Λοιπόν, εδώ είμαστε, τα φιλαράκια μας έφυγαν. Την Πέμπτη πάλι ο κύριος Μπέλος, μάλλον. Πάνε μια ξεκούραση. Ο Δημήτρης Στρατάκης και ο Σωτήρης Μπέλος. Καλή ξεκούραση, παιδιά. Ευχαριστώ για την παρέα. Εμείς συνεχίζουμε κανονικά, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43 και το email μας onair@943.gr. Ο Δημητράκης Όσναμπουρκ λέει: η κόρη μου πριν 7 χρόνια πήρε ένα σκυλάκι και το είπε Giovanni. 10 Αυγούστου για το 10ο ζύο που έβλεπε εμένα που έκανα σαν χαζός πριν 20 χρόνια, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Και εμένα έχει πάρει γυναίκα ένα σκυλάκι, το οποίο τώρα δεν υπάρχει πια. Το ονομάσαμε Diego. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Νίκος, ο Τάκης ο φίλος. Καλημέρα Βασίλη, καλή δουλειά σε όλη την παρέα. Μόνο ΑΕΚ, γεια σου Τάκαρε. 2-10-2-20-59-49. Όπα, όλοι στο μυαλό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Μιλάρα άστα όλα, πάμε βαλάντι, λέει ο φίλος. Τώρα θα είναι στην πίστα λογικά, θα τραγουδάει. Να πεις ετσιμούς στα φιλαράκια μου εκεί όλα, τον Γιώργο, τον Μιχάλη, τον Παναγιώτη, τον Αμπατζάκη, τον Αντρέα. Αν είσαι εκεί φιλαράκο, δώσε ετσιμούς σε όλους. Καλή διασκέδαση.

Βλέπω εδώ πέρα το μέσο όρο εισιτηρίων για την Super League. Η έκπληξη είναι Όφη και η ΑΕΛ, παιδιά. Εντάξει, τέσσερις πρώτες ομάδες, Ολυμπιακός ΑΕΚ, 30.000 Ολυμπιακός, 25.000, 26.000 ΑΕΚ, 18 ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, 9.000 μόνο, λίγο το νούμερο για Παναθηναϊκό. Όφη ανέβηκε πολύ, 6.219 μέσο όρο. Η ΑΕΛ που έχει κόσμο, αλλά του χρόνου δεν τη δούμε, Super League, έπεσε με 5.977. Πιο κάτω ο Άρης με 5.245, ο Βόλος 3.913, Πανετολικός 2.400, Πανσεραϊκός 2.350, Τρίπολη 2.000, Λεβαδιακός 1.905 εισιτήρια μέσο όρο. Ο Λεβαδιακός έκανε και καλή χρονιά φέτος, και μόνο 1.900 εισιτήρια. Ο Ατρόμητος δεν πήγε καλά στα εισιτήρια, 1.568, και η Κηφισιά τελευταία, η οποία εντάξει έχει και ένα, όπως ήταν η δικαιολογία, που δεν έχει γήπεδο, εντάξει, οκ, όλα αυτά μετράνε, 1.176 εισιτήρια μέσο όρο. Το ωραίο είναι που έχει ο Όφη και ΑΕΛ. Είναι στην εξάδα αυτές οι δύο ομάδες. Μακάρι να έπαιζε ο Ντιέγκο στην ΑΕΚ. Μακάρι. Έπαιξε όπως έπαιζε αλλού. Πήγε σε πιο μικρές ομάδες. Δεν προτίμησε την ομάδα τη μεγάλη. Πήγε σε κάτι λιμά. Κάτι Μπαρσελόνα, κάτι Νάπολη. Στα λιμά πήγε, έπαιξε. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε μου.

Ο φίλος ο Θωμάς σας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα.

Λοιπόν, με την κουβέντα ξεχαστήκαμε, αλλά έχουμε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Κάποια μπορεί να είναι και τελικά, θα είναι τελικά. Από Κόπα Λιμπερταδόρες πρώτα ξεκινάμε. Τελικό Κουίμπο Ουνίδο Τολίμα 3-0. Ροζάριο Σεντράλ με την USV 4-0. Φλουμινένσε Μπολιβάρ 2-1. Αουντάξ Ιταλιάνο Μπαράκα Σέντραλ 2-0. Και Μοντεβιδέο Σίτι Ντεπορτίβο Ριέστρα 4-1 τελικά αποτελέσματα. Λίγο πριν το ημίχρονο έχουμε στο Ορλάντο Σίτι Ατλάντα United 3-0. Σαν Λούις Δυναμό Χιούστον στο 15 γρήγορα έχει γίνει 1-1. Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε Πλατέν σε Κόπα Λιμπερταδόρες 0-0 στο 22ο λεπτό. Και Always Rembi με τη Μυρασόλ 0-1 στο 21ο λεπτό.

Ρε καλό στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Πού είσαι, αδερφέ μου, εσύ? Τώρα έφυγε η παρέα. Έφυγε ο Μπέλος και ο Στρατάκης. Άρθουν, μου είπανε, μπορούν να περάσουν Σάββατο και στη βραδιά χάους και Δημητράκη από τον Μπιστρό. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Μητσάρα μου. Παναγιώτη μου. Παναγιώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα, φιλαό. Καλημέρα και στη Μερούλα. Πού γίναγε σήμερα, τέτοια ώρα? Σε ψάχαμε, σε βρούμε. Και ο Μπέλος και ο Στρατάκης. Λέω, πού είναι αυτή η ψυχή? Λοιπόν, 24 λεπτά μετά τις 3, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, 9.43. Μάλλον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι, είπαμε, 210-220-59-43, 215-215-59-43. Και το email μας, ο νεαρπαπάκι 943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Ο φίλος ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι, εξωτικό Χαϊδάρι. Γεια σου, Σταμάτη μου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 4. Ο Παναγιώτης λέει: είχαμε κάτι δουλειές, δυσκολίες στο τελικό. Μενού με τη χαρά. Α, γι' αυτό μου άγγιζε σήμερα. Φτιάχατε μενού με τη χαρά τελικά. Πού καταλήξαμε, σπεσιαλιτέ, το πιάτο της ημέρας, τι θα είναι. Τι θα έχετε βάλει στο μενού, άμμο ή αμοχάλικο. Κάτι δεν της πήγε καλά με το λάδι, τρούφα στην πίτσα προσούτο. Αν δεν πήγε καλά με το λάδι, μήπως έβαζε λάδι μηχανής. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα μπιλάρακι από εμένα, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακα. Στο φίλο μας τον Δημήτρη από το Μαρούσι. Ο Κώστας ο φίλος μας έστειλε μήνυμα από το φούρνο στην Γλυφάδα. Καλημέρα μπιλάρα σε όλη την τρέλο παρέα. Ο φίλος ο Μιχάλης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Πέρα διαβάζω ότι υπάρχει στη Γαλλία, αυτό γίνεται, έντονος προβληματισμός επικρατεί στη τάξη της Νις εν όψη των μπαράζ παραμονής με τη Σεντετιέν, καθώς σύμφωνα με τη γαλλική εκείπ, αρκετοί ποδοσφαιριστές της ομάδας εμφανίζονται αρκετά θετική στο ενδεχόμενο διεξαγωγής της αναμέτρησης χωρίς την παρουσία των φιλάθλων τους μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στο φινάλε του αγώνα με τη Μέτς. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Μπαράζ για να δούμε αν θα μείνει η Νίση, θα πέσει ή θα ανέβει σε Δετιέν. Και οι οπαδοί και οι παίχτες της Νίσης σου λέει καλύτερα να είμαστε χωρίς φιλάθλους. Θα είμαστε πιο ωραία θα είναι παρά να έχουμε τους φιλάθλους και να ξαναμπούν μέσα και να τα κάνουν γης μαδιά. Καλημέρα ΑΕΚ μόνο από Ταύρο, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Τζόνι. Παιδιά, ο Μπέλος πήγε για ύπνο. Τώρα ήρθε από εδώ, κάτσε ένα διωράκι, όχι τριωράκι, γεμάτο, μαζί με τον κύριο Στρατάκη. Τώρα πάνε για ξεκούραση. Ο κύριος Μπέλος μάλλον την Πέμπτη το βράδυ θα είναι εδώ, παρέα με τον Χάτζημαν, ο οποίος είχε κάτι διαταράξεις στο μαχικές σήμερα. Με αυτά που τρώει με τα χόρτα, τι περιμένεις.

ο φίλος ο Πάνος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάκια από μένα. Ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από, από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος. Mm-hmm. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο neapapaki943.gr.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέω φίλος ο Παναγιώτης, πέστε μήνυμα από το Μενίδη. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Γεια σου Νικόλα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Και ο φίλος μας ο Βασίλης, τον ονόματος, που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Σήμερα το βράδυ έχουμε το μεγάλο μάτς στις 10 το βράδυ. Τελικός Europa Freiburg Aston Villa. Λοιπόν, γκολ για τη Σάο Πάολο με την Λος Μιλιονάριος, 1-0 στο 10ο λεπτό. Από εκεί πέρα έχουμε μόνο γκολ στο παιχνίδι Always Rembi με τη Μυρασόλ, 0-1 στο 41. Στο 11ο λεπτό Boca Juniors Cruzeiro παραμένει το 0-0. Μπιλάρα, βγήκε η χαρά, ρωτάει ο Νικόλας Γαλάτση. Ακόμα όχι, γιατί άκουσε το όνομά της. Όχι, δεν έχει βγει χαρά. Ήτανε με τον Παναγιώτη, από ό,τι έχω μάθει, φτιάχανε το μενού, σαλιγκάρια ο γκρατέν. Να τους χάλασε η σος. Τώρα ψάχνουν να βρουνε πάλι. Τσιμέντο για να φτιάξουν τη σος. Παναγιώτη μου, δεν ξέρω αν θα βρεις τέτοια ώρα τσιμέντο. Βάλε χώμα. Το ίδιο είναι. Είπαμε το μπουκαλάκι μας για Παρασκευή, μπουκαλάκι ή Σάββατο, ποια μέρα θέλετε επιλέγετε. Είναι για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Είναι στην Βεάκη και Εκνοσού. Κάθε Παρασκευή ελληνική βραδιά, κάθε Σάββατο βραδιά χάους. Ένα μπουκαλάκι σας περιμένει λοιπόν, ένα φίλο ή μια φίλη για 4 άτομα. Όνομα, επώνυμο, κινητό, τη λέξη μπιστρό. Τετάρτη, μάλλον Πέμπτη ξημερώματα, Παρασκευή ξημερώματα, θα κάνουμε την κλήρωση.

Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Μην παρακαλάς. Παρακαλώ. Όχι, δεν έχουμε. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος.

Είπαμε για την Arsenal μετά από 22 χρόνια για να σκάσει ο φίλος μου ο Γιώργος εκεί από το Λονδίνο, τώρα που είναι στην Αμερική. Ο Αρτέτα, ο Αρλεκίνος που έβγαλε, που έλεγε, έκανε την Arsenal πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια και θα είναι με το ίδιο παλτό για τα επόμενα 22, κύριε Γιώργο. Η City αυτοκτόνησε 1-1 με την Bournemouth και από σήμερα πανηγυρίζει μετά από 22 χρόνια το πρωτάθλημα, πηγαίνει στην Arsenal. Άρα η τελευταία αγωνιστική δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, τουλάχιστον για το πρωτάθλημα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον όμως για τον υποβιβασμό, ε. Δύο βαθμούς διαφορά χωρίζει Tottenham με τη West Ham. Η Tottenham θέλει μόνο μια ισοπαλία στο γήπεδό της να φέρει με την με την Everton, και West Ham παίζει με την με την Lynch. Η West Ham για να σωθεί πρέπει να κερδίσει και να χάσει Tottenham. Η Tottenham, είπαμε, και μια ισοπαλία σώζει την κατηγορία. Η ιστορική West Ham μάλλον θα είναι του χρόνου στην στη Championship. Θα κάνει παρέα στην Burnley και στη Wolves. Ήμουν μπιλάρα με ένα μωρό ωραίο στο αμάξι και ξαφνικά μου πιάνει το χέρι και μου λέει: μην αλλάξεις ποτέ, έτσι σε θέλω. Και από τότε κάναμε 40 χιλιόμετρα, με Δευτέρα πάει το Σασμάν, το χάλασα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 5 θα είμαστε. 5 παρά, παρεούλα. Εδώ πάντα, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτ. Σημερώνει Τετάρτη, 30 Μαΐου. Πέρασε η μέρα χτες με βροχούλα, αρκετή βροχή στην Αττική. Έπεσε και αρκετά η θερμοκρασία, έκανε λίγο ψύχρα, ειδικά το βραδάκι. Λογικό είναι με τη βροχούλα να πέσει και η θερμοκρασία. Για να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα, αν έχουμε τα ίδια. Όχι, σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια από 18 έως 26 βαθμούς. Παρασκευή, Σάββατο δίνει πάλι βροχούλες. Σιγά σιγά φεύγει ο Μάιος, από την άλλη εβδομάδα βλέπω πάει 29-30. Από την άλλη Τετάρτη φτάνουμε 30 βαθμούς.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα μπιλάκι από εμένα, Αποστόλης από το Αίγιο. Γεια σου φιλαράκο. Στα παιχνίδια του στοιχήματος να δούμε τι υπάρχει. Είμαστε στο 63, Orlando City, Atlanta United 4-0, San Luis, Dynamo Houston 1-2 στο ημίχρονο. Independiente Santa Fe ημίχρονο με την Platense 0-0, Always Randy Mirasol 0-1 ημίχρονο. Στο 32 βρισκόμαστε σε δύο μάτς, Boca Juniors Cruzeiro 1-0, São Paulo Los Millonarios επίσης το 1-0.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία. Καλημέρα μπιλάκι από εμένα, ο φίλος ο Κώστας από τη Μεταμόρφωση. Τρία τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Το Viber για μηνύματα, το πάμε και τα... Το email μας, ο neapapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια, μπορείτε να μας ακούσετε, δυνατότητα έχετε και από το site του σταθμού 943sports.gr. Independiente Santa Fe Platense 1-0, γίνεται μόλις τώρα, στο 51 βρισκόμαστε. Κάποια άλλη αλλαγή δεν υπάρχει. Αργότερα 5 ώρα έχουμε ακόμα 3 μάτς. Independiente με τη Libertad για το Copa Libertadores, América de Cali Tigre για το Copa Sudamericana και επίσης για την ίδια διοργάνωση Deportivo Cuenca με την Deportivo Recoleta. Καλώς τη φίλη μας τη Χαρά. Γεια σου Χαρούλα, η οποία μα χτες το βράδυ μου στείλε μήνυμα το πρωί, μου λέει Μπιλάρα σήμερα θα έχει πολύ καλό καιρό, ευκαιρία να κάνετε καμιά βόλτα και ανοίξανε οι ουρανοί. Παιδιά, μιλάμε για τραγωδία. Ευχαριστούμε πολύ Χαρά, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση που είχα για τον καιρό, να βγάω τα πιτσιρίκια μου βόλτα, με το πήγα να βγάλω το σπίτι, ανοίξανε οι ουρανοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, άλλη μια φορά έπεσες μέσα. Η οποία Χαρά, από ότι μου ο Παναγιώτης ο φίλος μου εκεί στο μπιστρό, είχαν σήμερα ραντεβού να φτιάξουν το τελικό μενού, αλλά δεν πήγε, κάτι στράβωσε, δεν πήγε καλά με το λάδι τρούφας στην πίτσα προσούτο, γιατί έβαλε λάδι μηχανής, έβαλε λάδι που βάζει στο τρακτέρ το αυτοκίνητο, συγγνώμη. Τα λάδια η Χαρά, έβαλε το άλλο λάδι. Αν πεις το ίδιο πράγμα είναι, τι άλλο λάδι να βάζεις, τι κανονικό, ίδιο πράγμα θα βγει, δεν ατρώγεται. Σαν γελάει πάλι μόνη της όπως πάντα. Μπιλιάρα, ευχαριστούμε για την συντροφιά την καθημερινή, λέει ο φίλος ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Γάλλο και η φίλη μας τη Δήμητρα από το Χαϊδάρι. Κύριε Παναγιώτη Μπιστρό, αν δεν βγει καλή η πίτσα προσούτο, φτιάξτε προσάναμα. Γι' αυτό καλό είναι να φτιάξετε, να μοιράζεις, να πουλάς και προσανάματα.

Χαρά και λάθος δεν υπάρχει. Χαρά και λάθος δεν υπάρχει. Θα βγει τέλεια. Ποια θα βγει τέλεια? Ποια, το προσάναμα? Θα βγει καλό, ναι. Θα το βάλει στο τζάκι κατευθείαν, θα ανάβει το εργαλείο. Τώρα για την πίτσα δεν ξέρω αν θα βγει τέλεια ή τελεία. Αχ, μην κάνεις κανένα αστείο, Παναγιώτη, και δοκιμάσεις. Μην κάνεις κανένα αστείο, στο λέω. Εγώ σε προειδοποιώ σαν φίλος που είσαι. Μην κάνεις κανένα αστείο και δοκιμάσεις. Στο λέω. Δοκίμασε ο Καραχάλιος και τον πήγε ένα τετράμινο αίμα. Στο λέω, πρόσεχε. Πολύ φίλος μου Παναγιώτης, λέει, χαρά. Ε, βέβαια. Σε υποστηρίζει ένας τρελός, υποστηρίζει τον άλλο. Τη μία τρελή. Τρελός και τρελή. Αλληλοϋποστηρίζεστε. Λογικό είναι.

Κακός και Άγγελος Αεκτζής θέλουν καλημέρες. Τα φιλαράκια μας από το φούρνο στην Πετρούπολη. Είμαστε 27 λεπτά μετά τις 4. Πάντα εδώ, 9.43, Ιντερνετ & Sports. Πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και επανερχόμαστε για ακόμα περίπου μισή ωρίτσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα Γαλάτση. Καλημέρα στη Μεγάλη Χαρά. Τι εννοείς Μεγάλη Χαρά? Μεγάλη σεφ, μεγάλο υποδηλάτη, μεγάλη μετρολόγο. Τι εννοείς μεγάλη? Μεγάλη τραγωδία, μεγάλο ναυάγιο. Πες μας τι. Το τελευταίο είναι καλύτερο, μεγάλο ναυάγιο. Η Χαρά, η φίλη μου. Εγώ την υποστηρίζω πάντα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 5, πριν το φινάλε. Ο φίλος ο Κώστας, οδηγός Εθέλ, Μπιλάρα καλημέρα, λίγο ψυχρούλα σήμερα το πρωί, ας φορέσει την φίλη κάτι παραπάνω σήμερα. Ναι παιδιά, έκανε λίγο ψύχρα και τώρα βγήκα λίγο έξω, έχει ψυχρούλα, γι' αυτό βάλετε κάτι παραπάνω, μια ζακετούλα, ένα πουλοβεράκι, κάτι παραπάνω από τις άλλες μέρες. Γιατί ψιλοκάνει λίγο κρύο σήμερα λόγω της βροχής, έχει πέσει θερμοκρασία. Από το μεσημεράκι και μετά θα είμαστε μια χαρά και πάλι, θα ανέβει ψηλά, θα φτάσει 26-27 βαθμούς. Α, τώρα το πρωί θέλει λίγο έτσι προσοχή, μην πάρετε κανένα πούντα.

Μας τον Νικόλα και αυτός οδηγός Εθέλ. Γεια σου και σένα φιλαράκο. Ο φίλος ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Φιλάρα καλημέρα, και εμείς σιγά σιγά πάμε για ξεκούραση. Λέω φίλος ο Ανδρέας, πέστε μήνυμα από την Νίκαια. Always Randy Mirasol γίνεται 1-1. Independiente Santa Fe Platense 2-1 στο 77. St. Louis Dynamo Houston 2-2 στο 69. Τελικό Orlando City Atlanta 4-1.

Μπόκα Κρουζέιρο 1-0. Σάο Πάολο Λος Μιλιονάριος και αυτό παραμένει 1-0. Ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Λίγο έξι λέει ο τρελός και λείπει μισή ώρα. Εγώ νόμιζα ότι τελείωσε η εκπομπή. Μισή ώρα είναι τα 5 λεπτά, τα 7. Κυρία Χαρά, αν πεις μέσα στην τρέλα που κουβαλάς εσύ, το δεκάλεπτο σου φαίνεται, τρίωρο. Περνάει γρήγορα για σένα η ώρα, είσαι γρήγορη. Γρήγορη τώρα με το αυτοκίνητο αυτό το σαράμπαλο, τι γρήγορη να είσαι. Τέλος πάντων, με το τραχτέρ οργώνεις τους δρόμους.

Ναι, το τραχτέρλο που περνάς από τη δουλειά και κάνει φασαρία, σκόρεις γειτονιά στο πόδι. Καλημέρα στη φίλη μας την Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι από τα κάτω Πετράλωνα. Γεια σου Κατερίνα μου, καλή ξεκούραση και σε σένα που λες τελειώνει η βαρδιά σου.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χάρη που μας έστειλε μηνυματάκι. Και στο φίλο μου τον Νικόλα εκεί στο περίπτερο, στην Πετρούπολη με, με τα κουνέλια, τους λαγούς και τις αλεπούδες, που περιμένει λογικά τον Νικόλα τον Πελασγία να πάει τώρα από εκεί. Ή φάνηκε, ή δεν έχει φανεί ακόμα, Νικόλα.

Ναι, φιλαράκο μου, πρέπει να είναι η χαρά αυτή που είδε στο δρόμο, με κασκόλ, με σκουφιά, με γάντια. Πρέπει να είναι η χαρά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, που γελάει και μόνη της που λες. Ναι, η φίλη μας η χαρά θα είναι. Μην ανησυχείς, όλα καλά είναι. Ελέγχεται. Έχει πάει η θεραπεία μια χαρά. Την έχει πάρει τη θεραπεία της. Απλά κάποιες φορές το πρωί ξεφεύγει λίγο. Επανέρχεται το μεσημεράκι κατά τις 12. Είναι όλα υπό έλεγχο. Μην ανησυχείς. Γεια σου Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Λέει ο φίλος ο Μαρίνος που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Μόλις πήρα καφεδάκι, λέει η φίλη μας χαρά, και γέλαγα μόνη μου. Τι πρωτότυπο. Τι, γέλαγες με παρέα.

Ο φίλος ο Νικόλας από το Γαλάτσι μιλάει και εμείς σε λίγο πάμε για ξεκούραση. Καλή δουλειά σε όλους. Και βέβαια καλή δουλειά στη μετεωρολόγο μας, Σεφ. Και ό,τι άλλο λέει ότι είναι η φίλη μας η Χαρά. Ο φίλος ο Νικόλας από το εξωτικό Γαλάτσι. Τώρα έχει υγρασία εκεί, το Γαλάτσι.

Είπαμε για την Arsenal, φίλε, ναι, το είπαμε νωρίτερα από την αρχή της εκπομπής. Μετά από 22 χρόνια πρωταθλήτρια η Arsenal του Αρτέτα, και είναι και στο τελικό του Champions League την επόμενη εβδομάδα, 28 του μήνα ο τελικός, το άλλο Σάββατο. Αυτοκτόνησε η City, εκεί που είχε κάποιες ελπίδες να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μπόρεσε να κερδίσει την Bournemouth, έφερε 1-1 εκτός έδρας. Και έτσι, μια αγωνιστική πριν το τέλος πρωταθλήματος, η Arsenal πανηγυρίζει το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια.

Καλημέρα, Πιλάρα. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, πως διώχνεις ένα ροφονητή χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία, μεταγραφές και γενικά χωρίς δική του ομάδα. Πραγματικά άρρωστη ομάδα μου. Χαιρετισμού στα Τιμόνια, ο φίλος ο Κωνσταντίνος, στα Τιμόνια του Στεργίου. Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, καλή δουλίτσα. Πάμε να πούμε ακόμα δύο-τρεις καλημέρες πριν αποχαιρετήσουμε. Στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Μπιλάρα, καλημέρα. Ώρα για ύπνο και εμείς. Καλή ξεκούραση. Και σε ένα φιλαράκο μου, τα λένε πάλι αύριο. Ναι, κανονικά αύριο τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τις 12. Θα ξημερώνει Πέμπτη. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Διαμαντή. Καλημέρα, φίλε Βασίλη. Γεια σου, Διαμαντή μου. Καλημέρα, καλημέρα. Ισοφαρίζει η Κρουζέιρο την Boca Juniors 1-1 στο 56. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα 56 εξέλιξη. Νέα Υόρκη, Cleveland 58-66. Είμαστε στο... Πάμε για... Έχουμε μπει μάλλον στο δεύτερο, μάλλον δεύτερο ημίχρονο, τρίτο 12 λεπτό. Μπροστά το Cleveland, 58 Νέα Υόρκη, 68 το Cleveland.

ο φίλος ο Παυλάρας. Μπιλάρα για μένα, καλή ξεκούραση. Εμείς ακόμα μία ωρίτσα. Ραντεβού πάλι το βράδυ. Να είσαι καλά, Παυλάρα μου. Υπομονή, ακόμα μία ώρα. Έφαγε το γάιδαρο, έμεινε μόνο η ουρά που λένε. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι ραντεβού δίνουμε για αύριο τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά. Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι ραντεβού δίνουμε για αύριο τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα

0: 943 Interveten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα. Πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Με τον Τάσο Ζαφυράκη.

Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Ocean.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Κυριακή 24 Μαΐου. Το Omega Channel. Στον παλμό των εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί. Μέχρι αργά το βράδυ.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Super Sport 104.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς εδώ στον Super Sports 104. Καλό πρωινό σήμερα είναι. Τι είναι, ρε, Τετάρτη? Τετάρτη είναι σήμερα. Χάσαμε τις ημερομηνίες, δεν μπορώ να καταλάβω. 20. Τετάρτη 20 Μαΐου. Καλημέρα.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

0: Καλημέρες, καλημέρες. Σωσή είναι στην παρέμβαση εδώ στον Super Sports 104. Ζούμε σουρεάλ καταστάσεις. Ναι, ύμνο Arsenal δεν παίζω. Όχι, όχι, όχι, όχι. Το έχεις έτοιμο, ας να τους περιπέξω λίγο. Λοιπόν, ο Θωμάς μου στείλε μήνυμα μεσάνυχτα τώρα, λέει, να βγω στην εκπομπή. Απαναγιά μου, δεν τον είχα. Ξέρω, ρε Θωμά, τώρα να δω. Εντάξει, μπορεί να... Έχεις λίγο μέσο, να δω τώρα πώς θα το κανίσουμε, να δω. Ήμουν ο Άρσεναλ, θα παίξουμε μετά τις, όταν επιστρέψουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Όσοι ήθιστε, για να μην το βάλουμε τώρα, να μην το χάσετε, περιμένετε. Σιγά σιγά. Αρτέτα out. Γεια σου, ρε Αυγουστίνο, καλημέρα. Η Άρσεναλ πήρε τον τίτλο χτες, όχι γιατί κέρδισε κάτι, γιατί δεν κέρδισε η City. Ήταν γνωστό πως είναι η κατάσταση στην Αγγλία με τα αποτελέσματα κλπ. Η City έπρεπε να κερδίσει και να περιμένει η γκέλα της Arsenal την τελευταία αγωνιστική με ποιον, με την Crystal Palace. Δεν θα συμβεί τίποτα. Και αυτό διότι έχει έρθει ισοπαλία χτες το Bournemouth City 1-1 και σημαίνει ότι μετά από 22 ολόκληρα χρόνια η ομάδα της Arsenal πήρε τίτλο στην Αγγλία. Ένα πρωτάθλημα το οποίο κρίθηκε στο παραένα, όχι στο ακριβώς στο φινάλε. Μια αγωνιστική πριν από το φινάλε. Άρα η τελευταία αγωνιστική όσο αφορά τουλάχιστον την μάχη τίτλου δεν έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον στις θέσεις της Ευρώπης και στη διαβάθμιση, ναι, διότι η Chelsea κέρδισε 2-1 την Tottenham χτες βράδυ και με αυτό το αποτέλεσμα και βάζει φωτιά στη μάχη της Ευρώπης, στα εισιτήρια της Ευρώπης, κυρίως όμως κρατάει το ενδιαφέρον στην κάτω ζώνη. Η Chelsea αυτή τη στιγμή έχει 52 βαθμούς, η Bournemouth έχει εξασφαλίσει την Ευρώπη μετά το χίχτες, δεν χάνει την έκτη θέση. Η Chelsea το μόνο μπορεί να καταφέρει να φτάσει την Brighton στην 7η θέση για να πάρει το Europa League. Πρέπει να δούμε και πόσα εισιτήρια θα έχει. Το Champions League και το Europa δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει. Να περιμένουμε να δούμε, γιατί είναι και η Arsenal που είναι στο τελικό του κυπέλου του Champions League. Αυτά να τα δούμε στη συνέχεια. Στην κάτω ζώνη είναι ξεκάθαρο ότι είναι για δύο άλογα η κούρσα, δηλαδή την Tottenham και την West Ham. Είναι δύο βαθμούς διαφορά η Tottenham και θέλει την τελευταία αγωνιστική να μην χάσει από την Everton. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα τα πούμε αναλυτικά μετά αυτά, σιγά σιγά. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας έχει αρχίσει σιγά σιγά να βγαίνει με τα γραφολογία έτσι σε ωραία επίπεδα. Αρχίζουμε να μαθαίνουμε πραγματάκια. Χτες η είδηση την οποία την είχα ακούσει, την ήξερα, δεν είχα πει κάτι με το ΑΠΟΕΛ, με τα γήπεδα στο Πασκάλ. Δεν είναι μόνο το... Θα σας πω τι θα γίνει με τα ΑΠΟΕΛ, τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζω. Δεν θα κάτσω να πω λόγους γιατί ήρθε αυτή η εξέλιξη με τον Αλέξη τον Ανδρέου όσον αφορά το ΑΠΟΕΛ. Όταν το μάθα πριν κάμια, έχει ξέρω 10 μέρες, μια εβδομάδα, ότι θα υπάρξει πιθανότατα τέτοια εξέλιξη, προσπαθούσα να καταλάβω ποια θα είναι η επόμενη μέρα των Ακαδημιών του ΑΠΟΕΛ. Διότι είναι ζώρικο το θέμα αυτό. Δηλαδή, οι γήπεδα στην Λευκωσία δεν υπάρχουν ιδιαίτερα, δεν υπάρχουν πολλά βασικά. Συν τη άλλη, το Πασκάλ ήταν η έδρα του ΑΠΟΕΛ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα γήπεδα του Πασκάλ. Το ΑΠΟΕΛ έβγαλε ανακοίνωση χτες που είπε ότι ενημέρωσε για πρώτη φορά επίσημα γονείς και παιδιά και τον κόσμο της ομάδας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί διαβουλεύσεις με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της Ακαδημίας. Δεν είναι τόσο εύκολο το θέμα, διότι εκεί ήταν μαζεμένα όλα τα γήπεδα και όλες οι προπονήσεις γινόντουσαν εκεί πέρα. Τώρα αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει σε κάποιο γήπεδο, να πάνε όλοι στο ίδιο γήπεδο. Φαίνεται ότι είναι λίγο δύσκολο με τα μη γήπεδα που δεν υπάρχουν στη Λευκωσία. Το ψάχνει το ΑΠΟΕΛ. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι τελεσίδικο. Το πρώτο γήπεδο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, και αυτό το λέω γιατί δεν έχει γραφτεί πουθενά, το πρώτο γήπεδο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί όσο αφορά τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ και πιθανότητα θα κλείσει συμφωνία, είναι το γήπεδο στα Νάγια. το οποίο είναι ένα κοινοτικό γήπεδο εκεί Αναΐων, πάνω στο δρόμο Δευτεράς Ανάγια, και είναι το πρώτο γήπεδο το οποίο θα πάνε ή μία ή δύο ομάδες εκεί πέρα. Το δεύτερο γήπεδο το οποίο γίνεται προσπάθεια είναι στο Παλιομέτωχο. Όχι στο Παλιομέτωχο, στο... Τι άλλο είναι από εκεί πέρα, Παλιομέτωχο. Πες μου, τι είναι οι περιοχές, είναι Παλιομέτωχο. Κοκκινοτριμηθιά. Στην Κοκκινοτριμηθιά. Δεν ξέρω τι γήπεδα έχει, περίμενα να δω το γήπεδο ακριβώς. Ένα λεπτό. Ωραία, Παλιομέτωχο, καλά είπα. Στο Παλιομέτωχο. Υπάρχουν κάποιες εγκαταστάσεις στο Παλιομέτωχο που έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές για να πάει εκεί κάποιες άλλες ομάδες. Και επίσης υπάρχει μια κουβέντα, προσπάθεια. Αυτό δεν θέλω να το πω γιατί δεν είμαι σίγουρος και επειδή είναι διαφορετική κατάσταση του. Πώς το λένε, του. Της όλης της κουβέντας, να περιμένουμε να δούμε. Γενικά το ΑΠΟΕΛ ψάχνει Δευτερά Ανάγια, Παλιομέτωχο, σε αυτές τις περιοχές, γιατί δεν είναι εύκολο να βρεις γήπεδα προς τα κάτω, προς τη Λευκοσία. Δεν υπάρχουν γήπεδα. Γεια σου ρε Αυγουστίνο, καλημέρα. Έχουμε και τον Αυγουστίνο με την Άρσεν. Ντάγκαν Ντούγκα με τα μηνύματα πρωί-πρωί. Λοιπόν, ο Αυγουστίνο τι λέει, γήπεδο της Δόξας Δευτεράς. Είναι αυτές οι περιοχές. Δόξα, ποια είναι η Δόξα του Εθνικού? Του Εθνικού είναι προς την... Δεν ξέρω τι το είπα. Πάνω στον Πεδιαίο μου λέει. Ναι. Ποιο είναι της Δόξας Δευτεράς, να το δω. Δεν το ξέρω, το Εθνικού το ξέρω. Να το έχουν περάσει 100 φορές εκεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η πρώτη επιλογή είναι το γήπεδο των Στανάγια και μετά στο Παλιομέτωχο. Αλλά δεν θα μπορούν να πάνε όλες οι ομάδες εκεί, οπότε θα πρέπει να βρεθούν, γι' αυτό λέω, δύο γήπεδα. Θα υπάρχει μεγάλη κουβέντα τις επόμενες μέρες, έτσι ώστε να βρεθούν οι καλύτερες δυνατές εγκαταστάσεις, διότι το ΑΠΟΕΛ θέλει να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της Ακαδημίας, χωρίς να είναι ένα πλάνο που μπορεί να ταλαιπωρήσει γονείς και παιδιά. Που μπορεί να γίνει και αυτό, το καταλαβαίνετε, γιατί επαναλαμβάνω, το μεγάλο πλεονέκτημα του Πασκάλ είναι ότι ήταν γήπεδα μαζεμένα, δηλαδή μπορούσαν να κάνουν όλες οι ομάδες εκεί, άρα δεν χρειαζόταν να τρέχουν από εδώ και από εκεί τα παιδιακοί γονείς. Και να πω και κάτι άλλο πριν κλείσω. Δεν φεύγει μόνο το ποδόσφαιρο, φεύγει γενικά το ΑΠΟΕΛ από εκεί. Και όταν λέω γενικά το ΑΠΟΕΛ, εννοώ και το πόλο. Υπάρχει πισίνα εκεί πέρα. Έχουν ειδοποιήσει και στο πόλο ότι πρέπει να φύγει. Και το πόλο είναι ένα θέμα. Εκεί είναι λίγο διαφορετικές οι συζητήσεις που γίνανε, διότι. Πού να βρεις πισίνες τώρα στη Λευκοσία? Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το θέμα είναι μεγάλο, γιατί ναι μεν δεν αφορά την πρώτη ομάδα, αλλά αφορά ένα τεράστιο αριθμό αθλητών που αθλούνται και γυμνάζονται καθημερινά και αγωνίζονται υπό τα χρώματα του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, επιστρέφω σε λίγο.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκοσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκοσίας.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το
6: σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
9: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
8: Κάτι άλλο?
9: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
10: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
12: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
13: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
14: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
16: Fiber to the room να κάνεις.
17: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
18: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
22: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
21: 15. Από πού θα πάμε?
22: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
21: Τι?
22: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
21: Τώρα μιλάς σωστά!
23: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
19: Super Sport 104.

0: Καλημέρα, Αλκιβιάδη. Σίγουρα έχει σχέση με τα διοικητικά του στο ΑΠΟΕΛ. Η κουβέντα με τον Αλέξη έχει κάποια σχέση, αλλά εντάξει. Καλημέρα, Αλκι. Μόνο Ομόνια και Λίβερπουλ. Αντώνη, υπάρχω. Συγχαρητήρια στην Άρσεν. Ελπίζω να αλλάξει προπονητή η Λίβερπουλ για να κάνει άλλα 22 χρόνια να το ξαναπιάσει η Άρσεν. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα. Καλημέρα, Αλκι. Είναι σωστό δηλαδή ο Αλέξης να τιμωρεί την ομάδα του για 600.000 ευρώ και λέει ότι είναι από ελίστας άλλοι που έχουν να παίρνουν εκατομμύρια. Τι να πούν, δεν είναι έτσι το θέμα. 649 δεν είναι έτσι τόσο απλό όπως το βάζεις. Δεν είναι τόσο απλό. Καλημέρα, Αλκι. Μπορείς να μάθεις σήμερα θα πάει Ομόνια με το πρωτάθλημα, το κύπελλο του πρωταθλήματος στο Τρόπαιο, στο Νικοσία Μολ. Δεν το ξέρω, να το μάθω. Γιατί υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις. Δεν το ξέρω όμως, να το μάθω, φίλε 65. Μέσα στην εκπομπή αργότερα να το πούμε, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, έχεις άποψη. Πού είναι το τώρα, χάσα και το μήνυμα. Πώς σου φαίνεται ο Σλοβαίνος παίκτης που ενδιαφέρει την Ομόνια? Ε, παιδιά, ακούστε εδώ τώρα. Πέσατε στον ειδικό. Διότι αυτό τον παίκτη τον σκάναρα σε δύο τουλάχιστον παιχνίδια και τον είδα και ένα τρίτο με τα παιχνίδια της Τσέλια με την ΑΕΚ. Αθηνών, η ΑΕΚ έπαιξε δύο φορές με την Τσέλια. Και έκατσε η κουβέντα και τον είδα τρία παιχνίδια. Πέρα από τα δύο που είδα με την ΑΕΚ, που έκανα με την ΑΕΚ και τα είδα. Λοιπόν, ταπεινή μου άποψη, παρά το γεγονός ότι ο Μασούρας έχει κάνει μια τρομερή χρονιά, έτσι δεν το συζητάμε, και φαίνεται ότι πάει η Γερμανία και μπράβο του, γιατί παίρνει μεταγραφή σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, ότι εσείς οι Ομονιάτες θα ξεχάσετε γρήγορα το Μασούρα. Ταπεινή μου άποψη. Εάν θα πιάσει αυτόν τον παίχτη, εάν θα τον πιάσει, έτσι δεν ξέρω, γιατί γράψαμε ότι έχουμε κάποιες πληροφορίες εδώ στην ιστοσελίδα για τον ποδοσφαιριστή το συγκεκριμένο, τον Κάρνιτσνικ, αλλά δεν ξέρω αν θα τον πιάσει. Αν τον πιάσει, να ξεχάσετε γρήγορα το Μασούρα. Οπότε πιστεύω η απάντηση που σου δίνω, ποιος ούντος, ο 327, ελπίζω να σε καλύπτει. Καλημέρα. Γιώτη, καλημέρα στο Γιώτη. Ο ύμνος της Άρσεναλ μου θυμίζει τραγούδι της Eurovision δεκαετία του 80. Ούτε καν. Πιο πίσω ακόμα. Κάτι δεκαετία του 50, πρώιμα στάδια των Beatles. Ούτε καν. Δηλαδή, απορώ είναι αυτός ο ύμνος. Καλημέρα από τον πρωταθλητή. Το βιντεάκι μετάλογα. Το έχουμε αυτό το βιντεάκι. Ωραία, παιδιά. Ήταν και viral κιόλας. Μου φέρε και followers μέσα και έβγαλα και. Πώς το λένε, και. Ήταν το καλύτερο βίντεο που είχα. Όχι το καλύτερο, το καλύτερο post. Στο Facebook που είχαν βάλει. Βέβαια, το καλύτερο post που έχω βάλει στο Instagram είναι αυτό το οποίο τρέχει και έχω κλείσει την άλλη εβδομάδα. Να σας δώσω ένα PlayStation 5. Σας το είπα, είναι εύκολη κλήρωση χωρίς να πληρώσετε τίποτα. Θα μπείτε στο Instagram το δικό μου, στο Alkis Botsos, κάντε follow, like το post, tag δύο φίλους και ένα PlayStation 5 θα κληρωθεί την άλλη εβδομάδα. Να σας το παραδώσω προσωπικά. Ελπίζω να μην βγει κανένας από την πάχο. Όχι, να βγει και από την πάχο, δεν με κοφτεί, να το βρούμε την άκρη. Όπου για να βγει. Εκτός αν είναι εκτός σύνορο, αν είναι κανένας από Ελλάδα και θέλει να και μάλλον το κερδίσει στην κλήρωση, να βρούμε τον τρόπο. Έχουμε και θα κάνουμε βίντεο AI για να το παραδώσω. Εν πάση περιπτώσει, είναι το PlayStation 5, είναι καινούριο, είναι στο κουτί. Δείτε το βίντεο στο Instagram, στο δικό μου, στο Alkis Botsos και κερδίστε το. Λοιπόν, ο Κάρνιτσικ που λέτε είναι ένας παίκτης ο οποίος ενδιαφέρει, σύμφωνα με τις πληροφορίες της σελίδας μας, την Ομόνια. Εάν προχωρήσει αυτή η κουβέντα, πιστεύω ότι θα έχει. Θα ξεχάσετε γρήγορα το Μασούρα. Έτσι λέω. Μπορεί και να διαψευστώ, έτσι. Μπορεί να πω. Ποια είναι τα αίτια για τα γήπεδα του ΑΠΟΕΛ? Μεγάλο το θέμα, να το εξηγήσουμε κάποια στιγμή. Καλημέρα, Άλκη μου. Η West Ham, μόνο αν φύγουν οι Τούρκοι από την Κύπρο, γλιτώνει. Καλή εκπομπή, λέει ο Κουζάλης. Περίμενε. Καλημέρα στη φίλη μου την Παναγιώτα. Γεια σου, Παναγιώτα, καλημέρα. Μα έχω κι άλλο μήνυμα κάπου. Τα χάνω, δεν σας προλαβαίνω κιόλας. Κάπου είδα ένα μήνυμα, αλλά ποιος ήταν τώρα ο Σταύρο? Τέλος πάντων, θα το βρω. Ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, φίλε Άλκη. Σήμερα νίκη ίσον μισή πρόκριση. Καλές επιτυχίες ομάδες μας. Πόσους μήνυμου πόντους νομίζεις θέλουμε να περάσουν οι ομάδες μας στο conference? Τι είναι μίνιμουμ πόντους? Δεν ξέρω το μίνιμουμ πόντους. Για το event σήμερα πάντως ο Κωνσταντίνος μου στέλνει λεπτομέρειες για την Ομόνια. Ξεκινάμε Ομόνια εννοείται. Είναι Τετάρτη είναι σήμερα, Τετάρτη. Άρα Τετάρτη είναι το event της Ομόνια στο Νικοσία Mall. Νικοσία Mall είναι στο τέτοιο, στο κατάστημα της ΣΥΤΑ. εκεί στο Νικοσία Μολ. 2 με 5. Οπότε μπορείτε να πάτε να φωτογραφηθείτε, να πάρετε αυτόγραφο. Δεν ξέρω τώρα αν θα έχει παίχτες. Όχι, θα έχει και παίχτες. Θα έχει και παίχτες σίγουρα. Δεν ξέρω ποιους παίχτες, μάλλον πρέπει να το πω έτσι καλύτερα. Άρα 2 με 5 το. Πώς το λένε, το κύπελο, το τρόπαιο του πρωταθλήματος θα είναι στο κατάστημα της ΣΥΤΑ στο Νικοσία Μολ, στην Κοκκινοτριμηθιά. Καλημέρα και από Πανίκο, μόνο από ΕΛ, ο Ολυμπιακός Άρσεναλ. Επιτέλους πήραμε το πρωτάθλημα και περιμένουμε σε 10 μέρες και το Champions League. Λες να κάνει έτσι double Αρτέτα που τον είχατε όλοι φευγά, το Αρτέτα out ή Αρτέτα out. Δεν ξέρω. Φαβορεί οριακά, εντάξει, 50-50 η τελική του Champions League, δεν συζητάω καν. Οι Μπούκηδες έχουν λίγο πιο φαβορεί την Arsenal, αλλά είναι την, συγγνώμη, της Paris Saint-Germain, αλλά είναι οριακά για μένα, είναι 50-50 αυτό το ζευγάρι. Μια ματιά γρήγορη στις εφημερίδες. Η αιτία για τον Πασκάλ έχει όνομα και επίθετο και όλοι ξέρουμε τους λόγους. Μάλιστα. Το ξαναλέω. Το ΑΠΟΕΛ έχει σοβαρό θέμα με τα γήπεδα, ψάχνει να δει τι γίνεται. Ένα γήπεδο το οποίο φαίνεται ότι θα είναι στις επιλογές του ΑΠΟΕΛ για να γίνονται εκεί προπονήσεις για κάποιες ομάδες, για κάποια από τα ΚΑΠΑ, από τα Άντερ, είναι το γήπεδο στα Νάγια, Δευτεράς Αναγιών, αυτό που είναι ανάμεσα στη Δευτερά και στα Νάγια, το κοινοτικό περιφερειακό, όπως λέγεται, πλαστικό σλοτάπιτας, έτσι το θυμίζω, σε αυτό το γήπεδο. Το άλλο είναι στο Παλιομέτωχο και υπάρχει και ένα τρίτο γήπεδο το οποίο γίνονται συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις, επειδή είναι λίγο πιο διαφορετική κουβέντα εδώ, δεν μπορώ να πω κάτι γιατί είναι λίγο. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να πούμε κάτι εδώ, μέχρι εκεί. Αλήθεια, διαφημίζει τη συμφωνία που ήθελαν να αλλάξουν. Η κυβέρνηση ενέκρινε το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του Κρόνου. Μιλάμε για φυσικό αέριο. Με πολιτική αυτοπεποίθηση, αν ήταν λίγο πριν την κάλπη. Εν τω μεταξύ, δεν θα διαφημίσει ο υποψήφιο γιατί δεν θυμάμαι και το όνομά του. Ρε, έχει ένα τύπο που είναι με τον Τορναρίτη υποψήφιο. Ανέβαινα τώρα, ανεβαίνει όπως ανεβαίνετε το roundabout του HCP. Έρχεστε από Λάρνακα και ανεβαίνετε πάνω για να κάνετε επαναστροφή να πάτε αριστερά HCP, δεξιά Λατσιά. Έχουν βάλει ένα πανό στα κάγκελα απέναντι, φάτσα κάρτ. Και ο Θεούλης τι έχει βγάλει φωτογραφία. Με ένα μαύρο γάτο στον ώμο. Σαν όπως έχουν τους παπά. Μαύρος γάτος. Επειδή εγώ είμαι γατόφιλος, αν θα ψήφιζα Λευκοσία, θα του ρίχνα έτσι μια ψήφο. Έχει βάλει μαύρο γάτο ρε ο τύπος. Δεν θυμάμαι το όνομα του. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω αν θα το έλεγα κιόλας, δεν το θυμάμαι. Αλλά ρε παιδιά. Έχει βάλει ο τύπος. Είναι Θεούλης, ρε, βάλε το μαύρο γάτο. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Στείλε μου μήνυμα στο 23-24 να το ονομάσω γιατί δεν το ξέρω. Αλλά Θεούλης έβαλε το μαύρο γάτο φωτογραφία στην αγκαλιά πάνω στον ώμο.
1: Με το μαύρο γάτο.
0: Είχαμε κι εμείς μαύρο γάτο εδώ, τον Κούλι τον φάγανε τον Κούλι. Πέθανε παιδιά ο Κούλης. Ναι, πέθανε ο Κούλης.
1: Ευνοία του η μνήμη το ξέρω.
0: Ευνοία του η μνήμη του Κούλι, μας μείναν τα βίντεο μόνο με τον Κούλι.
1: Φωτογραφίες.
0: Ναι. Η Χαραυγή τι λέει, διευρύνει τη στήριξη προς το ΑΚΕΛ για τις βουλευτικές. Μετά το Μαυρογιάννη συστρατεύεται και η Πόπη Αβραάμ. Μα ποια είναι η Πόπη Αβραάμ, η ηθοποιός? Ο Δημήτρης Ηλιάδης τι είναι? Είναι πρώην Υπουργός Άμυνας και ο Ευθύμιος Φλουρέντζου. Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να τους ξέρω κι όλους. Συστρατεύτηκαν με το ΑΚΕΛ, είπανε ψηφίστε ΑΚΕΛ την Κυριακή.
1: Okay.
0: Πολίτης στο στόχαστρο, οι υποψήφοι βουλευτές. Η ελεγκτική παρακολουθεί και συλλέγει στοιχεία για τις προεκλογικές τους δαπάνες. Στόλος Γάζας, ερωτήματα για το Ρεσάλτο. Σάντι, πριν ή μετά τις εκλογές οι αποφάσεις? Λίγο δύσκολο το πριν. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουν. Δεν ξέρω. Ο Σι Τζινπίνγκ, ο Κινέζος ηγέτης, ο πρόεδρος της Κίνας, είπε ότι ο Πούτιν ίσως μετανιώσει. Τι είπε στον Τραμπ για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία? Εν τω μεταξύ, ο Πούτιν πήγε φουλαριστό στην Κίνα. Έφυγε ο Τραμπ και πήγε ο Πούτιν. Ο Πούτιν τώρα στην Κίνα για επίσημη επίσκεψη. Φιλελεύθερος αποκαλύπτει ότι είχε ανακριθεί ο Αρναούτης για την υπόθεση θανάτου του 15χρονου Στυλιανού στον Κοτσάτη το 2019. Ήταν μια συγκλονιστική υπόθεση, δεν ξέρω αν τη θυμάστε. Αυτοχειρία, δηλαδή αυτοκτόνησε ο νεαρός. Και αποκαλύπτει σήμερα ο Φιλελεύθερος ότι είχε ανακριθεί ο Θεμιστός Αρναούτης, ο νυν αρχηγός αστυνομίας, γιατί τότε ήταν σταθμάρχης στον αστυνομικό σταθμό πέρα χωρίου νήσου. Είναι μεγάλο το θέμα, δεν μπορώ να το διαβάσω. Σελίδα 3 του Φιλελευθέρου το έχει κάνει ο Φάνης, το έχει υπογράψει μισό λεπτό. Ναι, ο Φάνης ο Μακρύδης. Εν τω μεταξύ, χτες στην Ελλάδα είχε Πώς τη λένε, εκπομπή, το, prime time, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. 12 ώρα τα μεσάνυχτα στο Sky. Στο Sky, περίμενα, δεν θυμάμαι πια. Στο Sky, ναι. Είχε μια εκπομπή με κατασκόπους από τη Ρωσία. Πώς η Ρωσία έχει κατασκόπους και πώς υπάρχουν διάφορες δολοφονίες που συνδέονται με τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας. Και μαντέψτε τι είχε αφιέρωμα. Μέσα στο αφιέρωμα που είχε για διάφορες χώρες. Για ποια χώρα είχε αφιέρωμα, για κατάσκοπους Ρώσους και για ιστορίες. Μαντέψτε. Και ήταν δύο οι συνάδελφοι που μιλήσαν από την Κύπρο. Ένας ήταν ο Φάνης Μακρύδης και ο άλλος ήταν ο Μακάριος Δρουσιώτης. Και το τίτλο στο ένθετο του ρεπορτάζ ήταν «Κύπρος στο νησί των κατασκόπων». Και είχε και το βίντεο του Λακοτρύπη με το. Πώς το λένε, το Video Gate, πώς λέγεται. Και τον Λακοτρύπη και εξηγούσαν τι γινόταν τότε με το προεδρικό. Βγήκαμε εκτός σύνορων γενικά με τα αυτά που συμβαίνουν εδώ στην Κύπρο. Το είχε χθες το βράδυ, prime time λέγεται νομίζω η εκπομπή. Δημοσιογραφική. Καλημέρα στο Γιάννο, φίλε, άκουσες για τους κατασκόπους της Southampton. Το άκουσα, η Southampton την έφαγε. Έστειλε. Αχ, Παναγία μου, δηλαδή, ώρες πήγαν η Southampton και βιντεοσκόπησε κάποια κομμάτια της προπόνησης της Middlesbrough πριν παίξουν οι δυο τους στον ημιτελικό των play-off ανόδου της Championship στην Premier. Και τους πιάσανε. Πιάσανε αυτόν το IQ 0 πατάτα στο κατάσκοπο της Southampton, το βγάλαν και φωτογραφία. Και τι γίνεται, τους ακυρώσανε, τους αποκλείσανε και θα πάει τελικό τώρα ανόδου με τη Hull η Middlesbrough. Περαστικά στη Southampton. Για να σου κάνω. Η Ράουλα και ξερό ψωμί, λέω 489, καλημέρα. Άγιος Δομέτιος, κάτι. Γιατί ρε παιδιά, στον Άγιο Δομέτιο έχει τόσους γάτους, ας πούμε. Ναι, ρε, το έκανε τους γάτους, εντάξει, βλακίες. Αυτό είναι, πώς το λένε, urban legend, αστικός μύθος. Για μέσα κόλλησα. Γιατί ρε το τρώγαν τους γάτους, μην παρετάτε ρε. Τα ξέρω, τα έχω ακούσει, μην μπελάρες, εγώ δεν πιστεύω έτσι πράγματα. Άκουγα το τρώνε γάτους. Σούπερ σπορ, αξιοπρέπεια, κεντρικό θέμα για το ΑΠΟΕΛ, ο τίτλος. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής. Χαρά.

0: Για πάμε να δούμε έτσι λίγο για κάποια θέματα. Αν και έχω πει πολλά θέματα συζητήσαμε. Η Ομόνια, για να κλείσω με την Ομόνια και για να κλείσω και με τα ΑΠΟΕΛ, γιατί με αυτούς ασχολήθηκα πρωί-πρωί. Το θέμα των μεταγραφών, εάν επιβεβαιωθεί αυτό το όνομα του Κάρνιτσικ που μένει ελεύθερος από την Τσέλια, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή που μπορεί να ενισχύσει το πλάνο της Ομόνιας για την επόμενη χρονιά στο δεξί άκρο της άμυνας. Έτσι. Από τη στιγμή που, όπως όλα δείχνουν, φεύγει ο Γιάννης Μασούρας, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική χρονιά και πρέπει να το πιστώσουμε αυτό στον ελλανδίτη ποδοσφαιριστή. Η αποχώρηση του ελλανδίτη διατηρεί εκτός συγκλονιστικού απρόπτου τον Ντιουνκού στο Ηλιάσπουλος, διότι έκανε κάποιες πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, κυρίως στα play-off, χωρίς όμως να αλλάζει το πλάνο για την άμυνα, γιατί θα πάρει αμυντικό το ΑΠΟΕΛ στο δεξιάκρο της άμυνας. Η Ομόνια, συγγνώμη. Το ΑΠΟΕΛ, για να πάω από εκεί να κλείσουμε και με τους γαλαζοκίτρινους, το θέμα της Ακαδημίας και τα γήπεδα τα είπαμε, σας είπα που θα πάει το ΑΠΟΕΛ, τα γήπεδα. Τώρα από εκεί και πέρα τίποτα δεν έχει κλείσει όσο αφορά το διοικητικό κομμάτι. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η συζήτηση με την πλευρά του Σάβα Λιασί δεν περιορίζεται πλέον στο αν υπάρχει ενδιαφέρον. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι τι ΑΠΟΕΛ θέλει να φτιάξει την επόμενη μέρα, αν όλα πάνε καλά. Και οι ενδείξεις που προκύπτουν δείχνουν πως στο τραπέζι βρίσκεται μοντέλο διοίκησης με CEO, διακριτούς ρόλους και πρόεδρο χωρίς εκτελεστική εμπλοκή. Δηλαδή, μπορεί ο Σάβα Λιασί να είναι ο πρόεδρος, μπορεί, δεν ξέρω, ή να οριστεί κάποιος άλλος πρόεδρος, όντας αυτός ο μεγαλομέτοχος. Κάποια στιγμή όμως θα υπάρχει CEO, που ο CEO είναι αυτός ο οποίος θα δουλεύει όλο το μοντέλο του ΑΠΟΕΛ. Αυτό είναι και ένα μεγάλο κομμάτι, έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί όπως λένε οι πληροφορίες, ο Λιασίς δεν εμφανίζεται να έχει πρόθεση να αναλάβει ο ίδιος κάποιο ρόλο, είτε πρόεδρου είτε CEO. Θα είναι αυτός που θα ορίσει τα πρόσωπα τα οποία θα κινούν τα νήματα στο ΑΠΟΕΛ. Εννοείται με τον ίδιο να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει τον τελικό λόγο στις σημαντικές αποφάσεις για την ομάδα. Θέλουν να κάνουν ένα μοντέλο πιο επαγγελματικό, με πρόσωπα προφανώς δικής του εμπιστοσύνης και εξειδικευμένα στελέχη σε κέρυες θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν κάποιοι επαγγελματίες που θα αναλάβουν πόστα στην ομάδα, τα οποία πρόσωπα θα ξεκαθαρίσουν, εννοείται, αν γίνει αυτή η μετάβαση από την υπάρχουσα κατάσταση στο ΑΠΟΕΛ στον Σάβα Λιασί. Αυτή είναι η κουβέντα. Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει? Εντάξει, το CEO θεωρώ δεδομένο ότι θα οριστεί κάποιο CEO με τις σύγχρονες ομάδες, έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο, να λειτουργούν με CEO. Έτσι. Περιμένουμε να δούμε. Υπάρχει κουβέντα σοβαρή, είναι στο τραπέζι τα στοιχεία όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι και εξετάζονται από την πλευρά του υποψήφιου επενδυτή και προς το παρόν κάτι καινούριο δεν υπάρχει όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτά και για το ΑΠΟΕΛ. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Super Sport 104. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι, το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Unicars. Driving your stories. Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
5: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn.

0: και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Solwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
1: Σήμερα είναι η επιχείρηση σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Unicars. Driving your stories.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολέας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
3: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
4: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
5: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
5: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
7: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
8: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
15: 15. Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
15: Τι?
14: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
15: Τώρα μιλάς σωστά.
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: Καλημέρα σε όσοι είναι στην παρέα μας, στη αυτή τη μεγάλη παρέα. Βλέπω ότι έχει κίνηση. Καταλαβαίνω από τα μηνύματά σας ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Άντε, ξέρω. Υπομονή, ρε παιδιά, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, η κατάσταση μου στείλανε. Μισό λεπτό, όταν η κυρία Άννα Αθανασίου. Άννα, μου ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Άλκη. Ο κύριος με το γάτο είναι ο Πλούταρχος. Πλούταρχος Πάρης. Ρε παιδιά, η Θεούλης έβαλε το γάτο το μαύρο. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, είδα τη φωτιά. Νεαρός, νεαρός. Ναι, οκ, μπράβο. Πάντως, εγώ επειδή σας λέω είμαι ζωόφιλος και κυρίως γατόφιλος.
1: Πλούταρχε,
0: όλα τα λεφτά ο μαύρος γάτος. Αλλά πείτε μας και ποιο είναι και το όνομα του γάτου. Δεν μπορεί να μην ξέρουμε το όνομα του γάτου. Αποκλείεται να μην είναι pet δικό σου.
1: Μπορεί να είναι ο γάτος Πάρης.
0: Είναι, αποκλείεται. Μπορεί να είναι Χριστόφορος. Αφού κάνει με το Σικουπάνο. Ξέρω εγώ. Ευχαριστώ, Άννα, για την ενημέρωση. Λοιπόν, καλημέρα και στον Πλούταρχο να ακούει. Καλημέρα. Ο Βάσος λέει: καλημέρα. Φαντάσου πόσα χρωστάει του Πασκάλ το ΑΠΟΕΛ για να τους βγάλει έξω. Γεια σου, Βάσο. Δεν είναι έτσι το θέμα ακριβώς. Καλημέρα. Έχει και στον κάμπο της Τσακίστρας κοινοτικό στάδιο να ενδιαφέρονται στο ΑΠΟΕΛ, λέει ο Μιχάλης. Ναι, ρε, έχει και στην τέτοια. Ναι. Έχει και στη, πώς το λένε, στο Μπίρκο. Στην Τηλυρκά. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Τι μου έστειλε, μια φωτογραφία για Arsenal, ο ελέφαντας με το κύπελο. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Λοιπόν, αυτός. Τον είχες το γάτο. Τέλειος ο γάτος. Πλούταρχος Παρίς. Παρίς. Παιδιά, δεν κάνω, ξέρω, δεν κάνουμε προεκλογές εδώ, δεν έχω θέμα. Αλλά ο τύπος είναι τέλειος. Να βάλει φωτογραφία με το μαύρο το γάτο. Είναι, έχει λάθος. Ωραίος. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην Arsenal. Δεν κοιμηθήκαμε, Στέλιος. Γεια σου, Στέλιο μου. Χαίρομαι όταν πανηγυρίζει ο παδός οποιασδήποτε ομάδας πρωτάθλημα, έτσι. Και πόσο περισσότερο στην Αγγλία. Έχεις να το πάρεις 22 χρόνια. Είχε ξεχάσει τι σημαίνει πρωτάθλημα στην Arsenal. Βρέθηκε κάποιες χρονιές κοντά στον τίτλο, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει. Όμως είναι τίτλο στην Αγγλία, Premier League. Τι να συζητήσω. Ο Αντερέγγεν. Πάει η ΑΕΚ για να κάνει θόρυβο. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ τώρα το πρωί. Εντάξει, η μεταγραφή είναι δεδομένη, έτσι. Απλά δεν έχει, πώς το λένε, ανακοινωθεί. Τον ξέρουμε τον Αργεντίνο, καλός παίκτης. Λογικά στην επόμενη χρονιά θα πλαισιώσει τον Μπάγιτς στην κορυφή της επίθεσης. Λογικά, έτσι. Στην ΑΕΚ, άλλοι δύο στην πόρτα εξόδου. Μετά τους Άγχελ Γκαρσία, Βαλεντίν Ρομπέρτς και Ζλάταν Αλομέροβιτς, δεν συνεχίζουν οι Κέβιν Κομάρ, Μάρκους Ροντέν. Θα αποτελέσουν παρελθόν σε μια διαδικασία εκαθάρισης που δείχνει πως το ρόστερ μπαίνει σε φάση σημαντικών αλλαγών. Για τον Άγχελ Γκαρσία, απλά να πω ότι ο Γκαρσία θα συνεχίσει το ποδόσφαιρο. Η ηλικία του είναι μια χαρά, είναι στα 33. Το πρόβλημα με τον Γκαρσία ότι είχε κάποιους αρκετούς τραυματισμούς. Η ΑΕΚ γενικά ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με τραυματισμούς. Λοιπόν, σας λέω ότι ο πρώτος στόχος του Γκαρσία και του μάνατζερ του για την επόμενη χρονιά, έτσι εννοείται, γιατί θέλει να μείνει στην Κύπρο, επειδή είναι πέρα από ποδοσφαιριστής είναι και επιχειρηματίας, έχει συγκεκριμένες επιχειρήσεις εδώ στην Κύπρο, άρα θέλει να μείνει στην Κύπρο. Ο στόχος του είναι του χρόνου να συνεχίσει στη Λευκωσία. Άρα το πιθανότερο είναι να τον δούμε σε μία από τις ομάδες της Λευκωσίας. Εντάξει. Και είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αυτά. Και θα τον δούμε στη Λευκωσία, όπως όλα δείχνουν. Λοιπόν, μπράβο στο Ναούμ και στο Χρήστου, τους δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και της Ομόνιας αντίστοιχα, για πρώτη φορά κλήθηκαν στην Εθνική Ανδρών. Έχουμε φιλικά η Κύπρος, 4 Ιουνίου με Σλοβενία στη Λουμπλιάνα, 7 Ιουνίου με Λιχτενστάιν στη Βιβαντού, στην πρωτεύουσά τους. Άρα δύο εκτός έδρας φιλικά, μέσα στην κλίση του Απόστολου Μάντζιου, ο Χρήστου και ο Ναούμ. Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Πάντα όταν πας εθνική, ειδικά ανδρών, είναι κάτι σπουδαίο, δεν το συζητάμε. Είσαι διεθνής, ρε παιδί μου. Εντάξει, ωραίο πράγμα. Στον Απόλλωνα και στην Πάφο, εντάξει, οι ομάδες ετοιμάζονται για το κύπελο την επόμενη εβδομάδα. Θυμίζω ότι έχουμε αγωνιστική την Παρασκευή. Δεν θα ενδιαφερθεί πολύς κόσμος, νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Εντάξει, μια διαδικασία η οποία θεωρώ ότι έχει μπει στην τελική ευθεία για τον τελικό του κυπέλου. Ωραίο παιχνίδι, γασιπή. τη μεθεπόμενη Παρασκευή. Νομίζω θα πάω να το δω, να πάω από κοντά. Εννοώ, θα το δω σίγουρα, αλλά το πιθανότερο είναι να πάω για γήπεδο να το δω. Χαλαρά πάνω κερκίδα δυτική, μια χαρά. Για τον Ντουμπάτζο, τι πιστεύεις, μένει ή φεύγει, λέει ο Μιχάλης. Δεν είμαι σίγουρος, δεν έχω ακούσει. Εγώ θα ήθελα τον Ντουμπάτζο, επειδή δεν του δόθηκαν παρά πολλές ευκαιρίες, να τον δω. Καλημέρα στον Κωστή, τι μου στέλνει. Πείτε μου, στείλτε κανένα link με virus και να τρέχω για να μην φτάνω. Θα το βάλω. Λοιπόν, μου στείλε μήνυμα Orange Madness, τι είναι αυτό, ιδιωτική ομάδα. Μα πού ρε, να απαντήσω και ρωτήσεις και όλα. Μα, ξέρετε, σε γκρουπ οπαδικά πολύ σπάνια θα μπω. Πρέπει να είναι ανοιχτό κάποιο γκρουπ, έτσι, για αν έχω κανένα φίλο να συζητάμε κλπ. Αλλά δεν μπαίνω γενικά, αλλά να το δω. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, Κωστή μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για το μήνυμα του Μιχάλη, το είπαμε. Λοιπόν, Απόλλωνας Πάφος. Ο Μπρούνο Φελίπε θα είναι στο τελικό, από ό,τι φαίνεται. Η Πάφος έχει δώσει 4.000 εισιτήρια μέχρι τώρα, θα έχει περισσότερο σίγουρα. Από όλα πάει για sold out. Δεν ξέρω αν έκανε sold out και στο νότιο. Το η δυτική, ναι, εννοείται. Γενικά πάντως είναι το μάτι της χρονιάς για αυτές τις δύο ομάδες. Καταλαβαίνετε, στο Europa League είναι τεράστιο εισιτήριο για μια κυπριακή ομάδα. Οπότε, ναι. Να δούμε πώς και τι. Α, είναι το... Τώρα κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Τα γήπεδα τα οποία... Εντάξει, αυτό θα το ρωτήσουμε. Ο φίλος μου ο Κώστας μου έχει στείλει ένα ρεπορτάζ του 2016, πριν από 10 χρόνια. Και λέει ότι... Τότε έλεγε ότι η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, ο πρόδρομος, έχει προχωρήσει την έναρξη εργασιών για το γήπεδο που θα στεγάζει όλες τις αγωνιστικές ομάδες του ΑΠΟΕΛ στο χώρο του Πασκάλ. Και μάλιστα υπήρχαν οι μακέτες κλπ. Έχουν γίνει αρκετά γήπεδα. Ήταν ένα γήπεδο κανονικό και ένα μικρότερο με πλαστικό κλπ. Και μάλιστα θα γινόντουσαν και κερκίδες χιλίων θέσεων. Τώρα δεν ξέρω πόσα έργα αν έγιναν όλο αυτό το σκηνικό το οποίο περιγράφει το ρεπορτάζ εκείνης της περίοδου. Αλλά σίγουρα έχουν γίνει τα περισσότερα. Ναι, έχουν γίνει. Τότε υπήρχε χώματα, ήταν χωράφια όπου έγιναν τα γήπεδα. Γιατί υπάρχουν δύο ή τρία γήπεδα είναι εκεί πέρα. Δύο ή τρία. Δύο σίγουρα, μπορεί και τρίτο, αν είμαι σωστός. Να το ρωτήσουμε αυτό το γήπεδο. Περιμένετε που να έχουμε επίσημη ενημέρωση από το ΑΠΟΕΛ όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Κώστα, ευχαριστώ. Στον Άρη δεν έχει κάτι καινούριο. Σίγουρα θέλουν να κρατήσουν Βαν Άλβες, από ό,τι φαίνεται, και τον Κορέα, και να δούμε με τον Κάστανο, γιατί με τον Κάστανο δεν είναι στα χέρια των ηθινόντων του Άρη. Μας το πήγε ο Κώστας ο Παπαδόπουλος προχθές. Ο παίκτης είναι δανεικός, έτσι. Τι άλλο έχει? Απ' την ΑΕΛ έφυγε ο Παπαφώτης, θέλουν τον Παπαγεωργίου του Εθνικού, καλός παίκτης, ο Παπαγεωργίου της ομάδας της Άχνας. Ο Απόλλωνας θα έχει έτσι εξελίξεις, ενώ τα επίσημα θα δούμε με Κβίντα... Ο Κούνο, ο Βέισμπεκ, αυτοί θα μείνουν όλοι στον Απόλλωνα. Αλλά ούτε εδώ υπάρχει κάτι καινούριο όσον αφορά το κομμάτι των ανανεώσεων. Στον Απόλλωνα είναι πρόβα τζενεράλε το παιχνίδι με την Ομόνια την Παρασκευή, εν ώψη τελικού. Έτσι, κάποια πράγματα που θέλει να κάνει ο Λωθάδας στον τελικό θα τα δοκιμάσει με ένα τρόπο που να προσπαθήσει να ρίξει στάχτη στα μάτια των αντιπάλων και συγκεκριμένα του κυρίου Σαπίντου. Δεν ξέρω, επειδή με ρωτάτε στην Πάφο αν θα μείνει ο Σαπίντο, υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι στη συνεργασία που έχει και στο συμβόλαιο των 30 ή 60 ημερών που υπέγραψε με την Πάφο. Εάν κερδίσει το κύπελο, θεωρώ ότι θα μείνει. Ναι, έτσι πιστεύω. Θέμα κυπέλο. Λοιπόν, στις άλλες ομάδες δεν έχουμε κάτι δεδομένο. Η Σαλαμίνα περιμένει τον Ύψωνα για το αμόχωστος, διότι δεν ξέρω αν θα παίζει εκεί ο Ύψωνας ή ο Ενή. Υπάρχει κουβέντα με το Τσίριο που μάχεται και η Καρμιώτισσα και ο Ύψωνας για να παίζουν Τσίριο. Ακόμα ούτε εκεί έχει τελεσιδικήσει κάτι. Φαίνεται ότι είναι ο πρώτος στόχος για τις δύο ομάδες και λογικό είναι αυτό. Για την Καρμιώτισσα ακόμα δεν είναι δεδομένο. Η κουβέντα που συντηρούν κάποιοι και γράφουν περί Λιάσου για τεχνικό διευθυντή δεν είναι δεδομένο. Ο Λιάσος θα έχει την επόμενη εβδομάδα ραντεβού με την διοίκηση του Άρη και εκεί θα ξεκαθαρίσει οριστικά, όχι αν θα συνεχίσει ως προπονητής, γιατί προπονητής στον Άρη την επόμενη χρονιά θα είναι ο Άρτιομ Ράτσκοφ, ο πρώην τεχνικός, τον οποίο τον επαναφέρουν πίσω. Βασικά είναι σαν να μην έφυγε ποτέ ο Ράτσκοφ, εν πάση περιπτώσει. και ήταν και Κύπρο όλο το διάστημα αφού την φυγή του κλπ. Και μετά. Λοιπόν, στην ανόρθωση ο Σεργίου θα συνεχίσει το ρόστερ της ομάδας και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Κίκο και τον Μπέργκστρομ που έχουν επαφές με τη βαροσιώτικη ομάδα όσο αφορά ανανεώσεις συμβολέων. Έτσι. Έχει μικρές ειδησούλες για τις πλήστες ομάδες, γιατί ακόμα δεν έχουν μπει στα σοβαρά με το μεταγραφικό και τον προγραμματισμό. Θυμίζω ότι 31 Μαΐου, οπότε και λήγουν συμβόλαια. Από 1η Ιουνίου και μετά θα αρχίσουν και επίσημα να βγαίνουν ανακοινώσεις από τις ομάδες. Λογικό είναι αυτό. Έτσι, λογικό. Λοιπόν, αυτά.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Ξέρετε ότι έχει τελικό σήμερα Europa League. Γατάκια, 10 το βράδυ, Κωνσταντινούπολη, Φράιμπουργκ, Αστον Βίλα. Άντα δούμε τι θα δούμε. Η Βίλα είναι το φαβορί, έτσι, απέναντι στους Γερμανούς. Έκανα τα δύο παιχνίδια της Φράιμπουργκ με την Μπράγκα και μπορώ να πω ότι είναι μια καλή ομάδα, αλλά η Αστον Βίλα στη μέρα της πιστεύω είναι καλύτερη. Τώρα, εάν θα πάρει το τρόπο, θα το δούμε. Ο Unai Emery στον πάγκο των Villagers έχει συνδέσει το όνομά του με τη διοργάνωση όσο λίγοι προπονητές στην Ευρώπη, με 4 κατακτήσεις, 3 με τη Σεβίλη, 1 με τη Villarreal, και απόψε ψάχνει το 5ο τρόπαιο με την Σεβίλη, μετά τη Σεβίλη και τη Villarreal να το πάρει και με την Aston Villa. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι τηλεοπτικό από το ΡΙΚ. Από το ΡΙΚ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον απόψινό τελικό, είναι 10 το βράδυ. Για την Άντσαν τα είπαμε. Θα μιλήσουμε και πολύ αργότερα με τον Αντρέα όταν θα έρθει για την χτεσινή μεγάλη βραδιά όσον αφορά τους τους Γκάνερς. Ο Ιραόλα, χτες επειδή ξάπλωσα και έβλεπα το παιχνίδι της City στο κινητό, έψαξα να βρω, βρήκα μια μετάδοση τέλος πάντων με ξένο σχόλιο και έλεγε ο τύπος που έκανε περιγραφή για τον Ιραόλα και για την ΑΕΚ Λάρνακας, ότι ξεκίνησε από εκεί, είχε ειδική αναφορά για την ΑΕΚ Λάρνακας και πρέπει νομίζω να αισθάνονται περήφανοι οι Λαρνακείς, διότι ο Ιραόλα θα είναι ένα από τα μεγάλα ονόματα τα επόμενα χρόνια γενικά σαν προπονητής, και έκανε εδώ το αγροτικό του στην Κύπρο, στην ΑΕΚ, και αυτό είναι σημαντικό, έτσι αν μη τι άλλο. Λοιπόν, είπαμε το άλλο παιχνίδι, Chelsea Tottenham 2-1, η Tottenham έχει θέματα, αλλά να δούμε αν θα υποβιβαστεί. Γεια σου ρε Θωμά, μπήκε ο Θωμά στην παρέα μας, ξύπνησε, βγήκε από το ερμάρι μια και καλή. Και είναι στην παρέα μας και ο Θωμάς, ο legend φίλαθλος της Arsenal. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε χτες, δεν είχαμε κάτι άλλο. Σήμερα είπαμε το παιχνίδι που ξεχωρίζει προφανώς είναι το συγγνώμη, Freiburg Aston Villa, 10 το βράδυ. Από εκεί και πέρα στην Ελλάδα, να δω τι έχει, αν έχει κάτι το wow. Για την Southampton σας τα είπα, δεν θα τα ξαναεπαναλάβω, θα τα πούμε και αργότερα. Με τις βλακίες που κάνανε, στείλανε κατάσκοπο στην προπόνηση της Middlesbrough και τη φάγανε την κλάπα, διότι τους πετάξαν έξω από τον τελικό. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση για το Final Four της Ευρωλίγκας, έτσι. Θυμίζω μεθαύριο, την Παρασκευή, ο Ολυμπιακός παίζει με την Φενέρ και η Ρεάλ με την Βαλένθια. Γράφουν στην Ισπανία ότι ο Μοντέρο έχει κλείσει. Ο Μοντέρο είναι της Βαλένθια. Μισό λεπτό, γιατί μπορεί να έχω εγώ λάθος. Έχει κλείσει στον Ολυμπιακό για την επόμενη χρονιά. Για να δούμε. Στον Παναθηναϊκό, όλο και ανεβαίνει στις μετοχές, κερδίζει έτσι πιθανότητες για να λάβει τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Νέστρουπ. Επιστρέφει στην Παρή ο Ρενάτο Σάντσες. καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης, ο Σάντσες. Η ΑΕΚ περιμένουμε να δούμε τα μεταγραφικά, θέλω του Νίκολιτς να, πώς το λένε, να βγαίνουν στη φόρα. Την ίδια ώρα που ο ΠΑΟΚ ψάχνει προπονητή, από ό,τι φαίνεται ο Λουτσέσκου δεν θα μείνει, και υπάρχει ένα σενάριο για έναν προπονητή που λέγεται Ταλαλάεφ. Τραχαγύρευε. Αυτός είναι στην Μπάλτικα, στη Ρωσία. Δεν τον ξέρουμε, προφανώς έτσι. Δεν τον ξέρουμε. Ο Όφη έδιωξε 5 παίχτες. Ακούστε το δώρε, Σαΐνια, σκάουτερ των ομάδων. Λαμπρόπουλος, τον ξέρουμε. Νέιρα, παιχταρά, δεν ξέρω τι ηλικία είναι ο Νέιρα, θέλω να το δω. Χατζηθεοδωρίδης, Χριστόπουλος και Μπαΐνοβιτς. Από αυτούς τους 5, και οι 5 παίζουν με κλειστά μάτια στην Κύπρο, οπότε κάντε καμιά κίνηση, μπας και το φέρετε κανένα από τον. Αυτοί φύγαν από τον Όφη. Έτσι, φύγαν όλοι. Και να δούμε και το, να δούμε και τον Ολυμπιακό πώς θα γίνει. Πώς θα ξεκινήσει η κουβέντα. Α, ο Ολυμπιακός θέλει σήμερα να σηκώσει το Europa για στον Βίλα. Η νίκη της ομάδας είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, όχι από τον δεύτερο. Εάν το πάρει η Βίλα. Γι' αυτό στην Ελλάδα έχουν σύνθημα Let's go Βίλα. Ό,τι να είναι δηλαδή. Λοιπόν, αυτά. Πάμε μουσικά ένα-δύο λεπτά για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε, σας έχω στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας ρεπορτάζ Απόλλωνα. Έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον να μας μεταφέρει ο σενιόρ Παύλος Πελεγκάρης σε πολύ λίγο.
2: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

0: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
1: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Καλή σας βραδική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσο. Στο ΑΠΟΕΛ καλείται να διαχειριστεί ένα ακόμα ανοιχτό μέτωπο, αυτή τη φορά γύρω από την Ακαδημία και την εκπροσώπησή του στην ΚΟΠ. Ο Αλεξανδρέου ενημέρωσε επίσημα την ομάδα για την αποχώρησή του από τη θέση του εκπροσώπου της ομάδας του ΑΠΟΕΛ στην Ομοσπονδία. Ενώ την ίδια ώρα η ιδιοκτήτρια των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας στα γήπεδα του Πασκάλ γνωστοποίησε τερματισμό χρήσης από 1η Ιουνίου των εγκαταστάσεων για την Ακαδημία του ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ για την θέση στην ΚΟΠ, η απόφαση μετατίθεται εν ώψη των επενδυτικών εξελίξεων. Όσον αφορά το τμήμα της Ακαδημίας, έχουν δηλώσει οι γαλαζοκίτρινοι ότι έχουν βρει πλάνο και λύσεις για τους αγώνες και τις προπονήσεις όλων των τμήματων, κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Την ίδια ώρα ο Σάββας Λιασής, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, δεν εμφανίζεται να έχει πρόθεση να αναλάβει ο ίδιος την προεδρία της ομάδας, αλλά θα ορίσει CEO και διευθύνοντα σύμβουλο με διακριτούς ρόλους και πρόεδρο χωρίς εκτελεστική εμπλοκή στην καθημερινή λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος, εφόσον προχωρήσει το deal με την ομάδα. Στην Ομόνοια, μετά την διαφαινόμενη αποχώρηση του Γιάννη Μασούρα για την Γερμανία και την Ιρενβέργη, ο Σλοβαίνος διεθνής Ζαν Καρνιτσίκ φαίνεται να είναι ο πρώτος στόχος για την κάλυψη του δεξιού άκρου της άμυνας. Ο παίκτης παίζει στην Τσέλιε Σλοβενίας και μένει ελεύθερος τέλος του μήνα. Στην ΑΕΚ η πόρτα εξόδου άνοιξε και αποχωρούν και άλλοι παίκτες μετά τους Γκαρσία, Ρομπέρς και Αλομέροβιτς, δεν συνεχίζουν Κομάρ και Ροντέν. Στην Πάφο, στην κορυφή των προτεραιοτήτων, βρίσκεται το όνομα του Λουκάσεν. Οι Γαλάζοι επιθυμούν την παραμονή του Γκανέζου στόπερ, ωστόσο υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, με τα πράγματα να μην είναι και τόσο εύκολα. Την ίδια ώρα, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, ολοκληρώνεται και η συνεργασία με Μιχαήλ Κίνα, Παπαδούδη, Πηλέα και Όρσιτς. Δανεικοί από άλλες ομάδες όπως η Λελέ, Μίμοβιτς, Μπρίντο, Όντε, Φαλκ, Πεδράο και Σίλβα αναμένεται να επιστρέψουν στις ομάδες από τις οποίες αποκτήθηκαν ως δανεικοί για την Πάφο. Στον Απόλλωνα βλέπουν ως πρόβα τζενεράλε το παιχνίδι με την Ομόνια την ερχόμενη Παρασκευή και εν ώψη του τελικού κυπέλου με την ομάδα της Ομόνιας στις 29 του μήνα. Στην Ανόρθωση ο Σεργίου θα συνεχίσει και του χρόνου. Κίκο και Μπέρξομ είναι σε επαφές για ανανέωση. Στην ΑΕΛ αποχωρεί ο Παπαφώτης, στο ραντάρ της ομάδας ο Παπαγεωργίου. Πρωταθλήτρια Αγγλίας η Arsenal μετά τη χτεσινή ισοπαλία 1-1 της Manchester City εκτός έδρας με την Bournemouth. Τελευταία αγωνιστική θα είναι αδιάφορο το παιχνίδι, διότι η Arsenal πλέον και μαθηματικά σφράγισε την επιστροφή της στην κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια. Σε άλλο παιχνίδι στην Αγγλία χτες Chelsea Tottenham 2-1. Στις 10 απόψε διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη στο γήπεδο της Μπεσίκτας ο τελικός του Europa League ανάμεσα σε Freiburg και Aston Villa. Αντίστροφα μετράνε στον Ολυμπιακό για τον τελικό, για τον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας με την Fenerbahçe. Δεν υπάρχουν προβλήματα για τον Μπαρτσόκα. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό ανεβαίνει στις προτιμήσεις ο Νέστρουπ με τον Δανό τεχνικό να είναι από τα μεγάλα φαβορή για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας των Πρασίνων. Επιστρέφει στην Παρί ο Σάντσες. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει σενάριο για τα Λαλάεφ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στη Ρωσία, ο Σαββίδης βλέπει την περίπτωση του προπονητή της ρωσικής Μπάλτικα. Στην ΑΕΚ περιμένουν τα μεταγραφικά θέλω του Νίκολιτς έστω να προχωρήσουν οι μεταγραφές στο επόμενο διάστημα. Στον Ολυμπιακό ζητούν απόψε τη νίκη της Άστον Βίλα απέναντι στην Φράιμπουργκ. Με πιθανή νίκη της αγγλικής ομάδας, ο Ολυμπιακός ξεκινάει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
10: Τσεκάρουμε ότι τα φωτιστικά σώματα του αυτοκίνητου, τόσο εμπρός όσο και πίσω, λειτουργούν στην εντέλεια και δεν υπάρχουν καμένοι λαμπτήρες.
11: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
12: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλοζ με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
13: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
15: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
16: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
17: Στις εκλογές ψηφίζω για το αύριο. Θέλω σταθερότητα στην οικονομία. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί? Δημοκρατικός συναγερμός. Υπεύθυνα μπροστά.
18: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
20: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
1: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
21: Συγγνώμη, περιμένεις το σανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
1: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
21: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μαζί κάτι.
22: Λίγο σανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε σανσέρ τίποτα.
23: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
24: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
25: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
26: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
27: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
28: Flame Grilled tastes better.
29: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
30: Fiber to the room να κάνεις.
31: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
32: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
33: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο SITA Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο SITA Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. SITA. Ένα με σένα.
34: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
35: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
36: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
37: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
0: Προστατεύουμε το δικαίωμα στη στέγη. Στο Δημοκρατικό Κόμμα προτείνουμε νέο χρηματοδοτικό μοντέλο. Πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης ως αντιστάθμισμα στις μεγάλες αναπτύξεις. Αύξηση συντελεστών και ορόφων. Το να έχεις ένα σπίτι είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο. Για τις προτάσεις μας επισκεφτείτε το democraticparty.org.cy. Ακούμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε. Βίκο, βουλευτικές εκλογές 2026.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Super Sport 104.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15. Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
10: Τι?
9: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
10: Τώρα μιλάς σωστά!
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
13: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
14: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσους είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sports του 104. Καλημέρα σας. Πρώτα και τις 10 θα είμαστε παρέα. Άλκης Μπότσο στο μικρόφωνο. Θα βάλουμε τον Παύλο τον Μπελεγκάρη στη τηλεφωνική γραμμή στην παρέα μας. Παύλο, καλημέρα.
15: Καλημέρα, Άλκη, από την προχερή συνεφιασμένη Λεμεσό μας. 20 Μαΐου και έχουμε βροχούλα.
14: Α, έτσι, ε.
15: Ναι.
14: Εντάξει, περιμέναμε ότι θα έχει βροχούλες αυτές τις μέρες.
15: Ναι,
14: αλλά...
15: εντάξει. Παράξενο ο καιρός. Για 20 Μαΐου, εντάξει, στην καρδιά της άνοιξης, όπως λέμε, χρονολογικά.
14: Ναι, σωστό.
15: Λοιπόν,
14: περίμενε πριν πεις οτιδήποτε, ναι. Απόλυνα, να πω ότι μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος ο Χρήστος. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό τροχαίο με φορτηγό στον Άγιο Αθανάσιο στη Λεμεσό με κατεύθυνση προς Λευκοσία, που σημαίνει ότι όσοι κινήσετε σε αυτή την περιοχή του Άγιου Αθανασίου προς την Λευκοσία, θα υπάρχει σοβαρό το πρόβλημα από κίνηση αυτή την ώρα και ελπίζω να μην είναι και θανατηφόρο το τροχαίο.
15: Και να μην ήταν και η βροχή αιτία.
14: Μπορεί.
15: Γιατί μπορεί. Έχει ημέρες να βρέξει. Μπορεί. Αντιλαμβάνεσαι ότι ο δρόμος γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνος. Λοιπόν, μακάρι, όσο πες και εσύ, να μην είναι θανατηφόρο και να είναι μόνο υλικές ζημίες. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Σύμφωνα με ξεσινή πληροφόρηση που είχαμε, ο Ιώσεφ Κβίτα απάντησε θετικά στην πρόταση του Απόλλωνα.
14: Γιατί για συμβόλαιο, Παύλο, πόσα
15: τετραετές,
14: χρόνια?
15: Τετραετές, παρακαλώ.
14: Τετραετές.
15: Ναι, τετραετές.
14: Γιατί είχα ακούσει για τρία χρόνια.
15: Είπε να κάνει την κίνηση ο Νικός Κίρτζης και την έκανε, όπως λέμε. Θα κρατήσει λοιπόν στο κολόσι αυτό τον σπουδαίο κεντρικό αμυντικό, τον Γιώζεφ Κβίτα, για τα επόμενα 4 χρόνια. Οι ίδιες πάντοτε πληροφορίες κάνουν λόγο ότι και για το θέμα του προπονητού Ερνάνο Σάβα, το νέο συμβόλαιο που έχει προταθεί και που όπως όλα δείχνουν δύο πλευρές είναι μια ανάσα από το να υπογράψουν το νέο συμβόλαιο, θα είναι για 1+1 η πρόταση του Απόλλωνα στον Αργεντίνο τεχνικό, που έχει μεταμορφώσει τον Απόλλωνα με τα γνωστά αποτελέσματα, έτσι, ολοκληρώνει όπως είναι γνωστό και τις υποχρεώσεις του ο Απόλλωνας την Παρασκευή με το τελευταίο παιχνίδι προαθλήματος απέναντι στην προαθλήτρια Ομόνια στο ΓΑΣΥΠΗ στις 5:30, ενώ πλην του Κβίτα θα συνεχίσουν στον Απόλλωνα και ο Κουν και ο Βέισπε με νέα συμβόλαια, ακόμα δύο βασικοί παίχτες του βασικού κορμού.
14: Ο Κουβίτα είναι μεταξύ 29 χρονών, είναι ούτε καν 30.
15: Ναι, ακριβώς.
14: Οπότε καταλαβαίνουμε
15: το τετραετές. Θα γεράσει εδώ στη Λεμεσό και στον Απόλλωνα ο Τσέχος κεντρικός αμυντικός, ο στυλοβάτης της άμυνας, έτσι, με την έλευσή του από την Πάφο πριν από 1,5 χρόνο. Οπότε και θα δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις πάνω σε αυτό το κομμάτι και από ό,τι λένε πληροφορίες, οι ανακοινώσεις όλων αυτών που έχω πει θα έρθουν μαζεμένες με το που θα μπει και υπογραφή του Ερνάνο Σάβα στο νέο συμβόλαιο με τον Απόλλωνα. Τότε η διοίκηση θα ανακοινώσει όλους μαζεμένους, όπως λέμε, και αυτό χαροποιεί τον κόσμο του Απόλλωνα, που πλέον αδειμονεί για τον μεγάλο τελικό της μεθεπόμενης Παρασκευής, εκεί όπου θέλει η ομάδα του να κατακτήσει το κύπελλο για να μπορέσει να αγωνιστεί και στο Europa League και όχι στο Conference, αν αποτύχει στον τελικό του κύπελλου, έτσι, μέσω πρωταθλήματος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μετά από 4 χρόνια ο Απόλλωνας θα ξαναπαίξει ευρωπαϊκό παιχνίδι και μάλιστα θα είναι και η πρώτη φορά που θα παίξει στο καινούριο στάδιο, το στάδιο ΑΜΕΓΑ. Θα είναι η πρώτη χρονιά, η φετινή που διανύουμε, που θα αγωνιστεί στην Ευρώπη στο καινούριο στάδιο.
14: Στο γήπεδο, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
15: Πολύ σημαντικό.
14: Ωραία είδηση, τετραετές συμβόλαιο για τον Κβίντα.
15: Μάλιστα. Ναι.
14: Τα επίσημο σύντομα, φαντάζομαι, έτσι.
15: Ναι, ετοιμάζονται, από ό,τι μαθαίνουν, ετοιμάζονται τα σχετικά βιντεάκια και όλα αυτά για να βγουν και ουσιαστικά οι επίσημες ανακοινώσεις και για τον Κβίτα, αλλά και για τους υπόλοιπους τους οποίους έχω προαναφέρει.
14: Και εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Κβίτα θα είναι ένα από τα πιο μεγάλα συμβόλαια στον Απόλλωνα.
15: Ναι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βέβαια. Και σε χρόνο και σε απολαβές.
14: Και για απολαβές μιλάω, για απολαβές.
15: Ναι, για απολαβές. Επίσης και στο κομμάτι και στο θέμα της ανανέωσης του Ερνάνο Σάβα και εκεί με αυξημένες οι απολαβές για τον Αργεντίνο τεχνικό και απόλυτα δικαιολογημένο, γιατί είναι ο άνθρωπος, παραλαμβάνω, που έχει μεταμορφώσει αγωνιστικά ομιλούντες από τον περασμένο Δεκέμβριο που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Γαλάζιων της Λιμεσού.
14: Σωστό. Ωραία, έχουμε κάτι άλλο?
15: Όχι, αυτά.
14: Καλή δουλειά, ευχαριστώ πολύ Παύλο για την ενημέρωση. Καλημέρα. Λοιπόν, Pizza Hut Takeaway. Μπορείτε να παραγγείλετε την αγαπημένη σας πίτσα και να απολαύσετε κατευθείαν από το φούρνο, έτοιμη σε 15 μόλις λεπτά. 34 σημεία σε όλη την Κύπρο. Μία Pizza Hut είναι στον δρόμο σου. Pizza Hut είναι ο χορηγός, ο μεγάλος χορηγός της εκπομπής μας. Σε αυτό το πρωινό εδώ στον Super Sports 104.

Λοιπόν, ρωτάει ο φίλος μου, ποιος είναι αυτός εδώ, ο Πέτρος από το Ακάκι, Ομόνια, γεια σου ρε Πετρή, καλημέρα. Πιθανούς αντιπάλους, ομάδες που θα παίξει Ομόνια στο Champions League. Εντάξει, Ομόνια θυμίζω ότι ξεκινάει από τον δεύτερο γύρο. Θα είναι στους δυνατούς, όπως και στον τρίτο γύρο θα είναι στους δυνατούς. Δεδομένα αποφεύγει Δυναμό Ζάγκρεμπ, Ερυθρό Αστέρα, Σλόβαν, Λεχ Πόζναν και Τσέλιε. Πιθανοί αντίπαλοι είναι κάποιες ομάδες οι οποίες δεν είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Ρίγα Λετωνίας, Κλάξικ από τα Φαρόε, Φλόρα Ταλίν Εστονίας, η Λάρνε από την Ιρλανδία, τη Βόρεια Ιρλανδία, η Πέτροκουμπ από τη Μολδαβία. Έχει και πιο δύσκολες, όπως είναι η Άρχους από τη Δανία, η Ελβετική Τούν, η Σουηδική Μιάλμπη και η Ουνιβερσιτάτε Ακραϊόβα και η Καϊρά Ταλμάτη. Έχει κάποιες ομάδες που θες να τις αποφύγεις. Η Κραϊόβα δεν τη θες στα πόδια σου. Η Καϊράτ δεν τη θες γιατί είναι τρέχα γύρευε, δύο μέρες ταξίδι έφτασε στο Καζακστάν. Άρχους Δανία ευνόητης λόγους, Τούν Ελβετίας το ίδιο. Η Μιάλμπη εντάξει δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, ένα έτσι, χωριό της Σουηδίας που πήρε πρωτάθλημα, αλλά η Σουηδική ομάδα άρα δεν τους θες. Οπότε από εκεί και πέρα μπαίνουν και κάποιες άλλες ομάδες όπως είναι η Σάμπροκ Ρόβερς, το Κουόπιο Φιλανδίας. Γενικά πάντως δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Αν φτάσει μέχρι τον τέταρτο γύρο τα play-off, εκεί θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, με Ερυθρό Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σέλτικ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν. Εκεί ναι, θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά αν φτάσει εκεί είναι άλλη κουβέντα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει δρόμος μέχρι τότε. Η Ομόνια θέλει μια πρόκριση τουλάχιστον από τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό γύρο για να πάρει το εισιτήριο του Conference League και μετά να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι με δεδομένο ότι είναι ένα μακρύ και πολύ ενδιαφέρον ταξίδι με απόλυτο στόχο να φτάσει στο League Phase. Μα Καζακστάν απευθείας πτήση από τη Λάρνακα, πάλι είναι 8 ώρες, πώς είναι πτήση, 7. Αλλά δεν είναι θέμα το απευθείας πτήση, ούτως ή άλλως οι ομάδες πάνε με απευθείας πτήση λόγω τσάρτερ. Δεν χρειάζεται να πας. Αλλά δεν είναι δύσκολη προορισμή το Καζακστάν. Φτάνει σχεδόν στην Κίνα, ας πούμε, για να παίξει μπάλα. Μακριά πολύ. Δεν θες τέτοιες ομάδες. Κυρίως για την ταλαιπωρία του ταξιδιού. Κυρίως. Βροχούλη στη Λεμεσό βρέχει αυτή την ώρα. Έτσι και έβρεξε αρκετά το πρωί. Και δυστυχώς στη Λεμεσό είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο με φορτηγό στο ύψος του Αγίου Αθανασίου με κατεύθυνση προς Λευκοσία. Δεν ξέρω την κατάσταση στο οδόστρωμα αυτή την ώρα και αν είναι τόσο σοβαρό, ενώ και έχουμε τραυματισμούς ή οτιδήποτε άλλο, αλλά προσοχή όσοι κινείστε από Λεμεσό προς Λευκοσία στο ύψος του εκεί στον Άγιο Αθανάσιο. Έτσι, προσοχή.

0: Για πάμε να βάλουμε τη Στέλλα Σάβα στην παρέα μας. Καλημέρα Στέλλα.
1: Καλημέρα Άλκη, καλή μας μέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, εσείς πώς είστε? Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλημέρες. Λοιπόν, είχε εκπομπή χθες ο Sky στην Ελλάδα για τους Ρώσους κατάσκοπους στην Ευρώπη, για το πώς δουλεύει η Ρωσία με κατασκόπους, και η μία από τις τρεις ενότητες της εκπομπής ήταν για την Κύπρο. Με τίτλο, Κύπρος η νήσος των κατασκόπων. Είχε ενότητες της εκπομπής, ήταν για την Κύπρο. Με τίτλο, Κύπρος η νήσος των κατασκόπων. Είχε

0: κατέληξα.
1: Ότι υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο που εμπλέκει τη Ρωσία με κατασκοπίες και λοιπά, με δολοφονίες, με απαγωγές, με ιστορίες ή χιλιά πράγματα. Και ήταν μέσα και η Κύπρος, γιατί είχαμε και εδώ κάποια πράγματα. Είχαμε εκείνο τον επιχειρηματία που τον είχαν βρει στη Λεμεσό, με τον άλλο τον υπάλληλο της ρωσικής πρεσβείας, είχε αυτά τα θέματα μέσα. Και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα. Μακάρης Δρουσιώτης και Φάνης Μακρύδης, ναι, ήταν οι καλεσμένοι. Είχε έρθει εδώ ο δημοσιογράφος που το παρουσίασε στην Κύπρο.
0: Και του πήρε συνέντευξη να
1: μάθω. Ναι.
0: Μπορεί να μην συνέβη και τώρα, μπορεί να συνέβη και λίγο πιο πριν.
1: Πρέπει να είναι υπολογιστή. Ναι, φέτος είναι φετινό, ενώ μες στην άνοιξη. Απλά δεν ξέρω χρονικά πότε είναι. Πώς το λένε, πότε έγινε.
0: Να τη δούμε.
1: Ναι.
0: Στέλνουμε ότι να τη δούμε.
1: Να τη βρω και να σε στείλω. Ναι, να στείλω το link.
0: Λοιπόν.
1: Για πες.
0: Να σε πάρω, πού να σε πάρω, από πού να ξεκινήσουμε. Γίνεται πάρα πολύ λόγος για την ιστορία με τον 15χρονο Στυλιανό που είχε χάσει τη ζωή του, αυτοχειρία ήταν, όλη τη θυμόμαστε αυτή το συγκλονιστικό περιστατικό με το μικρό αυτό που συγκλώνησε το Παγκύπριο, υπόθεσή του. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται η δίκη των κοινωνικών λειτουργών που διώκονται και ενός λοχεία της αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια της δίκης χθες ακούστηκε ότι διερευνήθηκαν και άλλα πρόσωπα εάν εναντίον τους προκύψει το οτιδήποτε, ποινικές διώξεις. Και ότι είχαν γίνει και κάποιες εισηγήσεις και για άλλα πρόσωπα από πλευράς αστυνομίας προς την νομική υπηρεσία. Και εν τέλει κατέληξαν σε ποινικές διώξεις συγκεκριμένων προσώπων. Χθες ενώπιον δικαστηρίου, ενώ δικάζονταν άλλα πρόσωπα, ακούστηκε ότι ένα από τα πρόσωπα τα οποία διερευνήθηκε ήταν και ο νυν αρχηγός της αστυνομίας, ο Χριστός Αρναούτης. Ο οποίος τότε βέβαια δεν ήταν αρχηγός της αστυνομίας.
1: Ήταν διοικητής της.
0: Ναι. Ήταν σταθμάρχης εκεί στην περιοχή. Όπως φαίνεται, ο Θεμιστός Αρναούτης που τότε ήταν σταθμάρχης είχε ανακριθεί, έδωσε κατάθεση για τον περιστατικό σαν σταθμάρχης της νήσου, κυρίως κατά πόσον γνώριζε ή δεν γνώριζε τον εφιάλτη που ζούσε ο 15χρονος Στυλιανός, και η εισήγηση για τον κύριο Αρναούτη ήταν πιθανή παραμέληση καθήκοντος επισκοπού, ηθελημένα δηλαδή. Το αδίκημα της παραμέλησης καθήκοντος, για να μπορεί να σταθεί στο δικαστήριο, πρέπει να διαπιστώσεις και το ότι υπήρχε και σκοπός. Δηλαδή ότι έγινε με γνώση του κάθε προσώπου ο οποίος κάνει τα καθήκοντά του να τα παραμελήσει. Η νομική υπηρεσία, όχι μόνο για τον κύριο Αρναούτη εντωμεταξύ, και άλλους αστυνομικούς είχαν εισηγηθεί, η νομική υπηρεσία έκρινε ότι για τον κύριο Αρναούτη και για άλλους αστυνομικούς, νομίζω στο σύνολο ήταν 6 αστυνομικοί οι οποίοι οι ανακριτές τότε είχαν εισηγηθεί πιθανές διώξεις τους, η νομική υπηρεσία έκρινε το 20 ότι για έναν λοχεία μπορούσε να γίνει νομικά ενώπιον δικαστηρίου, και αυτός βέβαια δεν ήταν ο νυν αρχηγός της αστυνομίας. Έχει ανοίξει η δημόσια συζήτηση τώρα για την απόφαση αυτή της νομικής υπηρεσίας. Να επιθυμίσουμε όμως ότι ο κ. Αρναούτης τότε δεν ήταν αρχηγός της αστυνομίας, ήταν απλώς σταθμάρχης. Όμως γενικότερα η συζήτηση για ποινικές διώξεις όσον αφορά αστυνομικούς είναι νομίζω αυτή που είχε ανοίξει σήμερα, κ. Σάλκη. Γιατί να θυμίσω ότι και στην υπόθεση του Ορέστη, θυμάστε την υπόθεση Ορέστη, την πολύ πρώτη υπόθεση Ορέστη, με τις κοπέλες από τις Φιλιππίνες, είχε γίνει τότε και μεγάλη συζήτηση. Ότι και πάλι δεν είχαν βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου αστυνομικοί. Έτσι, που τότε πέραν πάσης αμφιβολίας είχαν καταγγείλει την εξαφάνιση κάποιων από τις γυναίκες που δολοφονήθηκαν από τον Ορέστη Μεταξά. Δικά τους πρόσωπα είχαν δηλώσει τις εξαφανίσεις τους χωρίς να γίνει κάτι.
1: Σωστό.
0: Ούτε και τότε η νομική υπηρεσία είχε πάρει ενώπιον δικαστηρίου κάποιος από τους αστυνομικούς. Νομίζω κανένα από τους αστυνομικούς δεν είχε πάρει τότε. Έχει και άλλες υποθέσεις, πολλές υποθέσεις που μπορούμε να θέσουμε ενώπιον του κοινού. Θυμάμαι και άλλες, όπως το θανατηφόρο του 12, για το οποίο γίνεται πάρα πολύς λόγος επίσης.

0: Πόσα χρόνια, βέβαια.
1: Για το οποίο ο ίδιος ο αρχηγός της αστυνομίας, ο κύριος Αρναούτης, είχε εισηγηθεί πριν από περίπου νομίζω ένα χρόνο ποινική δίωξη, εισήγηση για ποινική δίωξη νομίζω 5 αστυνομικών. Και ένας από τους 5 νομίζω προκρίνεται. Δηλαδή το θέμα αυτό είναι το θέμα που συζητάμε γενικότερα με τις αποφάσεις της νομικής υπηρεσίας και πώς αυτές ελέγχονται. Και είναι αυτό που συζητάμε και πλέον με νομοθετική βάση θα συζητηθεί και με την Νέα Βουλή για το ανέλεκτο του Γενικού Εισαγγελέα. Όχι γιατί όποιος Γενικός Εισαγγελέας παίρνει λάθος αποφάσεις, αλλά οι αποφάσεις του να ελέγχονται ούτως ώστε να μπορεί και ο κόσμος να ξέρει ότι δεν είναι να νιώθει εμπιστοσύνη, πώς να το εξηγήσω.
0: Ναι, σωστά, έτσι όπως το λες. Έτσι όπως το λες.
1: Το σημερινό, εντάξει, δεν είναι, ο κύριος Αρναούτης δεν ήταν αρχηγός της αστυνομίας τότε, άρα δεν ξέρω αν υπάρχει οποιαδήποτε θέμα ή αν μπορεί να φάνει οποιοδήποτε θέμα διαπλοκής ή διαφθοράς, γιατί δεν ήταν αρχηγός της αστυνομίας, ήταν σταθμάρχης όταν είχαν προχωρήσει ποινικές διώξεις, άρα δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να συνδεθεί. Όμως ναι, υπάρχει θέμα ως προς τις διώξεις που εισηγούνται ανακριτές και η νομική υπηρεσία έχει τον τελικό λόγο, δηλαδή να τις εξετάσει, να δει τι τεκμηριώνεται και τι όχι και να οδηγεί κόσμο στο δικαστήριο για ποινικά δικήματα. Από εκεί και πέρα αυτό αποφάσισε η νομική υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή το σύνταγμα μας και όλο αυτό λέει ότι ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, οι λειτουργοί της νομικής υπηρεσίας μπορούν να αποφασίζουν ποιος και τι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει. Είναι αυτό που λέμε ότι η ανάγκη του να εξυγχρονιστεί η νομική υπηρεσία πλέον είναι πιο μεγάλη από ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Και ειδικότερα μέσα σε τέτοιο περιβάλλον που ζούμε, που όλοι οι θεσμοί, ο κόσμος δεν έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς, για να ξεκαθαρίζει η εικόνα, έτσι.
0: Σωστό.
1: Όχι οτιδήποτε άλλο.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, η υπόθεση για τον μικρό Στυλιανό προχωράει, θα δούμε και πού θα καταλήξει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα το κομμάτι που φαίνεται ότι γίνεται πάρα πολύς λόγος. Το δεύτερο το κομμάτι είναι η υπόθεση Σάντι, που όπως είδαμε και χθες και στο κεντρικό δελτίο του ΜΕΚΑ, έγινε και μια συσκέψη στην νομική υπηρεσία, καθώς έφτασαν Europol και μηχανικός έλεγχος της Europol αλλά και η έκθεση του FBI πλέον έχουν μπει στο φάγελο αυτής της υπόθεσης και πλέον θεωρείται ολοκληρωμένος ο φάγελος αυτής της υπόθεσης. Μένει να δούμε πότε και πώς αναμένεται να ανακοινωθούν και σε εμάς τα ευρήματα,
0: ή τουλάχιστον
1: μέρος των ευρημάτων.
0: Η μέρωση κάτι, ναι, να υπάρχει ενημέρωση που περιμέναμε πριν τις εκλογές.
1: Ναι,
0: σωστό.
1: Να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Δεν ξέρω τώρα, είμαστε μέρα Τετάρτη, έτσι.
0: Yes.
1: Την Κυριακή είναι οι εκλογές. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν. Εντάξει, η δέσμευση ήταν να το χειριστούν πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Τώρα, στα του δικαιοσύνης και όλα αυτά φαίνεται να ξεσπάει μια κόντρα άνευ προηγουμένου μεταξύ των δεσμοφυλάκων των κεντρικών φυλακών
0: του
1: Υπουργού της Δικαιοσύνης.
0: Του Υπουργού Δικαιοσύνης ή της Διεύθυνσης Φυλακών.
1: Και της Διεύθυνσης Φυλακών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι η συντεχνία ισότητα συγκεκριμένα των δεσμοφυλάκων. Υπάρχουν δύο συντεχνίες. Η συντεχνία της ΠΑΣΥΔ και η συντεχνία ισότητα των δεσμοφυλάκων. Η ΠΑΣΥΔ δεν διαμαρτύρεται, δεν βγήκε προς τα έξω με κάποιο από τα παράπονα. Ο εκπρόσωπος της συντεχνίας ισότητας των δεσμοφυλακών, ο κύριος Γιώργος Μαλτέζος, τον φιλοξενήσαμε και εμείς.
0: Η ισότητα είναι μαζί με τον, πώς το λέμε, με τον
1: Λοϊζίδη.
0: Ναι,
1: είναι η συντεχνίας των δεσμοφυλάκων, των
0: αστυνομικών,
1: των νοσηλευτών. Η ισότητα ονομάζεται ο κλάδος. Υπάρχουν όμως πολλά τομείς που εκπροσωπούνται. Απλά ο πιο γνωστός είναι ο κύριος Λοϊζίδης. Λοιπόν, χθες φιλοξενήσαμε και εμείς στην εκπομπή τον κύριο Μαλτέζο, ο οποίος προέβησε κάποιες σοβαρές καταγγελίες. Είπε ότι η συμπεριφορά της διευθύντριας των φυλακών αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτη προς τους δεσμοφύλακες. Μας είπε, υποστήριξε στον αέρα της εκπομπής, ότι τους βρίζει, τους μειώνει πολλές φορές τους δεσμοφύλακες. μίλησε για προσπάθεια φήμωσης από τη διεύθυνση των φυλακών των δεσμοφυλάκων, μίλησε για τη δική του την περίπτωση, ότι είναι συνδικαλιστής και δεν του επιτρέπουν να συνδικαλίζεται, ναι, πρέπει να ζητάει άδεια, κάτι που δεν επιτρέπεται στο συνδικαλισμό κλπ. Και αναφέρθηκε κιόλας στο γεγονός ότι ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο κ. Φιδηρής, δεν ακούει τη συντεχνία ισότητα για τα προβλήματα των δεσμοφυλάκων, παρά μόνο τη συντεχνία της ΠΑΣ ήδη. Και θα προβούν σε διαμαρτυρία την Παρασκευή στις 11 το πρωί οι δεσμοφύλακες που ανήκουν στη συντεχνία ισότητα. Αναμένεται να βγουν σε διαμαρτυρία. Εντάξει, εάν όντως υπάρχει, και αυτό είναι, θα πρέπει να είναι κάτι που να διερευνηθεί, mm-hmm, εάν όντως υπάρχει αυτή η συμπεριφορά από τη διευθύνση των φυλακών προς τους δεσμοφύλακες Άλκη, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και κάτι το οποίο θα πρέπει βεβαίως να δούμε, και όχι μόνο, εντάξει, να πούμε ότι το να είσαι δεσμοφύλακας δεν είναι και η πιο εύκολη δουλειά του κόσμου. Και πέραν αυτού, δεν σημαίνει ότι όλοι είναι ήδη, επειδή είχαμε, ας πούμε, είχαμε απανωτές διαθεσιμότητες δεσμοφυλάκων, και αυτό είναι αλήθεια τα τελευταία δύο χρόνια. Νομίζω, δεν κάνω λάθος, 19 στο σύνολο.
0: Τόσο?
1: Για διάφορα, νομίζω, ναι.
0: Okay.
1: Για διάφορα δικήματα.
0: Αρκετά, που αφορούν, μεγάλος αριθμός.
1: Ναι, που αφορούν διάφορες καταστάσεις. Και δεν είναι θέμα χρημάτων, από ό,τι μας είπε και ο κύριος Μαλτέζος, γιατί παραδέχθηκε ότι ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φιδηρής, έδωσε και περισσότερα χρήματα, έδωσε και περισσότερα επιδόματα στους δεσμοφύλακες, ώστε να τους δώσει κίνητρο για να μην τελεάζονται από οποιασδήποτε άλλες καταστάσεις.
0: Σωστό.
1: Παραδέχτηκε ο κύριος Μαλτέζος ότι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση ο κύριος Φιδηρής το χειρίστηκε άψογα, όπως επίσης ότι άνοιξε και θέσεις για δεσμοφύλακες. Όμως το παράπονό τους είναι ότι δεν ακούγονται η συντεχνία ισότητα και δεν ακούγονται ως προς το πώς τους χειρίζεται η διεύθυνση των φύλακων.
0: Okay.
1: Εντάξει. Θα δούμε και αυτή τη διαμαρτυρία. Τώρα κλείνουμε τα του δικαιοσύνης, της ατομικής υπηρεσίας και πάμε στον αυτό υπηρετό που Άλκη νομίζω πλέον ξέφυγε από κάθε άποψη.
0: Ξέρεις τι μου στείλαν το προμήνυμα, γιατί δεν το διάβασα κιόλας. Ναι. Να το διαβάσω τώρα ένα λεπτό να το βρω. Κοίτανε και είχε και λέω καμιά φορά, ρε παιδί μου, ότι να είναι. Ένα λεπτό. Λοιπόν, ναι, ο 010, καλημέρα στον ακροατή κιόλας. Λέει, χτες θανάτουσαν ζώα στην Πάχνα και τους έπεσαν τους βλάκες στο δρόμο νεκρά τα ζώα, καθώς τα μετέφεραν 4 συνολικά μέσα στο δρόμο. Χήμα.
1: Θανάτωσαν ζώα στην Πάχνα.
0: Ναι, έτσι μου λέει. Θανάτωσαν ζώα στην Πάχνα και τους έπεσαν στο δρόμο νεκρά, καθώς τα μετέφεραν 4 ζώα.
1: Ξεκίνησαν δηλαδή οι θανατώσεις.
0: Για να σου λέω το μήνυμα, στο διαβάζω όπως είναι στην Πάχνα.
1: Να το δω,
0: ναι,
1: να το δω.
0: Ναι. Σημαίνει ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, εντοπίστηκε στην Πάχνα αυτό ο εισπυρετός.
0: Ξέρω, γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό το διαβάζω το μήνυμα. Και τους πέσανε μέσα στον δρόμο τα νεκρά τα ζώα.
1: Να σου πω όμως, επειδή είπε ο Κροατής μας χθες, πάντως η επίσημη ενημέρωση, γιατί τώρα το άνοιξα, γιατί έχουμε ένα γκρουπ μέσων του λειτουργών των μέσων μαζικής ενημέρωσης με το Υπουργείο Γεωργίας για συνεχής ενημέρωση για τον αυτοδιπηρετό. Η επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Γεωργίας, η ώρα 9 το βράδυ μας ήρθε μας, ότι επιβεβαιώνουν ότι είχαμε ενημέρωση τώρα αργά το βράδυ για την Πάθνα. Για μια μικρή φάρμα εγωπροβάτων,
0: ναι, γύρω Πάχνα, στα 670 είναι σίγουρο, ζώα. Είναι σίγουρο ότι βρέθηκε θετικό, βρέθηκαν...
1: Ναι, ναι, αυτό το λέω τώρα. Mm. Η επίσημη ενημέρωση όμως εμάς είστε, ναι, το βράδυ. Τώρα ο Κροατής μου λες ότι σου είπε ότι δεν χθες να θανατώνουν ζώα. Δηλαδή δεν νομίζω να πρόλαβα να θανατώσουν ζώα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εχθές πάντως ήταν η κουβέντα. Εψές, ναι, βράδυ, αργά το απόγευμα. Ναι.
1: Λοιπόν, δεν συνορεύει αυτή. Έχουμε μια ανακοίνωση επίσημη των Ευθυνιατρικών Υπηρεσιών σήμερα το πρωί. Είναι μια μονάδα με 66 εγωπρόβατα στην Πάχνα. Mm-hmm. Δεν συνορεύει με άλλες μονάδες, όπως μας λένε. Και αυτό εντοπίστηκε, το θετικό κρούσμα, μέσα στο πλαίσιο της παγκύπριας δειγματοληψίας που διενεργούν όλοι για την αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων. Ναι. Η μονάδα να σου πω ότι είχε ολοκληρώσει και τον δεύτερο εμβολιασμό και δεν γυμνιάζει, είπαμε άμεσα με άλλους.
0: Μιλάμε για την Πάχνα πάντα.
1: Ναι, για την Πάχνα. Ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Θα δούμε.
0: Okay. Έχουμε αστυνομικό,
1: κατά πόσο...
0: αστυνομικό κάτι άλλο.
1: Έχουμε διάφορα μικρά, να σου πω, θα τα βρω. Ήβραν πιστόλι για μυστήρες, σφαίρες και ναρκωτικά στη Λευκοσία σε νεαρούς. Η ΚΑΝ προχώρησε χθες το απόγευμα στη σύλληψη 22χρονου στη Λευκοσία. Εναντίον του, να σου πω ότι κρεμούσε ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση. Και που αφορούσε ναρκωτικές ουσίες παλαιότερα. Και εντοπίσαν στο σπίτι του και πιστόλι και γεμιστήρα και φυσίγγια και σφαίρες και διάφορα άλλα. Πλούσια έδραση του 22χρονου, ο οποίος συνελήφθη.
0: Φιντάνι, ναι. Άλλο.
1: Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Να σου πω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναχωρεί για την Ινδία σε μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Διμερείς σχέσεις.
0: Μα είχε έρθει είχε έρθει πριν μερικούς μήνες ο Μόντι. Είχε έρθει ο Μόντι εδώ, ναι.
1: Ιστορική επίσκεψη.
0: Πού θα πάει τώρα ο Χριστοδίδης, θα πάει στο Δελχή ή στην Καλκούτα, που Νέο Δελχή λογικά.
1: Νέο Δελχή λογικά, ναι. Λοιπόν,
0: να στείλουμε μαζί, να πάει κάποιος από εμάς, έχει αποστολή.
1: Ναι.
0: Ποιος?
1: Ναι, θα πάει από το σταθμό μας η Λιέτσα Μιχαήλ.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Και θα επιστρέψουν το Σάββατο γιατί Κυριακή έχουμε δουλειά.
0: Ναι, ωραία, πας ταξίδι και μετά που να έρθεις να τρέχεις φουλ την Κυριακή.
1: Είναι
0: αποστολή του ομιλού.
1: Είναι αποστολή και του προεδρικού Αλκή και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του ομίλου βεβαίως, ναι. Θα πάνε από πολλά καλά.
0: Εσείς στο πολιτικό πάτε Ινδία, εμείς στο αθλητικό πάμε Μουντιάλ στην Αμερική, αποστολή του ομίλου.
1: Εμείς στην παρουσίαση δεν πάμε πουθενά πλέον.
0: Ξέρω. Παρουσίαση τα χάσα, αυτό είναι γεγονός.
1: Δεν πειράζει. Τα ζήσαμε εμείς. Τώρα σειρά η συναδέλφω. Εντάξει, είναι ταξίδια τα οποία είναι πολιτικού ενδιαφέροντος, αλλά είναι και μεγάλη και είναι εμπειρία και για τους δημοσιογράφους να βρίσκονται σε τέτοιου είδους ιστορικές επισκέψεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και σε τέτοιους τόπους. Λοιπόν, είναι
0: 952, άκου μήνυμα τώρα για αυτό που λέγαμε. Φίλε Άλκη, καλημέρα, μετράω το ρεύμα. Άκου τώρα, έχουμε άνθρωπο που μετράει το ρεύμα, κάνει μετρήσεις στους μετρητές ΣΑΙΚ. Λοιπόν, και λέει ο φίλος μας, μετράω το ρεύμα τώρα στην Πάχνα. Ναι, είναι αλήθεια, θανάτουσαν ζώα και είδα το πρωί στο δρόμο στο Σούνι 4 κατσίκες σκοτωμένες. Μάλιστα. Άρα έχουν ξεκινήσει από χτες οι θανάτωσεις.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι είναι, δεύτερος μας το επιβεβαιώνει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε, θα πάμε να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ σήμερα. Θα έχουμε και συνεργείο εκεί.
0: Ο 471 ρωτάει για ένα θανατηφόρο που είχε γίνει στην Κακορατσιά το Νοέμβριο του 2025. Έχει κάτι καινούριο σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα με διερευνήσεις παλιών των υποθέσεων. Θυμάσαι κάτι γι' αυτό?
1: Θανατηφόρο στην Κακορατσιά.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι. Πρέπει να το δω.
1: Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για να το ρωτήσουμε.
0: Να το ψάξουμε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχω το τηλέφωνο του ανθρώπου να μας πει. Okay.
1: Ναι.
0: Στέλλα, καλή δουλειά.
1: Καλημέρα.
2: Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Τώρα με Primetel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. Primetel Pay As You Go. Let's connect.
9: Ποτέ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Κύπριος τυχερός στο Joker κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
4: Σφαίρα. Το ισπανικό brand που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
5: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
8: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
9: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
10: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
11: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
12: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Unicars. Driving your stories.
14: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Unicars. Driving your stories.
15: Stock προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
16: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
17: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
18: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
20: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
21: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
20: 15. Από πού θα πάμε?
21: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
20: Τι?
21: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
20: Τώρα μιλάς σωστά.
22: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, κύριε Μπογιατζή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπότσο και κύριε Πουλή.
0: Καλοκαιρινός, εγώ χειμωνιάτικο σήμερα.
1: Έχεις το σακάκι μου. Ναι, αλλά μέσα είναι
0: σε καλά, εντάξει, νορμάλ.
1: Μπράβο στην Arsenal που πήραν τον τίτλο. Έτσι μετά από 22 χρόνια.
0: Να πιάσω το Θωμά να μας πει έτσι το τέτοιο τη χαρά του. Κάτσε να δω αν ακούει κιόλας.
1: Η Arsenal, εντάξει, αν πάρει την εικόνα όλη τη χρονιά, το άξιζε. Δηλαδή,
0: το άξιζε, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι το πήρε πιο εύκολα στο τέλος, ενώ είχε κάνει την κοιλιά της.
1: Ναι.
0: Οι δύο ισοπαλίες, με Everton και Bournemouth, στήχησαν στη City.
1: Τέσσερα κουβέντια είδαμε για νέους προπονητές. Είναι η εποχή των νέων προπονητών, ρε. Έχουν άλλη φιλοσοφία, άλλον τρόπο προσέγγισης. Η εξέλιξη του, του ποδοσφαίρου είναι διαφορετική η προσέγγιση τους. Και αναφέρομαι στον Ραϊόλα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Έλκει, είδα αρκετόν από το παιχνίδι της. Μα ξέρεις τι τακτική είχε, την μπλοκάρισμα να έκαμε. Είναι ο μόνος προπονητής που κατάφερε να περιορίσει τον Ντοκού. Δεν είναι άλλο προπονητή να καταφέρει.
0: Α, Ράιαν, ποιος ήταν πάνω στον Ντοκού? Ήταν ένας που τον είχε κάνει.
1: Δεν ξέρω τους παίχτες. Ξέρεις, τους άκουγα. Πρέπει να σου πω ότι έδωσε 5 βασικούς παίχτες το καλοκαίρι. Μα δεν τους έδωσε σε ομάδες όπως η Φούλαμ και η Κρίστα Πάρας. Ο Σεμένιο πήγε στη Σίτι. Ο Χουσέιν πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτη. Άλλος πήγε στη Τσέλσι. Μα σε μεγάλες ομάδες που πήγαν οι παίχτες. Και να φτιάξει τέτοια ομάδα, να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο η Μπόρμουθ, είναι αξία συγχαρητηρίων.
0: Έχουμε μικρή. Το legend, το Θωμά.
1: Θωμάς.
0: Αρτέτ out. Έλα, Θωμά, καλημέρα.
1: Έλα, Θωμά, καλημέρα.
0: Ένα ρε πρωταθλητή με την Arsenal.
2: Καλημέρα, πώς πρωταθλητή.
0: Φέτος τα πήρες όλα.
2: Και Ελίας συνόμος πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Να το πιάσετε.
1: Γιατί όχι.
0: Καλά, εντάξει, 50-50.
1: Γιατί όχι.
2: Αντρέα μου, έστειλα σου μήνυμα. Εστίλω ότι τελειώνεψες.
1: Έστειλες μου μήνυμα, δεν το είδα ρε Θωμά.
2: Όχι, του έστειλα το στην εκπομπή.
1: Α, στην εκπομπή.
0: Αφού το διάβασα.
1: Ναι. Πράγματι, η Μπόρμουθ ήταν εκπληκτική. Ήταν
2: μαζί μας, και μαζί μας ήταν εκπληκτική.
1: Μα με όλους.
0: Ναι, καλή ομάδα.
1: Παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Έχει δώσει όλα τα αστέρια της το καλοκαίρι. Μπράβο στον Ραϊόλα, ο οποίος πέρασε από την Κύπρο. Αλλά δεν τον εκτίμησαμε όσο έπρεπε. Με το Σαβιρόκα που τον έφερε, φαντάζομαι.
0: Το Σαβιρόκα, ναι.
1: Μπράβο
0: του. Δεν
1: τον εκτίμησαμε όσο έπρεπε.
0: Δεν θα μείνει πολύ παραπάνω όμως.
2: Και φεύγει να πάει στην Κρίστα Πάλας, τι άντε.
1: Τώρα να πει.
0: Ο Ιραολά.
2: Ναι, ένα βήμα πίσω θεωρώ.
0: Μα γιατί πίσω, η Μπόρνουθ με την Κρίστα Πάλας είναι πιο. Πιο καλή. Εντάξει, πιο καλή. Ίδιο level βασικά.
2: Η Μπόρνουθ θα ρίξει Champions League του χρόνου.
1: Να πάνε 6 ομάδες.
0: 6.
1: 6 από την Αγγλία.
0: Κάτσε να δούμε και την Αστον Βίλα, αν κερδίσει σήμερα. Να δούμε και την Αστον Βίλα.
1: 6 θα πάνε αν το κερδίσει η Αστον Βίλα.
0: Η Μπόρνμουθ είναι σίγουρα στο Champions League.
1: Στο Champions?
0: Ναι.
1: Μα αφού είναι έκτη, ρε Αρκή.
0: Είναι έκτη, πέμπτη.
2: Έκτη
0: είναι.
2: Η Μπόρνμουθ είναι
0: έκτη.
2: Αν πάρει η Αστον Βίλα το.
0: Πάει και αυτή. Πάει και αυτή, ναι.
2: Και αν πάρει και η Κρίσταλ Πάλας το κόφερε, πάνε 9. Από την Αγγλία. Μέχρι και ο ένατος.
0: Ο ένατος εννοείς σε Ευρώπη γενικά.
2: Ναι.
0: Σωστό.
2: Πίσω στην Άρσεναλ, 22 χρόνια ήταν
0: πάρα πολλά. Ρε παιδί μου, 22 χρόνια, δεν θυμόμουν ήταν τόσα πολλά, όντως.
1: Ναι, από 4 με κύριο Μαδάρα του Βενγκέρ.
2: Που δεχτήκαμε από όλους σας.
0: Κανείς δεν δεχτήκα από όλους μας.
1: Όχι, εγώ ποτέ όχι.
0: Εγώ με το Θωμά περιπεζόμαστε, αλλά εντάξει, έχουμε άλλη σχέση, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Αλλά γιατί η Θωμά σε περιπέζαν πολύ?
2: Δεύτερος. Λούζερ.
0: Καλά, και η Λίβερπουλ έκανε 20 χρόνια και ένα πάρει πρωτάθλημα. Παρακάτω. 30. 20 και 30. 30. Στο εγκυλοποίηστα.
1: Ναι, όχι, δεν ήταν. Εγώ, ακόμα και όταν έβαζαν του Αρτέτα, εγώ πιστεύω ότι είναι καλός προπονητής. Έλεγα στον Άλκιν ότι μα αφού εθίτευσε τόσο καιρό στον Πεπ Γκουαρδιόλα, είναι δυνατόν να μην είναι καλός προπονητής?
2: Κάνει λάθη, κύριε Αντρέα. Κάνει λάθη. Και εδώ να σου δώσω το τελευταίο παράδειγμα. Παίζουμε με τη West Ham. Τραυματίζεται ο δεξί μπακ.
1: Ναι.
2: Και βάζει, αντί να βάλει τον Μοσκέρα να παίξει δεξί μπακ, βάζει τον Ράιλ δεξί μπακ. Και χάνουμε με το κέντρο. Είναι γάφη τα οποία εγώ, εσύ, ο Άλκης,
0: Τσοπουλής ακόμα.
1: Τόση υποτίμηση. Ρε ο Πουλής, ξέρεις πόσο μας διορθώνει.
2: Δεν έχουμε διπλώματα προπονητικής, αυτός θα κάνατε. Εκεί να βάλει το ράι δεξιμπά.
0: Αρτέτα out, πες μου τώρα, Αρτέτα out.
3: Μια κούλπα.
0: Δεν είναι μια κούλπα. Δεν είναι μια κούλπα. Τους έβγαλε την ψυχή ο Αρτέτα, απαραίτητα.
1: Μια κούλπα.
2: Να σου απαντήσω τις 30.
0: Εννοείς μεγάλο. Εντάξει,
1: δεν λέγατε. Το δέχομαι. Του μεγάλου Βενγκέρ δεν του λέγατε.
0: Όχι, δεν ήταν τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ.
0: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια ναι, αλλά.
1: Ο κουμπάρο μου ο Γιώργο ο Πασχαλίδη που είναι άρρωστο με την Αστέρα. Έτσι κάθε πρέπει. Βενγκέρ out. Ρε για το όνομα του Θεού. Και του έλεγα και για τον Αρτέτα, σπουδαίο θα πάρει πρωτάθλημα η Αστέρα. Θα πάρει πρωτάθλημα Γιώργο.
0: Θα δούμε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
0: Είσαι legend ο Παδός Σάρτς, αλλά δεν μπορούσα να μην σε βγάλω σήμερα στο ραδιόφωνο μας μια κουβέντα. Συγχαρητήρια, Θωμά. Και ισανότερα.
1: Γεια σου, Θωμά.
0: Γεια σου, Θωμά. Λοιπόν, ο Θωμάς είναι φανατικότατος ακροατής. Τι είναι αυτό που παίζει κρκουρκουρ από κάτω? Τι είναι αυτό, Arsenal, τίποτα. Arsenal. Περίμενα να σου πω τώρα. Τώρα είδα μήνυμα, δεν ήρθε η Μαρίνα, άρα τι να κάνουμε δελτίο. Να πω εγώ τίτλους ειδήσεων. Να πω τίτλους ειδήσεων για να. Πρέπει να πούμε για δελτίο. Έχουμε χορηγό.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα μου έστειλε μήνυμα. Το είδα από τώρα. Οπότε εντάξει. Επειδή είχαμε ένα θέμα και με το σερβερ. Εντάξει, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σύντομα και να τα πούμε σε λίγο, κύριε Πογιατζή.

0: quicker. A couple rosily up chat, or watch retired gangsters bicker. Every day in office calf. The little fuckers causing trouble for the causes make you smile. Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
1: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
2: Ακούτε Super Sport 104.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Καλή σας μέρα, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσος. Τετραετές συμβόλαιο ετοιμάζεται να υπογράψει ο Κβίντα, σύμφωνα με όσα μετέφερε στον Σούπερ Σπορ ο Παύλος Πελεγκάρης, ο ρεπόρτερ μας του Απόλλωνα. Η διοίκηση Νίκου Κίτης τα έχει βρει όλα με τον Τσέχο και θα ανακοινώσει σύντομα την τετραετή επέκταση της συνεργασίας. Το ΑΠΟΕΛ καλείται να διαχειριστεί ένα ακόμα ανοιχτό μέτωπο, αυτή τη φορά γύρω από την Ακαδημία και την εκπροσώπησή του στην ΚΟΠ. Ο Αλεξανδρέου ενημέρωσε επίσημα για την αποχώρησή του από τη θέση του εκπροσώπου της ομάδας στην Ομοσπονδία, ενώ η ιδιοκτήτρια των εγκαταστάσεων της Ακαδημίας στα γήπεδα Πασκάλ γνωστοποίησε τερματισμό χρήσης από την Ακαδημία από την 1η Ιουνίου και εντεύθεν. Στην Ομόνια το ενδιαφέρον για την ενίσχυση στην άμυνα υπάρχει γύρω από το πρόσωπο του Σλοβαίνου διεθνούς Ζαν Κάρνιτσικ. Είναι παίκτης της πρωταθλήτριας Σλοβενίας Τσέλη και μένει ελεύθερος τέλος του μήνα. Στην ΑΕΚ άλλοι δύο είδαν την πόρτα εξόδου μετά τους Γκαρσία, Ρομπέρς και Αλομέροβιτς, ο λόγος για τους Κομάρ και Ροντέν. Η Arsenal είναι η νέα πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά τη χτεσινή σοπαλία 1-1 της Manchester City με την Bournemouth. Σε άλλο χτεσινό παιχνίδι, Chelsea Tottenham 2-1. Στις 10 το βράδυ απόψε ο τελικός του Europa League ανάμεσα στη Freiburg και την Aston Villa. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε.
9: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
10: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
11: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνει ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
12: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
13: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί. Μέχρι αργά το βράδυ.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15? Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
20: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
21: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων, με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style.
20: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Τρίτη και τελευταία ώρα θα έχουμε μετά τις 9.30, 10 παρακάτι, το Γιάννο τον Παπαγιάννο, θα έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ.
1: Μάλιστα.
0: Η εξέλιξη είναι γύρω από το θέμα των γηπέδων. Εγώ θεωρώ περισσότερο, πιο σημαντική εξέλιξη το θέμα εκπροσώπου στην ΚΟΠ. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα, απλά να πούμε μια κουβέντα έτσι ένα λεπτό. Έφυγε ο Αλέξανδρος, θέλει να συνεχίσει. Okay. Ναι. Εκεί θα βρεθεί λύση.
1: Θα βρεθεί,
0: τα θέματα των γηπέδων, επειδή στη Λευκοσία δεν έχει γήπεδα, μεγάλο θέμα. Και θα φύγει από κάποιες εγκαταστάσεις που είναι εξαιρετικές και θα πάει τώρα σε εγκαταστάσεις οι οποίες θεωρώ επίσης θα είναι πολύ καλές, αλλά δεν θα είναι εκεί. Θα είναι διασκορπισμένο. Δεν υπάρχει γήπεδο για να φιλοξενήσει όλες τις ομάδες του ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να γίνει ειδική συμφωνία. Προς το παρόν δεν έχω μάθει για κάτι.
1: Ναι.
0: Είπα και το πρωί ότι το ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή ο πρώτος στόχος είναι να πάρει το γήπεδο στα Ανάγια, το περιφερειακό Αναγιών Δευτεράς, και μετά στο Παλαιομέτωχο. Στην περιοχή εκεί, Παλαιομέτωχο και ο Κοκκινοτριμηθιάς, ό,τι γήπεδα υπάρχουν, εκεί θα προσπαθήσουν να δουν. Και υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση που γίνονται επαφές, αλλά ακόμα επειδή δεν είναι σε πολύ πρωιμό στάδιο, δεν έχω εικόνα αν θα προχωρήσει. Θα πω κάτι παραπάνω, αλλά προφανώς το ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να μην υπάρχει θέμα με τις ακαδημίες. Είναι τεράστιο κομμάτι σε οποιαδήποτε ομάδα, πόσο περισσότερο στο ΑΠΟΕΛ.
1: Είναι ένας επιπρόσθετος λόγος που πρέπει να έρθει άμεσα στο ΑΠΟΕΛ ο κύριος Διασής.
0: Λοιπόν, άρα μετά τις 9.30 θα μιλήσουμε, θα έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ. Προς το παρόν, πού πάμε?
1: Πού πάμε, έλεγα για τους νέους προπονητές και αναφέρθηκα στον Ιραόλ. Έχει αυτή η φουρνιά νέων προπονητών, ο Φάπρεγκας, ο Τσαβί Αλόνσο, ανεξάρτητα δεν πέτυχε στη Ρεάλ. Η Ρεάλ είναι.
0: Ναι, αλλά πέτυχε στη Λεβερκούζεν, έκανε φανταστικά πράγματα.
1: Και πήραν το για 4 χρόνια η Τσέλσι. Η Ρεάλ. Η Ρεάλ είναι ένα ξεχωριστό, είναι κάτι διαφορετικό. Η Ρεάλ θέλει μεγάλες προσωπικότητες, δηλαδή ο προπονητής να είναι πάνω από τους παίκτες, όπως ήταν ο Αντσελότη, όπως ήταν ο Ζιτάν, ο Μουρίνιο τότε που ήταν ο Μουρίνιο στα καρά του, να είναι μεγάλη προσωπικότητα, να έχει μεγάλο εκτόπισμα ο προπονητής στη Ρεάλ. Ο Σίλβα της Φούλα, που μάλλον πάει Μπερφίκα να αντικαταστήσει τον Μουρίνιο. Έχουμε πολλούς νεαρούς καλούς προπονητές. Είναι και ένας από τους λόγους που με κάνει να πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να αλλάξει την φιλοσοφία του, να πάει σε κάτι νέο, σε κάτι πιο σύγχρονο, μια διαφορετική φιλοσοφία, μια άλλη προσέγγιση.
0: Να σου πω, εχθές έτσι στο σκρολάρισμα στο Facebook έπεσα σε μια ομάδα φίλων του Παναθηναϊκού, ένα τέλος πάντων γκρουπ Παναθηναϊκών. Και βάλαν Πολ να μείνει ή όχι ο Μπενίτεθ. Πες μου τι μπορεί να είναι η απάντηση.
1: Δεν τους ακούω αυτούς, δεν τα διαβάζω. Μισή-μισή ήταν, φαντάζομαι.
0: 70-30.
1: Εντάξει.
0: Και γράφει κάποιος από κάτω. Λέει, αυτοί που ψηφίζουν είναι Ολυμπιακοί. Που ψηφίζουν.
1: Μπορεί. Μπορεί κάτι ανάλογο γίνεται και εδώ.
0: Με τον πρόδρομο. Με ποιο?
1: Κάτι ανάλογο.
0: Με πού, πού. Ναι. Τι γράφουνε, μην να μείνει ο πρόδρομος.
2: Να μείνει, να μείνει.
0: Α, ήξερα.
1: Κάτι ανάλογο γίνεται εδώ.
0: Να πει η αμμονιά της. Ναι. Ο 982 λέει μια φορά να διαβάσετε το μήνυμά μου. Ποιο μήνυμά σου τώρα, ψάχνω να βρω. Ο ειδικός επιμηνυμάτων ο κύριος Πουλής να μας πει. Εγώ δεν βρήκα άλλο μήνυμα. Ο 656 λέει ο Ιραόλα κάνει low block και high block ταυτόχρονα. Είναι η μόνη ομάδα στην Ευρώπη που το κάνει. Βάζει παίκτες μεταξύ των γραμμών, δημιουργώντας υπεραριθμίες σε άμυνα και επίθεση.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να πούμε ότι πήρε τον κύριο Ποιατζή τηλέφωνο.
1: Ο Θεοφάνης Μεσαρίτης.
0: Ο Θεοφάνης, ο Φάνης, ο οποίος.
1: Φίλος της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Μας έκανε μια διόρθωση και τον ευχαριστώ. Δεν ήταν ο Τσαβιρόκα τότε στην ΑΕΚ. Αλλά ήταν ο Μουρίγιο ο τεχνικός διευθυντής και φύγει ο Τσαβιρόκ. Ο Μουρίγιο τον έφερε. Ο Ιραόλα πήρε στους ομίλους την ΑΕΚ, έκανε 5-6 παιχνίδια και μετά είχε κάποια στραβά αποτελέσματα και λύθηκε η συνεργασία. Ήταν το 18. Ήταν πολύ νεαρός, αφού τώρα φαντάζομαι πόσο θα είναι τώρα ο
0: Ιραόλα.
1: 40-42.
0: Μεγάλος.
1: Ήταν πολύ νεαρός. Θα ήταν στα 36 του 37. Μόλις είχε σταματήσει από την Μπιλπάο. Είναι στην Μπιλπάο που έπαιζε μπάλαν ο Ιραόλα.
0: Ναι, Βάσκος. Όχι, ήταν και καλός. Ήταν καλός παίκτης.
1: Ναι,
0: τον ξέραμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Ο κύριος Γκαντέμογλου λέει καλημέρα κύριε και πότε να έρθει ο Αταμάν στον Ολυμπιακό.
1: Ο Αταμάν στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει σπουδαίο προπονητή, σπουδαία ομάδα. Και αυτούς που λένε, κάποιοι που λένε ότι μα δεν έχει Ολυμπιακό. Έχει σπουδαίους παίχτες και Ολυμπιακός. Ο Βεζέγκοφ είναι MVP της Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Ο Μιλουτίνοφ είναι καλύτερος rebound. Αυτός με τα τρίποντα, πώς λέει, ο Ντόρσεϊ, πρώτος στα τρίποντα.
0: Ναι, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Να περάσει, να περάσει τη Φενέρ. Δύσκολο μάτσε.
1: Ναι,
0: αυτό τα μάτσε είναι,
1: δύσκολο.
0: Η μέρα σου. Δηλαδή
1: ναι, ναι, είναι η μέρα.
0: Μπορεί να
1: είναι η μέρα. Είναι η μέρα. Ένα παιχνίδι είναι η μέρα. Δεν είναι πρωτάθλημα που να επικρατήσει σίγουρα ο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Ένα παιχνίδι είναι η μέρα σου. Έχει και η Φενέρ σπουδαίων προπονητών.
0: Βέβαια, και καλό ρόστερο. Δεν είναι τυχαίο που είναι εδώ.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Βαλένθια. Ο τρόπος που παίζει αυτός ο προπονητής.
0: Αυτός θέλει ο Ολυμπιακός της Βαλένθια.
1: Μοντέρο. Ο 22χρονος, ο τρομερός. Αυτός με ένταχε. Λένε ότι μπήκε και ο Παναθηναϊκός. Αλλά ο Παναθηναϊκός πόσους ελάχει. Πόσους κάρτε ελάχει ο Παναθηναϊκός.
0: Να διώξει το τέτοιο. Να διώξει το. Πώς το λένε, το Σόρτ.
1: Όχι, μπορεί να διώξει ο Σόρτ. Ο Σόρτ. Δεν τον αξιοποίησε όσο έπρεπε ο Αταμάν.
0: Ναι.
1: Και έπαιζε με. Άδειασε πολλούς παίχτες. Ναι. Σαν ο Ρογκαβόπουλος, ο Τολιόπουλος.
0: Πρέπει να φύγει ο Αταμάν.
1: Πρέπει να φύγει ο Αταμάν.
0: Τι να πούμε τελικά.
1: Ναι, συζητάμε. Ναι, πρέπει να
0: τον είδα όλα. Είναι οι παίχτες που τον έφαγαν γιατί δεν τους άφηκε να κάνουν πελάρες μετά την πρόκληση με την Τζέσεκα. Και περάσει την έχει βάλει ο Μίλους στην ΑΕΚ.
1: Ναι, την έχει βάλει ο Μίλους. Μας το είπε ο Μεθαρίδης που μου έστειλε.
0: Εγώ για το, δεν το θυμόμουν αυτό για τον. Πώς το λένε τον.
1: Ούτε θυμάμαι. Ναι.
0: Μουρίγιο.
1: Ο Μουρίγιο ήταν. Ο Μουρίγιο ήταν. Στην ΑΕΚ, ναι,
0: εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δαπανήθηκαν σε αυτά τα γήπεδα από το ΑΠΟΕΛ. Διάλυσαν και τις ακαδημίες. Λέει ο φίλος μου 300. Ναι, η αλήθεια. Να σας τα πω μετά με το. Θα τα συζητήσουμε με τον Γιάννα. Τα πούμε μετά για το ΑΠΟΕΛ. Περιμένετε. Το είπαμε για το low block, το high block. Για το φίλο μας έστειλε μήνυμα. Η United έκανε 40 χρόνια πιο παλιά να πάρει πρωτάθλημα, λέει ο φίλος 809. Ένα φάτε 4 από την Παρή, λέει ο 513. Το έστειλε το μήνυμα που μιλάγαμε το
1: θέμα. Ναι.
0: Εντάξει. Δύσκολο, αλλά τώρα να δούμε. Ένα ωραίο τελικό.
1: Πότε έκανε 40 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα η United.
0: 40 δεν είναι πολλά όμως.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Αφού δεν πήρε το ευρωπαϊκό το 68 η United, μετά με το Ferguson, όταν ήρθε, έκαμε την πορεία, μπορεί να έκαμε 25 χρόνια.
0: Τώρα να
1: έκαμε 25 χρόνια.
0: 40 δεν ξέρω, εντάξει.
1: Μέχρι το 93 πήρε ο Ferguson πρωτάθλημα, νομίζω. Πήρε το 68, πρέπει να έκανε 25 χρόνια.
0: Ναι. Orange, λοιπόν, θυμίζω και το διαγωνισμό την Παρασκευή. Θα κληρώσουμε. Μας προσφέρει το Orange Shop 5 box. Το οποίο το κάθε box έχει μέσα 8 κασκόλ διαφορετικά το ΑΠΟΕΛ. Είναι συλλεκτικό, είναι ωραίο δώρο. 5 κουτιά. Δεν είναι ένα, είναι 5.
1: Ναι.
0: Και με την ένδειξη
1: ωραία. Αφού είναι τρελά να με θέλουν όλοι.
0: Παιδιά, μην αλλά 23-24. Αν είσαστε, όπως το λένε, τυχεροί.
1: Ακριβώς.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Κοίταξε να σου πω, χαίρομαι για τον Κονομή, ο οποίος μάλλον πάει μεταγραφή στον Απόλλωνα. Ένας παίκτης που κέρδισε πάρα πολλά με τη σκληρή δουλειά. Πάρα πολλά. Δηλαδή, αφιερώνει πάρα πολλές ώρες στην προπόνηση. Είναι ένας παίκτης που τα δίνει όλα στο γήπεδο. Εκαθιερώθηκε στον Ολυμπιακό ως κεντρικός αμυντικός με τριάδα.
0: Εντάξει, από όλα παίζει διαφορετικά.
1: Ναι, παίζει διαφορετικά.
0: Και είναι διαφορετικός ο ανταγωνισμός.
1: Είναι διαφορετικός ο ανταγωνισμός.
0: Αλλά
1: είναι ένα παιδί που πατά γερά στο έδαφος. Είναι αρτικός πολύ, παρόλο που δεν είναι ψηλός. Είναι αρτικός πάρα πολύ. Ναι. Χαίρομαι για την πρώτη του. Τον εγνώρισα, είναι πάρα πολύ καλό παιδί.
0: Λοιπόν, 982 λέει είναι μεγάλο το μήνυμα και δεν έρχεται. Δεν έρχεται, ρε 982. Πόσες φορές να σου το πω, στείλτο μου στο Messenger. Στείλτο μου στο Messenger το μήνυμά σου ή σπάστο στα δύο. Άμα έχεις γράψει την ιστορία της ζωής σου, πώς να το. Δεν έρχεται, έχει και κάποιο limit τα μηνύματα. Λοιπόν, τον Γκβίντα, πώς τον είδες, ο Γκβίντα, 4 χρόνια.
1: Ναι, κοίταξε να σου πω, εάν ο Απόλλωνας θέλει να δημιουργήσει κάτι καλό που αυτό φαίνεται, τους άνοιξε η όρεξη και ναι, πρέπει να η νέα ομάδα ξεκινά με τον Κβίντα. Ο Κβίντα είναι ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Ναι. Και καλά κάνει ο Απόλλωνας που ξεκινά από αυτόν, που θέλει να έχει ένα στυλοβάτη στην άμυνα του. Πιστεύω ότι ο Απόλλωνας θέλει ακόμα ένα καλό κεντρικό αμυντικό.
0: Σίγουρα. Θες να κάνεις τον κόλπο γκρόσο, κύριε Κύριζη?
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Θέλει παίχτες ο Απόλλωνας. Δεν βλέπω ότι έχει βάθος. Ότι έχει βάθος ο Απόλλωνας.
0: Βάθος δεν έχει. Αλλά έχει πολύ καλό κορμό. Δηλαδή μπροστά το Μπράντον Τόμας, το Ροντρίγκες, αυτά είναι παιχτούρα.
1: Ο Μπράντον Τόμας με το Μάρκες περισσότερο.
0: Ο Μάρκες θα φύγει.
1: Θα φύγει ο Μάρκες.
0: Δεν τον βλέπω δύσκολο.
1: Πού να πάει ο Μάρκες?
0: Εγώ θέλω να μείνει στην Κύπρο, βέβαια. Μείνει εδώ και δεν υπάρχει θέμα. Αλλά ξέρω. Προς το παρόν είναι. Αργή. Εγώ θα ήθελα να τον δω το Μάρκες να συνεχίσει το
1: απόλυτο. Δεν πήρε τίποτε, να μην πω τίποτε, πολύ λίγα από τον Μάρκοβιτς. Πολύ λίγα με τις συστάσεις που το συνοδεύουν το βιογραφικό του Μάρκοβιτς.
0: Όχι. Παίχτης που παίζει και Λίβερ.
1: Βέβαια.
0: Ενώ από τον Μπράντον Τόμας πήρε πολλά και ο Γκάρι Ροντρίγκες ήταν σε κάποια παιχνίδια.
1: Στο τελευταίο διάστημα
0: γι' αυτό πάει και Μουντιάλ.
1: Ναι, πάρα πολύ καλό.
0: Συγγνώμη, δεν πας Μουντιάλ έτσι.
1: Ναι, και ο Γκάρι Ροντρίγκες. Μου αρέσει και αυτό στη μεσαία γραμμή, ο Βέισπεκ. Εμένα μου αρέσει και ο Ντανίλος Πολιάριτς. Έχει τραυματισμούς, είχε ατυχίες, έμεινε έξω, αλλά
0: backup.
1: Ναι.
0: Τελειώνει το συμβόλαιο του, νομίζω.
1: Τελειώνει.
0: Ναι.
1: Θέλει ενίσχυση αρκετή ο Απόλλωνας.
0: Με Χατζηγιοβάνι για αντισεμέδο δεν μπαίνουν ούτε conference, λέει ο 120.
1: Μην το υποτιμάτε έτσι.
0: Ο Χατζηγιοβάνι έπαιζε Ελλάδα σε καλύτερο πρωτάθλημα. Χατζηγιοβάνι για αντισεμέδο δεν μπαίνουν ούτε conference, λέει ο 120.
1: Μην το υποτιμάτε έτσι.
0: Ο Χατζηγιοβάνι έπαιζε Ελλάδα.

0: Τον έκανα τρία παιχνίδια φέτος.
1: Ναι.
0: Έχω
1: το ξέρεις, α?
0: Να το ξεχάσουν το Μασούρα.
1: Έτσι, α. Που παίζεις στη Τσελή,
0: αυτό. Ναι. Στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στην Τσελή, και μας ρίξαμε ένα τρίμπαλο και δεν ξέραμε, είχαμε χάσει το φως μας. Πολύ μπάλα.
1: Πολύ μπάλα. Χτυπά κέντρο η Ομόνια.
0: Πολύ καλή περίπτωση.
1: Η Ομόνια.
0: Δεν ξέρω να το πιάσει.
1: Σας
0: λέω για το όνομα που βγήκε στην Ομόνια.
1: Εάν πάρετε τις μεταγραφές που έκανε η Ομόνια, δεν έχει τέτοια επιτυχία άλλη ομάδα. Δεν έχει για τις φετινές μεταγραφές της τελευταίας διετίας. Είναι τρομερές οι μεταγραφές τους. Δηλαδή, μα όταν παίρνεις 10 παίχτες και πετυχαίνεις στους 7, μα συγγνώμη, και οι 3 είναι top. Τα μόνο οι μεταγραφές του ΜΑΕ και του Τάνκοβης που έκανε επισκιάζουν όλες τις άλλες, αν είναι αποτυχημένες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του IT.
0: Ναι. Σκέψου Λουκάσεν και Κβίντα μαζί στην Πάφο. Λουκάσεν και Κβίντα.
1: Στην Πάφο.
0: Ναι, όχι, στην Πάφο. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Μα πού να πάνε στην Πάφο. Στον Απόλλωνα μπορεί.
1: Στον Απόλλωνα μπορεί.
0: Αν το σκέφτεσαι έτσι.
1: Ναι. Στην Πάφο.
0: Ναι, να πάμε σε break. Δελτίο. Και επιστρέφουμε. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Θα έχουμε μετά και ρεπορτάζ.
1: Ναι, μα συγγνώμη, είναι αυτό με τη Southampton. Είναι πρωτόγνωρο που.
0: Το είδε με την κατασκοπιά.
1: Άνα, τέτοια τιμωρία.
0: Παίξτε με το πολυβόλο. Να τα πούμε. Έχουμε να πούμε και για την Πάφο. Περιμένετε, γιατί έχουμε και τελικό κυπέλλου την άλλη εβδομάδα. Σιγά σιγά.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 9:30.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Έντονη ανησυχία και προβληματισμό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αυθόδους πυρετού στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στην Πάχνα, σε φάρμα με 66 εγωπρόβατα. Άρχισε η διαδικασία θανάτωσης. Νέες εκατέρωθεν απειλές εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν τη στιγμή που το σενάριο της επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων παραμένει ανοιχτό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα, ωστόσο προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη πως έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλιώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Την ίδια ώρα, απαντώντας, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, είπε, έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά 430 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση της νεοπομπής που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Έμφαση θα δοθεί στις επενδύσεις, στην τεχνολογία, στην συνδεσιμότητα και στον στρατηγικό διάδρομο Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης. Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με βροχές τοπικά. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 με 24 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
5: Στις εκλογές ψηφίζω για το αύριο.

0: Θέλω σταθερότητα στην οικονομία. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί? Δημοκρατικός Συναγερμός. Υπεύθυνα μπροστά.
1: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
2: Ακούς. Ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά!
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, έκτακτη ανακοίνωση λέει από τον Διγενή Μόρφο ότι είναι η πρώτη παγκόσμια ομάδα στατιστικά σε ακόλουθους στο Mega Live και ο κύριος Διασής κάνει δεύτερες σκέψεις. Ρε, μας τρολάρετε πρωί-πρωί. Καλημέρα στο 292. Καλημέρα. Πιστεύετε ότι ο Χατζηγιοβάνης έβαλε πίεση του Σεμέδο? Εγώ λέω καθόλου. Τι πίεση να βάλει? Όχι.
1: Παιδιά, από τον Χατζηγιοβάνη η Ομόνοια περίμενε περισσότερο.
0: Ναι.
1: Όμως τα τελευταία παιχνίδια επήραν τα πάρω του. Έδειξε κάποια στοιχεία. Περιμένουν περισσότερο από τον Χατζηγιοβάνη. Ναι. Τι είναι από άλλο?
0: Ο 132 λέει ο Ντάλσιο να πάει Ομόνοια. Πού να τον βάλουν τον Ντάλσιο στην Ομόνοια? Πού να τον βάλουν?
1: Μην μπορώ να ξέρω. Και θα σου πω, η Ομόνοια όπως είναι τώρα, όποιο παίχτη είναι ελεύθερος και θέλει να τον πάρει, μπορεί να τον πάρει.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έχει την οικονομική ανάλυση.
0: Περίμενε, ο Παπασταύρος δεν μπορεί να κάνει πελάρες να πει.
1: Δεν κάνει.
0: Από όσα θες, 5 δις, έλα πιάστα. Δεν έχει έτσι θέμα.
1: Εγώ εδώ δεν ανεβαίνει με τους δικούς τους σπουδαίους παίχτες. Δεν έχει να ξεφύγει από τα πλαίσια.
0: Θα πάμε να βάλουμε στην παρέα.
1: Ούτε και με τον Κάσταρο, εάν διεκδικήσει τον Κάσταρο. Δεν θα ξεφύγει.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Ούτε και.
0: Καληνύχτα.
1: Ούτε και 6-0-0 δεν δίνει πάλι.
0: Ούτε 600.
1: Όχι.
0: Ναι. Ο Λουκάσεν. Ο Λουκάσεν ζητάει πολλά λεφτά. Στην Πάφο.
1: Για αμυντικό, πάρα πολύ ψηλό το συμβόλαιο του, αν είναι αυτό που μου είπε.
0: Όχι, θέλει.
1: Θέλει. Είναι πάρα πολύ ψηλό για αμυντικό.
0: Ναι.
1: Διότι ξέρεις ότι τα περισσότερα χρήματα δαπανούνται στον σέντερφο.
0: Μέσω επιθετικά βασικά.
1: Στον σέντερφο και μετά τον πίσω.
0: Το δεκάρι, ναι. Το δεκάρι. Γιάννος Παπαγιάννου, καλημέρα Γιάννο.
1: Έλα Γιάννο.
2: Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα και καλημέρα
0: στους ακροατές. Λοιπόν, Γιάννο, ξεκινάμε με τι. Πες κάτι να πει.
1: Κοίταξε, οι φίλοι του Αποέλ, επαναλαμβάνω τη λέξη που σου είπα και την χρησιμοποίησες. Αγωνιούν. Είναι πολύ στεναχωρημένοι με αυτά που ακούγονται καθημερινώς στο ΑΠΟΕΛ, που αφορούν κυρίως το οικονομικό κομμάτι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε από τις ακαδημίες, από το κομμάτι αυτό.
1: Ναι.
0: Και με την εξέλιξη που είχαμε χθες και με τον Αλέξη Ανδρέο όσο αφορά τη θέση εκπροσώπου της ΚΟΠ, στην ΚΟΠ, αλλά θεωρώ με τις ακαδημίες ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να βρει λύσεις γρήγορα το ΑΠΟΕΛ.
2: Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που θα πρέπει ο επίσημος ΑΠΟΕΛ να, όπως ενημέρωσε χθες στις εξελίξεις που έχουν διαδραματιστεί, ότι ο Αλέξης Ανδρέου έχει αποχωρήσει από εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ και ότι έχει τερματιστεί η παρουσία στις ακαδημίες στο συγκεκριμένο χώρο από την 1η Ιουνίου. Λογικά νομίζω ότι θα είναι σωστό, πέρα από την ενημέρωση που έχει γίνει για τα γεγονότα, να πούν και τις αιτίες που προέκυψαν. Πρώτον, το θέμα αποχώρησης του Αλέξη Ανδρέου, για ποιον λόγο πήρε αυτή την απόφαση. Και δεύτερον, που ναι, συμφωνώ μαζί σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο οι ακαδημίες, γιατί έχει τερματιστεί η συμφωνία από την 1η Ιουνίου να βγουν οι ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ εκτός από το συγκεκριμένο χώρο. Mm-hmm. Και να δοθεί καμιά εξήγηση και παράλληλα, διότι και πού θα φιλοξενήσει τις ακαδημίες.
0: Ναι, να πούμε σε αυτό το κομμάτι που λες το τελευταίο, πού θα πάει. Λοιπόν, αρχικά είπα από το πρωί.
2: Προσπάθησα να μάθω κάποια πράγματα. Αυτό που έμαθα ότι ακόμη δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο στο
0: Ξεκάθαρο δεν υπάρχει. Το πρώτο υποψήφιο γήπεδο που φαίνεται ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για συμφωνία είναι στα Νάγια.
2: Δευτερά Νάγια, το κοινοτικό.
0: Λοιπόν, αυτό το περιφερειακό που είναι πάνω στο δρόμο εκεί, στον δρόμο που συνδέει τις δύο κοινότητες. Πρώτον, γήπεδο, αλλά επειδή είναι ένα γήπεδο, δεν μπορεί να πάνε όλα τα τμήματα.
2: Το έχεις επιβεβαιώσει εσύ αυτό?
0: Ότι υπάρχει επαφή, ναι, το έχω επιβεβαιώσει.
2: Okay,
0: ναι. Το δεύτερο γήπεδο είναι στο Παλιομέτωχο. Ναι, ο οποίο όμως εκεί δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο. Και θα εξαρτηθεί, γιατί υπάρχουν και άλλες ομάδες εκεί πέρα, θα δούμε πώς και τι.
2: Εντάξει, είναι όπου και να. Το σίγουρο είναι ότι θα βρεθεί μια λύση να φιλοξενηθούν οι ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ. Θα περιμένουμε φυσικά και τις επίσημες επίσημη ενημέρωση του ΑΠΟΕΦ θα ήταν καλύτερο. Αυτό
0: βέβαια και περιμένουμε.
2: Για να μην κάνουμε και σενάρια και να πούμε και κάποια πράγματα.
0: Καλά, το να πει ένα γήπεδο δεν είναι σενάριο. Το όχι, θέμα. Ξέρεις, το πρόβλημα που είναι μεγάλο το πρόβλημα στο ποδόσφαιρο. Είναι πρόβλημα και στο πόλο. Εγώ το είπα το πρωί. Πρωί-πρωί το είπα, γιατί με ρωτούσαν οι ακροατές τι γίνεται με τις ακαδημίες. Μην βγάζετε από την εξίσωση το πόλο. Είπα το πρωί ότι από την εξίσωση της συνεργασίας του ΑΠΟΕΛ με τις εγκαταστάσεις εκεί με το Πασκάλ, φεύγει και το πόλο. Υπάρχει κολυμβητήριο εκεί.
2: Και το κολυμβητήριο.
0: Και προπονούνται οι ομάδες πόλο του ΑΠΟΕΛ. Εκεί να δω που θα βρουν, διότι εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχουν πολλά κολυμβητήρια στην Λευκοσία. Και το πόλο, το ΑΠΟΕΛ, αν δεν κάνω λάθος, στο πόλο είναι πρωταθλητής.
2: Ναι,
0: λοιπόν, και έχουν, νομίζω έχει κάτι, έχει Final Four, κάτι τέτοιο τώρα και πρέπει το πόλο να φύγει και αυτό 30 Μαΐου. Δηλαδή μετά την 1η Ιουνίου δεν θα έχει δικαίωμα χρήση του γήπεδου της πισίνας.
2: Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αλυσιδωτές οι εξελίξεις στο ΑΠΟΕ γενικής φύσεως σε όλα τα μέτωπα και θα πρέπει να δούμε το πώς θα εξελιχθεί το θέμα με τον επενδυτή. Εάν θα υπάρξει, αν οι εξελίξεις θα έρθουν τόσο γρήγορα ή αν θα υπάρχει αναμονή στο αυτό που είπε ο Ανδρέας, ότι υπάρχει αγωνία από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, ότι υπάρχει απογοήτευση. Αυτά είναι αισθήματα απόλυτα φυσιολογικά. Περιμένουν νέα καλά στο ΑΠΟΕΛ και πρέπει να κάνουν υπομονή, να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι εξελίξεις. Νομίζω ότι γίνεται μια σοβαρή διαδικασία όσον αφορά τον επενδυτή.
0: Ναι, περιμένω να απαντώσω, γιατί ρωτούν γιατί δεν λέμε ότι το Πασκάλ ανήκει στον Αλεξανδρέο. Δεν ανήκει στον Αλεξανδρέο. Το Πασκάλ έχει πουληθεί σε ξένους επιχειρηματίες. Ο Αλεξανδρέου έχει οργανικό ρόλο, έχει θέση στο οργανόγραμμα, αλλά δεν του ανήκει. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όσο αφορά θέμα ιδιοκτησίας.
2: Ναι, ναι.
0: Προχώρα.
2: Νομίζω ότι οι λύσεις για όλα τα θέματα του ΑΠΟΕΛ που θα μας απασχολήσουν πολύ σύντομα είναι να βρεθεί λύσεις στο κεφάλαιο επενδυτή και στις 4 Ιουνίου που θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική γενική συνέλευση να έχει κάτι η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ να πει στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ που περιμένει με αγωνία τις εξελίξεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε μια περίοδο του ΑΠΟΕΛ ανασφάλειας σε όλους τους τομείς. Γίνεται μια συντονισμένη αθόρυβη δουλειά από την διοίκηση Χάρη Φωτίου. Προσπαθούν να βρουν τις λύσεις σε όλα τα θέματα, διότι όπως είπα και χθες, το ΑΠΟΕΛ δεν βρήκε επενδυτή. Το ΑΠΟΕΛ συμβιβάζεται με τα τωρινά δεδομένα που είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Και η ευχή έργο είναι να ο κύριος Γιασής να μπορεί να γίνει τον deal και να αναλάβει το ΑΠΟΕΛ που αν γίνει θα είναι ό,τι καλύτερο.
1: Πρέπει οπωσδήποτε το ΑΠΟΕΛ, η επόμενη μέρα στο ΑΠΟΕΛ να στηριχθεί σε σταθερές βάσεις. Είναι απαραίτητο. Πρέπει να εξυγχρονιστεί το ΑΠΟΕΛ. Διοικητικά πρέπει να εξυγχρονιστεί. Θεωρώ ότι έμεινε πίσω.
2: Νομίζω εάν γίνει τον deal ότι θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στο ΑΠΟΕΛ γενικής φύσεως και αγωνιστικά και οργανωτικά και σε όλους τους
1: τομείς. Το ΑΠΟΕΛ που ήταν για χρόνια πρωτοπόρος έμεινε πίσω.
2: Ήταν πρωτοπόρος. Τώρα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα για να επανέλθει ξανά στο προσκήνιο και νομίζω ότι το πρώτο πράγμα είναι το οικονομικό. Τώρα στο αγωνιστικό, πότε θα γίνει καταστροτόν ο ΑΠΟΕΛ να βρει την ισχύ του, αυτό θα φανεί σε βάθος χρόνου. Διότι όπως είπαμε και χθες με τον Άρκη, δεν σημαίνει ότι αν γίνει και τον deal ότι αυτό, αν έρθουν χρήματα στο ΑΠΟΕΛ, ότι όλα θα γίνουν μαγικά και το ΑΠΟΕΛ
0: θέλει προετοιμασία.
2: Θέλει δουλειά, σκληρή δουλειά σε όλα τα μέτωπα. Απλώς αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι, διότι αν δεν γίνει κάτι, τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Το είπα αρκετές φορές, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχουν τα χρέη, υπάρχουν τα τρέχοντα έξοδα, υπάρχουν τα θέματα προγραμματισμού, υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα. Και χωρίς χρήμα δεν γίνονται τα πράγματα. Είναι δύσκολα.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Πάρα πολύ δύσκολα.
2: Πάρα πολύ δύσκολα πράγματα και ο κόσμος είναι με το δίκαιο του. Ανησυχεί, αγχώνεται, διαμαρτύρεται. Θέλει να βρεθεί μια λύση, αλλά γίνεται προσπάθεια και θα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Ναι. Έχω πάρα πολλά μηνύματα για τις ακαδημίες. Παιδιά, κάντε υπομονή, θα υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το ΑΠΟΕΛ. Σας λέω ότι προκρίνονται γήπεδα στη Δυτική Λευκοσία. Διότι το Πασκάλ είναι στη Δυτική Λευκοσία βασικά. Είναι στα όρια του Κοινοτριμηθιάς με Ανθούπολη. Εκείνη η περιοχή θα είναι. Δηλαδή δεν θα είναι όμως ένα γήπεδο. Δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να είναι ένα γήπεδο, διότι δεν μπορεί να υποστηρίξει μια άλλη εγκατάσταση όλες τις ομάδες του ΑΠΟΕΛ ταυτόχρονα την ίδια μέρα. Άρα θα πάει σε δύο, τουλάχιστον, για να μην πω τρία, αλλά σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά γήπεδα με απόσταση. Δηλαδή μπορεί να είναι Ανάγια Κοκκινοτριμιθιά ή Παλιομέτωχο, μπορεί να είναι και στο Μάμαρι που είναι το γήπεδο του Ροτσίδη εκεί. Δηλαδή έχει γήπεδα η περιοχή, αλλά θα είναι στη Δυτική Λευκοσία. Αυτός είναι ο βασικός στόχος, λόγω του ότι αυτή τη στιγμή η έδρα του ΑΠΟΕΛ ουσιαστικά στο Πασκάλ είναι στη Δυτική Λευκοσία, έτσι, σε αυτή την περιοχή. Δεν μπορείς να τους φέρεις τώρα π.χ. στο Πανεπιστήμιο να έρθουν οι Λακατά. Πώς θα φεύγουν όλες αυτές οι οικογένειες που οι περισσότεροι τουλάχιστον μένουν σε αυτές τις περιοχές. Πώς θα ξεκινήσεις να πας από Λακατάμια στην Αγαλατζιά καθημερινή, θες 2,5 ώρες με το ελικόπτερο.
2: Είναι μεγάλο κεφάλαιο για ακαδημία.
0: Καταλάβατε, πρέπει να βρεθεί
2: λύση. Σίγουρα κάνουν τις προσπάθειές τους, υπάρχουν επιλογές και θα αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις να δούμε και θα
0: ανοιχθούν. Και άσχετα αν το θέμα βγήκε χτες.
2: Ναι.
0: Δεν είναι καινούριο. Είναι αρκετές μέρες που είναι γνωστό αυτό. Είναι ξαφνικά χτες. Δεν τους είπανε, παιδιά, 1η Ιουνίου φεύγετε. Είναι νωρίτερα από χρόνια.
1: Εκεί πρέπει να βρεθεί λύση. Στο άλλο πρέπει να βρεθεί λύση. Πόσες λύσεις πρέπει να βρεθεί.
2: Πρέπει να βρεθεί λύση.
1: Και άμεσα. Και
2: είναι το ΑΠΟΕΛ.
1: Είναι το ΑΠΟΕΛ.
2: Έχει χιλιάδες κόσμο πίσω του. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ είναι περήφανος. Έμαθε και άλλα πράγματα.
1: Συμφωνώ.
2: Και θα πρέπει να βρεθούν οι λύσεις σε όλα τα μέτωπα.
1: Και σε όλα τα μέτωπα. Και σε χρόνο ρεκόρ.
2: Σε χρόνο ρεκόρ δεν ξέρω αν είναι σε χρόνο ρεκόρ.
0: Το θέμα είναι. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν γρήγορα.
1: Γρήγορα.
2: Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι όταν είναι στο κεφάλαιο επενδυτή, κάποια πράγματα δεν μπορούν να τρέξουν και τόσο πολλά γρήγορα. Δηλαδή πρέπει να γίνουν σωστές διαδικασίες. Σωστές διαδικασίες.
0: Και μετά έρχεται ο κύριος Χαπούπης και μας στέλνει μήνυμα και λέει τι να πούμε και εμείς οι ανορθωσιάτες για την αγωνία μας. Κατάλαβες, και εκεί τα ίδια θέματα. Δηλαδή και εκεί θέματα. Εκεί είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχεις εμπάργκο. Μπορεί να πάρεις παίχτες. Και έχεις και εμπάργκο.
1: Θα είναι δύσκολη
0: ακαδημίες.
1: Χρονιά φέτος για την ανορθωσή. Όμως στην ανορθωσή δεν είναι τραϊγά τα οικονομικά. Μας το είπε και ο Χαραλάμπος.
0: Το εμπάργκο, λέω. Το αγωνιστικό.
1: Ναι.
0: Τα οικονομικά δεν είναι τόσο δύσκολα. Ναι, ναι. Είναι πιο δύσκολα τα οικονομικά. Ναι.
2: Πρέπει να βρεθούν οι λύσεις. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι υπάρχει κάτι στο προσκήνιο. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε και στο προσκήνιο των κεφάλαιων επενδυτή τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα ήταν ακόμη πιο δύσκολα.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια βάση, υπάρχει μια ελπίδα, γίνονται αρκετά πράγματα.
0: Κρατιέται το κόσμο στο ΑΠΟΕΛ από αυτή την ελπίδα που ακούει στο όνομα Σάββας Λιάση.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Το άκουσμα αυτής της είδησης κρατάει τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, σε υψηλά επίπεδα αγωνίας.
1: Τον περιμένουν ως σωτήρα.
0: Βέβαια. Ναι. Έτσι είναι. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να αλλάξουμε κάτι. Έτσι είναι.
1: Και αν δεν είναι ο Σάββας Λιάσης και είναι ο Κωστής Γιαννής, πάλι το ίδιο.
0: Παιδιά, δεν θα γίνει όπως με τους Βραζιλιάνους. Δεν πρόκειται να πάει τόσους μήνες. Δεν θα γίνει έτσι. Δεν θα γίνει γιατί εκεί ήταν διαφορετικές οι διαπραγματεύσεις. Πρώτον, δεν έγινε τίποτα στο τέλος. Okay. Υπήρχε και η απόσταση. Είναι άλλη η νομοθεσία. Είναι διαφορετικά. Τέλος πάντων, δεν θα πάει τόσο πολύ. Ό,τι να γίνει, θα γίνει σύντομα. Γι' αυτό υπάρχει η Γενική Συνέλευση.
2: Γίνονται συντονισμένες προσπάθειες και από τις δύο πλευρές. Ναι. Και η ευχή είναι να τελειώσει όσο πιο σύντομα αυτό το κεφάλαιο ευχάριστα. Να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα και να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Νομίζω στη Γενική Συνέλευση θα έχει πιο ξεκαθαρό τοπίο για να μιλάνε περισσότερα πράγματα.
0: Ναι, ναι. Γιάννο, καλή δουλειά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν,
3: ακούσες το νέο για την Arsenal, ρεκόρ τίτλου από τα κόρνερ.
0: Τα περισσότερα κόρνερ.
3: 18 γκολ από κόρνερ.
0: Τόσα πολλά, ε.
3: Ναι. 18
0: κάτι σημαίνει κάτι δουλεύει καλά στην προπόνηση.
3: Βέβαια. 18 γκολ από κόρνερ.
0: Ναι, ναι. Κάτι
3: ξέρεις, τα περισσότερα γκολ πλέον μπαίνουν από στατικές φάσεις.
0: Ναι.
3: Και από πάει στη γραμμή του κόρνερ και γυρίζει την μπάλα πίσω.
0: Ναι, σωστό.
3: Να βάσει στατιστικές, ναι, από κόρνερ. Τι σου λέει ο Μαρέσκα που πάει στην.
0: Λίγα
3: αλλάζω
0: πράγματα.
3: Ναι,
0: όπου θέλει, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι διαβασμένος.
3: Γιατί λίγα πράγματα, ρε.
0: Τι έκανε,
3: έπαιζε. Πήρε δύο τίτλους με τη Τσέλση.
0: Με τη Τσέλση.
3: Δύο τίτλους με τη Τσέλση. Ανέβασε την Λέστερ στην πρώτη κατηγορία.
0: Περίμενε.
3: Την Λέστερ.
0: Όχι τη Λέστερ.
3: Για να ανέβασε.
0: Όχι, μα τώρα να το βρω. Σου λέει κάτι σε μένα. Νιώθει safe για το Μαρέσκα. Έρχεσαι να τον συγκρίνεις με τον Πεπ.
3: Ναι, επειδή ήταν μαθητής του, επενδύουσε αυτό και κατάλαβες, είναι τη.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το κρίνω, δεν ξέρω. Ούτε κρύο ούτε ζεστή, δεν ξέρω.
3: Εντάξει, μεταξύ Μαρέσκα και Αρτέτα, προτιμώ Αρτέτα.
0: Σίγουρα.
3: Ναι.
0: Σίγουρα. Είναι, δεν θα σου πω άχρωμος. Ναι, τη Λέστερ ανέβασε, έχεις δίκιο, λέει ο
3: 29.
0: Ναι, τη Λέστερ. Ήξερα, άχρωμο, δεν ξέρω. Δεν μου λέει κάτι.
3: Και άλλο ο Πέπο, πού είναι να πάει τώρα. Έκατσε να σκέφτηκα.
0: Αυτό ο ζωντανό. Την είδε Ζιντάν, τώρα να δει.
3: Τι?
0: Την είδε Ζιντάν.
3: Να πάει Ισπανία.
0: Την είδε Ζιντάν, όχι, να κάτσει να ξεκουραστεί.
3: Μπορεί αυτό να ξεκουραστεί.
0: Πού ξέρω. Μπορεί να πάρει τη γυναίκα του να κάνει το γύρο του κόσμου με κουραζιερόπλιο. Αν και τώρα δεν είναι τη μόδα με τα κουραζιερόπλια, γιατί έχει χανταϊό. Όσοι πάνε στα κουραζιερόπλια, του βγάζουν σηκωτού. Τέσσερις και ο παπάς από πίσω.
3: Ωστε.
0: Ξέρεις που.
3: Όχι,
0: θα σε πάνε τέσσερις και ο παπάς από πίσω.
3: Ωστε.
0: Να σε θυμιατίζει.
3: Ναι.
0: Ναι, όχι, δεν πάμε με κουραζιερόπλαιο τώρα.
3: Ωστε, έχει κάτι κουραζιερόπλαιο μεγάλα που ξεκινάνε από τη Μάρτα.
0: Όχι, αυτά
3: και
0: δεν
3: πάνε.
0: Είναι τόσο. Έχει. Είχανε θέματα.
3: Το 3.500-4.000 θέσεων.
0: Ναι, αυτά είναι τέλεια. Ποιο τέσσερι, 3.500 είναι λίγα που λες.
3: Ναι, 320 μέτρα έτσι.
0: Δεν έχουν λάθος.
3: Ναι.
0: Δεν έχουν λάθος.
3: Το σκεφτόμουν, αλλά τώρα
0: συνταξιούχοι. Τώρα στο πέρα, κάνει υπομονή.
3: Οι συνταξιούχοι, τι σχέση έχουν.
0: Ωραία, άκου να σου πω τι κάνουν οι συνταξιούχοι στην Αγγλία και στην Αμερική. Έχει κουραζιερόπλαιο που κάνει το γύρο του κόσμου σε ένα χρόνο. Μπαίνει στο Southampton και ξεκινά και φτάνει του χρόνου και πα όλο τον κόσμο. Σιγά σιγά του κουτούκου του ένα χρόνο. Μέσα στο πλοίο.
3: Άτερε.
0: Ναι, είναι 60.000 το τέτοιο. Σου λέει, όσα φά ένα χρόνο, θα πα μέσα στο πλοίο με άλλα χαλιδάτα.
3: Μάλιστα.
0: Το μόνο κοινό που έχει ο Πεπ με το Μαρέσκα είναι τα μαλλιά. Έχεις δίκιο, ρε. Καλημέρα.
3: Καλό. Πού να πάει ο Πεπ, ρε. Το έψαξα. Στην Αγγλία είναι δύσκολο να πάει.
0: Στη Ρεάλ δεν μπορούσε να πάει.
3: Στη Ρεάλ δεν μπορεί να πάει.
0: Μου λέει 132.
3: Στη Manchester United δεν μπορεί να πάει.
0: Κρίμα που έπιασαν στη Ρεάλ τον Μουρίνο και όχι τον Πεπ. Δεν μπορούσε να πάει στη Ρεάλ.
3: Δεν μπορούσε να πάει.
0: Πού τέτοια τύχη.
3: Ναι. Και πού να πάει. Η Μπαρσελόνα έχει προπονητή να πάει για την Εθνική Ισπανία αυτό. Πού να πάει.
0: Πουθενά σου λέω. Να κάνει τουρ στο κουραζιερόπλαιο.
3: Αυτά από παρέα με το κλόπ. Ήταν και παρέα.
0: Ναι. Περίμενε και θα δούμε. Ο φίλος μου ο Παύλος λέει εγκλήματα στον Παναθηναϊκό με Μπενίτεθ και Σάντσες. Έφυγε και ο Σάντσες.
3: Αδιώξει και ο Σάντσες.
0: Έγκλημα και ο Μπενίτεθ. Συμφωνούμε, ρε Παύλο.
3: Ναι, ρε. Ο Σάντσες, ρε παιδιά. Παιδιά, ο Σάντσες. Είναι και έτσι παίχτε στην Ελλάδα όπως ο Σάντσες.
0: Ναι.
3: Αλλά αφού ανοίγει το ψυγείο και πιάνει γρήπη, ναι. Πώς θα τον εμπιστευτεί αυτό.
0: Κατεβαίνει τα σκαλιά και παθαίνει θλάση.
3: Ναι, κατεβαίνει τα σκαλιά και παθαίνει θλάση. Είπατε μια φορά αυτόν το ανοίγει το ψυγείο.
0: Ναι, το ψυγείο, ναι.
3: Του Γιώργου Εφραίμ. Φίλο μου, φιλαράκι μου, το θυμάτου. Ναι, ρε Γιώργο, λέω του, αφού εσύ παράγαμε τώρα, τόσο μπεχταρά που είσαι, τόσο εξαιρετικό.
0: Ανοίγει το ψυγείο και.
3: Ναι, κάθε λίγο είχε ένα πρόβλημα, αρρωστούσε, ναι. Το ίδιο είναι ο Σάντσες. Ο Σάντσες είναι πρωτοπόρος σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή είναι απίστευτο. Πάλι καλά που έπαιξε τόσα παιχνίδια στον Παναθηναϊκό. Να, είναι αυτό το θέμα. Και έχει και πάρα πολύ ακριβό συμβόλαιο. Πάρα πολύ ψηλό συμβόλαιο.
0: Μάλιστα. Διαβάζω από το Κερκίδα, γιατί αυτό που λέγαμε τις ακαδημίες του ΑΠΟΕΛ, πάρθηκε απόφαση η ΚΑΠΑ19 να πηγαίνει στον Αρχάγγελο. Α, η πρώτη ομάδα, έφυγε η πρώτη ομάδα που ψάχνουμε να βρούμε.
3: Αρχάγγελο. Τώρα. Αρχάγγελο.
0: Ναι. Αρχάγγελο η ΚΑΠΑ19, εν τω μεταξύ. Οι ΚΑΠΑ19 συνήθως κάνουν ή στο ίδιο γήπεδο ή στο βασικό προπονητικό με τις μεγάλες ομάδες, με την Ανδρών σε διάφορες ομάδες. Οπότε καλά κάνουν στο ΑΠΟΕΛ και τους πάνε Αρχάγγελο. Μια χαρά είναι ΚΑΠΑ19 Αρχάγγελο.
3: Βέβαια.
0: Είναι και τέλειες εγκαταστάσεις.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, Ο Πεπ θα πάει Μίλαν. Μίλαν.
3: Ναι, μα η Μίλαν έμεινε πίσω, νομίζω.
0: Έμεινε πίσω, αλλά θα να επανέλθει. Είναι ο Ήμπρα εκεί πέρα.
3: Μα να επανέλθουν οι Ιταλοί, ρε.
0: Να επανέλθουν οι Ιταλοί, δεν τους φοβάμαι.
3: Ναι. Πρέπει να πέσουν χρήματα πολλά.
0: Να πέσουν, έχουν.
3: Δεν πάνε σπουδαίοι παίχτες στην Ιταλία, ρε. Παλιότερα πηγαίναν, τώρα δεν πάνε, ρε.
0: Έπεσε λίγο, αλλά ναι.
3: Όχι λίγο, πολύ.
0: Έπεσε. Εντάξει, ναι. Έπεσε. Ένα μετά.
3: Δεν πάνε σπουδαίοι παίχτες στην Ιταλία.
0: Δεν έχει Ιταλούς καλούς, δεν έχει και ντόπιους.
3: Έχει Ιταλούς καλούς.
0: Και αν πάλι και Ιταλοί.
3: Σπουδαίοι παίχτες Ιταλοί δεν υπάρχουν πλέον. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχουν. Να ασχολούμαστε με το Μουντιάλ τώρα καθημερινώς. Αμά, τι ωραία. Τι ωραία καθημερινώς με το Μουντιάλ. Να κάνουμε εκπομπές.
0: Και έχουμε και την αποστολή στο.
3: Και την αποστολή, και την αποστολή στην Αμερική.
0: Άτσα. Ένα χιβάρδιο διπλοβάρδιο.
3: Να πάω με τον Μπότσο στην Αμερική.
0: Να πάει και ο Ανδρέας. Αποφάσισε ο όμιλος να έρθει και ο Ανδρέας. Και ο Μιχάλης θα έρθει να μας κάνει το τέτοιο. Το στούντιο.
4: Και θα μείνω μόνος μου.
0: Τα παθήμα. Ένα σου βρούμε, ένα έχεις εδώ πέρα.
3: Κωστάκι.
4: Δεν ακούτε ότι ο Τραμπ είναι να πάει στην Κούβα και εσείς να πάτε Αμερική.
0: Ποια Κούβα, δεν έκανε στην Κούβα, να καταλάβει και την Κούβα.
4: Το ξέρεις τον το πράγμα.
0: Ω, ρε, πώς θα ανακαλύει, είπαμε, έπιασε το Ιράν, τα έκανε μαμούρι. Πέρα, πάμε και στην Κούβα τώρα. Κωστάκι, να κλείσουμε, να σου παραχωρήσουμε το airtime, κλείσαμε.
3: Λοιπόν, να κάνεις και αθλητικό τον άλλο μήνα.
4: Ναι.
0: Ετοιμάσου. Και να κάνεις και αθλητικά δελτία το πρωί, άμα χρειαστεί.
4: Τα πάντα, ό,τι θέλεις.
0: Έχουμε πρόβλημα, ρε. Να κάνεις και αθλητικό δελτίο.
4: Να φύγετε οι τρεις. Να φύγει ο Πουλής. Να φύγεις εσύ ο Πογιατζής. Έκλεισε το θέμα.
0: Έκλεισε ο σταθμός, εννοείς ή έκλεισε το θέμα.
4: Έκλεισε το θέμα, θα τα αναλάβω όλα εγώ.
0: Εγγύηση.
5: 6-1.
0: Με το ανάλογο μπόνους χρηματικό.
4: Να καμουσί τον Παπα Μωυσέως.
0: Όχι, όχι.
3: Όχι, όχι. Απόγευμα.
0: Απόγευμα. Δεν σε θέλουμε εκεί πέρα. Να κάνεις 6-1. Δέχεσαι.
5: Ναι,
0: ναι. Δέχεσαι. Λοιπόν, καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15? Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
10: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων, με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Super Sport 104. Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
13: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
14: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.
5: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργύρου. Όπως αποκάλυψε ο σταθμό μας, ο Κβίτα απάντησε θετικά στην πρόταση του Απόλλωνα και υπογράψε τετράτε συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές. Νέο συμβόλαιο υπέγραψαν επίσης η Λουσάδα Κουν και Βέισπεκ, ενώ οι ανακοινώσεις αναμένονται μετά τον τελικό κυπελού. Ο Άλεξης Σάνδρο αποχώρησε από εκπρόσωπος του Αποέλ στην ΚΟΠ, ενώ προκύπτει και θέμα με την Ακαδημία, αφού έχει τερματιστεί χρήση των εγκαταστάσεων στο Πασκάλ, με τους γαλαζοκίτρινους να ψάχνουν για λύσεις. Θολό παραμένει το σκηνικό γύρω από την επόμενη μέρα του Αποέλ, με πολλά θέματα τα οποία θα εξαρτηθούν από το πώς θα εξελιχθούν οι επαφές με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή Σαβαλιασί. Πάντως, το πρώτο θέμα που αναμένεται να ξεκαθαρίσει εν ώψη νέα σεζόν είναι αυτό του προπονητή. Ο Σλοβένος αμυντικός Ζαν Κάρνιτσικ βρίσκεται στη λίστα της Ομονίας για το δεξιάκρο της άμυνας μετά και τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Μασούρα. Την ίδια ώρα οι πράσινοι περιμένουν την απάντηση του Σεμέδο. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στην ΑΕΚ με τους Σαλομέροβιτς και Ροντέν να μην έχουν αποδεχθεί την πρόταση που τους έγινε από τη διοίκηση και θα αποτελέσουν παρελθόν. Στην ΠΑΦΟ έχει παγώσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός καθώς έχουν επικεντρωθεί πλήρως στον τελικό κυπέλου, ξεκαθαρίζει για Μπρούνο και Γκολτάρ. Έντονες οι διεργασίες στην ανόρθωση για τη διαμόρφωση του ρόστερ της νέας σεζόν. Η κυρία έχει συμφωνήσει για επέκταση με Ντιόν Ιωάννου και Μπέρκστρομ, ενώ συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με Κικό. Στην ΑΕΛ επίσης δουλεύουν για την επόμενη σεζόν, ενώ πολλά θα ξεκαθαρίσουν μετά και την εκλογική γενική συνέλευση της ομάδας στις αρχές Ιουνίου. Ο προγραμματισμός τρέχει και στον Άρη, με τον Ράτσκοφ να αναμένεται να επιστρέψει στον πάγκο, ενώ οι πράσινοι θα ήθελαν να κρατήσουν τον Βαν Άλβες. Ανοιχτό παραμένει το θέμα Καστανού. Βγαίνει απόψε ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν, καθώς Φρέμπουργκ και Αστον Βίλα θα μονομαχήσουν για την κατάκτηση του Europa League. Αγώνας θα αρχίσει στις 10. Η Arsenal είναι η νέα πρωταθλήτρια Αγγλίας. Οι κανονιέριδες πήραν δώρο από τη City που εξήλθε ισόπαλη 1-1 με την Bournemouth και κατέκτησαν μαθηματικά τον τίτλο της Premier League μετά από 22 χρόνια. Επίσης, χθες στην Αγγλία, Chelsea Tottenham 2-1. Ο Pep Guardiola τόνισε ότι θα αποφασίσει το μέλλον του μετά τη συζήτηση με τον πρόεδρο της City και δήλωσε ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στο σύλλογο. Ο Περέιρα φέρεται να έχει πρόταση από τη Σαουδική Αραβία για να συνεχίζει την καριέρα του, με τον ίδιο όμως να έχει ως προτεραιότητα την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός περιμένει το αποτέλεσμα του απόψινου τελικού του Europa League για να ξέρει από ποιο γύρο θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Champions League. Την ίδια ώρα τρέχει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τέταρτη σήμερα, Φράιμπουργκ Άστον Βίλα στο Europa League τελικό στις 10 το βράδυ.
2: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
5: Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
6: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ακούτε ρε!

Εδώ είμαστε, καλημέρα.

Κανεί ρε παιδιά με τούν την Τρόζεναν. Ανακαλύψετε την Τρόζεναν τώρα. Είπε ένας επενδυτής που ξέρουμε την ιστορία. Εγόρασε 7-8 σπίτια, εγόρασε μια έκταση γεμάτη θάμνους, κάτσαρα, αγκαθιές. Και σηκωθήκαν οι γνωστοί, τούτοι που φωνάζουν ότι δεν πρέπει να πειράζουμε τίποτε. Να τα φύγουμε έτσι, γέρημα. Και γιατί νομίζετε, γιατί τούτος είναι Ισραηλίτης. Ας πούμε αν ήταν Ρώσος, αν ήταν αρφός του Πούτιν, δεν θα λαλούσαν τίποτε. Αν ήταν αρφός του Τραμπ, δεν θα λαλούσαν τίποτε. Και θέλει ο άνθρωπος να σάσει το χορκό. Και τα άλλα τα χορκά δίπλα που την τρώσε να...

και λόγω των εκλογών. Αντιδρούν πολιτικά, λαλή. Εξιάσασε τη Σάντιν τώρα. Ήβραν το χορκό ντρόζενα. Κοινοτάρχες και κάτοικοι υπερασπίζονται, λέει, την αναζωογόνηση της Υπαίθρου. Ο κοινοτάρχης του Άρσους, ο Γιαννάκης Γιαννάκη, υποστήριξε ότι η περιοχή παραμένει εγκαταλελειμμένη εδώ και χρόνια από το κράτος και τόνισε πως οποιοςδήποτε αναπτύξει την Τρόζενα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση της περιοχής.

0: Super Sport 104.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
2: Προσοχή όταν περνάμε από λιμνάζοντα νερά στους δρόμους. Υπάρχει πιθανότητα κάτω από την επιφάνεια του νερού να κρύβεται κάποια λαγκούβα, η οποία δεν αποκλείεται να προκαλέσει ζημιά στα ελαστικά ή στον τροχό του αυτοκινήτου μας, ενώ ελοχεύει και ο κίνδυνος να χάσουμε τον έλεγχο του οχήματος.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
7: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
8: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
12: Ο Δήμος Τροβόλου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου, παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός Ελέγχου» του Ρέι Κούνεϊ, σε μετάφραση Χάρη Αριστίδου και Μαριάννας Καυκαρίδου και σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραγωγή Σατυρικό Θέατρο. Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
13: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα.
14: Ναι, ναι, Λεύκαρα.
13: Καπνιστής, ε?
15: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Αγάπη!
17: Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
18: Τα νέα, μωρό μου!
17: Ανακαινίζουν το!
18: Έτσι!
17: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
18: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση.
17: Βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
18: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση.

0: Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
1: Καραλάμους. Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν η Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Omega Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Omega Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
2: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market. Τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Φόρ 104.
1: Το βαρύ πυροβολικό της σάτιρας Κωστάκης Κωνσταντίνου και ο επιτελάρχης της κονσόλας Μιχάλης Πουλής κάθε μέρα μαζί σας στις 10 με την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου στον Super Sport FM 104.
2: Παναγιώτης Ιερός, εχθές και ανταποκρισή.

0: Οι παροιμίες του λαού. Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
1: Άμα το προζύμιν εν έναν, ούλα τα ψουμιά εν τα ίδια. Η παροιμία είναι παφίτικη. Λέγεται πιο πολλά στην Πάφο. Λέγεται όταν πρόκειται να αφισβητήσει κανείς την άποψη πως τα παιδιά της ίδιας οικογένειας είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, ή να υπενιχθεί ένας πως τα παιδιά για τα οποία μιλούν δεν είναι του ίδιου πατέρα. Όταν οι γονείς των παιδιών είναι ίδιοι για όλα, τότε τα παιδιά αυτά μοιάζουν μεταξύ των. Προζύμιν είναι η μαγιά. Ξέρετε τι είναι το προζύμιν? Ξυνισμένο ζυμάρι που ζυμώνουν με το πολύ αλεύρι στη σκάφη για να ψηλώνουν και έχουν γεύση τα ψουμιά. Το ψωμί το σιταρένο από σιτάλευρο. Έκαναν και ψουμιά που το κρυθάριν, κρυθαρένο. Από κρυθάριν και φουσκάρι. Από πίτερα του κρυθαριού. Άμα το προζύμιν εν έναν, ούλα τα ψουμιά εν τα ίδια.

Αυτό για το φίλο μας το Χριστάκη. Επίσης και για τον πάτερ Σοφρόνιο. Γεια σου πάτερ, την ευλογία σου.

0: Πάμε στο Μαφιάδη, στο φίλο μας τον Κουκλή.
1: Σε αυτό το τόπο όσοι αγαπούμε,
0: να στείλουμε την αγάπη μας σε όλο το Μαμαρί.

Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίσαμε ήδη την αναφορά μας στο Ζεϊμπέκικο. Διαλέξαμε τραγούδια παλιά και αγαπημένα. Αν έχετε διάθεση, τραγουδήστε μαζί μας.

0: Και τώρα ο αγανακτισμένος Κυπρέος.
1: Ρε μα να μας πελάνουν ρε Κύπρο, να μας πελάνουν ρε φίλοι.

Έγινε και πολλά χοντρό το παιχνίδι ρε παιδιάρι. Ρε πως η πελάρα να ακούμε τη μες στην τηλεόραση ρε. Απίστευτες οι ανοησίες Κυπριακέ λαέ που βλέπουμε και ακούμε. Έχουμε εκλογές του Πασαμά. Όποιος θέλει αντί το στόμα του μου τους υποψήφιους τσελαλούν ό,τι θέλουν ρε. Ρε τούτοι άλλο λένε να μας τάξουν. Να μας τάξουν ότι θα φέρουν και θάλασσα εις τη Λευκοσία. Ότι θα κυματίζει η ελληνική σημαία στο κατεχόμενο κάστρο της Κερίνιας. Ότι να κάνουμε πασαμά με τα ντρόους. Ανακαλύψαμε και τα ντρόους τώρα. Και θα τραγουδούμε χώμα που μ' ανάστησες για το Βαρόσι. Και το Βαρόσι είναι οι πιο πολλοί υποψήφοι ενώ μην ξέρουν που κόφκι. Ένα μιλούσε για τη Διζωνική. Ένα μιλούν για τους αδελφούς Τουρκοκύπριους. Ένα παίζουν των εθνικών ύμνων. Ένα λαλούν τσατιστά. Ρε δεν μας πιάνει κανένα σε κόλλα τίποτε πάνω μας. Ένας αχταρμάς. Αυκά με τα κολοκούθκια και τις πουλες. Και βάλουμε και γεύση βανίλιας. Και βάλουμε και πιστάτσιον όπως κάνουν στο Ντουμπάι. Άτιμη εξουσία ήταν που κάνεις. Να πέφτει ο μισθός. Ψηφίστε μας. Μέσα σκοφτεί τα μπουλαλούμε. Η νεοφανής πολιτική που καρτερούν ότι να κυβερνήσουν να μπούμε στη Βουλή. Ρε πέντε μας που έχει κανένα πάρτι μπόψε κανένας υποψήφιος. Να πάμε να φάμε. Είναι ο χρυσός μήνας των φτωχών Κυπραίων. Όπου έχει συγκέντρωση υποψήφιου. Πάσιν και τρώσιν. Τρώσιν κανά παιδάκια. Παίρνουν και τα πέρτια σημόχαρτα και βάλουν για να φάνε την άλλη ημέρα. Ας είναι καλά υποψήφιοι. Ο άλλος εκέρτησε 11 εκατομμύρια και μόλις τα έπιανε δεν πήγε δουλειά τη Δευτέρα. Και υποψιαστήκαν οι συνάδελφοι του. Για να μην έρθει ο Παναής σημαίνει εκέρτησε. Και πιάν τον τηλέφωνο και διούσαν του συγχαρητήρια. Ρε Κύπρε, είναι τα διασυγχαρητήρια ρε. Αφού δεν χαίρεσαι μαζί με τον άλλον. Εκίστησες γιατί δεν τα έπιασες σου τα εκατομμύρια. Είμαστε ένας λαός κιστημένος σιω. Εμπάτε με στο... μες στο site που δείχνει που οι υποψήφοι κάνουν πάρτι μπόψε. Ενημερώστε μας για να πάμε να φάμε κι εμείς. Εμούχτη!

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
3: Το Mundo's Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. 2 τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse. Αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις. Με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Άντερσον Κορέα για ακόμη ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Άρης. Όπως αποκάλυψε ο σταθμός μας, ο Κουβίτα απάντησε θετικά στην πρόταση του Απόλλωνα και υπέγραψε τετρέτες συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές. Νέο συμβόλαιο υπέγραψαν επίσης η Λοσάδα, Κούν και Βέισπεκ, ενώ οι ανακοινώσεις αναμένονται μετά τον τελικό κυπελλού. Η επόμενη μέρα του ΑΠΟΕΛ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα εξελιχθούν οι επαφές με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή Σαβαλιασί. Πάντως, το πρώτο θέμα που αναμένεται να ξεκαθαρίσει εν ώψη νέας σεζόν είναι αυτό του προπονητή. Μετά την αποχώρηση του Αλεξανδρέου από τη θέση του εκπροσώπου του ΑΠΟΕΛ στην ΚΟΠ, προκύπτει κενό, με τη διοίκηση να μην βιάζεται για τον αντικαταστάτη του. Ο Σλόβενος αμυντικός Ζαν Καρνιτσίκ βρίσκεται στη λίστα της Ομόνοιας για το δεξιάκρο της άμυνας μετά και τη διαφαινόμενη αποχώρηση του Μασούρα. Την ίδια ώρα οι πράσινοι περιμένουν την απάντησή του σε Μέδο. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στην ΑΕΚ με τους Σαλομέροβιτς και Ροντέν να μην έχουν αποδεχτεί την πρόταση που τους έγινε από τη διοίκηση και θα αποτελέσουν παρελθόν. Στην ΠΑΦΟ έχει παγώσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός καθώς έχουν επικεντρωθεί πλήρως στον τελικό κυπέλλου, ξεκαθαρίζει για Μπρούνο και Γκολτάρ. Έντονες οι διεργασίες στην ανόρθωση για τη διαμόρφωση του ρόστερ της νέας σεζόν. Η κυρία έχει συμφωνήσει για επέκταση Μεντιών, Ιωάννου και Μπέρκστρομ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Κικό. Στην Ελέπιση δουλεύουν για την επόμενη σεζόν, ενώ πολλά θα ξεκαθαρίσουν μετά και την εκλογική γενική συνέλευση της ομάδας αρχές Ιουνίου. Βγαίνει απόψε ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν, καθώς Φράιμπουργκ και Αστον Βίλα θα μονομαχήσουν για την κατάκτηση του Europa League. Η Arsenal είναι η νέα πρωταθλήτρια Αγγλίας. Οι κανονιερίδες πήραν δώρο από τη City που εξήλθε ισόπαλη με την νέα Bournemouth και κατέκτησε μαθηματικά τον τίτλο της Premier League μετά από 22 χρόνια. Ο Pep Guardiola τόνισε ότι θα αποφασίσει το μέλλον του μετά από συζήτηση με τον πρόεδρο της City και δήλωσε ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στο σύλλογο. Ο Περέιρα φέρεται να έχει και πρόταση από τη Σαουδική Αραβία για να συνεχίσει την καριέρα του, με τον ίδιο όμως να έχει ως προτεραιότητά του την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός περιμένει το αποτέλεσμα του απόψινου τελικού του Europa League για να ξέρει από ποιον γύρο θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Champions League. Την ίδια ώρα τρέχει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
10: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
11: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
12: Πανέτοιμοι!
11: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
12: Dua Lipa!
11: Μπάρτσα ή Liverpool?
12: Μπάρτσα!
11: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου διοργανώνει το τρίτο κούριον 3x3 φιλανθρωπικό τουρνουά μπάσκετ, στέλνοντας μήνυμα συμπερίληψης και κάνοντας μπλοκ στις διακρίσεις. Σάββατο 23 Μαΐου από τις 2 μέχρι τις 7 στο κλειστό γήπεδο Λυκείου Κολοσσίου. Ένα μοναδικό Family Fun Day με μπάσκετ, φαγητό και ποτό. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας ΑΣΥΛ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
14: Super Sport 104. Super Sport 104.
15: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Αυτά τα δύο τα τραγούδια που ακούσαμε ήταν για το φίλο μας τον Αλέξανδρο. Πάμε να ακούσουμε και το επόμενο για το φίλο μας το Χριστάκη, που του αρέσει πάρα πολύ ο Καζαντζίδης.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Εδώ είμαστε, Γωστάκης και Πάσης Κύπρου, παιδιά. Και πάμε να ακούσουμε τούτο, το οποίο το στέλνουμε στο φίλο μας τον Λεωνίδα στη Γεροσκήπου.

Και στο φίλο μας τον Δήμο τον Αναγιωτίδη. Εξαφανίστηκε, που σημαίνει επέρασε που τη Δευτεράν έπαιξε εις το πρακτορείο, εκέρδισε τα εκατομμύρια και κρύφη.

Κάναμε λάθος γιατί άλλο τραγούδι ζήτησε ο φίλος ο Λεωνίδας που δίγερο Σκύβου. Αυτό. Το βρήκα. Αυτό να το στείλουμε και στο Σίμο τον Καραλούκα. Και στον κουμπάρο τον Κωστή του Καραλούκα. Και στον κουμπάρο του Τορένο. Έλα, δώστα.

Εκεί στο περίπτερο της Μελανής, στη Χλώρακα που κάθονται οι φίλοι μας και στο καφενείο της Μαθηκολώνης. Πατρίδα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον παλμό των εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Έντονη ανησυχία και προβληματισμό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αυτόδους πυρετού στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στην Πάχνα σε φάρμα με 66 εγωπρόβατα. Άρχισε η διαδικασία θανάτωσης. Νέες εκατέρωθεν απειλές εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν τη στιγμή που το σενάριο της επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων παραμένει ανοιχτό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα, ωστόσο προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη πως έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλιώς θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Την ίδια ώρα, απαντώντας, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακτζή, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, είπε, έχουν αποδείξει πως μπορούν να καταρρύπτουν μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά 430 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση της νεοπομπής που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Στην Ινδία για επίσημη επίσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Έμφαση θα δοθεί στις επενδύσεις, στην τεχνολογία, στην συνδεσιμότητα και στον στρατηγικό διάδρομο Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης. Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με βροχές τοπικά. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 με 24 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
4: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για

0: και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα Το Οδόφραγμα, ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Μια τραγουδάρα που τη στέλνουμε στον κύριο Διαμαντίδη που μας επισκέφτηκε, στο Μιχάλη τον Πουλή, σε όλους τους παρεπιδημούντες εκεί στο κουρίο του φίλου μας του Φάνου στη Λακατάμια, στο φίλο μας τον Κουμπαρί. Ποιον Κουμπαρί?
1: Τον
0: Ισιωτή. Τον Ισιωτή τον Κουμπαρί, ναι. Τον Δημήτρη. Και στον αδερφό του τον Δώρο και στον πατέρα του στο Χαμπί τον Κουμπαρί.

Πάμε και στο φίλο μας τον Παύλο το Χαπούπι στη Λεμεσό. Στο φίλο μας τον Αλέξη τον Ανδρέου.

Την αγάπη μου να στείλω στον φίλο μου τον Ροδί που τον συνάντησα εχθές. Και να είναι καλά και να είναι χαρούμενος, ευτυχισμένος. Και πάμε παρακάτω, παιδιά. Σήμερα έτσι έχουμε κέφια, ωραία. Πάμε να ακούσουμε αυτόν.

0: τραγούδι που το ζήτησε ο φίλος μας ο Γρηγόρης, του το βρήκαμε. Ο Γρηγοράκης από την Κρήτη. Μας ακούνε στην Κρήτη. Και στη φίλη μου την Τούλα. Στα Χανιά.
1: Εμέθησα.
0: Γεια σου Τούλα, εγκατέστα να πεις το μάθημα.

0: κριτικά τραγούδια του γάμου όπως τα ζήτησες.
1: Στην αγκαλιά μου εχρέθηκε.
0: Που επάντρεψες την κόρη σου, φίλε Γρηγοράτσι, να σου ζήσει η κόρη.

Εξαιρετικά, εξαιρετικά τα αφιερωμένα. Αφιερωμένα τα τραγούδια και στο καφενείο. Εκεί που είναι η φίλη μας η Τούλα. Στην πλατιά, την εκκλησιά, στα αλόνια λέει, το Χανιών.

0: και στο φίλο μου το Στέλιο στο Λιθροδόντα. Στο φίλο μου το Θόδωρο στο Μαθιάτη. Τον υποψήφιο.
1: Έλα μα ο πρώτος κριτικός χορός είναι.

Πάμε και κάτω στο φίλο μας το ψαρά με τα σάντουιτς του, που είναι στον Ύψωνα, στην Κατίνα. Στο σεξι των ταχυδρόμων των Χριστόδουλων, εκεί στα σάντουιτς της Μαρίας και του Κόκου. Ένα σάντουιτς βάλε καπάρι μέσα, μαγιονέζα, αγκουράκι. Συνεχίζουμε έτσι λίγο πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Πάμε λοιπόν. Κωστάκης και Πασίς Κύπρου, Σούπερ Σπορ 104.

Εγκάτσαν όλοι εκεί στην πλατιά, στα Χανιά. Έβαλαν του Σιτούλα να συντονιστούν όλοι με το Σούπερ 104. Χαιρετώ τους αδελφούς κριτικούς. Ελάτε στην Κύπρο να σας φιλοξενήσουμε.

Πάμε στο Φινί. Κατευθείαν να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Ανδρέα τον Μεταξά, τον Μπάτσο. Ο Ανδρέας ο Μεταξάς αφιπηρετεί σας συνταξιούχος της ΜΑΔΑ. Γεια σου ρε Ανδρέα με το ροδόσταγμα σου. Όταν θα βγάλεις τα ροδάτζινα θα ειδοποιήσεις. Να έρθουμε να κλέψουμε μια γκάσα. Ανδρέας Μεταξάς, ο κουμπάρος του Απόστολου και της Ρεβέκας. Και σιγά σιγά σιγά σιγά πάμε να ακούσουμε και αυτό.

Και έτσι σιγά σιγά, παιδιά, σας φτάνουμε στο τέλος. Σας χαιρετώ. Καλό υπόλοιπο. Και αύριο γιορτάζουμε. Αύριο γιορτάζει ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη.

Εδώ είμαστε ακόμα, δεν φύγαμε. Τελευταίες έτσι αφιερώσεις στον Μάριον, τον φίλο μας, τον κοινοτάρχη του Ασκά, στη Ξυλοφάγου, στον Ιουλιανό, στα παιδιά στο Λιοπέτρι, στο Δημήτρη και στην Πινελόπη, στο συμπέθερο μας τον Πάτερ Βασίλειο εκεί στην Αγία Νάπα, τους συμπεθέρους που μας ακούνε από το Μάμαρι, στο Ρολάντο στην Ελίνα, στον Αλέξανδρο, στο Θεόδωτο στην Αλεξάνδρα στην Αλίκη, σε όλο τον καλό κόσμο.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Το goal του Getze τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκιότσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
5: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται. Έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
7: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire, με 5,90. Μόνο στα Burger King.
8: Flame Grilled tastes better.
9: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Unicars. Driving your stories.
11: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 12. Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
13: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
14: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Άντερσον Κορέα για ακόμη ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Άρης. Ο Σουάρε θα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ΑΕΚ, όπως και Αλομέροβιτς και Ροντέν, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν την πρόταση της διοίκησης. Η Κατοβίτς Απολωνίας φέρεται να ετοιμάζει επίσημη πρόταση προς την Ομόνια για την απόκτηση του Νικόλα Παναγιώτου και αν οι πράσινοι ικανοποιηθούν οικονομικά θα τον παραχωρήσουν. Ο Σλοβενός αμυντικός Ζαν Κάρνιτσικ βρίσκεται στη λίστα της Ομόνιας για το δεξί άκρο της άμυνας. Ανάρτησε από τον Ολυμπιακό με χμές για τις κλήσεις στην εθνική ομάδα των ανδρών. Πρέπει να είναι χώρος αξιοκρατίας, προοπτικής και επιβράβευσης, αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα. Ο Απόλλωνας δένει τον Κβίτα με τετραετές συμβόλαιο, ενώ νέο συμβόλαιο υπέγραψαν επίσης η Λοσάδα Κούν και Βέισπεκ, οι ανακοινώσεις μετά τον τελικό κυπέλλου. Η επόμενη μέρα στον ΑΠΟΕΛ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το πώς θα εξελιχθούν οι επαφές με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή Σαβαλιασί. Η Ομονία 29 ανακοίνωσε την επέκταση συμβολέου με τον Σωτήρη Φιακά. Στην Πάφο ξεκαθαρίζει και Αμπρούνο και Γκολτάρ εν ώψη τελικού κυπέλλου. Η διοίκηση της Ανόρθωσης συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Κικό. Στην ΑΕΛ πολλά θα ξεκαθαρίσουν μετά την εκλογική γενική συνέλευση της ομάδας αρχές Ιουνίου. Βγαίνει απόψε ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν, καθώς Φρέμπουργκ και Αστον Βίλα θα μονομαχήσουν για την κατάκτηση του Europa League. Η Arsenal είναι η νέα πρωταθλήτρια Αγγλίας. Οι κανονιέριδες κατέκτησαν τον τίτλο της Premier League μετά από 22 χρόνια. Ο Πέπε Γκουαρδιόλα τόνισε ότι θα αποφασίσει το μέλλον του μετά τη συζήτηση με τον πρόεδρο της City. Ο Περέιρα φέρεται να έχει και πρόταση από τη Σαουδική Αραβία για να συνεχίσει την καριέρα του, με τον ίδιο όμως να έχει ως προτεραιότητά του την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός περιμένει το αποτέλεσμα του απόψινου τελικού του Europa League για να ξέρει από ποιον γύρο θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Champions League. Την ίδια ώρα τρέχει και ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
18: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
20: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
21: Ποτέ δεν θα κοιτάξω

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα σπορ.
2: Χαίρετε. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ακούτε την εκπομπή 12 στα σπορ. Ακούτε Super Sport 104, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026. Στα μικρόφωνα Μαρίνα Αργυρού, Μάγκη Νικολάου, Μάικ Πουλή στη ροή του ήχου.
3: Καλό μεσημέρι, Μάγκη. Χαίρετο και τον Μιχάλη και τους ακροατές μας. Και έτσι έχουμε ξεκινήσει για τα καλά τις διεργασίες του προγραμματισμού, διότι προκύπτουν συνεχώς νέες ειδήσεις
2: σε
3: ρεπορτάζ της ομάδας. Ναι, ναι. Και αυτό θα εννοείται θα, θα μεγαλώνει όσο περνούν οι μέρες και θα κορυφωθεί μετά το τέλος και του τελικού κυπέλλου.
2: Ακριβώς, με όταν λήγουν συμβόλαια τέλη του Μάη και οπωσδήποτε οι ομάδες πλέον από τις αρχές του Ιούνιου θα αρχίσουν να ανακοινώνουν είτε προσθέσεις και αφαιρέσεις. Είχαμε σήμερα ανανέωση του Κορέα, έτσι, για την ομάδα του Άρη. Συνεχίζει ο Άντερσον Κορέα.
3: Ναι, ήταν κάτι που προέκυψε από χθες η είδηση. Μα εκεί ενώ αρχικά
2: ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα,
3: έλεγαν ότι δεν θα συνεχίζαν οι δύο πλευρές. Διαφοροποιήθηκαν τα δεδομένα στον Άρη, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν μαζί για ακόμη ένα χρόνο.
2: Μάλιστα. Κανονιέριδες στην κορυφή,
3: ναι, επέστρεψαν
2: της Αγγλίας, ακριβώς 19ο πρωτάθλημα για την Arsenal που τον πήρε δίκαια πανάξια, χωρίς να παίξει, ψες, αφού έμεινε στο 1 είναι Manchester City με την Bournemouth εκτός έδρας και τον πανηγύρισαν έξαλλα στο προπονητικό από ό,τι είδα κάποια βίντεο.
3: Και ο κόσμος βγήκε και στους δρόμους.
2: Βέβαια, στο Βόλιο Λονδίνο, πολύ καιρό θα έλεγα θα πανηγυρίζει.
3: Ναι, μετά από 22 χρόνια είναι μεγάλη τεράστια υπόθεση. Η Arsenal ήταν από τις ομάδες που χαρακτηρίζαμε losers, μπορεί και η μεγαλύτερη loser της Αγγλίας, γιατί έφτασαν αρκετές φορές στην πηγή, δεν μπορούσαν να διαχειριστούν, δεν έπιναν νερό. Αλλά φέτος τα κατάφεραν έστω και δύσκολα, γιατί και ήδη πήγαν να βγάλουν και τα μάτια τους μόνοι τους κάποια στιγμή.
2: Φαντάσου πόσο ονειρική θα είναι η μαγική χρονιά αν πάρει.
3: Αν πάρει και το Champions League, παρόλο που δεν το πιστεύω.
2: Είναι καλύτερη ομάδα η Πάρη, είναι τελικός.
3: Αλλά δεν ξέρεις. Τώρα με τη φόρα που έρχεται η Arsenal και τον ενθουσιασμό, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Διότι φεύγει έναν άγχος. Δηλαδή πήρα την Premier. Αν πάρει και το Champions League, το τρόπο που βλέπουμε με τα μεγάλα αυτιά, είναι 30 του μήνα στη Βουδαπέστη, 7 η ώρα.
3: Και αφού μιλάς για τρόπαιο, απόψε βγαίνει το πρώτο της χρονιάς για τα ευρωπαϊκά κύπελλα και έχει να κάνει με τον τελικό του Europa League, Freiburg Aston Villa. Ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουν και πολλές ομάδες, Μάκη, ανάμεσα τους Ολυμπιακός Πειραιώς.
2: Να ευνοηθούν. Ναι.
3: Ενδεχομένως να μας επηρεάσει και εμάς, αλλά δεν είναι μοναδική.
2: Θα δούμε.
3: Δεν είναι το μοναδικό ενδεχόμενο που θα επηρεάσει τον κυπελούχο μας. Εμείς θέλουμε και άλλους συνδυασμούς. Αλλά ο Ολυμπιακός Πειραιώς περιμένει, αν το πάρει στον Βίλα, κερδίζει γύρω ουσιαστικά ο Ολυμπιακός.
2: 10 η ώρα στην Κωνσταντινούπολη, στο γήπεδο της Μπεσίχτας, ο τελικός θα μαθεί από το Ρίγκο. Ο τελικός του Champions League θα είναι από την Σίτα Vision. Την επόμενη Τετάρτη στις 27 του Μάη θα έχουμε Κρίστα Παλαβαγεκάνο στη Λειψία Conference League και αυτός ζωντανά από το ΡΙΚ. Να πούμε ότι απόψε η ομάδα που θα κερδίσει θα παίρνει εισιτήριο για απευθείας συμμετοχή, μάλλον εισιτήριο απευθείας τη League Phase του Champions League.
3: Ναι.
2: Και,
3: γι' αυτό και ευνοούνται άλλες ομάδες αν το πάρει Aston Villa.
2: Ακριβώς. Τώρα, να δώσουμε και το πρόγραμμα αφού μιλήσαμε προηγουμένως για αγγλικό ποδόσφαιρο. Τελευταία αγωνιστική την Κυριακή 24 του Μάη, 6 ώρα όλοι οι αγώνες. Brighton, Manchester United, Burnley Wolves, Crystal Palace Arsenal, Fulham Newcastle, Liverpool Brentford, Manchester City Aston Villa, Nottingham Forest Bournemouth, Sunderland Chelsea, Tottenham Everton και West Ham Leeds.
3: Ναι.
2: Και αφού μιλάμε τώρα για την Arsenal, να πούμε και τον διαγωνισμό. Θα έχουμε κλήρωση την Παρασκευή. Ο Σύνδεμος Φιλάθρων της Arsenal στην Κύπρο γιορτάζει τα 25 του χρόνια με ένα μοναδικό γκάλα ντίνερ που δεν χάνεται. Θα γίνει στη Λεμεσό στο εστιατόριο Blue Lantern Παρασκευή 5 Ιουνίου, 8 η ώρα. Θα είναι εκεί σαν special guest ο Ray Parlour, ο θείος των Κανονιέριδων, που θα είναι στην Κύπρο για αυτή την βραδιά γεμάτη ιστορίες και αναμνήσεις. Και καταλάβετε εγώ στο διαγωνισμό που σας δίνει ευκαιρία ο Σούπερ 104 για να κερδίσετε δύο προσκλήσεις μονές για το δείπνο και να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με τον Parlour στο 24 μηνύματα με την ένδειξη Arsenal, κλήρωση μεθαύριο στην εκπομπή μας 12 στα Sport.

0: πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα, διότι είχαμε έτσι αποκαλύψει σήμερα από τον σταθμό μας και θα τα πούμε και καλύτερα με τον Παύλο Πελεγκάρη τώρα σε ό,τι αφορά σε ΣΕΚΒΙΤΑ και όχι μόνο. Παύλο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Παύλο.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα Μάκη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές μας από τη Λέμεσο.
0: Λοιπόν, έχει δέσει τον ΑΚΒΙΤΑ, έχει πιάσει λιμάνι στον Απόλλωνα ουσιαστικά ο ΑΚΒΙΤΑ, τετραετές συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές και νομίζω είναι win-win και για τις δύο πλευρές.
2: Ας μου επιτραπεί η εκφράση, Μαρίνα μου, η διοίκηση μου κύριε έχει δέσει χειροκόταρα τον ΣΕΧΟ κεντρικό αμυντικό τετραετές παρακαλώ συμβόλαιο συνεργασίας. Ο ίδιος ο παίχτης απάντησε θετικά στο νέο αυτό συμβόλαιο, δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Πολύ μεγάλη προσφορά από τον Απόλλωνα, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά, αν θέλετε, την επίσης πολύ μεγάλη συνεισφορά και παρουσία. Αν έχει χάσει, νομίζω, στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο ο συγκεκριμένος παίχτης ένα παιχνίδι λόγω καρτών, έτσι, αν θυμάμαι καλά τουλάχιστον. Ένας ποδοσφαιριστής γνωσμένης αξίας που αποδεικνύεται ο ηγέτης της αμυντικής γραμμής του Απόλλωνα και στα 29 του χρόνια θα ανανεώσει, έχει αποδεχτεί τους όρους της νέας συμφωνίας. Οι δύο πλευρές ετοιμάζουν ουσιαστικά, από ό,τι μαθαίνω, ετοιμάζεται το νέο συμβόλαιο και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία μαζί και με τα άλλα βέβαια θέματα ανανεώσεων, όπως είναι η περίπτωση και του Κούν αλλά και του Βέισπεκ, και οι δύο αυτοί παίχτες έχουν συμφωνήσει για επέκταση, ανανέωση καλύτερα της συνεργασίας τους με τον Απόλλωνα, ενώ πολύ κοντά και η νέα συμφωνία, αν θέλετε, του Απόλλωνα με τον Αργεντίνο τεχνικό, τον Ερνάν Λοσάδα. Η συνεργασία υφιστάμενη λίγη τέλος Μαΐου, όμως έχει δοθεί νέα πρόταση, έχει δοθεί πρόταση μάλλον για ανανέωση για ένα συνένα στον Αργεντίνο τεχνικό, τον άνθρωπο που αναμόρφωσε ουσιαστικά αγωνιστικά τον Απόλλωνα και τον έχει οδηγήσει στον τελικό του κυπέλου. Εκεί είναι όλα τα λεφτά, η διεκδίκηση του δεύτερου εγχώριου τίτλου του κυπέλου που θα οδηγήσει τον Απόλλωνα και πάλι στην Ευρώπη μετά από 4 χρόνια, έτσι.
1: Παύλο, είναι κλειστό τετραετές ή 3-1 του ΚΒΙΤΑ?
2: Τετραετές.
1: Κλειστό.
2: Τετραετές, ναι. Είναι ένας παίχτης, επαναλαμβάνω, Μάγκη, πάνω στον οποίο θέλει να χτίσει η διοίκηση, όπως και άλλους παίχτες τους οποίους θεωρεί απαραίτητους η τεχνική ηγεσία, και αν όλα πάνε καλά θα ανακοινωθούν μαζεμένες αυτές οι ανανεώσεις και του προπονητή αλλά και των ποδοσφαιριστών, τους οποίους θέλουν στον Απόλλωνα να κρατήσουν, και έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ο Νίκος Κίρτζης και οι συνεργάτες του ότι τους παίχτες που επιθυμούν τους κρατάνε στον Απόλλωνα, έτσι ώστε να μην επαναλάβουν και τα λάθη των προηγούμενων χρόνων. Τώρα δεν ξύλωνε, αντιλαμβάνεστε.
0: Παύλο, όμως το είπαμε ξανά και μιλώντας μαζί, ότι φέτος ο Απόλλωνας έχει μια πάρα πολύ καλή βάση, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη και δεν πρέπει να το ρισκάρει κιόλας να ξυλώσει την ομάδα, τουλάχιστον να χάσει
2: τη βάση. Έτσι είναι Μαρίνα, ακριβώς όπως τα λες. Άρα δεν θέλουν να επαναλάβουν λάθη του πρόσφατου παρελθόντος, ούτε στο κομμάτι τεχνικής ηγεσίας, ούτε στο κομμάτι όμως περισσότερο στελέχωσης, ενδυνάμωσης αν θέλετε καλύτερα του ρόστερ, γιατί οι απαιτήσεις της επόμενης χρονιάς θα είναι πολύ μεγαλύτερες λόγω και της παρουσίας της ομάδας στην Ευρώπη, είτε στο Conference είτε στο Europa League.
1: Κάτι για το αγωνιστικό εν όψη του λεφτόγωνα πρωταθλήματος, φυσικά δεν μοιάζει τον Απόλλωνα αυτό το παιχνίδι.
2: Εντάξει,
1: πες μας και για το θέμα με τη μετάβαση.
2: Και βασικά μέχρι χθες δεν είχε έρθει απάντηση στα γραφεία του Απόλλωνα όσον αφορά την επιστολή που έστειλαν οι Γαλάζοι την περασμένη εβδομάδα προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργο, έτσι ώστε να γίνει μεταφορά με τις δημόσιες συγκοινωνίες της μάζας του κόσμου του Απόλλωνα. Είναι γνωστό ότι από το περασμένο Σάββατο εξάντλησε ο κόσμος του Απόλλωνα τα εισιτήρια που του αναλογούσαν για τον μεγάλο τελικό της 29ης Μαΐου. Είμαστε εν αναμονή και σε αυτό το κομμάτι, Μάκη. Όσον αφορά το αγωνιστικό, αποτελεί ερωτηματικό πόσο μεγάλο ή μικρό rotation θα κάνει ο Ερνάν Λοσάδα στο μεθαυριανό τελευταίο παιχνίδι προαθλήματος με την Ομόνια, ακριβώς μια εβδομάδα πριν από τον τελικό του κυπέλλου με την ΠΑΦΟ FC.
0: Και εδώ δεν θέλει και να ρισκάρει πάλι, Παύλο.
2: Ναι, σωστό αυτό που λες, το ξέρει και ο ίδιος, γιατί ακόμα και στο παιχνίδι το προηγούμενο είχαμε τον τραυματισμό νωρίς στο 10ο λεπτό του Γκασπάρ. Οπότε δεν θέλει να ρισκάρει άλλο η τεχνική ηγεσία στο τελευταίο παιχνίδι με την Ομόνια στο Γασιπί την Παρασκευή.
1: Ευχαριστούμε, Παύλο, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Παύλο.
2: Καλή σημερινή, καλή συνέχεια. Συνάδελφε.

0: Πάμε τώρα στον προμονητή Νίκο Νικολάου, τον πρώην τεχνικό της ΜΕΑΠΕΡΑ Χωριουνίσου. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Καλό μεσημέρι, Μάγκη. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
0: Να συζητήσουμε αρκετά θέματα, γιατί ήσουν και σε ένα ταξίδι πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα, στο εξωτερικό και θα μας τα πεις. Πρώτα, γιατί δεν συνεχίζεται οι δύο πλευρές, δηλαδή η συνεργασία με τη ΜΕΑΠ.
2: Καταρχήν, μια και μου δίνεται ευκαιρία να το πω ξανά δημοσίως, ότι θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ΜΕΑΠ. Ήταν μια εξαιρετική χρονιά. Ήταν μια χρονιά που έχω μόνο θετικά να θυμάμαι. Απλά έκατσα, έβαλα κάποια δεδομένα κάτω, είδα ότι η ομάδα δεν μπορούσε να δώσει αυτά που ζητούσα και έτσι σε πολύ φιλικό κλίμα τους είπα ότι θα ήθελα να αποχωρήσω. Η ΜΕΑΠ είναι μια ομάδα που πάντα, ας πούμε, απλώνει το χέρι της μέχρι εκεί που φτάνει και θέλω να τους δώσω συγχαρητήρια για αυτό. Δεν ήθελαν να κάνουν κάτι ή να ρισκάρουν κάτι για το σωματείο τους. Απόλυτα αποδεκτό και πραγματικά μόνο θετικά έχω να θυμάμαι για τη συνεργασία μας.
1: Εσύ τώρα έχεις κάτι άλλο στα χέρια σου για το δικό σου μέλλον?
2: Υπήρχαν κάποιες ομάδες που με έχουν προσεγγίσει, έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, όμως είναι πολύ στα αρχικά στάδια, δεν υπάρχει κάτι που αξίζει να αναφέρω, είναι απλά προσεγγίσεις για να δουν που βρισκόμαστε, αν είμαστε κοντά να προχωρήσουν.
0: Η ΜΕΑΠ ήθελε να συνεχίσεις?
2: Ναι.
1: Διαφορετική στόχη, όπως αντιλαμβάνομαι εγώ.
2: Επαναλαμβάνω ότι δεν είχε να κάνει κάτι και εγώ δεν είχα κανέναν παράπονο. Απλά είχα ζητήσει κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι ήθελα να διεκδικήσω κάτι περισσότερο, γιατί φέτος πραγματικά αυτό που κάναμε ήταν άθλος, αλλά το πολύ χαμηλό μπάτζετ της ομάδας κάνει πολύ δύσκολο τους στόχους που είχα θέσει εγώ, τέλος πάντων, και έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Προχωράς στο επόμενο.
0: Για να τελειώνουμε το κομμάτι, αντιλαμβάνουμε οι ομάδες που έχετε κάποιες επαφές ή που σε πολεσκόπησαν, αλφα, β, γκρουπ δεύτερης κατηγορίας?
2: Είναι και του Alpha Group, είναι και από το Vita Group.
1: Μάλιστα. Της δεύτερης κατηγορίας.
2: Της δεύτερης κατηγορίας, ναι, ναι.
0: Λίγα λόγια για το πρωτάθλημα μας να μας πεις, πριν πάμε παρακάτω, Νίκο, και για τον τελικό του κυπέλλου μας.
1: Τι πιστεύεις, αν θεωρείς μία από τις δύο φαβόρη?
2: Καταρχήν για το πρωτάθλημα θεωρώ ότι πλέον είναι γενικό παραδεκτό ότι η Ομόνια έχει κατακτηθεί για το πρωτάθλημα. Είναι μια χρονιά που θεωρώ ότι έχει σπάσει και αρκετά ρεκόρ και είμαι πολύ περιμένω να δω την νέα σεζόν πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχει ανεβάσει πολύ τα στάνταρ της σαν ομάδα, η ομάδα της Ομόνιας. Εντάξει, όσο για τον κύπελο είναι ίσως ακουστεί λίγο κλισέ, αλλά δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη με τον φετινόν Απόλλωνα, ειδικά του δευτέρου γύρου, και την ομάδα της Πάφου. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ντέρπι με τα όλα του, ένας τελικός που δεν χωράνε προβλέψεις.
0: Για το φινάλε που κρίθηκε η τρίτη ομάδα που θα αγωνίζεται του χρόνου στην δεύτερη κατηγορία και η σωτηρία της πρώην ομάδας σου.
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός άξια έμεινε στην πρώτη κατηγορία. Είχε δείξει το μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος ότι ήταν ένα πολύ καλό δουλεμένο σύνολο. Ήρθε μια δύσκολη περίοδος που την έμπλεξε σε περιπέτειες, όμως θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας, κάνοντας αυτό το μεγάλο σερί στο τέλος, κατάφερε να με τρεις συνεχόμενες νίκες, να κερδίζοντας ΑΕΛ, Ομόνια Ραδίπου και Ανόρθωση την τελευταία αγωνιστική, δίκαια παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία.
1: Ναι. Επειδή είναι και απόψε ο τελικός του Europa League, έτσι θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου.
2: Πιστεύω ότι η φαβορή είναι η αγγλική ομάδα. Δεν σας κρύβω ότι μετά που έχω ακούσει υπάρχει και πλεονέκτημα για τις δικές μας ομάδες, αν κερδίσει τον τίτλο η ομάδα της Crystal Palace. Νομίζω ότι θέλουμε όλοι να κερδίσει η αγγλική ομάδα. Ούτως ή άλλως είναι και καλύτερη ποιοτικά, πιστεύω. Απλά είναι αστελικός, πάντα δεν ξέρει, ένα παιχνίδι είναι, δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί.
1: Μάλιστα. Και είχες πρόσφατα και ένα ταξίδι στο εξωτερικό, Νίκο, να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό, γι' αυτή σου την...
2: Ναι, είναι αλήθεια ότι είχα προγραμματισμένο εδώ και αρκετό καιρό μια εκπαιδευτική
0: αποστολή.
2: Ναι. Αποστολή, ναι, μαζί με κάποιους Έλληνες προπονητές, με επικεφαλή τον κύριο Μιχάλη Μητροτάσιο, που είναι ο επικεφαλής εκπαιδευτής των προπονητών στην Ελλάδα. Είχαμε φανεί τυχεροί γιατί μαζί μας ήρθαν και παιδιά όπως ο Βαγγέλης ο Μόρας, που είναι ο προπονητής της Εθνικής ΚΑΠΑ 19 της Ελλάδος και έχει και αγωνιστεί και για μια δεκαετία στο Ιταλικό το πρωτάθλημα, ο Κώστας ο Κιάσος που θυμόμαστε και από το πέρασμα του από Κύπρο, ακόμα και νεαροί προπονητές όπως ο Γιώργος ο Κατσικάς που ήταν στη Σαλαμίνα ποδοσφαιριστής πριν από λίγα χρόνια. Ήταν μια... ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα το έλεγα, που είχε σαν θέμα τη μετάβαση των παιχτών της Ακαδημίας βασικά U18, U23 της Ίντερ στην πρώτη ομάδα και πώς διαχειρίζονται αυτήν την ηλικία. Συνέπεσε και ότι η Ίντερ κατέκτησε τον double και είμαστε στον αγώνα της Ίντερ με την Βερόνα. Και βασικά είδαμε αρκετά πράγματα που θεωρώ ότι θα με βοηθήσουν στη συνέχεια. Έχω πιάσει αρκετές ιδέες, έχω μάθει αρκετά πράγματα για να μας βοηθήσουν στη συνέχεια να γίνουμε και εμείς καλύτεροι προπονητές.
1: Σε θα το ήθελες κάποια στιγμή να δουλέψεις στο εξωτερικό?
2: Δεν θα έλεγα όχι, αν και για εμάς τους Κύπριους είναι αρκετά δύσκολο να μας εμπιστευτούν. Όμως είδαμε ειδικά εγώ λέω πάντα το παράδειγμα με τον Ηλίαν τον Χαραλάμπους, ότι αφού του δώσει ευκαιρία και δούλεψε σε ένα σωματείο που μπορούσε να κάνει πράγματα, είδαμε την πορεία του, όπως και βλέποντας συζητήσεις που κάναμε με τα παιδιά εκεί, δεν είχαμε να ζηλέψουμε κάτι, υπήρχαν παρουσιάσεις, υπήρχαν αναλύσεις από πλευράς της Κυπριακής Αποστολής που ήμασταν εμείς μαζί με τα παιδιά, ο ίδιος ο καθηγητής της Ελλάδας, ο κύριος Μητροτάσιος, έμεινε εντυπωσιασμένος από τις γνώσεις μας και από τον τρόπο που λειτουργούσαμε. Άρα θεωρώ ότι ευκαιρίες είναι αυτά που θέλουμε, δεν υστερούμε κάτι από τους υπόλοιπους προπονητές.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε,
1: πολύ,
0: Νίκο Νικολάου, και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε,
2: καλή
1: επάνωδο
2: και στα
0: Σπάνκ. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα και πιστεύουμε.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τέταρτη σήμερα, Freiburg Aston Villa στο Europa League τελικός στις 10 το βράδυ.
2: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
3: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
5: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
0: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Quali Food. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθη Αρακάς, 1000 γραμμάρια, 3,15. Σοφρουλάτε, όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας, 130 γραμμάρια, από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρα, 2,19. Φρουφρού, κράκερ διέτης ολικής αλέσεως, 200 γραμμάρια, 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
10: Flame Grilled tastes better.
0: Super Sport 104.
11: Η ώρα είναι 12:30. Η ώρα είναι 12:30.

0: Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
3: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Έτσι, να πούμε ότι στα γρήγορα ότι την ερχόμενη Τετάρτη, όχι την ερχόμενη, την επόμενη Τετάρτη, 27 Μαΐου, θα αρχίσει η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ανδρών για τα φιλικά με Σλοβενία και Λίχτενστάιν, 4 και 7 Ιουνίου, εκτός έδρας και τα δύο παιχνίδια. Και ως επιτοπλίστων, οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν στον Αρχάγγελο.
1: Μέχρι 2 Ιουνίου.
0: Μέχρι και 2 Ιουνίου, ναι.
1: Πάμε τώρα στον υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος του Ολυμπιακού, τον Πέτρο τον Πέτρου. Πέτρο, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μάγη, καλό μεσημέρι, Μαρίνα, καλό μεσημέρι και στους ακροάτες.
1: Τέλος καλό, όλα καλά για την ομάδα σας. Στο 90, την περασμένη Παρασκευή, πέτυχε το χρυσό γκολ ο Βιερίνια και ο Ολυμπιακός συνεχίζει και του χρόνου στην πρώτη κατηγορία. Έτσι, πρώτα αυτά τα συναισθήματα που νιώσατε εκείνη την ημέρα, λίγες μέρες φυσικά μετά το μέχρι δι' αυτό, και πώς προχωράτε?
2: Ναι, για μας που ήμασταν κοντά στην ομάδα ήταν μια δικαίωση. Είδαμε τους σκόπους δύο χρόνων, θα έλεγα, και όχι ενός, γιατί το 60% του ρόστερ ήταν από πέρσι, ήταν μέλη της ομάδας που ανέβηκε από τη Β' στην Α. Οπότε ήταν ένας στόχος που τέθηκε από μένα, τουλάχιστον προς τους ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν στο πόστο αυτό στον Ολυμπιακό. Τους είχα δώσει μια υπόσχεση ότι το πλάνο των δύο χρόνων θα ήταν άνοδο στον πρώτο και παραμονή τη δεύτερη χρονιά. Νομίζω δικαίωσα και αυτούς. Και θεωρώ ότι η χρονιά, αν και στο τέλος με λίγο άγχος, αλλά τη θεωρώ άγχος επιτυχημένη. Για μια ομάδα νεοφώτιστη να έχει συγκομιδεί 40 βαθμούς. Νομίζω με το, και ένα από τα χαμηλότερα μπάρ της κατηγορίας. Αυτό νομίζω είναι η περισσότερη αξία στην παραμονή.
1: Διότι εσύ είσαι ο άνθρωπος που ουσιαστικά με τον προπονητή φυσικά και με την επιτροπή
0: στήσατε την ομάδα.
1: Ναι. Και πόσο πιστεύεις ότι πετύχατε επίσης 100 στις μεταγραφές και του καλοκαιριού και του Γενάρη?
2: Ναι, Μάκη μου, όπως είπα και πριν, το 60% της ομάδας ήταν από πέρσι.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή 14 από τους 27, 28 ποσοριστές του ρόστερ που είχε και μικρούς μεσά, ήταν από πέρσι. Θεωρώ η παρουσία της ομάδας και η σταθερότητα της ομάδας πάνω απ' όλα δείχνει ότι οι πλήστες των μεταγραφών ήταν πετυχημένες. Δηλαδή όταν λέει πλήστες, θα έλεγα τις τάξεις του 70-80% ήταν πετυχημένες. Γιατί δεν θα βρεις ομάδα που να πετύχει 100%. Και να πάρω την περσινή προβασή για την Πάφο, το καλοκαίρι έκανε 6-7 μεταγραφές. Θέλω να μου πεις εσύ που ασχολείστε καθημερινά με τις ομάδες, όσοι από αυτούς έπαιζαν βασική
0: συμπεριφορά.
1: Εγώ τι να πω, αφού απαντούν ήδη οι άνθρωποι της ΠΑΦ.
2: Μπράβο. Άρα το επίτευγμα του Ολυμπιακού θεωρώ και στο μεταγραφικό και στο αυτό θεωρώ ένα μικρό θαύμα που έγινε και από μένα και από τον Γιώργο Ποστή και από τον Γιώργο τον Πολυκάρπου, γιατί οι τρεις μας ήταν που κάναμε τις επιλογές.
1: Τι έγινε?
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί είπε και ο Μάκης

0: Στο ξεκίνημα τέλος καλό, όλα καλά. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε κάνει μια ξέφρενη πορεία, ιδίως στο δεύτερο γύρο, και μετά κάπου έπεσε η αποδότηση της ομάδας. Μήπως φταίει, έφταξε μάλλον και η φυγή Γιώργου Κωστή και χάλασε έτσι κάπως η χημεία της ομάδας? Γιατί εντάξει, είναι λογικό να επηρεάσει όταν φεύγει ένας προπονητής, ο οποίος κιόλας έκτισε την ομάδα, την έφτιαξε. Βέβαια στην πορεία κατάφερατε έτσι όλοι όσοι ήσασταν γύρω από τον Ολυμπιακό να σώσετε τη χρονιά.
1: Μαρινά μου, επέτρεψε μου να διαφωνήσω λίγο μαζί σου για την ξέφρενη πορεία στον ένα και την μη καλή πορεία στο δεύτερο. Και θα σου το επιβεβαιώσω τώρα, νομίζω οι αριθμοί και τα στατιστικά δύσκολα κάνουν λάθος.
0: Ναι.
1: Οπότε θα σου τα πω τώρα αναλυτικά για να μου πεις εσύ ποια ήταν η ξέφρενη πορεία και ποια ήταν η κακή πορεία. Στον πρώτο γύρο ο Ολυμπιακός μάζεψε 14 βαθμούς. Στο δεύτερο γύρο ο Ολυμπιακός μάζεψε 14 βαθμούς. Οπότε σε αφήνω εσένα και τον κόσμο να αποφασίσει ποια ήταν η ξέφρενη πορεία του πρώτου.
0: Εντάξει. Είχε μια σταθερή πορεία, συμφωνώ. Απλώς κάποια στιγμή έπαιζε ίσως και πιο ωραίο ποδόσφαιρο, είχε μια πιο καλή ροή σαν ομάδα. Απλώς εκεί που το χάλασε ο Ολυμπιακός. Ναι, για να συμφωνήσω και μαζί σου, δεν διαφωνώ καθόλου, ξέρεις καλύτερα από μένα. Αλλά για να υποστηρίξω αυτό που λέω, είναι ότι κάπου προς το τέλος τα χάλασε ο Ολυμπιακός. Εγώ εκεί εστιάζω και το συνδέω με τη φυγή Γιώργου Κωστή.
1: Θέλω να μου πείτε πού τα χάλασε, σας λέω. 14 βαθμούς στον πρώτο, 14 στο δεύτερο, 12 βαθμούς από τους 21 διεκδικήσιμους στα play-out.
2: Ήταν ισορροπία.
1: Ίσως απλά σας λέω εγώ ότι μπαίνει ένας παράγοντας ο οποίος είναι αστάθμητος και αυτός είναι το άγχος.
0: Ναι.
1: Το οποίο θέλοντας και εμείς όταν φτάνει προς το τέλος ένα ταξίδι και ακόμη είσαι εκεί και δεν έχεις ξεκαθαρίσει μαθηματικά, μπαίνει ο παράγοντας άγχος που είναι...
0: Βαραίνουν τα πόδια. Ναι.
2: Όπως το φινάλι τελευταίο παιχνίδι με Πέτρο.
1: Σε μια ομάδα που διεκδικεί στόχους, είτε αυτό λέγεται πρωτάθλημα, είτε Ευρώπη, είτε Μουλιασμός.
0: Ναι.
1: Ίσως αυτό να μην ελευθέρωνε τόσο να δει τον παιχτών και να μην βλέπατε το θέαμα τον Ολυμπιακό που βλέπατε τον πρώτο γύρο.
0: Ναι, ναι.
2: Συμφωνούμε γιατί μια ομάδα μπορεί να πάει...
0: Σίγουρα. και γι' αυτό εγώ λέω για το Γιώργο Κωστή, αν επηρέασε το ότι έφυγε ο προπονητής. Στον οποιοδήποτε βαθμό την ομάδα.
1: Για ο Γιώργος, για τον Ολυμπιακό του 2024-2025-2026 είναι ένα κεφάλαιο. Είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, είναι σταράς. Σίγουρα είχαμε ένα τρόπο παιχνιδιού που ήταν ξεκάθαρα ταυτότητα Γιώργος Κωστής. Ο οποίος τρόπος παιχνιδιού δεν ήταν εύκολο να τον αποβάλεις από τους ποδοσφαιριστές, γιατί από τους ποδοσφαιριστές σου είπα οι 14 από τους 26 ήταν από πέρσι, δηλαδή είχαν εμπεδώσει, είχαν αφομοιώσει αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού και σίγουρα το να έρθει να αλλάζεις σύστημα στα 6 τελευταίες αγωνιστικές, σίγουρα αυτό κάπως επηρεάζει. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που έπραξα, γιατί εγώ το έπραξα, με τον Γιώργο Παραμένου, με φίλη που το έχω πει, μου άλλαξε τον τρόπο που βλέπω το ποδόσφαιρο γενικά και τον τρόπο που παρακολουθώ πλέον το ποδόσφαιρο. Μου άλλαξε τους ορίζοντες μου ο Γιώργος και αυτό δεν το ξεχνάω ποτέ. Απλά γύρναγα τον χρόνο πίσω, του το είδα και στον ίδιο τις προάλλες που βρεθήκαμε και με καφέ, ότι το ίδιο θα έπρεπε για το καλό της ομάδας. Και συνήθως οι αποφάσεις κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Θεωρώ εγώ, τώρα κάποιος μπορεί να έχει άλλη άποψη, και θεωρώ ότι εκ του αποτελέσματος τη δεδομένη στιγμή έπραξα σωστά. Τώρα άλλος μπορεί να πει κάτι, ο καθένας δικούται να έχει την άποψή του και να βλέπει από όποια οπτική γωνία θέλει τα πράγματα.
0: Απλώς επειδή έτσι γράφτηκαν και κάποια πράγματα τις τελευταίες μέρες, εγώ ήθελα να δω αν υπάρχει περίπτωση
2: για το 26-27.
0: Να
2: φυσικά εσύ θα είσαι.
1: Δεν ξέρω. Πρέπει έχουμε
2: εκλογική 28 του Μάη.
1: Εμένα η εντολή που είχα ήταν για τα 2 χρόνια που πέρασα. Η εντολή που είχα από τον Ένωρο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Μιχάλη τον Λουγά, τον Πέτρο Σάββατο, τον Πάρη Φωκαίδη, που είχαν μείνει στο τότε συμβούλιο, ήταν 2 χρόνια να ανεβάσω την ομάδα και να την κρατήσω.
2: Εσύ θέλει να μείνει.
1: Η δουλειά μου την έκανα, από εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα είναι Διοικητικό Συμβούλιο και μια θεσμών. Δεν μπορώ να ξέρω ποιο είναι εκεί, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Πάντως νιώθεις δικαιωμένος σίγουρα.
2: Να ρωτήσω κάτι υποθετικό, Πέτρο.
1: Ναι.
2: Εάν σου πουν να μείνεις.
1: Ναι.
2: Θα φέρεις τον Γιώργο τον Κωστή πίσω.
1: Δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλο μου, Μάγκη. Ναι. Είναι σίγουρα ένας από τις δύο τρεις επιλογές που έχω στο μυαλό.
0: Οι άλλες.
1: Δεν εξαρτάται.
2: Δεν ξέρω
0: αν θα είμαι εγώ εκεί.
1: Αυτό είναι το μυαλό. Να μιλάμε τώρα υποθετικά.
2: Σωστό.
1: Αλλά αν είμαι εγώ εκεί, σίγουρα ο Γιώργος είναι ίσως πρώτος στη λίστα. Τους δύο τρεις που έχω στο μυαλό μου.
0: Μπορείς να μας πεις έτσι.
1: Και μόνο από τον Ολυμπιακό και από εμένα.
0: Μπορείς να μας πεις και ποιους άλλους έχεις στο μυαλό σου ή τουλάχιστον ποιο θα ήθελες να δεις εσύ στον Ολυμπιακό. Ποιος θεωρείς ότι θα μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα.
1: Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι σίγουρα το θεωρώ απίθανο να είναι Κύπριος.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτό μπορώ να σου πω γιατί απογοητεύτηκα πέρσι από τους Κύπρους προβολητές, γιατί πήρα 5-6 σοβαρά ονόματα Κύπριων προβολητών όταν ήμασταν στα δύσκολα στην Β' κατηγορία και όλοι μου έλεγαν δεν μπορώ να πούμε στην Β' κατηγορία ή δεν έβλεπα την Ολυμπιακό που μου έκανε πρόταση. Οπότε από τότε και μετά είπα όσο είμαι εγώ εδώ και όσο χειρίζομαι εγώ το ποδοσφαιρικό τμήμα, πολύ δύσκολα θα έρθει Κύπρος προβολητής στο Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Γιατί απογοητεύτηκα από τη στάση τους και δεν θέλω, γιατί εκεί βλέπεις τον προπονητή Μαρίνα μου, όταν σε γκαρισκάρει και όταν εκεί καταλαβαίνεις και την ποιότητα και τη δύναμη του προπονητή. Δηλαδή όταν φοβάται και μα τώρα πάω ρισκάρω και αυτά, δεν κάνει τουλάχιστον για τα μάτια δικά μου.
0: Ναι. Πάντως παίζει εντόνα και το σενάριο επενδυτή στον Ολυμπιακό, στα ρεπορτάζ τουλάχιστον και ό,τι από ό,τι μαθαίνουμε.
2: Κάποιο δανό.
0: Ναι, ακούστηκε για κάποιο δανό.
2: Και όχι μόνο.
1: Η αλήθεια, Μάγκη Μαρίνα, είναι ότι όντως εμείς καταρχάς έχουμε δώσει σε δύο μέρη του ΔΣ την άδεια να διαπραγματεύουμε οτιδήποτε. Έχουμε πληρώσει σε εταιρεία που ειδικεύεται στην εξέβρεση επενδυτών στον χώρο του ποδοσφαίρου. Από τον Σεπτέμβριο και μετά έχουν παρελάσει από την Κύπρο 3-4 επενδυτές υποψήφοι. Ήρθαν, είδαν, απήλθαν. Ο συγκεκριμένος που λέτε έδειξε ένα ενδιαφέρον ξανά την περασμένη εβδομάδα. Αλλά θεωρώ ότι αν δεν τον δούμε στη Γενική Συνέλευση της 28 Μαΐου, το θεωρώ απίθανο. Δύσκολο, μην πω απίθανο, θεωρώ δύσκολο να αναμειχθεί μετά από αυτό αν δεν δώσει το παρόν του στη Γενική Συνέλευση. Γιατί θεωρώ ότι στενεύουν τα περιθώρια, πρέπει να γίνει προγραμματισμός, η προετοιμασία θα ξεκινήσει αρχές Ιουλίου, οπότε άμα δεν έρθει και είναι μόνο στα email και στα τηλεφωνήματα και αυτά, θεωρώ πολύ δύσκολο να γίνει φέτος.
2: Ναι, Κύπρο ήρθε, είναι παιχνίδια, έτσι.
1: Ναι, ήρθε. Ο συγκεκριμένος έχει έρθει όπως ήρθαν και άλλοι δύο.
2: Κι άλλοι, ναι, ναι.
0: Αλλά αυτή είναι η επικρατέστερη επιλογή από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
1: Συγγνώμη.
0: Αυτός λέω είναι η επικρατέστερη επιλογή και με τους άλλους θα ιδιαίσχυουν.
1: Όπως γνωρίζω υπάρχει ενδιαφέρον και από ενώ άλλα μέλη να κάνουν διοικητικό και αυτά. Τώρα θα δείξει τις 28 του Μάη πόσες υποψηφιότητες θα υπάρχουν.
2: Πέτρο, η προετοιμασία αποφάσισε τώρα τον ΙΝ συμβούλιο που θα γίνει και πότε.
0: Ή μετά και αυτό.
1: Μάγκη μου, όχι, γιατί τον συμβούλιο τελείωσε.
2: Επειδή είπες να ξεκινήσει, υπάρχει και να πω.
1: Από τη στιγμή που κηρύχθηκε η Γενική Συνέλευση 28 Μάη, αυτό το συμβούλιο πάει να υφίσταται. Ναι, είναι για τα αρχιτικά, για κάποια για τη λειτουργία του σωματείου, αλλά δεν μπορεί να πάρει αυτό.
2: Ναι, επειδή είπες τον Ιούλιο, γι' αυτό να ρωτήσω.
0: Και ένα άλλο κεφάλαιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό, που χρειάζεται περισσότερη στήριξη πάνω σε αυτό το κομμάτι, είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού, γιατί υπάρχουν Ολυμπιακοί, δεν ξέρω τι τους κρατά μακριά από την ομάδα.
1: Άρα μου, ο κόσμος του Ολυμπιακού, ναι, όντως είναι αρκετός, αλλά είναι αδρανής. Θεωρώ εγώ ότι και ο μέσος όρος ηλικίας έχει ανέβει.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνεις τώρα ένας συνταξιούχος δεν είναι εύκολο χειμωνιάτικα να τρέχει στο γήπεδο, προτιμάει την ζεστασιά του πυκνού του, οπότε ίσως αυτός είναι και ο λόγος που δεν βλέπουμε τόσο κόσμο στο γήπεδο. Αλλά φέτος και ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, χάρηκα το ότι είδα πιο νεαρό κόσμο και επιστροφή κάποιον που είχα καιρό να του δω. ας ελπίσουμε ότι αυτή η επιτυχία της ομάδας και το πάθος που έριξαν οι ποδοσφαιριστές που θύμιζε ο Ολυμπιακό, γιατί το DNA του Ολυμπιακού αυτό είναι, να τους κάνει να επιστρέψουν στο γήπεδο την επόμενη σεζόν.
0: Και ίσως αν έρθει και κάποιος επενδυτής και ανεβάσει την ομάδα επίπεδο, να τους κερδίσει πίσω.
1: Αισιοδοξία, ναι.
2: Πέτρο, πριν από λίγο, πριν πούμε στο στούντιο, είδαμε μια ανάρτηση από την ομάδα σας. Ότι ο Ολυμπιακός εκφράζει τον προβληματισμό του για ένα φαινόμενο που παρατηρείται διαχρονικά στο κυπριακό ποδόσφαιρο με τη μη κλίση στην εθνική ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται σε σωματεία στα οποία δεν θεωρούνται μεγάλες ομάδες εισαγωγικά ανεξαρτήτως της αγωνιστικής τους παρουσίας. Και αναφέρεστε στον αρχηγό τον Κονομή, εγώ λέω έπρεπε να καλεστεί, και ο πειράζος Ομπικής έκαμε καλό πρωτάθλημα.
1: Εγώ θα πρόσθετα και ο Στέφανο τον Χαραλάμπου.
2: Ναι. Και αυτό είναι. Με στιγμή που είδαμε και άλλα παιδιά από άλλες ομάδες και που πήραν κλίση.
0: Και ιδίως σε φιλικά παιχνίδια είναι εκεί που θα τους δεις αυτούς τους παίχτες.
1: Ναι, ναι. Ναι, θεωρώ, εντάξει, αυτό είναι θέμα των αξιωματούχων της ΚΟΠ, αλλά θεωρώ για να δώσεις και ένα κίνητρο στους Κύπριους, αλλά και στις ομάδες που χρησιμοποιούν Κύπριους, που Ολυμπιακός είναι, πιστεύω, μια ομάδα που νομίζω βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα των ομάδων που χρησιμοποιούσαν Κύπρους προσφέρειστες. Θεωρώ ότι μια κλίση τουλάχιστον κάποιου εκ των τριών, δεν σου είπα να κάνεις και τους τρεις, αλλά κάποιον εκ των τριών που αναφέραμε, θεωρώ θα ήταν και για μας, αλλά και για τους ίδιους τους προσφαιριστές, μια δικαίωση για τους κόπους που έδωσαν μέσα στο γήπεδο. Τώρα οι υπεύθυνοι, οι αξιωματούχοι που χειρίζονται τις εθνικές και αυτά έκριναν αυτό, δεν μπορούμε να πούμε κάτι και να λέμε κάτι εμείς, νομίζω.
2: Ναι.
1: Αλλά όλος ο κόσμος το βλέπει, μπορεί να, έχει, να κρίνει, αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε κάθε χρόνο. Δεν πιστεύω ότι τώρα... Διαχρονικά, δυστυχώς, οι μικρές ομάδες, κάθε φτωχός και μικρός στη μοίρα του. Έτσι.
0: Ναι.
2: Το παιχνίδι με την ανόρθωση την περασμένη Παρασκευή ήταν το τελευταίο τον αρχηγό σας τον Κονομή.
1: Δεν υπάρχει καμιά επίσημη πρόταση, μάχη μου. Εμείς σαν Ολυμπιακός προσπαθούμε να κάνουμε όλα τα απαραίτητα για τα παραμείνει ο Κονομής. Έχει συμβόλαιο άλλα δύο χρόνια. Του κάναμε νέα βελτιωμένη πρόταση για την επόμενη διετία, με σαφώς καλύτερες οικονομικές απολαμβές. Από εκεί πέρα...
2: υπάρχει ρήτρα όμως, έτσι.
1: Υπάρχει ρήτρα, αλλά προς το παρόν ούτε ενδιαφέρον επενδυτικά στην ομάδα, ούτε ήταν στο ταμείο μας να μπαίνει κάποιο ποσό.
2: Ναι.
0: Για άλλους παίχτες υπάρχει...
2: Ζαό το Ταβάρες.
1: Όχι, δεν υπάρχει για κανένα ποσό στην Ολυμπιακού ενδιαφέρον, στην πρόταση.
2: Ο Ταβάρες έχετε δικαίωμα ανανέωσης.
1: Ναι, είχαμε δικαίωμα ανανέωση με βάση κάποιες συμμετοχές. Για 12 λεπτά δεν το έχει συμπληρώσει. Εμείς κάναμε την πρόταση μας στον ποδοσφαιριστή. Αναμένουμε την απάντησή του.
0: Ναι.
2: Εσύ, σαν άνθρωπος που έκτισες την ομάδα και ξέρεις αυτό το υλικό που υπάρχει τώρα, εάν μείνεις και του χρόνου, πόσο πιστεύεις ότι πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί, εννοώ όσον αφορά και χρηματικά με τον προϋπολογισμό?
1: Σε περίπτωση που δεν γίνει κάτι το συνταρακτικό.
2: Ναι, ναι. Παίρνουμε το κομμάτι.
1: Στα ίδια επίπεδα.
2: Στα ίδια.
1: Θεωρώ εγώ όμως ότι οι βάσεις που έχει η ομάδα είναι πολύ καλύτερες από τις περσινές. Γιατί πέρσι η βάση της ομάδας ήταν 14 παίχτες από την Β' Εθνική. Φέτος η βάση της ομάδας είναι αυτή τη στιγμή 11-12 ποδοσφαιριστές Α' Εθνικής. Άρα θεωρώ ότι ξεκινά η ομάδα με καλύτερες βάσεις.
0: Με μια καλή βάση,
1: να αρχίσει κάτι καλύτερο. Ναι.
2: Έτσι, τελειώνουμε τώρα. Θα μιλήσουμε για τον πρώτο γκρουπ, για το δεύτερο. Άρα. Και οι ομάδες που... μπορώ να πω, όχι σου άρεσαν, αλλά ήταν έτσι πολύ δυνατές που ανταγωνίστηκαν
0: τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι τα παιχνίδια με την Ομόνια Ραδίκου ήταν αρκετά ανταγωνιστικά και με αρκετό ενδιαφέρον, με αλλαγές στους κώδικας, στο κύπελλο, αλλά και στο πρωτάθλημα, το πώς εξελίχθηκαν οι αγώνες. Η Ραδίκου ήταν μια ομάδα που για μένα και αυτή είναι δικιά, ήταν κοντά σε βάση, έπαιξε καλό ποδοσφαιρό κατά διαστήματα, και αυτοί με τα σκαμπανεβάσματα ξεκίνησαν λίγο πιο δεν μπορούσαν να σκοράρουν, μετά βρήκαν τον δρόμο τους. Θεωρώ στο τέλος της ημέρας, Μάγκη μου, ότι η τελική κατάταξη είναι για αυτή που δείχνουν την εικόνα της κάθε ομάδας και το τι έδωσε στο γήπεδο.
2: Mm. Ωραία. Και τους ευχαριστούμε και να δούμε τι θα γίνει και στην εκλογική της 5ης 28 του Μάη.
1: Ναι, ναι. Νομίζω θα είναι σημαντική μέρα για το επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σου, Πέτρο. Γεια.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
5: Οδηγούμε με ηρεμία. Αποφεύγουμε τις απότομες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις. Κρατούμε μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας σε σχέση με τη στεγνή άσφαλτο. Ενώ συμπεριφερόμαστε όρημα για να αποφύγουμε δυσάρεστα απρόπτα τόσο για μας όσο και για τους γύρω μας.
6: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
7: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /L/responsible/gaming.
9: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
10: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
10: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
11: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
13: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
14: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
15: Τα νέα, μωρό μου!
14: Ανακαινίζουν το!
15: Έτσι!
14: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
15: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
14: Μα μόνο τηλεόραση!
15: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
14: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
15: Ξέρω, ξέρω!
14: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφίαμε! Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε!
16: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
17: Καραλάμους. Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
18: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
19: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
20: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
21: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι μία.
23: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: ακούτε Sim. Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η Κατοβίτσε Πολωνίας φέρεται να ετοιμάζει επίσημη πρόταση προς την Ομόνια για την απόκτηση του Νικόλα Παναγιώτου. Στα ραντάρ των Πρασίνων ο Σλοβαίνος αμυντικός Ζαν Κάρνιτσικ. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Άντερσον Κορέια για ακόμη ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Άρης. Δενίτοκ Βίτα με τετραετές συμβόλαιο Απόλλωνας, ενώ νέο συμβόλαιο επέγραψαν επίσης η Λοσάδα, Κούν και Βέισμπεκ. Προβληματισμός στον Ολυμπιακό για τη μη κλίση παικτών του στην Εθνική Ανδρών. Έστω και μία κλίση θα έδινε τη δικαίωση στους ποδοσφαιριστές μας που δίνουν τα πάντα στο γήπεδο, ανέφερε στον σταθμό μας ο Πέτρος Πέτρου. Ο Σουάρεθ αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ, καθώς δεν θα του γίνει πρόταση ανανέωσης. Στην πόρτα εξόδου και η Αλομέροβιτς και Ροντέν. Σε πρώτο πλάνο στον ΑΠΟΕΛ βρίσκονται οι επαφές με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή, ψηλά στις προτεραιότητες των γαλαζοκιτρίνων και το θέμα του προπονητή. Ο Σαπίντο στην Πάφο θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τους Μπρούνο και Πιλέα εν ώψη του τελικού κυπέλου. Ο Μπέρκστρομ έχει πρόταση από την Ανόρθωση για να συνεχίσει στην κυρία και την επόμενη σεζόν, αναμονή για Κίκο. Στην ΑΕΛ Νταμάχου και Μάρτινς χτίζουν την ομάδα της νέας σεζόν στο μικροσκόπιο 25χρονος κεντρικός αμυντικός Διόκον Γκόμες. Βγαίνει απόψε στις 10 ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν, καθώς Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα μονομαχήσουν για την κατάκτηση του Europa League. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ούσα έτοιμη να καταβάλει και τη ρήτρα αποδέσμευση στον ΠΑΟΚ. Ο Περέιρα φέρεται να έχει και πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, με τον ίδιο όμως να έχει ως προτεραιότητά του την ΑΕΚ. Μετά τη United και η Arsenal φέρεται να εξετάζει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
5: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
6: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας 12 στα Σπορ. Είσαι συντονισμένοι στον Super Sport 104. Μαρίνα Αργυρού, Μάγκης Νικολάου στα μικρόφωνα. Χρήστος Παναγίδης, υπεύθυνος στην ροή του ήχου. Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον εκπρόσωπο τύπου του Εθνικού Άχνας, Άγγελο Βραχίμη. Γεια σου, Άγγελε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Άγγελε.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, Μάγκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, εντάξει, η χρονιά ολοκληρώθηκε, Άγγελε. Ο Εθνικός δεν τα κατάφερε. Έπεσε στην δεύτερη κατηγορία και το θέμα είναι τώρα η επόμενη μέρα της ομάδας.
2: Ναι, τα είχαμε πει, Μαρία, ναι, για την περασμένη εβδομάδα. Δυστυχώς η χρονιά ολοκληρώθηκε με το αποτέλεσμα που δεν θέλαμε, δηλαδή να είμαστε μία από τις τρεις ομάδες η οποία θα πάει στην δεύτερη κατηγορία. Όμως το πιο σημαντικό, Μαρίνα, είναι αυτό που μόλις έχει στεί τώρα, η επόμενη μέρα, και το ποδόσφαιρο τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα πρέπει εμείς να είμαστε πανέτοιμοι για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου για να μπορέσουμε να επανέλθουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται στην πρώτη κατηγορία.
0: Είχατε συνεδρία αυτές τις μέρες μετά την λήξη του πρωταθλήματος? Κάποια θέματα συζητήσατε και ίσως προπονητή?
2: Ναι, ειδήσει χτες, Μαγκή, ουσιαστικά χτες το απόγευμα, η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορώ να πω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή συνεδρία και πολύ παραγωγική. Ο πρόεδρος είχε κάνει έναν απολογισμό της χρονιάς. Έγιναν ακουστήκαν πολλές απόψεις από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σίγουρα υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις, εννοείται, για το τι πήγε λάθος. Τα έχουμε βάλει όλα κάτω, έχουμε συζητήσει τα περισσότερα θέματα χτες από αυτά που ο καθένας από το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πιστεύει ότι έγιναν λάθη στην αγωνιστική περίοδο που μας πέρασε. Τα βάλαμε κάτω, τα συζητήσαμε και θα πω ότι ήταν μια πολύ καλή παραγωγική συνεδρία. Συζητήθηκε μαζί για το θέμα του νέου προπονητή. Θα υπάρξει συνάντηση ξανά του Προέδρου με τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Δεν υπάρχει οτιδήποτε ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή, όμως συζητάμε με τον Βέσκο, είμαστε στη συζήτηση και θα υπάρξει και νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο.
0: Άρα για να γίνονται αυτές οι συζητήσεις σημαίνει ότι υπάρχει πολύ καλό εδάφος, θα λέγα, συνεργασίας.
2: Ναι, εντάξει, ο Βέσκο ίδιος έχει εκφράσει την θέληση του να συνεχίσει και να οδηγήσει την ομάδα στην επόμενη αγωνιστική σεζόν, στη δεύτερη κατηγορία, και να πάλεψει για να κερδίσει η ομάδα του ο στόχος της, που θα είναι εννοείται η άνοδος. Οπότε ναι, είμαστε σε κάποιες συζητήσεις, αντιλαμβανόμαστε, είναι όλα τα στοιχεία μέσα, είναι το οικονομικό, είναι η διαχείριση του ρόστερ, είναι πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει, έχουν μπει κάποια κάτω ήδη, θα βγουν και τα υπόλοιπα κάτω και θα πάρθει απόφαση μαζί με τον Δέσπο για το πώς θα προχωρήσουμε.
0: Και φαντάζομαι φεύγουν και αρκετοί παίχτες.
2: Ναι, οι παίχτες, Μάκη, εννοείται. Πολλοί παίχτες, ειδικά οι ξένοι ποδοσφαιριστές, είναι δεύτεροι. Άλλωστε, έτσι, για τους περισσότερους, Μάκη, τα συμβόλαιά τους είτε τελείωναν στις 30 του Μαΐου, ούτε ουσιαστικά υπήρχε και όρος ότι σε περίπτωση που η ομάδα, σε κάποιους ποδοσφαιριστές υπήρχε όρος, σε περίπτωση που η ομάδα δεν καταφέρει να βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία, ότι έχουν το ελεύθερο να διαπραγματευτούν ποια ομάδα θέλουν για να συνεχίσουν την καριέρα τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα οικονομικά δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά, Μάκη. Οπότε θα πρέπει να προσαρμόσουμε και το ρόστερ μας στα οικονομικά δεδομένα που έχουμε μπροστά.
0: Αλλά μιλάμε για ένα μεγάλο lifting.
2: Ναι, μα εκ των πραγμάτων είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει μεγάλο lifting. Γιατί είπαμε, είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι ξένοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποχωρούν. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές Κύπροι που έχουν συμβόλαιο, όμως υπάρχουν και αρκετοί που αποχωρούν. Οπότε το lift είναι δεδομένο και θα πάμε ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα, Μάγκη, όπως κάνουμε όλη αυτή την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία. Δεν θα πάμε περισσότερο από αυτά που μπορούμε. Θέλουμε, όπως γίνεται όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, οι ποδοσφαιριστές να είναι πληρωμένοι πριν από την τελευταία μέρα του μήνα και αυτό είναι που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και στη νέα σεζόν.
0: Ποιοι παίχτες έτσι έχουν, φεύγουν από τον Εθνικό, Ντερέγκεν, Φλόρες, Τέλη?
2: Ναι, φεύγουν όλοι μαγί, ο Ντερέγκεν, ο Φλόρες, ο Λομοντέι, αποχωρεί, ο Μπαχανάκ, ο Μαρτιμάια, ο Παπλο Γονζάλες, βασικά ουσιαστικά όλοι οι ξένοι αποχωρούν μαγί. Υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις τις οποίες ίσως εάν τους ενδιέφερε, εμείς έχουμε εκφράσει το ενδιαφέρον μας για να υπογράψουν νέο συμβόλαιο με την ομάδα στη δεύτερη κατηγορία με νέα οικονομικά δεδομένα. Ήδη έχουν πει κάποιοι ενδιαφέρονται, κάποιοι όχι. Αυτοί που ενδιαφέρονται είπαν ότι θα εξετάσουν τις προτάσεις που θα έχουν μπροστά τους και έχουμε χρόνο για να επανέλθουμε να ξανακάτσουμε στο τραπέζι.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή είναι όλοι ελεύθεροι.
0: Έχετε έτσι ένα καλό προζύμι?
2: Μα και νομίζω ότι ναι. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν και στο ρόστερ φέτος και πριν αρή που δεν έχουν πάρει τις ευκαιρίες και ή που έχουν πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής, αλλά υπάρχουν και νεαρά παιδιά και στις μικρότερες ομάδες και είναι ο στόχος ότι σίγουρα 4-5 από αυτά τα παιδιά σίγουρα θα βρίσκονται στην πρώτη ομάδα για να διεκδικήσουν τις πιθανότητες που έχουν να είναι στο φετινό ρόστερ. Όμως όλα αυτά, Μάκη, θα τα δούμε και στην πορεία. Το πρώτο που επήγει είναι να δούμε ποιος θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε νεότερο επί αυτού και στη συνέχεια να κάτσουμε κάτω και να βάλουμε το κομμάτι του puzzle που για να συμπληρωθεί το ρόστερ.
1: Ναι.
0: Άρα είπες τέλος της άλλης εβδομάδας, μέχρι το τέλος του μήνα δηλαδή.
2: Ναι, ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε νεότερο στο θέμα προπονητή, γιατί θέλουμε και εμείς να κλείσουμε όσο το συντομότερο αυτό το θέμα, για να μπορέσει να ξεκινήσει και ο προγραμματισμός με μεγαλύτερη σαφήνεια και λεπτομερία.
1: Ναι.
0: Στη συνεδρία που κάνετε, έτσι συζητήσετε τους λόγους που η ομάδα έπεσε?
2: Ναι, εννοείται, μα ήταν το κύριο θέμα συζήτησης.
0: Και τα συμπεράσματα?
2: Κοίτα, είναι αυτό που είχα πει στην αρχή, μα και στο τοποθετήσει μου ότι έχουν ακουστεί πάρα πολλές απόψεις. Το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πήρε τον λόγο μετά τον απολογισμό του Πρόεδρου και ανέφερε ο καθένας το ότι πιστεύει ότι πήγε λάθος. Υπάρχουν αρκετές και διαφορετικές απόψεις, όπως είναι και λογικό δηλαδή, γιατί σε μια αγωνιστική σεζόν που μια ομάδα έχει αλλάξει 4 προπονητές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο κάθε ένας θα έχει και μια διαφορετική άποψη. Τα έχουμε βάλει κάτω, έχουμε δει μάκι και είναι και θέματα τα οποία εννοείται θα συζητήσουμε και στην ετήσια γενική συνέλευση του Σωματείου.
0: Πότε θα γίνει?
2: Η οποία αυτό θα έλεγα τώρα, η οποία θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, μάκι, σε μια εβδομάδα από σήμερα, 27 Πέμπτου στις 7 η ώρα.
0: Όχι εκλογική.
2: Όχι, δεν είναι εκλογική.
0: Έχετε ακόμα
2: ένα χρόνο. Ναι. Ακόμα μια μέχρι τον επόμενο Μάη είναι η θητεία του νυν Διοικητικού Συμβουλίου. Οπότε είναι η έκτακτη γενική συνέλευση, δεν είναι εκλογική. Θα βγάλουμε την ανακοίνωση σε πολύ λίγο. Όμως αφού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον Άρα και έχουμε την ευκαιρία, η γενική συνέλευση έχει οριστεί για την επόμενη Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7 η ώρα. Και θα ακολουθήσει και η ανακοίνωση στη συνέχεια.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο.

0: Περνάμε τώρα στο φούτσαλ και στον πολυτιμότερο φουτσαλιστή του πρωταθλήματος, τον διεθνή επιθετικό του πρωταθλητή από ΕΛ, Κωνσταντίνο Κουλουμπρί. Πρώτο σκόρερ, MVP και συγχαρητήρια.
1: Γεια σου Κωνσταντίνο, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Σας χαιρετώ σας και στους ακράτες.
0: Τούτον όμως που, έχει, που θα πάει στον τίτλο του πολυτιμότητου MVP είναι και αυτό που έχεις κάνει, η δουλειά επιβραβεύεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ιδιαίτερη τιμή και για σένα, πέραν
0: και πρωταθλητής, πρωτοσκόρερ.
2: Ναι. Σίγουρα για να ήμουν ο MVP και πρωτοσκόρερ η δουλειά ήταν ομαδική.
0: Σωστό.
2: Και είναι ένα μεγάλο δημιούργημα της δουλειάς που έγινε αυτό στα ΒΟΕ.
0: Το περίμενες από την αρχή ότι η ομάδα που φέτος δημιουργήθηκε ενώ και με τον Τόμι τον Χρυσοστόμο και την νέα διοίκηση ότι θα έφθανε στην κορυφή?
2: Περίμενα ότι θα γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν περίμενα όμως ότι όχι, ότι θα παίρναμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Πέρασε και δύσκολα το τμήμα φούτσαλ του ΑΠΟΕΛ. Επανασυστάθηκε η ομάδα και κατάφερε να φτάσει και στην κορυφή.
2: Σίγουρα ήταν ένα πολύ μεγάλο μεγάλη προσπάθεια που έγινε για να δημιουργηθεί ξανά το τμήμα, μαζί οι οργανωμένοι, μαζί με το Χάρη του Βασιλείου, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πολύ καλό σύνολο το οποίο τρέχει καθημερινά το τμήμα, μαζί με τον προμηθευτή και τους παίχτες. Έγινε μια πάρα πολλά καλή χημεία με αποτέλεσμα να φανεί στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Κωνσταντίνε, έτσι ήθελα να μας πεις τα κλειδιά της επιτυχίας και έτσι σημαδιακό ή σημαδιακά παιχνίδια.
2: Το κλειδί της επιτυχίας σε Ρωσκό Αποέλ είναι ότι το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα μαζί με το... με την καθημερινή λειτουργία που ήταν σχεδόν επαγγελματική, σαν να είμαστε επαγγελματίες, ήταν τα κλειδιά που μας βοήθησαν στην κατάσταση του παθέματος, μαζί με την δουλειά που γίνεται στο γήπεδο από τον προπονητή.
0: Και...
2: Τα παιχνίδια ήταν σημαντικά στο ότι κρατήσαμε την νοοτροπία του ΑΠΟΕΛ, που είναι η νοοτροπία του νικητή. Δεν σταματήσαμε δευτερόλεπτο στα παιχνίδια των play-offs να πιστεύουμε και να δουλεύουμε μέσα στο γήπεδο. Καταφέραμε να γυρίσουμε τα παιχνίδια και με την Ομόνια και με την ΑΕΛ και καταφέραμε να σπάσουμε τις έδρες τους και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Εσύ είσαι πρώτος σκόρερ μαζί με τον Σκαρπάρη.
2: Ναι, ναι.
0: Και θα βραβευτείς στην γιορτή της ΚΟΠ στις 26 του μήνα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Όσον αφορά τώρα το πρωτάθλημα, έγινε ένα πολύ καλό, έτσι, ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Το επίπεδο, έτσι, ναι, μας είπες, ναι, το επίπεδο του πρωταθλήματος. Και θεωρείς ότι μπορεί και για ακόμα καλύτερα το κυπριακό φούτσαλ?
2: Εντάξει, σίγουρα ήταν μια διαφορετική χρονιά από τις υπόλοιπες.
0: Χωρίς ξένους.
2: Χωρίς ξένους. Σίγουρα, και ευχαριστούμε την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που δημιούργησε τις συνθήκες για να γίνει αυτό το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Σίγουρα το επίπεδο θα μπορεί να είναι καλύτερο στο μέλλον.
0: Πώς?
2: Εντάξει, στο να έρθουν κάποιοι ποιοτικοί ξένοι, στο να δημιουργηθούν καινούργιοι παίχτες, φουτσαλικοί παίχτες, γιατί εντάξει, τώρα αντιλαμβάνεστε, έρχονται οι πιο μικρές ομάδες, φέρνουν παίχτες καινούργιους στο άθλημα, καλοί παίχτες στο ποδόσφαιρο, δύσκολο να προσαρμοστούν στο φούτσα. Όμως για να κρατηθεί ένα άθλημα σε ψηλά στάνταρ πρέπει να υπάρχει χημεία, να φέρουν παίχτες μέσα, και εντάξει, με τη δημοτικότητα που υπάρχει τώρα στο χώρο του φουτσαλ, θεωρώ ότι θα υπάρχει μια καλή βάση για τα επόμενα χρόνια.
0: Το θέμα του χρόνου δεν θα είναι με ξένους, Θα γίνει ξένος,
2: όχι. Από όσο γνωρίζω, θα υπάρχει ξένος.
0: Ναι. Εσύ η στόχη σου έχεις παίξει στο, τώρα είσαι στο ΑΠΟΕΛ, έπαιξες Ανόρθωση, Ομόνια, ΑΕΚ, Εθνική, είσαι.
2: Ναι, εντάξει, η στόχη μου εμένα είναι, είναι να μπορώ να αγωνίζομαι σε κοντά σε κάποιο που μπορώ, να είμαι υγιής, να απολαμβάνω το άθλημα και να μην βλέπω μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, ούτως ώστε να βοηθώ την ομάδα μου.
0: Εσύ συνεχίζεις το ΑΠΟΕΛ, έτσι?
2: Θα δείξει, θα μιλήσουμε μετά τους πανηγυρισμούς, μετά την απονομή.
1: Πότε θα γίνει η απονομή?
0: Διότι δεν...
1: Δεν έγινε.
0: Δεν έγινε λόγω
1: του ότι,
0: διακοπής.
2: Ναι, ναι. Από όσο γνωρίζω, προετοιμάζεται κάποια
0: εκδήλωση,
2: μια μίνι φιέστα απονομή, ούτως ώστε να απολαύσουμε και εμείς τους σκοπούς.
0: Έτσι πρέπει ακριβώς, εσείς οι αθλητές, όταν παίρνετε τρόπαια, είναι η, η στιγμή εσάς είναι.
2: Σίγουρα. Το πιο, είναι, το, είναι η ανταμοιβή το...
0: Είναι ακριβώς. Έτσι.
2: Και ανταμείνω από τους κόπους που...
0: Θερίζεται αυτό που σπέρνετε.
1: Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Κωνσταντίνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας. Καλή συνέχεια και εσάς.
0: Ευχαριστούμε.
2: Γεια.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Unicars. Driving your stories.
4: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
5: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
6: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πετάνε.
7: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
8: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Έντονη ανησυχία και προβληματισμό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αυθόδους πυρετού στη Λεμεσό και συγκεκριμένα στην Πάχνα, σε φάρμα με 66 εγωπρόβατα. Άρχισε η διαδικασία θανάτωσης. Νέες εκατέρωθεν απειλές εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν τη στιγμή που το σενάριο της επανέναρξης των στρατιωτικών επιθέσεων παραμένει ανοιχτό. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα, ωστόσο προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη πως έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει κατά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Αλλιώς

0: σύσκεψη μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, συνοδευόμενος από υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Έμφαση θα δοθεί στις επενδύσεις, στην τεχνολογία, στην συνδεσιμότητα και στον στρατηγικό διάδρομο Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης. Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με βροχές τοπικά. Κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και στο ανατολικό μισό του νησιού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 με 24 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
3: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Πιστέψαμε κυρίες και κύριοι για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104, Μαρίνα Αργυρούμα και Νικολάου στα μικρόφωνα. Κύριος Παναγίδης στη ροή του ήχου. Μαζί μας ο Χαράμπος Παρπετά για το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Χαράμπε μου, γεια σου.
1: Γεια σου, Χαράλαμπε.
2: Γεια σας, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι και σε όλο τον κόσμο.
0: Επίσης, συνάδελφε, τι γίνεται, τι έχει το ρεπορτάζ της μεγάλης κυρίας.
2: Στην ανόρθωση, εντάξει, είναι σε μια διαδικασία τώρα που ολοκληρώθηκε η χρονιά και ασχολούνται με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον, με τον προγραμματισμό όσον αφορά το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, με τα συμβόλαια που λήγουν και θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις σχετικά με τους παίχτες που θα

0: συνεχίσουν ή όχι. Σε αυτό το πλαίσιο υπενθυμίζω ότι είναι παίχτες όπως ο Μπέκστρο, που εδώ και καιρό είπαμε ότι η πρόθεση είναι να παραμείνει και του έχει γίνει πρόταση και ο ίδιος είναι θετικός. Είναι περίπτωση του Κίκο που είναι στάσιμη ακόμη, η ανόρθωση του έκανε πρόταση για διετές συμβόλαιο. Είναι ο Σεργίου που η πρόθεση είναι να αγοραστεί από την Νέα Σαλαμίνα, να εξασκηθεί το δικαίωμα που έχει ανόρθωση έτσι ώστε να κάνει δικόρυση στον ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι παίχτες όπως για τον Μπέζους που κυκλοφορεί ότι δεν είναι σίγουρο ότι θα αποχωρήσει. Τουλάχιστον αυτά που μας λέχτηκαν από πλευρά φανόρθωσης είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να παραμείνει ο ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Ο Βούκιτς είναι στο περίμενε, γιατί είναι η περίπτωση του Εμπάρκο, οπότε μετά που οριστικοποιήθηκε αυτό στην ανόρθωση θέλουν να είναι σίγουροι και να μετρήσουν όλα τα πράγματα ο προπονητής μαζί με τους αρμόδιους του προγραμματισμού, έτσι ώστε η ομάδα να έχει τις ανάλογες επιλογές που χρειάζεται εν ώψη της νέας χρονιάς. Με τον Τιόν υπάρχουν επαφές και αναμένεται ότι θα παραμείνει. Ο Σέτι είναι συμφωνημένος. Κάποιοι άλλοι παίχτες με θυμίζουν που στη διάρκεια της χρονιάς ανανέωσαν, όπως είναι ο Φουρτάδο, ο Τάντι. Και γενικότερα θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ποδοσφαιριστών. Ο Θεοδόρου που λύγει το συμβόλαιο του είναι δύσκολο να συνεχίζει και αυτός. Και όταν θα αρχίσει η προετοιμασία η ομάδα και αξιολογηθούν από τον προπονητή και οι παίχτες που επιστρέφουν από δανεισμό, τότε θα καταλήξει για το ποιο θα είναι το ρόστερ της επόμενης σεζόν.
1: Υπάρχουν αρχαία που πρέπει να γίνουν σίγουρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, τις δυσκολίες τις γνωρίζουμε και για τη νέα σεζόν και την ανόρθωση που πρέπει να πορευθεί χωρίς ουσιαστικά μεταγράφες.
0: Ναι, όντως αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί να αλλάξει. Στην ανόρθωση είναι θετικό ότι υπάρχει ένας κορμός ποδοσφαιριστών και σε αντίθεση με πέρσι πέρασε μια χρονιά στην οποία μαζί και με τους παίχτες που ήρθαν τον Ιανουάριο έχει αποκτηθεί μια χημεία, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι πολύ σημαντική σταθερότητα να υπάρχει μια δομή στην ομάδα με τον ίδιο προπονητή, με τους ίδιους παίχτες. Κατάφερε να βελτιώσει και μέσα από τη μεταγραφική του Γενάρη αδυναμίες που είχε και έβγαζα μάτι από το ξεκίνημα της χρονιάς. Θα έχει, θυμίζω ότι πήρε το ερμανοθύλακα τον Κάστρεμ, θα έχει στην άμυνα τον Φουρτάδο, τον Τόση, τον Μπέκστρομ κατά πάσα πιθανότητα. Δεξιά θα έχει δύο επιλογές, τον Τάντι και τον Σεργίου. Αριστερά είναι ο Σέτι και είναι η εκκρεμότητα με τον Κίκο. Στη μεσαία γραμμή θα έχει επίσης αρκετούς ποδοσφαιριστές. Είναι ο Αρτηματάς, ο οποίος θα είναι καλά με την έναρξη της προετοιμασίας, ο Χρυσοστόμου, ο Μίντεντορτ, ο Σένσι. Είχε την ατυχία με τον Μιχάλη τον Ιωάννη, ο οποίος τραυματίστηκε. Ο Αμποάκη, ο οποίος έχει και αυτό συμβόλαιο. Ο Κις, ο οποίος παραμένει, ανανέωσε και αυτός, τον οποίο δεν ανέφερα προηγουμένως. Είναι ο Ντακρούς, ο οποίος δείχνει ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να τη βοηθήσει όταν πήρε συνεχόμενα παιχνίδια στην ενδεκάδα. Έχει τον Ράφα Λόπες, ο οποίος είναι έμπειρος, θα είναι ο Ντιόν, επίσης στα άκρα της επίθεσης. Οπότε έχει παίχτες και περιμένουμε ότι θα πάρουν ευκαιρία κάποιοι ποδοσφαιριστές και από την ΚΑΠΑ 19. Πήρε χρόνο συμμετοχής ο
1: Φουγκαρίς
0: στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, είναι γιος του. Α, μάλιστα.
0: Ναι, ο γιος του Σταύρου Φουγκαρί που έπαιξε δεκαετία 90 του 2000. Ναι. Αμυντικός.
1: Ναι.
0: Και κάποια άλλα παιδιά που τους έχει δοθεί επαγγελματικό συμβόλαιο. Άλλοι που επιστρέφουν, ο Στέφανος Χαραλάμπους που έπαιξε στον Ολυμπιακό. Είναι ο Μάρκου, είναι ο Φανίφ, ο οποίος είναι στην Αραδίπου, ήταν στην Αραδίπου και κάνει ξανά εγχείρηση και στον Μινίσκο και θα δούμε αν θα του δοθεί νέο συμβόλαιο. Αυτά νομίζω, δεν ξέρω να μου διαθέτει κάποιες θέσεις.
2: Εντάξει, θα είναι...
0: Πάνω κάτω αυτά είναι τα δεδομένα.
2: Εντάξει, θα έχεις πολύ δουλειά, χαρά Λαμπέτο, και εσύ το καλοκαίρι.
0: Εντάξει, δεν θα έχουμε τόση πολύ δουλειά όσο...
1: Αφού δεν θα κάνουμε μεταγραφές.
2: Θα κάνουμε μεταγραφές, αλλά είναι όμως εντάξει, είναι θέματα. Βλέπεις, πρέπει να κρατήσει παίχτες, πρέπει να βγάλει παίχτες, πρέπει. Είναι άλλου είδους, άλλη φύση των μεταγραφών σε εισαγωγικά της ανορθώσης.
0: Ναι, όντως. Και το άλλο πολύ σημαντικό θέμα που είναι ανοιχτό είναι η Γενική Συνέλευση που είναι μπροστά μας. Έχει οριστεί για τις αρχές του Ιούνιου. Εκεί που υπάρχει το δεδομένο είναι ότι αυτή η διοίκηση με πρόεδρο τον Κυριάκο Πραστίτη έχει ξεκαθαρίσει μέσα από την ανακοίνωση που έχει εκδοθεί ότι θα επαναδιεκδικήσει τα ενία του συλλόγου, όμως σε περίπτωση που βρεθεί άλλος συνδυασμός είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω. Και οι πληροφορίες που μεταφέραμε εδώ στον SuperSport 104 εδώ και πολλές μέρες ότι υπάρχουν επαφές από άλλα άτομα, γίνεται προσπάθεια να μαζευτεί ένα ποσό από αυτά τα άτομα τα οποία κάνουν ζυμώσεις, έγιναν διάφορες συναντήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι σε μια διαδικασία που προσπαθούν να δουν αν έχουν το οικονομικό που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αν έχουν τα χρήματα έτσι ώστε να μπορέσουν να τρέξουν την ομάδα. Γίνονται επαφές για το ποιος θα ηγηθεί, ποιος θα μπει μπροστά. Και θα το δούμε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν μένουν πάρα πολλές μέρες, όπου θα ξεκαθαρίσει το κατά πόσον η ανόρθωση θα συνεχίσει με το εφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο ή κατά πόσον θα έχουμε διοικητική αλλαγή.
1: Και χάνει και ένα, το αρχηγόν της, έναν πολύ καλό παίχτη που στάθηκε άτυχος στο μάτς με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο ανέφερα και προηγουμένως. Ναι. Είναι πραγματικά πολύ άτυχος ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
2: Άτυχος πρώτα απ' όλα ο παίχτης, ναι.
0: Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τους τραυματισμούς. Και ξέρετε, εντάξει, είναι το θέμα το καθαρά ιατρικό, το πρακτικό, το ότι θα μείνει για πολλούς μήνες εκτός. Είναι όμως το θέμα της ψυχολογίας, το πνευματικό κομμάτι που χρειάζεται από ένα αθλητή. Δυστυχώς είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να προκύψει. Θα το στηρίξω στην ανόρθωση, όπως έγινε και στην περίπτωση του Χρυσοστόμου. Δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με την πρόθεση για να του δοθεί νέο συμβόλαιο. Οπότε αν πάνε όλα καλά θα ανανεώσει και αυτός για τα επόμενα χρόνια και θα βρίσκεται στην ανόρθωση ο εκ των αρχηγών της ομάδας.
1: Δύσκολα βλέπεις να συνεχίζει ο Κίκο λόγω και της χρονικής διάρκειας συμβολαίου?
0: Εντάξει, να σου πω, Μάκη, είναι σε μια ηλικία ο Κίκο ο οποίος, δεν ξέρω, θέλει κλειστό τριετές συμβόλαιο, τουλάχιστον με τις πληροφορίες που βγαίνουν μπροστά έξω. Δεν νομίζω να βρεθεί άλλη ομάδα στην Κύπρο με το στάτους της ανόρθωσης να του δώσει ένα τέτοιο συμβόλαιο. Γιατί είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, αλλά υπάρχουν και ομάδες οι οποίες διαθέτουν πολύ περισσότερα χρήματα και πάνε σε άλλες επιλογές. Δεν ξέρω, όλα μπορούν να συμβούν στο ποδόσφαιρο, όμως θεωρώ ότι η πρόταση που έχει από την ανόρθωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι και σε ένα περιβάλλον στο οποίο νιώθει σημαντικός, έχει την εκτίμηση του κόσμου, είναι αρκετά χρόνια στην ανόρθωση, είναι από τους πιο παλιούς, έδωσε πολλά και όχι μόνο στο καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι, αλλά έδειξε και με τις πράξεις του ίδιος σε περιπτώσεις που ακόμα και προπονητές που τον έθεσαν εκτός πλάνων, ήταν επαγγελματίας, δεν δημιούργησε ποτέ κάποιο πρόβλημα και έδειξε να σέβεται και τη φανέλα που φορά και το ψωμί που παίρνει από την ανόρθωση. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες, γιατί κακά τα ψέματα, ο Κίκο και οι πιο παλιοί είναι από τους παίχτες που έδειξαν και δείχνουν τη μεγαλύτερη υπομονή στο θέμα των πληρωμών. Από την άλλη όμως, είναι και σε μια ομάδα η οποία του έδωσε πολύ μεγάλη αγάπη και με όλα τα δεδομένα που ανέφερα προηγουμένως ότι νιώθει σημαντικός. Θα παίξουν πιστεύω στο τέλος της ημέρας και αυτά ρόλο στην απόφασή του.
1: Ευχαριστούμε, Χάλαμπε μου. Καλή συνέχεια.
0: Καλή δουλειά.
1: Πριν περάσουμε και στον τελευταίο μας καλεσμένο, να δώσουμε, να πούμε και τους διαιτητές που έχουν οριστεί πριν από λίγο από την ΚΟΠ των τελευταίων τριών αγώνων του πρωταθλήματος Cyprus League. Πρώτος όμιλος, Παρασκευή, 5 και 30 θα αρχίσουν. Ομόνοια Απόλλων, Ιωάννης Χριστοδούλου, Βαρ ο Ροβέρτος Κώστα, όλοι Κύπροι είναι. και στους αγώνες. Άρης ΑΕΚ, διαιτητής θα είναι ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης, στο ΒΑΡ ο Δημήτρης ο Σολομού, και Πάφος από ΕΛ και ο Αθανασίου διαιτητής, και ΒΑΡ ο Μάριος Αντωνίου.
2: Λοιπόν, θέλω να απαντήσω πρώτα μάχη σε ένα μήνυμα, γιατί εντάξει ήταν και λίγο ειρωνικό από ό,τι αντιληφθήκα ο τρόπος.
1: Όχι, πολύ ειρωνικό, ναι.
2: Εντάξει, είπανε με λίγο νηπιά στον 482, από πότε βγάζουμε και παίχτες του φούτσαλ. Γιατί να μην βγάλουμε παίχτες του φούτσαλ, παίχτες της καλαθόσφαιρας, της πετόσφαιρας έχουμε, νομίζω, ως εκπομπή.
1: Η εκπομπή 12 στα σπορ το κάνει.
2: Προσπαθούμε ως εκπομπή να καλύπτουμε όλα τα αθλήματα. Εννοείται το ποδόσφαιρο κερδίζει τη μερίδα του Λέοντος, αλλά ασχολούμαστε με όλα τα αθλήματα. Και όταν ένας αθλητής διακριθεί, εννοείται ότι θα τον βγάλουμε. Βεβαίως. Μιλάμε για τον MVP του αθλήματος και τον πρώτο σκόρερ, ανεξαρτήτως ομάδας. Είναι ο άνθρωπος που έχει ξεχωρίσει για φέτος, και γιατί να μην του δώσουμε χρόνο συμμετοχής. Άλλες φορές λέτε, μα γιατί ασχολείστε μόνο με το ποδόσφαιρο. Όταν βγάζουμε κάτι που ενδεχομένως να σας βρίσκει αντίθετος, αντιδράτε διαφορετικά. Εμείς ως εκπομπή είμαστε ίσοι με όλους και θα βγάζουμε τους πάντες για να καλύπτουμε τα πάντα. Όσο όποιον δεν αρέσει, υπάρχει και κουμπάκι που αλλάζει ραδιόφωνο.
1: 482, ο φίλος πώς είχε το μήνυμα, την αγάπη μας.

0: Λοιπόν, είπαμε ψες η Arsenal, αν και δεν αγωνιζόταν χθες, Μάκη, κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο, γιατί της έκανε δώρο η City. Ήρθε 1-1 με την...
1: Πήρε δώρο μου την Bournemouth.
0: Ναι, αλλά εντάξει, η City έχασε τους βαθμούς.
1: Έχει παίζει μόνη η City.
0: Εντάξει, η City έχασε τους βαθμούς.
1: Πώς έξε, μεγάλη επιτυχία.
0: Και εγώ ήταν να κερδίσει η City.
1: Για την Bournemouth, του Ιραόλα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ναι. Και αν κέρδιζε, θα διεκδικούσε και Champions League τελευταία αγωνιστική την Κυριακή.
0: Λοιπόν, να βάλουμε έτσι λίγο την βαθμολογία της Αγγλίας για να μιλούμε με καλύτερα δεδομένα. Γιατί αναφέρθηκε ο Μάκης στην Bournemouth, η οποία είναι στην 6η θέση, συγγνώμη, κάτω από Liverpool και πάνω από Brighton και Chelsea. Champions League, ναι, στην Αγγλία, αλλά θα πάει αν έτσι και αλλιώς στον Βίλα, ναι,
1: αν κατακτήσει και το Ευρώπα.
0: Ναι, αφού πάει έτσι και αλλιώς.
1: Θα πάει να μαγεί τελευταία αγωνιστική.
0: Αν κερδίσει, ναι, αλλά... Ναι, αν κερδίσει όμως και απόψε το Europa Link, πάει έτσι και αλλιώς. Ανεξαρτήτως τι θα γίνει τελευταία αγωνιστική.
1: Όχι, μιλώ για την Bournemouth, όχι για την Villa.
0: Εσύ χύσες με.
1: Όχι, εσύ χύσες.
0: Για την Bournemouth που μιλάς τώρα. Εντάξει, επειδή μιλούν για την Aston Villa και λες μάντα αν κερδίσει, εμπερδεύτηκα.
1: Λοιπόν,
0: Arsenal, City, United, Aston Villa, Liverpool... Αυτή τη στιγμή έχουν τις πέντε πρώτες θέσεις που πάνε στο Champions League. Δεν είναι κλειστή η πέμπτη θέση, γιατί η Bournemouth είναι στο πλην 3 από τη Liverpool.
1: Ναι.
0: Είναι έκτη η Bournemouth. Και η Brighton 7η, αυτές οι δύο θέσεις οδηγούν στο Europa League. Και η Chelsea που είναι στην 8η θέση έχει αυτή τη στιγμή το εισιτήριο για το Conference League, γιατί ούτε αυτό δεν είναι κλειδωμένο.
1: Κέρδισε δύο αντί τότε να που κινδυνεύει.
0: Κινδυνεύει, εξακολουθεί να κινδυνεύει.
1: Είναι στην κλειδωμένη βασμού. Όχι, συγγνώμη, West Ham είναι, τότε να μην είναι δύο βαθμούς πιο πάνω.
0: 38 η Tottenham, 36 η West Ham, θα ξεκαθαρίσει στην επόμενη αγωνιστική.
1: Είναι όλοι οι αγώνες, Κυριακή θα γίνουν, στις 6 το απόγευμα. Και αφού μιλάμε για το κάτω τώρα, το κάτω διάζωμα, Tottenham Everton και West Ham Leeds.
0: Ναι.
1: Και η διαφορά είναι δύο βαθμοί. Έχει περισσότερο η Spurs από τα σφυριά.
0: 38 με 36 το είπαμε. Λοιπόν, απόψε είπαμε, βγαίνει το πρώτο, ο πρώτος τίτλος, βρίσκει κάτω χωμάλων ο πρώτος τίτλος ευρωπαϊκός της χρονιάς, το Europa Link, η δεύτερη η τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, Freiburg Aston Villa. Ένα ενδιαφέρον ζευγάρι, Μάκη, από τα ζευγάρια που δεν βλέπεις συχνά σε τελικούς, ιδίως Europa League.
1: Είναι
0: η Άγγλοι όμως
1: προπονητής της Aston Villa, ο προπονητής των τελικών, των κατακτήσεων, ο Emery.
0: Ο προπονητής, ναι. Και ελπιστεί ότι θα κατακτήσει άλλον ένα τίτλο απόψε.
1: Στα Europa UEFA.
0: Και εντάξει, αν και ήθιστε να λέμε ότι σε τέτοια παιχνίδια δεν χωρούν προγνωστικά, νομίζω ότι η Aston Villa έχει τον πρώτο λόγο, τουλάχιστον στα χαρτιά από εκεί και πέρα, το πώς θα εξελιχθεί ένας
1: αγώνας. Καλύτερη ομάδα, αλλά δεν ξέρεις να μπορεί να γίνει.
0: Ένας τελικός.
1: Γερμανική ομάδα, η άλλη, Freiburg, 10 η ώρα στην Κωνσταντινούπολη, ζωντανή μετάδοση από το ΡΙΚ, ο τελικός του Europa.
0: Αυτά.
1: Και
0: ολοκληρώσαμε.
1: Θα τα πούμε αύριο μετά τις 12. Γεια σας.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
3: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
0: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
7: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Serrano Cassius ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Lurpak Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Lux Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
8: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
9: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
13: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
14: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
17: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
18: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
21: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου ομίλου. Ομόνοια Απόλλωνας διαιτητής Ιωάννης Χριστοδούλου, VAR, Ροβέρτος Κώστα. Άρης ΑΕΚ διαιτητής Αντώνης Κωνσταντινίδης, VAR, Δημήτρης Σολομού. Και Πάφος ΑΠΟΕΛ διαιτητής Κυριάκος Αθανασίου και VAR, Μάριος Αντωνίου. Έμειναν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Μασούρα από την Ομόνια στην Νιρεμβέργη. Η Κατοβίτσε Πολωνίας φέρεται να ετοιμάζει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Νικόλα Παναγιώτου. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Άντερσον Κορέγια για ακόμη ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Άρης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο προγραμματισμός στην ΑΕΚ, στην πόρτα εξόδου η Σουάρεθ, Αλομέροβιτς και Ροντέν. Δένει τον Κβίτα με τετραετές συμβόλαιο Απόλλωνας, ενώ νέο συμβόλαιο υπέγραψαν επίσης η Λοσάδα, Κουν και Βέιτσμπεκ. Σε πρώτο πλάνο στον ΑΠΟΕΛ βρίσκονται οι επαφές με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή, ψηλά στις προτεραιότητες των γαλαζοκυτρίνων και το θέμα του προπονητή. Ο Σαπίντος στην Πάφο θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τους Μπρούνο και Πηλέα εν ώψη του τελικού κυπέλου. Ο Μπέρκστρομ έχει πρόταση από την Ανόρθωση για να συνεχίσει στην κυρία και την επόμενη σεζόν, αναμονή για Κίκο. Στην ΑΕΛ Νταμάχου και Μάρτινς χτίζουν την ομάδα της νέας σεζόν. Στο μικροσκόπιο 25χρονος κεντρικός αμυντικός Ντιόκο Γκόμες. Βγαίνει απόψε στις 10 ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν, καθώς Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα μονομαχήσουν για την κατάκτηση του Europa League. Την Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ούσα έτοιμη να καταβάλει και τη ρήτρα αποδέσμευση στον ΠΑΟΚ. Ο Περέιρα φέρεται να έχει και πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, με τον ίδιο όμως να έχει ως προτεραιότητά του την ΑΕΚ. Μετά τη United και η Arsenal φέρεται να εξετάζει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
10: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
23: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
24: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
26: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλο ρίδωμα από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα καπάς. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
27: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Ξέρεις, περιμένω να παιχτεί και το τελευταίο λάβδα για να κέψω να μιλώ. Λοιπόν, καλό απόγευμα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Game time εδώ στον Supersport 104. Σήμερα μόνοι μας. Αντιλαμβάνομαι την σιγουριά που νιώθετε, διότι ο κύριος Γιώργος Λεωνίδου είναι έφεδρος των στρατών και μας προστατεύει από οποιοδήποτε κακό μακριά από μας. Εδώ παρέα με τον Χρήστο τον Παναγίδη στην ροή του ήχου. Και σήμερα θα κάνουμε και έτσι μια αναδρομή σε παλιά αξέχαστα τραγούδια που έχουν γράψει την δική τους ιστορία. Και αρχή κάναμε με μια τραγουδάρα. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του θρηλυκού συγκροτήματος R.E.M. το Losing My Religion, και μου ανέφερε προηγουμένως κάποιους αριθμούς ο Χρήστος ο Παναγίδης. Μόνο από το Spotify έχουν ακούσει το τραγούδι, έτσι σωστά το λέω, πόσα, 2 δισεκατομμύρια και κάτι. Είναι το τραγούδι με τα περισσότερα ακούσματα μόνο στο Spotify. Το Losing My Religion δεν αφορά την θρησκεία, αλλά προέρχεται από το αρκό των Νότιων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και σημαίνει «χάνω την ψυχραιμία μου». Ο ύμνος γεννήθηκε τυχαία όταν ο κιθαρίστας Peter Buck προσπαθούσε να μάθει μαντολίνο και κατέγραψε κατά λάθος την μελωδία. Ο frontman των R.E.M. από το 1980 μέχρι και την διάλυσή τους το 2011, ο Michael Stipe, είχε πει το αξέχαστο: «Αν δεν ήταν το Losing My Religion, δεν θα μας ήξερε η μαμά μας». Και ποιος να πει ότι είχε ένα άδικο. Εντάξει, έγραψαν πολλά τραγούδια οι R.E.M. τα οποία έγιναν γνωστά, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ο θρύλος, αν μπορούμε να το αποκαλέσουμε έτσι, τον R.E.M. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Game Time. Θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας αυτό το 2ωρο, την ECO, τα McDonald's και την CableNet. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο. Εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα άφηνα την πιο έξυπνη λειτουργία του ECO Smile. Είναι απλό, ανοίγεις το ECO Smile, επιλέγεις το Release PAM, ενεργοποιείς την αντρία καυσίμων χωρίς να κατέβεις από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή τον χρηματοδέχτη, τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελό σου, κατέβασε το ECO Smile. Λοιπόν, 77-77-10-20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Να αρχίσουμε με μία είδηση των τελευταίων λεπτών που φέρνει τον Αταμάν να μετράει ώρες στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός μετράει αντίστροφα για την επόμενη μέρα στην ομάδα, καθώς η απομάκρυση του Ερκίν Αταμάν από τον πάγκο θεωρείται δεδομένη μετά και την ακύρωση της σημερινής προπόνησης. Συναγερμός εξελίξεως στον Παναθηναϊκό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Καζέτα ακυρώθηκε η σημερινή προπόνηση και ο Ερκίν Αταμάν, όπως όλα δείχνουν, είναι στην πόρτα εξόδου, με το διαζύγιο των δύο πλευρών να φαντάζει θέμα χρόνου. Οι διαβουλεύσεις εντός του Παναθηναϊκού είναι καθημερινές, ειδικά μετά τον αποκλεισμό του Τριφυλλίου από το Final Four της Ευρωλίγκας, που θα διεξαχθεί στην Telecom Center Athens το τριήμερο 22 με 24 Μαΐου. Και μιας και ο λόγος για το Final Four, διότι πλέον αρχίσαμε να μετράμε αντίστροφα για αυτή την διοργάνωση, να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε και τηλεφωνική επικοινωνία για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα με τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Γαβριήλ, ο οποίος είναι απεσταλμένος του συγκρατήματος στην Αθήνα για το Final Four. Λοιπόν, είχαμε πολλά και διάφορα εντός της ημέρας. Φαίνεται ότι όσο αφορά στο ρεπορτάζ της ομάδας, της Ομόνιας, με συγχωρείτε, η εξαιρετική χρονιά που έκανε ο Νικόλας Παναγιώτου τράβηξε τα βλέμματα πάνω του στο μεταγραφικό μπαζάρι. Να πούμε ότι και τον Ιανουάριο είχαν ακουστεί και γραφτεί το όνομά του. Μάλιστα είχε γίνει πρόταση από την Κατοβίτσε Πολωνία τον Ιανουάριο, με την Ομόνια να αρνείται την πρόταση. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η πολωνική ομάδα ετοιμάζεται να επανέλθει με νέα βελτιωμένη πρόταση για τον Κύπριο στόπερ, και αν και δεσμεύεται με συμβόλαιο ακόμη ένα χρόνο, οι πράσινοι είναι έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Σας είπα ότι ναι μεν η Ομόνια κέρδισε το πρωτάθλημα, ήταν η καλύτερη ομάδα, έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο, ναι μεν κέρδισε το πιο εύκολο πρωτάθλημα, έχει αυτή την διαφορά από την δεύτερη θέση και μάλιστα πάει να κάνει και ρεκόρ. Η Ομόνια αυτή τη στιγμή είναι στους 84 βαθμούς, ο δεύτερος Απόλλωνας στους 67, τον Απόλλωνα τον οποίο υποδέχεται η Ομόνια την Παρασκευή στην τελευταία αγωνιστική. Όλα αυτά συνθέτουν ένα κράμα που λέει και κανείς ότι αν η Ομόνια αρχίσει με όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές με λίγες προσαφαιρέσεις, είναι ανάμεσα στα φαβορί για να περάσει όχι μόνο σε league phase του conference του Europa, αλλά έχω την αίσθηση και του Champions League. Αλλά είπα, κάντε υπομονή, διότι δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί μέσα σε μια μεταγραφική περίοδο. Να είστε σίγουροι ότι προτάσεις θα έρθουν για πολλούς ποδοσφαιριστές που αυτή τη στιγμή δεν πάει η προσοχή κανενός. Γι' αυτό σε μια μεταγραφική περίοδο να είστε προετοιμασμένοι για όλα. Αυτή τη στιγμή γράφεται το όνομα του Παναγιώτου. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι θα έρθουν προτάσεις για πολλούς ποδοσφαιριστές, πόσο μάλλον και για τον Ράιαν Μαέ, που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει στα χέρια του την πρόταση της Ομόνιας για πρόωρη ανανέωση του συμβολέου του, αλλά και να το υπογράψει το νέο του συμβόλαιο δεν σημαίνει ότι αν έρθει κάποια πρόταση που θα συμφέρει οικονομικά την Ομόνια, ο κύριος Παπασταύρου θα πει όχι. Λοιπόν, αυτά είναι το θέμα του ΑΠΟΕΛ και το τι γίνεται με τους επενδυτές. Δεν έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα, διότι έρχονται κάποια μηνύματα εδώ που ρωτάνε τι γίνεται με τους επενδυτές. Το είπαμε ότι είναι κοντά σε συμφωνία. Να το προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα και να πω ότι είναι πιο κοντά σε συμφωνία τη δεδομένη στιγμή πάντα που μιλάμε, παρά να χαλάσει η συμφωνία. Διότι τα τελευταία 24 ώρων ακουστήκαν κάποιες φήμες, κάποια πράγματα ότι ίσως να χαλάσει, κάποιοι δεν θέλουν να προχωρήσει η συμφωνία και όλα τα σχετικά. Επαναλαμβάνω ότι η πλευρά του κύριου Λιασί με τους στενούς του συνεργάτες μελετούν όλες τις λεπτομέρειες της συμφωνίας και θεωρώ, με αυτά που μαθαίνω, ότι είναι πιο κοντά στο να επέλθει η συμφωνία παρά να μην επέλθει. 10 στα 10 στον ηχολήπτη σήμερα για τον ύμνο έναρξης από τον Μιχάλη, τον 071. Επήρε τα εύσημα σου, κύριε Χρήστο Παναγίδη, από τον Μιχάλη. Ο 301 μαυκάλι πίντες ρε Πόλιο Μιτσής, πριν 1,5 μήνα επίεν, λέει. Ρε φίλε, τι να σου πω, δεν ξέρω, εγώ έχει χρόνια που έφυγε από τον, έπια το χαρτί της απόλυσης από τον στρατό, επέρασα από όλα τα ποστά, τώρα δεν ξέρω αν πιένουν πιο συχνά στην εφεδρία. Λοιπόν, αυτά. 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Λοιπόν, να σας δω έτσι και να κάτι για να συζητήσουμε, αφού σας αρέσουν και τα ρετρό και σας αρέσει να βάζετε και το μυαλό σας να σκέφτεται. Είπαμε για τους καλύτερους επιθετικούς, είπαμε, συζητήσαμε για πολλά πράγματα. Θέλω να μου πείτε τώρα, όσοι έχετε την καλή διάθεση, ποιο θυμάστε είτε από την ομάδα σας είτε γενικότερα από τον χώρο του ποδοσφαίρου, είτε Κύπριος είναι αυτός είτε ξένος είναι αυτός, ποιος είναι κατά τη γνώμη σας, να πω, καλύτερος ή ένας από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς που αγωνίστηκαν στο νησί μας. Λοιπόν, εγώ έχω μια λίστα εδώ με πάρα πολλά ονόματα. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να θυμηθεί τον οποιοδήποτε. Λοιπόν, 77-77-10-20. Μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω τηλεφωνικής γραμμής είτε μέσω των γραπτών μηνυμάτων στο 23-24. Ποιος κατά τη γνώμη σας θεωρείτε εσείς από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς που αγωνίστηκαν στο νησί μας. Πάμε στον πρώτο φίλο, χαίρετε.
1: Καλόν απόγευμα, Πολύδη.
0: Καλόν απόγευμα, φίλε.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται, Ανδρέα μου, είσαι καλά?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, Πολύδη μου, επειδή πάντα εμείς υποστηρίζουμε την ομάδα μας, να πω και ο Κυπρίους, που εμένα να αρέσκει μου τούντο στην ποδοσφαίρου, που εξέρα συμπέντε και παίζαν πέντε. Και ακάνναζε με τα νήσα και με τα δόντια.
0: Εσύ να μου πάει στον καιρό που παίζαν λίμπερο.
1: Το λοιπόν, κάπου και πάνω να σου το βάλω. Αλλά ήταν στη Σαλαμίνα, ήταν ο άνθρωπος που για μένα είναι που να λέμε τη μάπα παίρναν, παίχτης δεν παίρναν. Εν είχε έτσι πράγμα αμυντικών η Σαλαμίνα, ήταν ο Ελισσέος ο Ψαράς. Ένας Κίνος. Και να πω και δεύτερον που άλλη ομάδα που για μένα πάλι Κύπριος που τους παγιούς που θυμάστε εμείς ως μικροί ήταν ο Μακαρίτης ο Φουλής του Εθνικού Άχνας.
0: Άλιστα.
1: Ήταν και ο παίχτες για μένα που ακάνα σίδερα και κρατούσαν την άμυνα για με δυνατή μαζί με τους υπόλοιπους που ήταν τα υπαρτενέρ τους.
0: Τώρα οι συγκεκριμένοι που είπες, τι δεκαετία ολοκληρώσαν την
1: θα σε γελάσω, ήταν νομίζω ετέγιωσε ο Ελισσέος ο Ψαράς, δεν είμαι σίγουρο να σου πω αν ετέγιωσε μετά το κύπελλο. Μετά το κύπελλο σίγουρα, αλλά ανοίξω να σου πω τη χρονολογία.
0: Mm-hmm.
1: Ο Φουλής πάλι ήταν κοντά στον Ελισσέο του Ψαρά, νομίζω που ετέγιωσε και τούτος. Δηλαδή ήταν ο παρτενέρ του Ελισσέου του Ψαρά, ήταν ο Βάσος ο Μαύρος μαζί με τον Φλόρον τον Νικολάου, που ήταν μαζί, ήταν τούτοι τρεις. Αλλά τώρα χρονολογία να σου πω.
0: Το Φλόρο θυμούμε το τον Ελισσέο στο Ψαρά, το θυμάμαι πραγματικά.
1: Ο Ελισσέο
0: στο Ψαρά.
1: Όχι. Ο Ελισσέο στο Ψαρά ήταν πιο μισής. Από τον και έπαιξε μπαρτενέρ μαζί με ο Βάσον τον Μαύρο, νομίζω μετά που έφυγε ο Φλόρο ο Νικολάου που τη Σαλαμίναν. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι τέγια βέβαιος. Και πιάσαμε τον που ομάδα δεύτερης κατηγορίας που ήρθε από τη Λευκοσία, αλλά ποια ομάδα το αν είναι η Δαλίου ή κάτι άλλο, έθιμουμε που ήρθε τούτος ο συγκεκριμένος και ήταν, έπαιζε με τα δέκα τώρα, δηλαδή ατσάνιαζε το ύπεδο συγκεκριμένο. Τώρα για το Φουλί, επειδή ζήσαμε τον πάλι σε κίνδες, ο Θεός μακαρίσιτον, επειδή ενάδικα από καρδία, μητσίσεις στην ηλικία, ήταν ένα παιδί που για μένα εν τούτη που λέμε δεξέρα στην τέσσερα και παίζα στην τέσσερα. Που τον έχω να πω και καλά να υποστηρίζουμε Κυπρέους. Οι ξένιους υπήρχαν πολλοί ξένους. Από Ιακώφτη, ένας και μοναδικός στη Σαλαμίνα, Πασέγκα.
0: Ναι.
1: Άνοιξε αν τον έφτασε στον Πασέγκα.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχαν πολλοί. Αλλά για Κυπρέους που την ομάδα μου ήταν, πιστεύω, ένας από τους καλύτερους αμυντικούς που είχε η ομάδα μου, μαζί με τον τους δύο που σου είπα που ήταν παρτενέρ, Φλόρος Νικολάου με τον Βάσον τον Μαύρο.
0: Άλιστα. Είδες, κάποτε θυμάσαι και πράγματα που δεν τα φέρνει το μυαλό σου κάθε μέρα.
1: Εμένα το σπίτι μου συγκεκριμένα ήταν 500 μέτρα δίπλα από το αμόχωστος. Είχα την ευκαιρία να παίξω μέχρι τα δεύτερα της Σαλαμίνας, να ζήσω τον τους παίχτες, ήταν είδωλα μας. Είπα το και παγιά ότι κάποιοι παίχτες που το να σου βάλω το 80% των παιχτών της Σαλαμίνας ο Διαπρέψας, Υπάσος Μαύρος, Τάκης Δαβής, ο Μαραγκός, του Διούλη ήταν ο Πάμπης ο Ανδρέου πάλι παρόλων προσφυγιάς Τσακυλερών δίπλα, επέζασαν στο σωματείο Μαραθώνας. Έτσι λέγουν κάτω παροσίων Μαραθώνας. Και πήγαινε ο Μουσκάλι και θόρεν τους που πέζασαν στο αγροτικό και έπιανε τους πουμιτσούς και έπαιρνε τους μέσα στις Σαλαμίνας και αναδειχτήκασαν. Ο Τάκης ο Δαβής γέννημα για μέ συγκεκριμένα πρόσφυγας, μεγάλωσε στο Τσακυλερό. Ο Βάσος ο Μαύρος, γείτονας μου, ήταν τούτη. Αν σου το βάλω.
0: Έγινε.
1: Το λοιπόν. Έγινε.
0: Να σε καλά, Αντρέα, με ευχαριστώ, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς τον.
2: Χαίρετε, ρε πολύ.
0: Δεν μου είδε.
2: Αντρέας Αόρθωση.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ να σου πω τρεις Κυπρίες, ρε Πολύβιε, που πιστεύω ότι οι τρεις ήταν ξεχωρίζαν, κατά τη γνώμη μου.
0: Πέμω.
2: Νίκος Παντζαράς, Γλίτος Ερωτοκρήτου και Στέφανος Δησάντρου της Αόρθωσης.
0: Ναι.
2: Για μένα τούτοι οι τρεις, για μένα νομίζω είναι η καλύτερη όλων των εποχών Κύπρη αμυντική. Λιμπερό και Στόπερ.
0: Ναι.
2: Αλλά καλή άλλη ήταν και ο Φλώρος ο Νικολάου, ήταν ο καλής του πεζοπορικού που θυμούμε.
0: Από ξένους.
2: Από ξένους έρχονται στο νομό. Έρχονται στο νομό ρε Πολυβία, αλλά εγώ θα έλεγα και τον Κατσαβάκη που παίξε στην Αόρθωση ήταν πολύ καλός. Mm-hmm. Παίξε μια τετραετία νομίζω, πενταετία, τριετία, τετραετία, κάπου δηλαδή. Ήταν πολλά καλός ο Κατσαβάκης. Θυμούμαι άλλους ξέρω, δεν πολύ βιένας πειράκια. Αμυντικούς. Λίμπερο, στόπερ. Αμυντικός ξένος, ήρθε παλιά πάλι στην Ανόρθωση, αλλά δεν ήταν λίμπερο, ήταν ο Κυριάκοφ, αν το θυμάσαι το Βούλγαρο.
0: Ναι. Εγώ να σου πω ένα που μου έρχεται τώρα στο μυαλό.
2: Πέ μου τον μυαλό, αλλά συμφωνούμε.
0: Ο Ιούστε.
2: Α, μπράβο, ναι, ήταν πολλά καλός. Ναι, στον Απόλλωνα νομίζω.
0: Επέξε στον Απόλλωνα και Ομόνια.
2: Ναι, μπράβο, ναι. Ναι, ναι, ήταν καλό, ναι, ήταν πολλά καλούς. Τώρα, ας πούμε, έχει κι άλλους καλούς. Ενώ Κβίτα τώρα, ενώ Λούκας της Πάφου, ενώ Κουλιμπαλί της Ομόνιας. Έχει και τώρα καλούς αμυντικούς ξένους. Ο Φουστάδο της Ανόρθωσης είναι καλός.
0: Καλά μου τούτους, ας πούμε, δεν μπαίνουμε στη σχετική λίστα που μου είπες ως ένας από τους πέντε καλύτερους στην ιστορία.
2: Στην ιστορία, εντάξει, εγώ είμαι μίλησα για Κυπρέους. Νομίζω για Κυπρέους δεν θα βρεις τούν της κλάσης.
0: Άιστε.
2: Του Στέφανου, του Νίκου, του Παντζαρά, του Κλήτου, τούτοι οι παίχτες ήταν αριστοκράτες παίχτες.
0: Ήταν άλλη κλάση που λέμε.
2: Ήταν αριστοκράτες παίχτες, ήταν ηγέτες. Ήταν ηγέτες, εξού και ήταν και αρχηγοί των ομάδων τους. Ήταν ηγέτες.
0: Μάλιστα. Έγινε, Ανδρέα μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο

0: Η ομάδα σε καλεί. Voltarena Multgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
2: Στις εκλογές ψηφίζω για το αύριο. Θέλω σταθερότητα στην οικονομία. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί? Δημοκρατικός συναγερμός. Υπεύθυνα μπροστά.
3: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
4: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
6: Απάντηση.
5: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
8: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
9: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
10: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
11: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
14: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
11: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Super Sport 104.
15: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Μάλιστα. Αυτό ήταν το Mambo No. 5, το οποίο ξεκίνησε ως ένα ορχιστρικό κομμάτι το 1949 από τον Κουβανό συνθέτη Νταμάχο Πέρεθ Πράτο. Είναι παγκόσμια επιτυχία το 1999 τον Γερμανός τραγουδιστής Λουκ Μπέκα. Πρόσθεσε στίχους δημιουργώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα pop φαινόμενα της δεκαετίας. Ήταν ένα καθαρά ορχιστρικό τραγούδι που συνδύαζε jazz ρυθμούς με παραδοσιακή κουβανέζικη μουσική, το οποίο βοήθησε στην διάθεση του χορού Μάμπο σε όλο τον κόσμο. Το 1999, όπως είπαμε, ο Λου Μπέκα αποφάσισε να συνδυάσει τον ρυθμό του Πράτο με hip hop beats και δικούς του στίχους. Το τραγούδι αναφέρει τα ονόματα διάφορων γυναικών όπως η Μόνικα, η Έρικα, η Ρίτα κλπ, εξιστορώντας τις ερωτικές του περιπέτειες. Το κομμάτι κατέκτησε την κορυφή των charts σε πολλές χώρες. Έτσι, για να ξεφλουδίζουμε και τις εγκυκλοπαιδιακές μας γνώσεις. Λοιπόν, γύρω από αυτά τα τραγούδια, άκου τώρα, πόσο γοης ήταν τούτος ο Γερμανός, Μόνικα, Έρικα, Ρίτα και λοιπά, λέει, πόσες είσαι. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Όταν η μεγάλη πείνα κάνει την εμφάνισή της, κάντο όπως ο Φάνης ο Λαμπρόπουλος και δοκίμασε το νέο μπικάτς, εξαφάνισε την πείνα σου με δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί cheddar crispy onion, μαρούλι αγκουράκι, τουρσί και τη νέα μοναδική μπικάτς σως. Η λύση για την μεγάλη πείνα είναι πλέον στα εστιατόρια McDonald's και ήρθε για να μείνει. Άνοιξε η όρεξή μας διαβάζοντας όλα αυτά από τα Μαχτώνα. Βεβαίως, θερμές ευχαριστίες και σε Μαχτώνα και σε Cablenet και σε Echo που είναι στην παρέα μας. Συνεχίζουμε 77-77-10-20. Ψάχνουμε τους καλύτερους centerfor, είτε Κύπροι είτε ξένοι. Καλό απόγευμα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Πράσινος Εξπρές.
0: Καλώς τον Εξπρές.
1: Με αδιανόμιξε σήμερα.
0: Επίε στρατό.
1: Εξπρέσε,
0: μην νιώθεις ασφάλεια που τα σήμερα το πρωί.
1: Μα να πω και όσο λέω. Λά σου πω, ξέρεις γιατί επέλεξε να πάει σήμερα στρατό, σαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι να μην είχες σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα το πότε.
1: Πριν πολλά χρόνια.
0: Ποια με την
1: εμπιτσάραν τα καλά και 73-38. Δεν μπαίνει να πάμε.
0: Αχ Θεέ μου, αχ Θεέ μου.
1: Κουμπάρε 38 πόντου ρε κουμπάρε, αν παιχνίδι ρε κουμπάρε. Και να μου λαλείστε να μην αντός ο Μιτσής, όχι συνέχεια διούς σας φαουλ και βολές και... Δεν μάνα κέψουμε έτσι λέω του. Γιατί είπε μου τα. Κάθε φορ το Ολυμπιακό και βολές λαλί μου. Επέμας ότι κουντούν τον λαλό του. Αλλά τώρα να μην είπε να ακούει την εκπομπή, να τα ακούσει τούτο σήμερα τώρα, ξανά πρέπει να το βάω σεν τώρα.
0: Ξέρω εγώ, τούτο που λες εσύ ήταν ο τελικός το 1966. 1996.
1: Ναι, μπράβο. Ένας από τους τελικούς.
0: Ναι, ναι.
1: Της σειράς. Αν πιο μίτσι το παράσιν του Παναθηναϊκού, δεν μπαίνα μέσα. Με την είπα. Έσταμε τα μέσα στο μόνο, εσύ λέει, φέραμε τα μωρά, υπογράψαν τους οι παίχτες, περνάσαν και μαζί και λέμε.
0: Έχει κόσμο πολύ.
1: Έχει αρκετόν κόσμο, μπαίνουν με σειρά και φαντάστο που να περάσει ακόμα λίγο η ώρα. Πολύ να σκολάσει ο κόσμος.
0: Κι παίχτες είναι για μέ.
1: Τώρα ενώ σε μέδω Κουλυμπαλί και ο Αιτή, να έρθουν μετά Κυριακίδης και ακόμα ένας. Δεν το θυμώ.
0: Τέλος πάντων, όσοι φίλοι της Ομόνιας θέλουν να πάρουν τα παιδιά τους για έναν αυτόγραφο στο...
1: Αυτόγραφο, φωτογραφία με το πρωτάθλημα, τζαμέ στη σειρά, καλού φωτογραφία με το πρωτάθλημα, μετά μας τους πέφτες, έρχομαι να λέμε κάνει και κόσμο πολύ, υπομονή είναι όποιος ενάρτη.
0: Είναι ωραίες εκδηλώσεις πάντως τούτες.
1: Ναι, για να μωράρες είσαι.
0: Εντάξει, η μεγάλη...
1: Η μεγάλη, εντάξει, αλλά για το μωρό...
0: Λίγο βαρεμάρα να στέκεσαι στη σειρά και να περιμένεις το σύνολο.
1: Εμένα να αρέσκει από την Παρασκευή, 5.30, 4.30, ό,τι να μας πούσε, έχει πρόβλημα. Άμα είσαι στη μάπα μας εμείς, να είμαι στη μάπα και να σωρώ από τηλέφωνο τον ημιτελικό. Παναγία μου, Παναγία μου.
0: Ας τον πελάς εν 6.
1: Εν η ώρα 6, Εν το βάλαν το εύτερο, εν το κόψαν ούς τους. Ότι δεν δεις να κάτω καθυστερήσουν να κω. Έχουμε τα και τούτα.
0: Εν πειράζει.
1: Ως την αφήμε που το είπε όταν να πανηγυρίζουμε. Την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
0: Άντε να δούμε.
1: Αφού είναι η μοναδική ελληνική ομάδα, ας ενωθούμε όλοι μαζί. Να πάει καλά η ελληνική ομάδα, είναι τούτο που μας ελάχνουσαζεί.
0: Βέβαια ρε φίλε.
1: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Επίεν Ολυμπιακός, υποστηρίξε τον Ολυμπιακό κοπέλια και έναν ούτε αντροπή, ούτε τίποτε άλλο. Είναι καλύτερη ομάδα.
0: Έγινε.
1: Άντε.
0: Γεια σου Εξπρές μου, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Καλό να πω εμάν κύριε Μάκη.
0: Πολύβιος είμαι.
2: Κύριε Πολύβιε, συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Πάντως σε περίμενα 11 λεπτά στην αναμονή.
0: Μα 11 λεπτά υπήρχε και το διάλειμμα, δεν μπορούμε να φτιάχνουμε να...
2: Έβαλε στο τραγούδι, έκατσε να μας κάνετε την ιστορία του τραγουδιού, συγγνώμη, και μετά έβαλε στον Ομονιάτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή, εντάξει, δέχομαι το, εγώ φτιάχνω για να πω πάνω για τον Άκηνα Ιωμαμίτη.
0: Μα το όνομα σας?
2: Μα όχι ο φίλος, δεν τον καταλάβεις κύριε Πολύβιε. Είμαι ο φίλος του Γιώργου Λεωνίδου.
0: Ο φίλος του Γιώργου Λεωνίδου, μα ο Γιώργος ο Λεωνίδου έχει πολλούς φίλους, δεν πρέπει να κρατάει κυκλοπαίδια για να τους ξέρω όλους.
2: Ο πάτερ είμαι κύριε.
0: Α, πάτερ μου.
2: Ο φίλος του Γιώργου Λεωνίδου.
0: Την ευχή σας.
2: Διότι μαζί σου έχω παράπονο.
0: Τι τα παράπονο έχεις μαζί μου?
2: Είσαι με τον Ολυμπιακό Πειραιός.
0: Εν είμαστε χριστιανοί που είμαστε με τον Ολυμπιακό Πειραιός.
2: Δικαιούμαστε να είμαστε, αλλά είσαι πολλά ρε κουμπαρέ. τουλάχιστον αφήστε τους Παναθηναϊκούς να ηρεμήσουν ρε κουμπάρε.
0: Μα τι έκαναμε πάτερ μου, γιατί αν παίρνανε ο Παναθηναϊκός δηλαδή και μείνε έξω Ολυμπιακός, δεν θα μας κάνουν τα ίδια. Άις μας να χαρούμε τώρα.
2: Αν ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον τελικό θα ήταν πολλά ώρα κύριε Πολύβιε.
0: Μάλιστα.
2: Που άκησα η ομαμίτης ένας ο μοναδικός Κώστας Παναγιώτου και Πανίκος Ιακώβου παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
2: Απλώς τα ονόματα είναι τα ιερά τέρατα, αλλά σαν τον Άγκυνα Ιωμαμίδη που τον είδα που κοντά ένε πέζε του. Ευχαριστώ πολύ κύριε.
0: Να σε καλά πάτερ μου, να σε καλά, εγώ ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Καλώς τον.
3: Τι γίνεται?
0: Πολύ καλά εσείς.
3: Μπράβο κύριε Πολύβια.
0: Εσύ επέρασες από το μόλ να πάρεις αυτόγραφο?
3: Θέλω πολλά να πάρω τον αγώνα μου, πάρα πολλά, είναι και λυπημένος, αλλά δυστυχώς πάω δουλειά.
0: Αχ, Θεέ μου, τούτη δουλειά.
3: Και δεν με βολεύκε να πάω Λευκοσία, και πού να τον αφήκω, επειδή δουλεύω Λάρνακα, και ποιον να τον πιάσει, ήταν πολλά δύσκολο.
0: Εν πειράσει.
3: Ήβραμε τον τερματοφύλακα της Ομόνιας, τον...
0: Τον Κυριακίδη.
3: Όχι,
0: τον Φαμπιάνο, τον Ζόχο.
3: Τον Ζόχο, και έφκαλε γούραν τον μου πίσω όπως το 10 λεπτά και πρόλαβε τον και στο πάρκι και έφκαλα μια φωτογραφία μα χαρά νομίζεις, χαρά.
0: Μπράβο του, μπράβο του.
3: Έχει και πρόβλημα με την καρδία του και μισή η καρδία του και προσέχουμε τον...
0: εντάξει, ναι, τώρα από μητσί θέλει να... τίποτα.
3: Άκουσα την ερώτηση σου την πρώτη μισή ώρα της εκπομπής.
0: Ναι.
3: Ο πρώτος παίχτης που μου ήρθε στο νου ήταν ο Λούφνερ.
0: Ο Λούφνερ, ναι.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι ο καλύτερος, αλλά
0: άρασκε
3: μου πάρα πολλά.
0: Εντάξει, το καλύτερο, γιατί τι σημαίνει, δεν κάνουμε ψηφοφορία ποιος είναι ο καλύτερος. Ποιος θυμάσαι, ποιος σου έκαμε κλικ.
3: Έκαμε μου πολύ εντύπωση, άρασκε μου πάρα πολλά και όσο παίχτης, το στυλ του, η άνεση του, η ψυχραιμία του, πάρα πολλά που μου άρεσκε και όσο παίχτης.
0: Ναι.
3: Τώρα από τους Κυπρέους είμαι αναγκαλμένο να πω τον Νικόλα.
0: Τον Παναγιώτου.
3: Ναι, βεβαίως. Ναι. Νομίζω και σε άλλων Κυπρέων τώρα που να... Τώρα για τις παλιές εποχές δεν είχαμε τα... τα κανάλια που έχει τώρα να βλέπουμε και ξέρω.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, το ένεση Κυπρέων. Εντάξει, ένεση Κυπρέων, δηλαδή κακώς είναι να φκεί και να σου πει καλά ο Λαΐφης, είναι ταμπονί, είναι καλός παίχτης ας πούμε.
3: Μα να πω δεν ξέρω ο Λαΐφης, τρία παιχνίκια.
0: Τι εννοείς τρία παιχνίδια.
3: Όσο, αφού ήταν τραυματίας. Και
0: ο μήνες, καλά, εντάξει, μα και θα βλέπεις μόνο το φέρος. Βλέπεις τη συνολική του πόρια. Έκαμε και εξωτερικό, έκαμε καριέρα στο εξωτερικό ο Λαΐφης.
3: Εντάξει, θα διαφωνήσω. Να τον πούμε και ο
0: Λαΐφης. Είδες που συμφωνούμε, κύριε
3: Σωτηρή μου. Για το όνομα του Θεού, εν και μας τέμπω τον τούλς.
0: Τι να χωρίσουμε τα μπέλια μας.
3: Δεν είμαστε ισχυρογνώμονες να το παίξουμε μόνο ονομοντιάδες,
0: δεν
3: ξέρω. Τώρα είπες για center four.
0: Όχι, δεν είπα center four, είπα κεντρικό αμυντικό. Σήμερα μιλούμε για κεντρικούς αμυντικούς. Center four να κάνουμε, έχουμε όλο τον καλοκαίρι.
3: Εντάξει.
0: Αυτό νου σου να σκεφτεί, άνοιξες εγκυκλοπαίδιες σου και να κάνουμε και για center four πάλι.
3: Ανάγκη
0: ανοίξω και κλωπέδια σε ένα σε
3: όσα
0: τέρφα που πέρασε από εκεί. Ο Καλιάφας.
3: Ο Καλιάφας ήταν πριν. Φυσικά βοηθούσαν τον Μουρτιφανέ.
0: Να μου πεις το Ράουφμα.
3: Ποιος
0: έπερασε
3: άλλος καλύτερος.
0: Έτσι καλύτερος.
3: Τέλος πάντων. Και όπου θέλω να σε ρωτήσω, πότε είναι κληρώσεις για τα ευρωπαϊκά?
0: Ξανά σε ευκήκαν. Ευκήκαν πότε να γίνουν οι κληρώσεις για τα ευρωπαϊκά, για το Champions League, τσάμε που... όχι, δεν τα παιχνίδια που έχω. Οι κληρώσεις πρέπει να γίνουν αρχές του Ιούνιου.
3: Αρχές Ιουλίου.
0: Ιουλίου, ναι, διότι η Ομόνια δεύτερων προκριματικών παίζει 21-22 και 28-29 ο επαναληπτικός.
3: Α, Ιουλίου, όχι Ιουλίου.
0: Αφού παίζει δεύτερον προκριματικό. Έχουμε και το Μουντιάλ, μην ξεχάνεις.
3: Α, μάλιστα. Γιατί θα καθερούμε.
0: Εντάξει. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Καλό απόγευμα, Μπολίβια, καλό απόγευμα και στο συνεργάτη.
0: Πολύ καλό σας απόγευμα.
4: Νέα Σαλαμίνας και της Κουάντρα Λαντζούρα.
0: Πες μου.
4: Χάρης.
0: Χάρης, έλα χάρη μου.
4: Οι τέσσερις κορυφαίοι στόπερ Πολίβιε του Κυπριακού Βοσφαίρου, τουλάχιστον από το 70 και εντεύθεν, είναι τέσσερις. Ο Νίκος ο Παντιαράς του Αποέλ, ο Κυριάκος ο Κουρέας της Νέας Σαλαμίνας, ο Σταύρος ο Παπαδόπουλος του Πεζοπορικού Ολυμπιακού Πειραιός και ο Κλήτος Ροδοκρίδου. Αυτοί είναι οι τέσσερις top stopper του Κυπριακού Ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
4: Τουλάχιστον από τη δεκαετία του 70 και μετά. Αν μου πει ένας καλύτερος από αυτούς τους τέσσερις, να το συζητήσουμε.
0: Μάλιστα. Έγινε.
4: Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματα. Ο φίλος και ακούσα 94 έφτασε Αθήνα, ο Βέλικο Μπραντοβίτς. Εντάξει, φαντάζομαι έχει σχέση και με το ότι ο Αταμάν μετρά ώρες των πάγκων του Παναθηναϊκού, ειδήσει την οποία μεταφέραμε αρχή της εκπομπής. Είπαμε, θα έχουμε στην συνέχεια τον Δημήτρη τον Γαβρίλα από την Ελλάδα. Είναι ο απεσταλμένος του συγκροτήματος για το Final Four. Φαντάζομαι να έχει ενημέρωση και για τούτο το θέμα. Ο 951 Φλόρος Νικολάου, ο καλύτερος με διαφορά. Ο 933 Πάολο Γιώργε, η φάση με το δόντι έμεινε στην ιστορία. Ο 935 Καλησπέρα Βολίβιε, Κλήτος Ερωτοκρήτου. Ο 250 Σταύρος Παπαδόπουλος. Ο 035 Ψαράς, ήταν από τον Χαλκάνοραν Ιδαλίου. Ο 555 Μερκής, το ίδιο αναφέρει και ο 301 Μερκήν. Ο 545 Γιάσου Πολίβιε, Καταλάτη ΣΑΕΚ, Ραφαέλο ΣΑΕΚ, Χάρα Γιάσου Ραφαέλο μου. Ο 282 καλύτερη ξένη με διαφορά που πέρασα στα κυπριακά γήπεδα ήταν Καρλάο από Ελ Κεντόσαν Τζούνιορ ΑΕΛ από τον Μίλτον, Γιάσου Μίλτε. Ο 250 Σταύρος Παπαδόπουλος. Ο 253 Αγκαντέμογλου Πολίβιε, βάλε το τραγούδι In the Army Now. αφιέρωση στον Λεωνίδου. Εν το σκέφτηκα, ρε κάντε μου γλώσσου από το συγκεκριμένο τραγούδι. Έχουμε άλλα καλύτερα να βάλουμε. Ο 292, διάσημη πλατφόρμα του TikTok, έχει ανακοίνωση ότι οι περισσότεροι ακόλουθοι ανά το παγκόσμιο είναι οι αποελίστες, και εξαιτίας αυτού ο Τραμπ θέλει να επενδύσει στην ομάδα. Άριστα, κακίες από το 292. Ο 200, εντάξει ρε φίλε, θα πω το μήνυμά σου, αντιλαμβάνεσαι. Ο 119 Πολύβια άλλαξε ομάδα. Γιατί που ξέρεις τα ομάδα αν έχω ημερέ 119 και να αλλάξω ομάδα. Μπορεί να είμαι με τη δική σου ομάδα. Και ο 250 πάλι Σταύρος Παπαδόπουλος. Αυτά. Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο, επιστρέφουμε.
5: Super Sport 104.
6: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
8: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
9: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
8: Κάτι άλλο?
9: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
10: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Να είσαι αυθεντικός. Να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
12: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
13: Καραλάμπους. Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
14: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι, και τόσο large.
15: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: Φιλοσοφία μου.
18: Να ζω την κάθε στιγμή.
19: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
20: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
21: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
22: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
23: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
24: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
25: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
26: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
27: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
28: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Η ώρα είναι 3.
30: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
31: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
32: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
33: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
34: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Στη Γερμανία, μετά από άδεια της διοίκησης της Ομόνιας, βρίσκεται ο Γιάννης Μασούρας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ερεμβέργη. Η Κατοβίτσα Απολωνίας φέρεται να ετοιμάζει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Νικόλα Παναγιώτου. Στον απόλυσε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι επαφές με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή ψηλά στις προτεραιότητες των γαλαζοκυτρίνων και το θέμα του προπονητή. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Άντερσον Κορέια για ακόμη ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Άρης. Στην πόρτα εξόδου της ΑΕΚ βρίσκονται Σουάρε, Θαλομέροβιτς και Ροντέν. Δεν ήταν κβίτα με τετράετες συμβόλαιο Απολλώνας, ενώ ένα συμβόλαιο που έγραψαν επίσης η Λωσάδα Κουν και Βέισμπεκ. Στην Πάφο προτεραιότητα έχει ο τελικός κυπέλλου και μετά θα πάρει σειρά ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με Κίκο στην Ανόρθωση, ενώ αναμένεται και η απάντηση του Μπέρκστρομ. Στο μικροσκόπιο της ΑΕΛ βρίσκεται 25χρονος κεντρικός αμυντικός Ντιόγκο Γκόμες. Βγαίνει απόψε στις 10 ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν, καθώς Φράιμπουργκ και Αστον Βίλα θα μονομαχήσουν για την κατάκτηση του Europa League. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και είναι έτοιμη να καταβάλει και τη ρήτρα αποδέσμευση στον ΠΑΟΚ. Ο Περέιρα φέρεται να έχει πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, με τον ίδιο όμως δέχει ως προτεραιότητά του την ΑΕΚ. Μετά την United και η Arsenal φαίνεται να εξετάζει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι. Ο Ερκίνα Ταμάν αναμένεται να αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.
28: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
35: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
36: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
0: Clear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Μάλιστα, another brick in the wall. Εμβληματικό τραγούδι των Pink Floyd, χωρισμένο σε τρία μέρη με μουσική και στίχους του Roger Vatter. Το δεύτερο μέρος έγινε παγκοσμίος ύπνος κατά του αυταρχικού εκπαιδευτικού συστήματος και των σωματικών τιμωριών, ξεχωρίζοντας για την παιδική χοροδία που τραγουδάει το ρεφρέν. Το άλπουν The Wall κυκλοφόρησε στις 30 Νοεμβρίου του 1979, ακολουθώντας τις μεγάλες επιτυχίες Animal, Wish You Were Here, The Dark Side of the Moon. Παρά τις κάποιες αρνητικές κριτικές που το χαρακτήριζαν ιδιαίτερα εξεζητημένο, η επιτυχία ήταν μονόδρομος. Για 15 εβδομάδες το άλπουμ βρισκόταν στα αμερικάνικα charts, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις άγγιξε και το νούμερο 1. Αυτό ήταν το Another Brick in the Wall. Λοιπόν, ο 119 απάντησε, πολύ βιετό έστειλε όταν ο πάτερ σου είπε για τον Ολυμπιακό στον μπάσκετ. Εντάξει ρε φίλε, είναι κακό να είμαστε με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ και θέλει να αλλάξουμε και ομάδα. Ένα αλλάξει ομάδα. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, στην CableNet δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις με το Unlimited Sports Pass. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα βλέπεις όλο το Κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Premier League, Champions League, Europa League και Conference League, Γαλλικό Πρωτάθλημα, Ολλανδικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο, όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό Πρωτάθλημα Καλαθόσφαιρας, Tennis, Wimbledon, US Open, Australian Open, Roland Garros, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και άλλα πολλά. Όλες τις sport show εκπομπές, την Match Day, την The Ball Boys on Tours, την Overlap και την Coach of the Month και όχι μόνο. Βλέπεις το Youth Zone, η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα και βεβαίως με το TV Go Up για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βεβαίως πέραν από την CableNet ευχαριστούμε θερμά και την McDonald και την Echo που είναι εδώ στην παρέα μας. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Κύριε Χριστό, πάρε σε παρακαλώ τηλεφώνο τον Γιώργο τον Λεωνίδου, διότι με πήρε την ώρα που ήμουν έξω και έχει κάτι να μας πει από ό,τι μου είπε που αφορά το ρεπορτάζ των ομάδων. Να δούμε τι αλίευσε εκεί που ήταν, διότι έχω τον ικανό και στο στρατό να αλίευσε πληροφορίες από τους παρευρισκόμενους. Αν ήβρε και κανέναν παράγοντα καμιάς ομάδας, μπορεί να του αλίευσε πληροφορίες. Έχουμε τον Γιώργο τον Λεωνίδου. Εν και κάμνης διχάνας, ναι. Κύριε Λεωνίδου. Παρακαλώ.
1: Παρακαλώ. Άι τον Λεωνίδου.
0: Άικα τον Λεωνίδου. Ποιος μίλα?
1: Ο Αντρέας από τη Μινού.
0: Γεια σου κύριε Αντρέα.
1: Η εκπομπή του την βάλετε και καλά ελληνικό τραγουδιρό ή το ξένα.
0: Σήμερα είπαμε να βάλουμε ξένα, αύριο να βάλουμε ελληνικά.
1: Διότι δεν είμαστε ξένοι, χώρα είμαστε Κυπρέοι.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εντάξει, γεια σας.
0: Στο καλό. Ευχαριστούμε κύριε Αντρέα από τη Λινού. Έχουμε τώρα τον κύριο Λεωνίδου. Ναι κύριε Λεωνίδου.
2: Καλό μεσημέρι παιδιά, γεια σας.
0: Εν και κάνεις χωρίς εμάς, ναι.
2: Τι θέλεις να μην πω ένα-δυο πράγματα αφού σήμερα πήγα στρατών, εν και ήμουν όλη την ώρα απασχολημένος.
0: Αλίευσες πληροφορίες από τους εκεί παρευρισκόμενους δηλαδή.
2: Όχι, μακριά από τους εκεί παρευρισκόμενους, αλλά μου δόθηκε ο χρόνος.
0: Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί μακριά από τους εκεί παρευρισκόμενους.
2: Μακριά από τους παρευρισκόμενους εννοεί πληροφορίες που βρήκα, όχι μακριά να μην τους κάνεις παρέα.
0: Μισό λεπτό, εύκανε σκοπιά, δηλαδή κράτης τηλέφωνο.
2: Δεν ήταν στο κέντρο βολή αρχικά και κατά δεύτερο να σας πω ότι άλλαξε οδηγητή και δεν τον κατάλαβα και μιλούν τους αμπότσιο παρέας μου. Μεγάλη ιστορία. Θα σου αξιδηλίξω αύριο αυτά. Εκτεθήκαμε ευτυχώς που ακούει την εκπομπή να φεύγω και γλιτώσαμε.
0: Και τούτος ακούει την εκπομπή.
2: Ναι, ευτυχώς γιατί δεν με θέλουν να φεύγω που είχαμε σήμερα.
0: Πρέπει να γράφει 85% του την εκπομπή.
2: Δεν ξέρω. Καλά να είμαστε να έχουμε υγεία και δεν έχουμε παράπονο από τον κόσμο. Απλά ευκαιρία δοθήσεις πολύ δε μου για να μακρηγορήσω. Ήμουν εκεί, είχα λίγο χρόνο. Έψαξα κάποια μεταγραφικά τα οποία θα σας τα πω τώρα. Κάποια ήταν γνωστά και τα επιβεβαιώνω. Κάποια ενδεχομένως να μην έχουν γραφτεί. Δεν έχω ψάξει, γι' αυτό δεν διεκδικώ την αποκλειστικότητα. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι για την Ομόνια δύο πραγματάκια. Πρώτον, θα υπάρξει συνάντηση εντός των επόμενων ημερών με τον ατζέντη του Σεμέδο και το πεδίο της συνάντησης δεν θα αφορά μόνο τον Σεμέδο, γιατί δεν θα βρεθούν μόνο για την περίπτωση Σεμέδο. Θα βρεθούν και για πιθανούς άλλους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους της Ομόνιας που μπορεί να τους προτείνει ο συγκεκριμένος ατζέντη.
0: Είναι παίκτες που εκπροσωπεί ο συγκεκριμένος
2: μάνας. Μπράβο, ναι. Δηλαδή η συνάντηση δεν θα άπτεται μόνο για το θέμα Γουίλη Σεμέδο, θα άπτεται και σε θέματα άλλων υποψήφιων στόχων σε άλλες θέσεις.
0: Αλλά φαντάζομαι στην πρώτη γραμμή στον Μπλοκάκη θα είναι το όνομα Σεμέδο.
2: Και εγώ αυτό φαντάζομαι, αλλά να μην πω κάτι που δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έτσι, προσπαθώ να είμαι όσο πιο ακριβής γίνεται σε αυτά που μεταφέρω για να μην πούμε κάτι περισσότερο.
0: Την επόμενη εβδομάδα, αν είπες, θα γίνει το ραντεβού.
2: Εντός των επόμενων ημερών. Μπορεί να είναι και αύριο, μπορεί και Δευτέρα. Δεν προσδιορίστηκε okay. Ακριβώς από την πηγή μου πότε θα συναντηθούν οι δύο πλευρές. Από εκεί και πέρα. Επιβεβαιώνονται πληροφορίες δικές μου και από άλλες πηγές ότι ο Μόνια πάει για τερματοφύλακα που θα έρθει να έχει κύριο ρόλο. Δεν θα αποκτήσει ένας τερματοφύλακας για να είναι τρίτος σε ιεραρχία στον αριθμό που του βάζουν οι ομάδες. Ψάχνει ο Μόνια τερματοφύλακα ο οποίος θα πλαισιώσει το tier αν εξευρεθεί μια τέτοια περίπτωση και θα διεκδικεί επάξια θέση βασικού από Φαβιάνο και Κυριακίδη.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, τερματοφύλακας είναι δίκοπο μαχαίρι. Δεν μπορεί να φέρεις κάποιον που να το φέρεις για πρώτον τερματοφύλακα ή αντίθετα και να σου φκεί λίρα 100.
2: Να το πω λέω στην Κύπρα και δεν εννοώ. Δεν θα ψάξω για 19χρονο ξένων Κυπρέων κατάλογο Β. Ψάχνουν για κατάλογο Α με εμπειρία. Ας το πω διαφορετικά. Για να το τερματοφύλακα μπορεί να είναι για κάποιος Κύπριος 19 τον υποσχόμενος και να τον δουλέψεις. Δεν πάει σε τέτοια περίπτωση η Ομόνια. Ψάχνει για συγκεκριμένο είδος τερματοφύλακα και εμπειρίας και ποιότητας και υπάρχει στον Μπλοκάκη τερματοφύλακας που έπαιξε στην Κύπρο παλιά συγκεκριμένα. Μία περίπτωση από τις πολλές.
0: Okay.
2: Είναι μία από τις περιπτώσεις.
0: Θα διεκδικήσει τα γάντια βασικού από τον Φαβιάνο ο συγκεκριμένος.
2: Κατά κάποιον τρόπο, ναι, και από τον Κυριακή δεν μπορώ να βάλω, δεν ξέρω από τον Χαραλαμπό. Και από όλους θα τα διεκδικήσει που είναι εκεί. Τώρα αυτό να σημαίνει ότι ο Ζόχο θα πουληθεί, είναι πολύ πιθανό να πουληθεί αν εξεπέτει αυτός ο θερμοφύλακας και να τρέξουν οι διαδικασίες για να πουληθεί. Αλλά δεν μπορώ να προοικονομήσω κάτι γιατί μπορεί μόνο να μην κατασταλάξει έναν εκλεκτό, να μην τα βρει με κάποιον και να παραμείνω σε έχει τριάδα. Έτσι. Δεν λέμε ότι βρέξει τον θα πάρει θερμοφύλακα. Η πρόθεση της μαθαίνω ότι είναι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Να πάρει θερμοφύλακα. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω αλλιεύσει και δεν ξέρω αν έχει γίνει γνωστόν αυτόν, ο Γιώβετιτς συζητά με τον Απόλλωνα. Τώρα τι σημαίνει συζητά. Δεν σημαίνει ότι έκλεισε, δεν σημαίνει ότι θα έχουν βρει τα περισσότερα. Σημαίνει ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές για να εξεταστεί κατά πόσον υπάρχει πρόσφορο έδαφος να παίξει μπάλα στον Απόλλωνα ο Γιώβετιτς, ο οποίος δεν θέλει να φύγει από την Κύπρο εξ όσων μαθαίνω ο συγκεκριμένος παίχτης. Του αρέσει εδώ.
0: Αυτό με τον Γιώβετιτς, εγώ πρώτη φορά το ακούω σήμερα. Ούτε το είδα γραμμένο κάπου.
2: Εντάξει, δεν ξέρω παιδιά, εγώ κάνω ένα ρεπορτάζ.
0: Άρα αυτό που λες είναι ότι ο Γιώβετιτς συζητά με Απόλλωνα.
2: Ναι.
0: Είναι στις προκαταρκτικές συζητήσεις.
2: Μπράβο. Δεν λέμε ότι έχει κλείσει, το κάνουμε κουτσό καθαρισμένα. Δεν λέμε ότι απομένει υπογραφή που θα πάει να βάλει αύριο ή μετά τον τελικό. Απλά λέμε για μια επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές με τον ατζέντη του παίχτη και την πλευρά του Απόλλωνα. Δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται αυτά. Και το τέταρτο έχει να κάνει με τον Αγγελόπουλο που είναι ήδη γνωστό, αλλά το επιβεβαιώνω γιατί γράφτηκε από συνάδελφον ότι μιλάμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Άρην και Πάφων. Όντως υπάρχει από αυτές τις δύο ομάδες για τον αρχηγό του Εθνικού Άχνας, ένας παίχτης νεαρός σε ηλικία αλλά πολύ έμπειρος Αγγελόπουλος διεθνής. Και θα δούμε πού θα καταλήξει με μια έξτρα προφορά ότι η πλευρά του παίχτη φαίνεται να προκρίνει τον Άρη, θεωρώντας ότι μπορεί να πάρει περισσότερα λεπτά και περισσότερες ευκαιρίες, αλλά και πάλι δεν σημαίνει αυτό ότι θα πάει στον Άρη. Το θέλουν και οι δύο ομάδες μεταξύ άλλων, Πάφος Άρης. Άρης και Πάφος και θα δούμε που ενδέχεται να καταλήξει ο Αγγελόπουλος. Ο εθνικός υποβιβάστηκε και δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να παραμείνει εκεί ο Αγγελόπουλος. Αν και έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, θα βρεθεί χρυσή τομή να συνεχίσει αλλού την καριέρα.
0: Άιστε. Ούτε λίγα ούτε πολλά, ρε Γιώργο.
2: Τώρα ξεκουράζομαι.
0: Τώρα ξεκουράζεσαι.
2: Από αύριο θα ακούς νυχθημερών αυτά, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Γεια σου, Λεωνίδου μου.
2: Καλό υπόλοιπο, παιδιά, γεια σας.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Έλα Βολίδη.
0: Ναι.
3: Είναι ο Πύριτς ο Μοστάρης που σου είπε.
0: Ποιος ο?
3: Ήταν στην ΑΕΚ.
0: Ποιος ο? Ο Πύριτς.
3: Ναι, που ήταν στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
3: Εντάξει.
0: Οκ.
3: Άρα μα. Βάβαι.
0: Στο καλό φίλε μου. Πύριτς. Σπουδαίος τερματοφυλακάς ο Πύριτς. Άφησε τη σφραγίδα του στην ΑΕΚ. Λοιπόν, υπάρχει τώρα ένα δημοσίευμα η επίσημη θέση για Αταμάν και οι πληροφορίες για την αυριανή συνάντηση με Γιαννακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι η σημερινή προπόνηση ήταν προαιρετική και ότι αύριο θα γίνει κανονική προπόνηση υπό τον Ερκίν Αταμάν. Ενημερωτικά, και επειδή γράφονται ανακρίβειες και ψέματα, για σήμερα ήταν προγραμματισμένη προαιρετική προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Βάσει προγράμματος, αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονική προπόνηση υπό τον Ερκίν Αταμάν στο ίδιο γήπεδο. Πάντως, αύριο το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Ερκίν Αταμάν θα έχουν συνάντηση. Δύο άντρες κανόνισαν να βρεθούν από κοντά την Πέπτη σε ένα τέτα-τέτ που αναμένεται με ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα γίνει και ο απολογισμός της σεζόν στην Ευρωλίγκα πριν από τους τελικούς της Στοίχημαν Greek Basketball League. Αυτά αναφέρει και η ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό. Στον επόμενο, χαίρετε.
4: Λίβια μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Λίβια μου, είμαι ο Δημήτρης, είμαι ο παδός Σταβουέλ του Pop Chase Arsenal.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου.
4: Έπια από καλησπέρα μου, για να μπορείς να κάνεις ένα χατήρι.
0: Να σου κάνω, αν μπορώ.
4: Επειδή εντάξει, 25 χρονών είμαι. Ήμουν 3 χρόνων που το πήγαινε Arsenal το τελευταίο πράθλημα. Τώρα αν το θυμούν, ένα θυμούν και ο Ευρωπαϊκός της Ελλάδας, όποτε ένα θυμούν. Ένα άλλη γλυκά να πανηγυρίζει στην πρωτάθλημα της μας πρώτη φορά. Ήταν πολύ συγκίνηση χτες. Αν μπορείς το διάλειμμα μου βάλει τραούθηκε να βάλεις το ύμνο της Arsenal, τον Orlando Forever, τούτο μόνο.
0: Να το διευθετήσει ο Χρήστος ο Παναγίδη και ας το βάλουμε. Γεια σου, Δημήτρη μου, να σε καλά. Ξέρεις ότι έχαλο χατήρκα σε έτσι στιγμές, διότι το να πανηγυρίζεις πρωτάθλημα, εντάξει, έτσι πανηγυρίζεις κάθε μέρα πρωτάθλημα. Και ειδικά όταν μια ομάδα έχει να το πανηγυρίσει 22 χρόνια, δηλαδή από τον καιρό του Βενγκέρ ήταν το τελευταίο πρωτάθλημα που πανηγύρισαν οι κανονιέριδες. Το βρήκες ρε Χρήστο, πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της Arsenal, τιμή Σένεκεν.

0: Coming over.
1: It's like cheese.
0: Cheese.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
4: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου διοργανώνει.

0: Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableknet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
2: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cableknet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
4: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Κύπριος τυχερός στο Joker κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
6: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
9: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 3:30.
11: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε συμβιβασμό κατέληξαν οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της αμφιλεγόμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους δασμούς. Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή θα τελειώσει πολύ γρήγορα διαμηνύων Ντόναλντ Τραμπ. Οι τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έρχονται μετά από ισχυρισμούς του ότι το Ιράν ικετεύει να κλείσει συμφωνία. Πάντως από πλευράς τους οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απειλούν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέρα από την περιοχή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Το κυπριακό και οι ευρωτουρκικές σχέσεις ήταν ανάμεσα στα ζητήματα που συζήτησαν τηλεφωνικώς η πρόεδρος της Κομισιόν με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Παράλληλα, σε ανάρτησή της, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αναφέρει πως η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή και πως τα συμφέροντα Άγκυρας Βρυξελών συμπεί. Αναφέρει πως η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή και πως τα συμφέροντα Άγκυρας Βρυξελών

0: μεγέθων καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου αναμένεται να ανακοινώσει η Ιερά Σύνοδος ύστερα από τριήμερη συνεδρίαση. Μετά την επαρχία Λευκωσίας και Λάρνακας, ο αυθόδης πυρετός επεκτάθηκε και στην επαρχία Λεμεσού. Το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε στην περιοχή της Πάχνας σε κτηνοτροφική μονάδα με 66 εγωπρόβατα. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με βροχές τοπικά ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα ανατολικά. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 με 24 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
3: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
2: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
4: Δεν είναι να παίζουν αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
5: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
6: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου. Είσαι οικονομικά ευάλωτος. Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου. Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις. Από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
10: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
11: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
12: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
13: Super Sport 104.
14: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
16: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
17: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Λοιπόν, αυτό είναι το I Want It That Way των Backstreet Boys. Κυκλοφορήσε το 1999 και είναι ένα από τα πιο εμβληματικά pop τραγούδια όλων των εποχών. Γραμμένο από τους Max Martin και Andreas Carlson, το κομμάτι γράψε ιστορία χάρη στην τέλεια μελωδία του, παρά το γεγονός ότι οι στίχοι του αρχικά δεν έβγαζαν απόλυτο νόημα. Χειογραφήθηκε στα περίφημα Cheiron Studios της Σουηδίας. Ο παραγωγός Max Martin ήθελε ένα τραγούδι που να συνδυάζει ρομαντισμό και συναισθηματική απόσταση με στίχους που θα μπορούσαν να ερμηνευτούν με πολλούς τρόπους. Λοιπόν, αυτά και από το I Want It That Way. Λοιπόν, δίνουν συνέχεια τα ρεπορτάζ στο θέμα Παναθηναϊκού. Τι οδήγησε τον Γιαννακόπουλο να πάρει αποφάσεις. Τον Καζέτα ξετυλίγει όλο το κουβάρι γύρω από την κρίσιμη στιγμή των αποφάσεων στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού σχετικά με το μέλλον του Ερκίνα Ταμάν στην ομάδα. Κρίσιμα είναι τα τελευταία 24 ώρα για τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως μετέφερε στο Καζέτα ο Ερκίνα Ταμάν, όπως σας μετέφερε το Καζέτα ο Ερκίνα Ταμάν, βρίσκεται πολύ κοντά στην πόρτα εξόδου. Οι διαβουλεύσεις εντός του Παναθηναϊκού έχουν πάρει φωτιά, ειδικά μετά τον αποκλεισμό του Τριφυλλιού από το Final Four της Ευρωλίγκα από την Βαλένθια, που θα διεξαχθεί στην Telecom Athens Arena αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 22 με 24 Μαΐου. Και αναφέρεται στην δυσαρέσκεια που επικρατεί στο στρατόπεδο του Τριφυλλιού. Λοιπόν, εμείς είχαμε σκοπό να ασχοληθούμε με Ευρωλίγκα, αφού πλέον άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Αντίστροφα μετρά και ο καλός ο συνάδελφος από την εφημερίδα Αλήθεια, ο οποίος είναι ο απεσταλμένος του συγκροτήματος στην Αθήνα για το Final Four, ο Δημήτρης ο Γαβριήλ. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Δημήτρη.
1: Καλό απόγευμα, πολύ καλό απόγευμα στους ακροατές του Sport FM.
0: Πόσα Final Four μετράς μέχρι στιγμής?
1: Είναι το τρίτο συνεχόμενο για την ώρα και ελπίζουμε καλά να είμαστε για πολλά άλλα.
0: Τρίτο συνεχόμενο. Μάλιστα, κύριε Δημήτρη Γαβρίλ. Λοιπόν, να σε πιάω τώρα να δω αν είσαι θκευασμένος.
1: Να με πιάεις.
0: Τι γίνεται τελικά με τον Αταμάν?
1: Φίλε, από ό,τι προλάβα και εγώ να δω, γιατί είναι λίγο έτσι τα πράγματα, είναι αλυσιωδές οι εξελίξεις. Είχα βρει και κάποιους συναδέλφους και η αλήθεια τους ρώτησα. Αυτό που γνωρίζω και μπορώ να πω είναι ότι σίγουρα ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Να σου πω κάτι, ήρθε και ένα μήνυμα λίγο προηγουμένως ότι ο Μπράντοβιτς έφτασε στην Αθήνα. Τώρα δεν ξέρω για τον Παναθηναϊκό που ήρθε, για το Final Four που ήρθε, για διακοπές που ήρθε, ξέρω.
1: Εντάξει, από τη στιγμή που υπάρχει το όνομα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, αντιλαμβάνεσαι και εσύ και οι φίλοι ακροατές πόσο γκέλ κάνει για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είναι αυτό που λέμε, τα ξυλώνουμε όλα τώρα και θέλουμε την επιστροφή των Μπράντοβιτς. Έτσι είναι σαν μεσιά για τον Παναθηναϊκό. Για όλα όσα έχει κάνει αυτά τα 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι ήταν 13 χρόνια εκεί, πήρε 5 ευρωλίγκες. Από όσο μαθαίνουμε, θα υπάρχει συνάντηση αύριο του Γιαννακόπουλου μαζί με τον Αταμάν για να δούμε τι μέλη γενέστησε με το μέλλον του Τούρκου στο Παναθηναϊκό, αν και προσωπική άποψη θεωρώ ότι ο Τούρκος μετράει μέρες πλέον.
0: Για να βγουν και όλα αυτά τα δημοσιεύματα προς τα έξω, ναι.
1: Ακριβώς, έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ. Ήταν και ένα story του Γιαννακόπουλου στο γήπεδο που ήδη χτίζεται για το Final Four και λέει γι' αυτό ετοιμάζω το καλύτερο γήπεδο για το καλύτερο ιστορικό Final Forever, αλλά εντάξει, είχε και κάποια άσχημα λόγια εκεί ότι δεν θα είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Να σου πω κάτι, ξέρεις, μπορεί να μην πειράξει τόσο πολύ ο αποκλεισμός, αλλά τώρα που κοντεύουν οι μέρες για το Final Four, τώρα θα αρχίσουν οι πραγματικές αντιδράσεις.
1: Νομίζω πειράξει αρκετά. Απλά, όπως πάντα και στην Κυπρονή της Ελλάδας, πειράζει περισσότερο άμα η χαρά του αιώνιου, πώς να το πούμε, αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί για τους Παναθηναϊκούς, θα είναι καλύτερο. Όπως και έγινε πριν 2 χρόνια στο Βερολίνο, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Ευρωπαϊκό και ακούμπησε, πείραξε περισσότερο τους Ολυμπιακούς και γενικά το οικοδόμημα του Ολυμπιακού, όχι μόνο τον κόσμο. Γιατί διαφορετικά αντιλαμβάνεσαι να χάσεις το Ευρωπαϊκό και διαφορετικά το χάσεις και το πάρει ο αιώνιος.
0: Βέβαια, αυτό ναι.
1: δυστυχώς ο ένας τρέφεται από τον άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Έτσι πάει. Λοιπόν, πάμε για το Final Four.
1: Στο Final Four εντείνεται η Αθήνα σιγά σιγά. Αυτό είναι που βλέπουμε. Θα αρχίσουν σιγά σιγά να γεμίζουν και οι δρόμοι με διάφορα events της Ευρωλίγκας. Ήδη η Μαχίσες έχει αποστείλει κάποια κομμάτια Ευρωλίγκα, κάποια events που ετοιμάζονται, fan zones, 3-on-3 παιχνίδια, ένας εναντίον ως κάποιοι εκλεκτοί προς εκκλημένοι, όπως είπαμε και πριν με τον Ζέλιγο Μπραντοβιτς, ο οποίος σίγουρα θα παρακολουθήσει το Final Four. Ο Mike Badis θα έρθει σίγουρα, ο Θοδωρής Παπαλουκάς θα είναι εδώ, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Γιώργος Πρίντεζης και όλοι οι EuroLeague Legends, εννοείται, της Ευρωλίγκας που βρίσκονται στην Αθήνα, αλλά και άλλοι πολλοί. Όσον αφορά τα δικά μας, ο Ολυμπιακός, εντάξει, προετοιμάζεται με αρκετά χαμηλούς τους τόνους, θα έλεγα. Θέλω να πιστεύω ότι έχει πάρει το μάθημα του Ολυμπιακός και θα μπορεί να ανταπεξέλθει πλήρως σε μια αναμετρήση που είναι ως πρόωρος τελικός, γιατί έχει μπροστά του τη Φενέρ. Αύριο θα έχουμε το press conference το μεσημέρι και μετέπειτα θα είναι οι πρώτες προπονήσεις, είναι οι πρώτες αφήξεις σήμερα στην Αθήνα, να εγκλημανιστούν οι παίκτες, οι προμονητές, τα επιτελεία και αναμένουμε step by step.
0: Nice. Ωραία. Και όλα αυτά θα τα μεταφέρουμε καθημερινώς μέσα από την εκπομπή μας εδώ στο Game Time, αφού θα τα παρακολουθείς και θα είσαι το μάτι μας εκεί στην Αθήνα, αγαπητέ Δημήτρη Γαβρίλ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι ετοιμάζεις και έτσι ένα αφιέρωμα για την εφημερίδα Αλήθεια.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Σίγουρα η εφημερίδα είναι το κομμάτι μαζί με το ράδιο και την ιστοσελίδα που ο λόγος που έρχομαι εδώ, για να μπορέσω να καλύψω και να δώσω σε όλους τους ακροατές αλλά και στους ανθρώπους που διαβάζουν ακόμη τις εφημερίδες μας και την εφημερίδα Αλήθεια, στο πιάτο τους όλα όσα θα γίνουν εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι. Οι οπαδοί των άλλων τριών ομάδων άρχισαν να καταφθάνουν, δηλαδή βλέπεις οπαδούς των Ισπανούς, Τούρκους, ξέρω εγώ.
1: Έχω δει αρκετούς Κύπρους να φτάνουν ήδη στην Αθήνα. Η πτήση δικιά μου τουλάχιστον πριν το πρωί ήταν γεμάτη. Εντάξει, είδα και κάποια γνωρίμα πρόσφατα.
0: Απλά έτσι να στιέψουμε και λίγο, ο Κυπρέος δεν χρειάζεται Final Four για να ταξιδεύσει Αθήνα.
1: Ακριβώς. Νομίζω ήταν μια μικρή αφορμή. Νομίζω ήδη αρκετοί Κύπροι έχουν κλείσει εδώ και αρκετών καιρών τα εισιτήρια τους, και με την παρουσία του Παναθηναϊκού και την παρουσία του Ολυμπιακού, που κάποιοι σίγουρα αρκετοί είχαμε δεδομένοι του Παναθηναϊκού. Νομίζω δεν θα επηρεάσει και κάποιους και πάρα πολύ, και θα έρθουν Αθήνα για να απολαύσουν μπάσκετ. Κάποιος κόσμος αγαπάει πάρα πολύ τον μπάσκετ και ασχέτως αν η ομάδα του εδώ, νομίζω για μια ώρα σε ένα αεροπλάνο να έρθει στην Αθήνα να δεις τέτοιες ομάδες θα είναι εντυπωσιακό.
0: Και φαντάζομαι από αύριο θα αρχίσει να μυρίζει πραγματικά η γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην Αθήνα.
1: Νομίζω ναι, Βολίβια, από το βράδυ της απόγευμα και αύριο θα αρχίσει έντονα μετά το press conference να μυρίζει και όλα περιτριγυρίζουν γύρω από τα πρώτα δύο παιχνίδια. Πρώτα φυσικά ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ και μετά η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε?
1: Νομίζω για την ώρα υπάρχει ηρεμία, αλλά έτσι ευχαρίστη ηρεμία στην Αθήνα. Όλοι περιμένουν τους αγώνες την αυριανή, την προαγγελική ημέρα και το ότι θα ακολουθήσει το press conference, που ξέρεις είναι ένα έτσι... το περιμένουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, τους έχουμε μπροστά μας τους πρωταγωνιστές όλης της χρονιάς. Μπορούμε να ζωήσουμε ό,τι θέλουμε, να μάθουμε ό,τι θέλουμε. Οπότε είναι έτσι πολύ ωραίο και για μας και για τον κόσμο. Από πλευράς Ολυμπιακού θα είναι ο Κώστας Μπατσόκας μαζί με τον Κώσταντον Παπα-Νικολάου. Της Ρεάλ θα είναι ο Κώστας Καριόλο μαζί με τον Καμπάτσο. Βαλένθια Μαρτίνεθ και Μοντέρο. Και Φενέρ Μπαξέ, ο Σαράντζιος Τιβίτσιος μαζί με τον Νάντον Ντεκολό. Αυτοί θα είναι που θα βρίσκονται στο press conference. Και θα μένουμε και εμείς με τεράστια ανυπομονησία. Αυτά για την ώρα και θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Ωραία. Και να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς.
1: Φυσικά, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να ήμουν εδώ να ακαλύψω όλο αυτό το γεγονός. Ευχαριστώ την FTC, ο Tax Advisory, τη ΣΕΠΑΚΑ και την Acro4U.
0: Ωραία, να σε καλά Δημήτρη μου, τα λέμε αύριο. Καλή διαμονή, καλή, καλή δουλειά. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη τον Γαβριήλ και από την Αθήνα είπαμε. Αντίστροφη μέτρηση για το Final Four. Πάμε να δούμε πώς τυτροφορούν οι αθλητικές ιστοσελίδες μας για να ολοκληρώσουμε. Sport pavlanfm.com.cy στο ΣΕΟ σταθμού μας. Ομόνια με άδεια στη Γερμανία, ο Μασούρας για ιατρικά και επιστροφή. Η ιστοσελίδα Μπάλα, χαμός από τους ομονιάτες για μια φωτογραφία με το τρόπαιο και φαντάζομαι είναι από το κατάστημα της ΣΥΤΑ στο Μόρστιν Κοκκινοτριμήθια. Η ιστοσελίδα Πρωτάθλημα, ανεβάζει ρυθμούς ο Μπρούνο, το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Η ιστοσελίδα Κερκίδανετ, για πρώτο θέμα τελευταία παράσταση και εξελίξεις αναφορικά με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Το The Goal News στην Γερμανία για να ολοκληρώσει τον deal με την Νιρεμβέργη ο Μασούρας. Και το 24 Sports. Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα παρουσιάζει στο σελίδα αυτή, διότι δεν μας την κατεβάζει από τον υπολογιστή. ΑΕΛ ζητείται ρεαλισμός, η τοξικότητα θέλει αλήθειες. Και Ελλάδα, sportpavlafm.gr, συνάντηση μεταξύ Αννακόπουλου και Αταμάν την Πέμπτη, όλα ανοιχτά για το μέλλον του Τούρκου προπονητή. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μείνατε στην παρέα μας. Περάσαμε όμορφα το ίδιο, ελπίζουμε να περάσετε κι εσείς. Θερμές ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και K-Bonnet που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Μείνετε συντονισμένοι στον Supersport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ενώ να πούμε ότι σε ένα δεκάλεπτο από τώρα είναι προγραμματισμένη να δοθεί η κίνηση για την πρώτη υποδρομία του σημερινού προγράμματος. Όλες οι υποδρομίες ζωντανά από τον, σε περιγραφή από τον Supersport 104. Καλό απόγευμα.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
4: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό, ναι λοιπόν το λέω, είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία.
9: Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts.
8: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
12: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
13: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
14: Διεξάγουμε έναν χειμερινό έλεγχο στο αυτοκίνητό μας. Η πρόληψη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.
15: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
16: Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Αχ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
17: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
18: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
19: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
20: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
22: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
23: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy L-Responsible-Gaming.
0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
3: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
24: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
26: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
27: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στη Γερμανία, μετά από άδεια της διοίκησης της Ομόνιας, βρίσκεται ο Μασούρας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Νιρεμβέργη. Ξανά στο προσκήνιο η Κατόβιτσε για τον Νικόλα Παναγιώτου. Σε αναμονή των εξελίξεων στο οικονομικό, βρίσκονται στον ΑΠΟΕΛ με τις επαφές με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή να συνεχίζονται. Ψηλά στις προτεραιότητες των γαλαζοκυτρίνων και το θέμα του προπονητή. Μετά την επέκταση της συνεργασίας του με τον Άντερσον Κορέια, ο Άρης προτίθεται να διατηρήσει στο δυναμικό του και τον Άλβες. Στην πόρτα εξόδου της ΑΕΚ βρίσκονται οι Σουάρεθ, Αλομέροβιτς και Ροντέν. Δένει τον Κβίτα με τετραετές συμβόλαιο Απόλλωνας, ενώ νέο συμβόλαιο υπέγραψαν επίσης η Λοσάδα, Κούν και Βέισμπεκ. Στην ΠΑΦΟ προτεραιότητα έχει ο τελικός κυπέλου και μετά θα πάρει σειρά ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Αγώνα δρόμου για να προλάβουν κάνουν οι Πηλέας και Μπρούνο. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με Κίκο στην ανόρθωση, ενώ αναμένεται και η απάντηση του Μπέρκστρομ. Ο σχεδιασμός στην ΑΕΛ για τη νέα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο μικροσκόπιο των Λεόντων, ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός Ντιόκον Γκόμες. Βγαίνει απόψε ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν, καθώς Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα μονομαχήσουν για την κατάκτηση του Europa League. Σέντρα στις 10 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Η Μπεσίκτας είναι αποφασισμένη να κάνει κίνηση για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και να είναι έτοιμη να καταβάλει και τη ρήτρα αποδέσμευσης στον ΠΑΟΚ. Ο Περέιρα φέρεται να έχει πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, με τον ίδιο όμως να έχει ως προτεραιότητά του την ΑΕΚ. Μετά τη United και η Arsenal φέρεται να εξετάζει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Ποτέ θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Να είσαι αυθεντικός. Να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Η φιλοσοφία μου.
3: Να ζω την κάθε στιγμή.
2: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
3: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
2: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
3: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
2: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
3: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
2: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
3: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the Room να κάνεις.
7: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
8: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Δώσε πάσα.
9: Καλά πόημα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παναμοησίος, ο κύριος Χρήστος Παναγίδης είναι κονσουλάρχης. Σήμερα ημέρα Τετάρτη, πάμε πρώτη κουσάνα για το μήτρο για να πούμε στη συνέχεια.
10: Η πίσω έχει αριστεί Κασάνδρια τώρα υπατικτών. Εξωτερικά προσπαθεί να βελτιώσει την θέση να περάσει στην δεύτερη θέση πίσω από την Κασάνδρια. Πιο πίσω είναι και ο Θρόνος. Σαμάν Λαζάρ, ακόμη πιο πίσω Τζαστάρον, Βερντούρα και εξωτερικά ο Μάργαρης, Μπέλαμι πιο πίσω. Κασάνδρια στο μισό μήκος τώρα από την Πάτικτον που είναι στη δεύτερη θέση και την ακολουθεί. Ο Θρόνος πιο πίσω, Βερντούρα προσπαθεί να βελτιώσει θέση. Ο Μάργαρης, Μπέλαμι εσωτερικά και αυτό. Πάτικτον δίπλα από την Κασάνδρια τώρα. 3-4 μήκη πιο πίσω είναι ο Θρόνος, η Βερτούρα στην εξωτερική. Εσωτερικά βελτιώνει θέση και ο Μπέλαμι με την Πάτικτον να φαίνεται ελέγχει τον ρυθμό, να ετοιμάζεται να περάσει στην πρωτοπορία. Πιο πίσω ο Θρόνος, ο Μπέλαμι που κάνει και αυτός καλό ανέβασμα είναι και ο Τζαστάρον λίγο πιο πίσω. Πάτικτον στο μεταξύ ανοίγει τη διαφορά, η οποία είναι στα 3-4 μήκη. Ο Μπέλαμι περνά στην δεύτερη θέση. Πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα με την Πάτικτον ανοίγει τη διαφορά στο 1,5 μήκο. Ο Μπέλαμι προσπαθεί όμως στα τελευταία μέτρα και είναι δυνατός ο Μπέλαμι. Μπέλαμι! Ο οποίος θα περάσει, Μπέλαμι θα κάνει έκπληξη και θα κερδίσει την Πάτικτον. Και πίσω η Εφροσύνη και η Τζαστάρον. Να λοιπόν, η πρώτη έκπληξη της ημέρας.
9: Λοιπόν, αυτά Μπέλαμι. Από την πρεμιέρα στις κρούσεις στον Άγιο Δομέτιο για σήμερα. 77-77-10-20 το γνωστό, 23-24 επίσης το γνωστό τα μηνύματα σας. Ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγελού να είναι καλά. Για τις ταβέρνες θα τα πούμε στη συνέχεια να μην χάνουμε χρόνο. Είχαμε πρωταθλήτρια στην Αγγλία, κύριε Παναγίδη. Περιμένω κάποιους κυρίους να βγουν στον αέρα σαν υπότες. Εντάξει, σαν gentleman. Εντάξει, όπως εμείς είπε συγχαρητήρια, να δούμε και γίνει κάποια συγχαρητήρια. Αν το γυρίζει η γλώσσα του. Λοιπόν, αύριο έχουμε ρετρό 3-4-5 Στέλιο Στυριανού. Ευχαριστούμε προκαταγωγικά και τον Μάγκα. Έχουμε και την Παρασκευή μεση Μαυρία τη περίοδου ο διαφορά στα δύο πρωταθλήματα. Απομένει ο μεγάλο στερηγό του κυπέλλου Coca-Cola Απολλών Πάφος και στο βάθο πέραν του τροπέου και εισιτήριο για το Europa. Έχουμε πολλά και διάφορα να δούμε στη συνέχεια. Πάμε στο 77-77-10-20. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα και στη Λιανέ.
9: Άνοιγμα του Κοφενιού, καλησπέρα, πάτερ.
11: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνου και Ελένη, και τη αναλήψεω. Παρακαλώ, μεγάλε εορτέ απόψε. Χρόνια πολλά τους γιορτάζονται προκαταβολικό στη Λιανέ. Και στους δικούς μας όλους που έχουμε και Κωνσταντίνους και Ελένες και τους Λένους και τους...
9: Έχω νύφη, Κωνσταντίνα.
11: Μπράβο, να σας ζητήσει εμένα στην πεθαρά μου, η νύφη μου Ελένη και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων. Απλώς θα σου πω κάτι το εκπληκτικό σήμερα που δεν σου το είπα ξανά. Ότι είχα την τιμή να δω στο Χάιμπουρι, το πρώην το αξέχαστο, το Arsenal West Ham 1-0 το 1985 στις 14 του Μάρτη του 1985.
9: Σαν
11: όταν ήμουν σε αποστολή με τις ασφάλειες.
9: Σαν να με σου πιστεύω. Σαν να με σου πιστεύω Arsenal West Ham 1-0 και ξέρεις ότι βάλεις τα μαζί μου τώρα.
11: Ναι, και μάλιστα με συνόδευσε ο Νικόλας.
9: Δεν ήταν Arsenal West Ham τότε 1-0-85, πάτερ.
11: Arsenal στο γήπεδο με στο Highbury στη Λιανέ.
9: 1-0.
11: 1-0, ναι μόνο.
9: Όχι. Όχι.
11: Πόσα.
9: Όχι. Αν ήταν γίνει τη χρονιά, έτυχε να το δω με έναν κουμπάρο μου.
11: Το Arsenal West Ham το 85.
9: Ναι. Ήταν 2-1, αν ήταν γίνει τη χρονιά.
11: 2-1.
9: Η προηγήθηκε μάλιστα εμίχρο η West Ham. Είχαμε χάσει... Άισμε να τελειώσω και εγώ.
11: Μάλιστα.
9: Είχαμε χάσει επειδή το προηγούμενο με Arsenal United χάσαμε 1-0. Με τον νεαρό ποιος που έκαμε και ρεκόρ ο Ιρλανδός ο... Να το θυμηθώ το... Εντάξει, να το θυμηθώ. Και το επόμενο εβδομάδα παίζαμε West Ham και χάναμε 1-0 και λέω ότι μάλιστα στο διάρρημα έπαιρνα να πιάμε μπήρες και λέω ότι ωραία, μα ήρθα από την Κύπρο να τα δώθηκε ο παιχνίδι και ρωτήκε να με δούμε κόβουμε στο Χάιμπουρι και δώρα με 2-1.
11: Έλα να σου πω, στο γήπεδο το Χάιμπουρι που εστεκούμαστε στο στέλιο όπως τα τότε που τα κρατούσαν εγκάθεσαι, εστεκούμαστε για να καταλάβεις την κερκίδα και μου συνοδός επήρε μένα στις Άρσενα που μένει στην Αγγλία. Κυπριός
9: okay.
11: Ο Νικόλας Κατζικονόμου.
9: Να σε καλά.
11: Είναι 2-1 που τέλειωσε.
9: Ναι, αν έγινε η χρονιά, ναι. Να σε καλά.
11: Έλα να σου πω, δηλαδή ήσουν και εσείς στην Κερκίδα, τζίνο το καιρό εκείνο.
9: Ναι.
11: Καλά, μην το ξενευρεθήκαμε, ρε Στυλιανέ.
9: Χαιρετώσε.
11: Ευχαριστώ.
9: Bye. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
12: Παρέα.
9: Παρέα μου.
12: Παρέα, οφείλω να σου πω συγχαρητήρια. Είναι η μόνη ομάδα του τη Γιρώμα που μπορώ να σου πω συγχαρητήρια. Αν έγινε ένα Παναθηναϊκός, καμιά Ρεάλ, δεν περιμένεις έτσι πράγμα.
9: Πες μου ξανά ρε φρίξε μου.
12: Επιάσα να σου πω συγχαρητήρια.
9: Ναι.
12: Είναι η μόνη ομάδα του τη Γιρώμα που μπορώ να σου πω συγχαρητήρια.
9: Παρέα μου,
12: αν έγινε ένα Παναθηναϊκός, καμιά Ρεάλ, δεν
9: περιμένεις. Δεν έχουμε εδώ ρε παρέα μου.
12: Δεν
9: έχουμε εδώ. Εγώ έλα με τελείως δίκιο σε περίμενα να κάνει Καυκάνο ευγενής να έβρει πρώτος γραμμή να πιάσει τηλέφωνο γιατί είχαμε και κάτι στοιχήματα και λοιπά και οφείλω να πω δημοσίως ότι Χρωστό έφερε σε πέρα στο 50% της αποστολής του κύριος Μητροπάνος και αν τα καταφέρει και την άλλη εβδομάδα και εγώ νομίζω να τα καταφέρει να ολοκληρώσει την διπλή αποστολή της σημαντική που είχε φέτος. Εντάξει, θα κάνω ότι κάνει ένα τραπέζι να πάρει 5 άτομα να πάει να φάει να πιει και ας περιμένει ο Γουαρδιόλα και οι Παριζιάνοι ποτούν τα τρόπια να πιάσουν οι Champions League και πρωτάθλημα να κλείσει.
12: Εν του γελάτε ο Μητροπάνος.
9: Εγκανόνισεντ.
12: Και,
9: αν
12: δεν το
9: πιάνε φέδι, άρχισε
12: να το πιάνε
9: ποτέ. Ναι, έτσι κάναμε και με 6 ψευκές σε σημαντικούς αγώνες, οφείλω να το πω τον το πράγμα, ξέρεις ότι ένα ασχολούμαι ενώ μετά τη διαιτησίας, αλλά σε γενικέ δαρμές έχω ξαναπεί ότι σύμφωνα με τα εκατομμύρια, με το επίπεδο, με το επαγγελματισμό μου όλα, έχουν μία από τις χειρότερες διαιτησίες, ανεξάρτητα ρε πια το πράγμα, ρε Άσερ. Και είμαι απολύτως πάση σε αυτό το πράγμα.
12: Κάμουν και οι Αγγλέζοι ψευκές.
9: Όχι, είναι και τον φλεγματισμό που έχουν, το, ξέρεις, τον ναρκισισμό και τον εγωισμό που θεωρούν ότι είναι οι δικαστές του κόσμου και κάνουν αναλόγως κάποιες φάσεις το φανέλο, γκρίνουν και γίνει. Αυτά, εγώ Παναγίδη μου, θέλει να βάλεις τραγούδι, τι θέλει να βάλεις ρε. Εντάξει, ένα δίλητη ανάγκη να κάνουμε ένα διαλυματάκι ο Παναγίδης για 3 λεπτά και να επιστρέψουμε.

0: παρακαλώ.
1: Εντάξει, μια χαρά. Μάλιστα. Εντάξει, τα μπαίνουν καμιά φορά. Λοιπόν, άκουσετε ευκαιρία, άκουσετε για έναν τραγουδάκι και λοιπά. Συνεχίζουμε ακόμα λίγο με Φιρτάτους και φουλάρουμε αμέσως μετά στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Και πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέριζουμε τους προαθλητές Αγγλίας. Καλησπέριζουμε τους προαθλητές Αγγλίας, λέω.
1: Ποιος κύριος τους καλησπέριζει?
2: Ο κύριος Ευγενής. Με καταλάβεις ότι είναι η φωνή μας εσύ που... Του τα χτες που πανηγυρίζεις.
1: Μάλιστα, κύριε.
2: Είπα τους τελειώνετε τα meeting λίγο γλύωρα και καθαρά ο κύριος Παγωνισίος τηλέφωνο να το συγχαρώ δημοσίως.
1: Βεβαίως, διότι ξέρεις ότι ήμουν από τους πρώτους που όταν έπαιρνε στο πρωτάθλημα λέει τα συγχαρητήρα γιατί αντιπροσωπεύει μια τεράστια ομάδα. Και εσύ και η United και λοιπά, ναι.
2: Τέλος πάντων, έπρεπε να μείνεις ως τη Liverpool. Όχι αμή.
1: Μάλιστα.
2: Όλα καλά.
1: Ναι, εκτέλεσε το έργο του κατά 50% ο Φίλτατος, και τονίζω την λέξη Φίλτατος, αγνός Όσιος Μητροπάνος.
2: Μητροπάνος.
1: Κατά 50%.
2: Όσο φαίνεται να πιάνεις λίγο τσάπι.
1: Και βάσταν την κεφαλή του και ο Γουαρδιόλα. Που ξέρει ρε, κάτσε ρε Γουαρδιόλα. Ξέρει με ποιον τα παλιά. Τώρα μπορεί να παίξουν οι Παριζάνοι και να κάπουν να ανακάτω. Μα πού πάτε ρε κουμπάρ.
2: Τώρα να πιάνει και το τσάπιος δίντος να χάπαρος αρκετά τώρα και να γίνει και το
1: πολιτικό. Ελπίζω να μην έβαλε σε ερωτηματικό. Ελπίζω να μην έβαλε σε ερωτηματικό.
2: Μα εντά ούλα να τα περιμένει.
1: 2-1 ναι, να κερδίσουμε, τέλος.
2: Άμα ναι κατάφερε να πιάσει πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια να πιάσει το Champions League να κάνουν και προπονητή.
1: Επειδή κάποιοι έτσι με αφορμής δοσίσεις και επειδή κάποιοι, ξέρεις, έχουν κοντή μνήμη και ασχολούνται με τώρα, με πέρσι και πρόπεση, πρέπει να 10 χρόνια και λοιπά, και κάποιοι πιάνε να ερωνευτούν και ναι και αυτόν και έχει καιρό και λοιπά, να επαναλάβω ευγενέστατε μου το εξής απλό. Ότι σε όλο το φάσμα των πρωταθλημπτών από το 1888, 87, 88 κλπ. Που το πιάσε πρώτη πρέσον κλπ. Μέχρι το 2026, αφού επέρασαν εκατοντάδες ομάδες από την πρώτη κατηγορία ή την μεταμαζόμενη Premier League, η Arsenal ιστορικότατη είναι η τρίτη δύναμη με τα 14 πρωταθλήματα. Έχετε εσείς και ο United 20 και οι 14 η Άρσενα. Στο δε θεσμό του κυπέλου είναι η πρώτη με 14 κατακτήσεις από όλες τις ομάδες. Είναι η μόνη αγγλική ομάδα που δεν έπαιγε διαβάθμιση. Είναι η μόνη ομάδα που στη Premier League έπιασε ένα έτσι τον πρωτάθλημα. Και θέλω να συνεχίσω παρακάτω για κάποιες άλλες ομάδες που η τελευταία φορά που πιάνουν πρωτάθλημα ήμουν αγέννητος και σοβαρό μιλώ τώρα. Και θέλουν να θεωρούν ότι είναι μεγάλες ομάδες οι εφάμιλες της Άρσενα. Αυτά. Έπιασε με τώρα ο κανονιέρικο.
2: Μα έπιανε το φίλο Αρσένη.
1: Όχι, έπιασε. Μάλιστα.
2: Επίαμε να το πούμε μια κουβέντα, είπαμε σε κάτω.
1: Κουβέντα σε κάτω, μπουλ. Δεχτάτα από όλα όσα έχεις αναφέρει μέχρι τώρα, κράτησα μια λέξη και μοναδική. Τα συγχαρητήρια.
2: Εφάτε, ήπκεται κανεί μετά από 22 χρόνια πάλι.
1: Έμπειρα.
2: Θα ξανακύψει την αστεία τη Λίβερπουλ.
1: Μάλιστα, κύριε.
2: 10 χρονιέ συνεχόμενε.
1: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Χαιρετώ, ευγενέστατε.
2: Γεια σου, Στεφάνε.
1: Χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
1: Καλώς το.
3: Επειδή διαφημίσετε τις ομάδες σας, να διαφημίσω και εγώ τη δική μου.
1: Δικαιούσε, καλό κύριο. Έχουμε δημοκρατία με την καλή την εννοία.
3: Ακούτε. Είμαστε η πρώτη ομάδα, αγγλική ομάδα που πήρε το Champions League. Συμφωνείς?
1: Το 1968. Μάλιστα. Αγγλική, είπες το αγγλική, όχι στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί πήρε το Celtic την προηγούμενη χρονιά.
3: Αγγλική είπα.
1: Ναι, όχι η Μεγάλη Βρετανία. Ναι, σωστό.
3: Θα έλεγα.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
1: με την Μπενφίκα στο Wembley.
3: Ορίστε.
1: Με την Μπενφίκα στο Wembley.
3: Με την Μπενφίκα στο Wembley, 4-1.
1: Μάλιστα.
3: Έχουμε... τα κύπελα εντάξει, προηγείται τα τελευταία χρόνια, καμιά φορά έτσι, τα κύπελα. Είμαστε μέχρι πρώτη, δηλαδή πρώτη, δηλαδή πριν είχετε προηγείς και ο άλλος πιάσαν τελευταίος εμείς με την City.
1: 14 η Arsenal, 13 η United.
3: Ναι, αλλά πριν να προηγείτε, είμαστε για αρκετά χρόνια.
1: Μάλιστα, δεν ήταν τελευταία για αριστερία της United, της Liverpool, οτιδήποτε, απλώς. Ανάφερα την Αρσενάλ γιατί κάποιοι που δεν ξέρουν, αν ιστορικοί, θεωρούν ότι ξέρει την παράδοση, θεωρούν ότι είναι το δεύτερο πρωτάθλημα τη.
3: Όχι, όχι.
1: Αυτό εννοώ.
3: Καλά τα είπε. Πολύ καλά τα είπε.
1: Άριστα.
3: Σωστά.
1: Αυτό είναι.
3: Έτσι λάθο.
1: Ναι.
3: Τα κύπελα, είπαμε. Τα προαθλήματα όσον αφορά τη Λίβερπουλ, επανηγύρισε το 30, μετά από 30 χρόνια τσίνον τον τίτλο τον οποίο εγκατέστησε όταν ήταν του κορονοϊού, το ασφαλίσιο έτσι πρόβλημα, αλλά ήταν η περίοδο που η Σίτσι είχε ένα γκάρο τραυματίες στην άμυνα.
1: Εντάξει ρε φίλε, το πρόθυμα προδάθυμα και πες δίρο.
3: Ναι, αλλά περίμενε. Έτσι να περίμενε κάθε φορά από τα τραυματίες.
1: Όχι, το πρόθυμα προδάθυμα είναι μαραθώνιος. Αυτά.
3: Και εγώ πιστεύω ότι η United του χρόνου θα είναι προαθλήτρια.
1: Χαίρετο.
3: Με το Κάρι το προπονητή.
1: Μάλιστα.
3: Και με τις ενισχύσεις που θα έβρει η
1: Νάρια
3: θα είναι νέα προαθλήτρια.
1: Να σε καλά, σε χαιρετώ.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μάει διάλειμμα, δεν μπορώ να αρχίσεις. Είναι 4.30. Εντάξει, και επιστρέφουμε φουριώστικα. Άτε.
0: Super Sport 104.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet.
8: Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τέταρτη σήμερα, Φράιμπουργκ Άστον Βίλα στο Europa League τελικός στις 10 το βράδυ.
2: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Super Sport 104.
9: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
10: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη.
9: The only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
10: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη.

0: 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
1: Αρμόδια Εποπτική Αρχή Τυχερού Παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
0: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
2: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
3: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
4: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Unicars. Driving your stories. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο...
8: Πάμε για δεύτερη γνώση για το μέτιο. Σε ξενοφώνε εσωτερικά και εμεί του Γκάλφ, θέλει να σε καλή θέση από την αρχή. Σε ξενοφώνε εσωτερικά ο Μπέρτη, ο οποίο μάλλον θα πάει στην πρωτοπορία από το Σερ ξενοφών. Μιζ του Γκάλφ, να έρχεται και η Κονκολοκασού τώρα στην εξωτερική που θέλει να βελτιώσει την θέση τη δίπλα από την Μιζ του Γκάλφ. Ο Μπέρτη στο μεταξύ είναι στο 1,5 μήκο. Σερ ξενοφών ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Μιζ του Γκάλφ επίση σε καλή θέση δίπλα τη είναι η Κονκολοκασού. Πιο πίσω είναι ο Λόρτ Βόντελμορ. Και είχα ακούσει την τελευταία θέση. Ο Μπέρτη, σταθερά δύο μήκη από Σερ Ξενοφών και εμεί του Καλ που συγκαρπάζουν στη δεύτερη θέση. 600 πάντα στην πρωτοπορία είναι ο Μπέρτη. Σερ Ξενοφών θέλει να πιέσει και να πλησιάσει όπως και η Μιζ του Καλ τώρα, η οποία και αυτή φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις με τον Ομπέρτη να είναι μπροστά. Η Μιζ του Καλ φαίνεται να είναι δυνατή και να πλησιάζει. Τώρα είναι στο μισό μήκο, μένει τρίτο Σερ Ξενοφών. Είναι κοντά όμω και αυτό. Ο Μπέρτη στην πρωτοπορία, Μιζ του Καλ συνεχίζει την καταδίωξη με δυνάμεις φαίνεται ο Μπέρτη και η Μιζ του Καλ στο κέντρο του στίβου. Ο Μπέρτη με μικρό πλεονέκτημα όμω η Μιζ του Καλ. Παλεύει και φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις τώρα να πλησιάσει και να κάνει την επίθεση της στον Ομπέρτη. Μιζ του Καλ στο κέντρο του στίβου και ο Μπέρτη είναι στο εκεί. Μιζ του Καλ είναι στο μισό μήκος. Ο Μπέρτη θέλει κάπως να επανέλθει στα τελευταία μέτρα. Μιζ του Καλ έχει το πλεονέκτημα. Ο Μπέρτη προσπαθεί να επανέλθει. Μιζ του Καλ και ο Μπέρτη.

0: Μπέρτι, ο Μπέρτι, Μις Ντουγκάλ, Μις Ντουγκάλ και ο Μπέρτι, Μις Ντουγκάλ και ο Μπέρτι. Μεσέρ Ξενοφών και ο πίσω και Χαβάη Κουίνς.
1: Λοιπόν, αυτά από Δευτέρουσα στον Άγιο το Μέδιο. Συνεχίζουμε με φιλτάδους και φιλτάδες στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα μηνύματα σας. Και ξαναλέω ότι η εκπομπή δώσε πάσα αποκλειστικά με τον χορηγό της, την ΣΥΤΑ. Σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις ακόμα μια δωροκάρτα αξίας 200 ευρώ για αγορές από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό, κάνεις like στο post, κάνεις follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και Super Sports 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Και όπως είπα για στα προηγούμενα δύο που δώσαμε τα 200 ευρώ, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι δωροκάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή λογαριασμού, εξαργυρώνονται όμως για αγορά προϊόντων από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ, τους οποίους ευχαριστούμε. Εντάξει, επειδή έχει πρέπει να εμείς θέλουμε να καθούμε σήμερα, κύριε, πρέπει να πάμε, ναι. Τι αγαπούμε. Αυτά. Λοιπόν, στο 23-24 μέχρι την άλλη Τετάρτη, ναι, σε μια εβδομάδα, Παναγίδη, να θυμηθείς. 2-4 στέλνετε κονιά, ταβέρνα κονιά του Μιχαλιού, 4 άτομα. Ταβέρνα Ζήνων στη Λάρνακα, στέλνετε ταβέρνα Ζήνων, 4 άτομα. Ένας συν τρεις εννοείται. Και ταβέρνα Άγιος Επιφάνειας, στο Ρέγιο Επιφάνειο, άλλα 4 άτομα. Εδώ σαμε προχθές για την απάντηση για το πράγμα, να ξαναδώσουμε. Να σας γεμώσουμε το καλοκαίρι. Ή να βάλω να είμαι πιο σωστός, να σας ξαναγεμώσουμε το καλοκαίρι. Αυτά κυρίες κύριοι. Και τα μωρά μου τα ειδικά, και θέλω να κερδίσουν τα μωρούθια μου που αγαπώ παραπάνω από όλους. Καλησπέρα. Αρχίσαν πάλι η μπέλο νευρική μου. Τι να κάνω. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγκιο.
1: Ποιος κύριος.
2: Νικόλας Ομονία Λεμεσός.
1: Έλα ρε Νικόλα Ομονία, τι λέμε χανε.
2: Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Μα και μη συγκαρκιά μου το λαρίς, αλλά δεν πειράζει.
2: Όχι, είναι με μη συγκάρκια.
1: Με τρία τέταρτα.
2: Όχι, όχι, φουλ, φουλ.
1: Φουλ, μάλιστα.
2: Φουλ.
1: Εσωτερικός και εξωτερικός.
2: Εσωτερικά και εξωτερικά, μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Έκαμε τη δουλειά του ακατανοαστός πάντως.
1: 50%.
2: Μάλιστα.
1: Έμεινε ακόμα 50% για να ολοκληρώσει, να πιάει το τραπέζι του να πάει να φάει.
2: Εντάξει, τραπέζι με φωτιά, συναφέρνουμε τον να γίνουν λάμα
1: βραδιά. Ρε φίλε, τέλειωσε, έβαλαν το νερό στα πλάγι, ένα γυρεύκουν οι Παριζιάνοι που δουν το λάθος, γιατί μπορεί να προηγηθούν και να σφάσει το 87 του Ιουένα, δεν καταλάβες.
2: Αγία, ρε κουμπάρε, ο φόρτσο τρόμος, α.
1: Βάσατε και βαρύν το Γουαρδιόλα, πού να ξέρει να μπορεί.
2: Πού να είμαι μπράβο, πού να ξέρω ότι πίσω που δουλειά όλα να μην τροπάνω.
1: Την άλλη φορά έπαιζε Λέστερ Τσέρσι και μένω πιάσει Τσέρσι και πιάνε το Λέστερ. Πού να ξέρει Τσέρσι πόρμα να μένει γιατί το πιάνει η Λέστερ το τελικό του κυπέλλου. Έρος πάντως.
2: Κατεβάζει θεούτσε Παναγίες, κάνει μαύρες μαγίες, κάνει εν καταλάβει.
1: Ανακατοχές πολλές, αλλά αγαπούμε τον, ναι.
2: Πολλές μάνα. Αγαπούμε τον αλλά μακριά από μας.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
2: Το πιο, μακριά από μας,
1: μάλιστα. Μακριά και αγαπημένα.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Σωστό, μάλιστα. Έλος πάντου.
2: Να μου κάνεις.
1: Είμαστε καλά, δόξα σε ο Διός. Περιμένουμε το πέσιμο της αυρίας έτσι το διάστημα να προετοιμαστούν για το Μουντιάλ και για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων μας, πολλά και διάφορα. Έχουμε πολλά καλά να μας τυποθεί και έχουμε πολλά το καλοκαίρι.
2: Έχει ωραίο πρόγραμμα.
1: Μάλιστα, θα φτιάξουμε και ο Παναγιώτη στο Μουντιάλ που δεν πήγαμε εμείς, να δούμε τι θα κάνουμε. Για να έχει ενδιαφέρον.
2: Να μου σκεφτείτε ένα λαχτίκι. Ποια εναλλακτική είναι
1: εσύ, που συμπαθώ.
2: Και άλλη ομάδα.
1: Εντάξει, είμαι Ουρουγουάι και Ισπανία.
2: Μάλιστα.
1: Ουρουγουάι και Ισπανία, ναι, έχω δουν μια έτσι ιδιαίτερη συμπαθία.
2: Ρεαλιστικά, να μου πιστευκείς, Γαλλία.
1: Όχι, ένα θα...
2: Να έχουμε καμία έκπληξη.
1: Να έχουμε εκπληξίες, αλλά λίγο πριν να ξεκινήσει θα τοποθετηθώ δημοσίως. Και ξέρετε, Νικόλας Σάουν περίπου αν την καλώ. Ναι, με αξί παρεπιπτόντος, έπιασε ο πάτερ τηλέφωνο. Οφείλω να το πω τον το πράγμα.
2: Έπιασε ο πάτερ.
1: Μα ξαναπίσω. Κεραίοι μου, οφείλω να το πω, λέει μου, ότι έχεις απόλυτο δίκαιο. Το μάτς που μου έλεγε εσύ πρατώ είναι 2 Μαρτίου του 85, Arsenal West Ham 2-1. Και άκουσε λαλί μου ένας συγγενής μου στην Αγγλία που μου εγγύνος που με πήρε στο γήπεδο και θέλει να σε γνωρίσει φανατικός της Άρσενα. Λέω του ρε φίλε, έγινε άμα μιλώ και επιμένω για κάτι, έγινε επιμένω του φταίω. Αφού ήμουν στο γήπεδο και θυμούμε. Γι' αυτό είναι είπε με ένα μηδέν και λέω του όχι, 2-1. Εγυρίσαμε.
2: Και έτσι και έγινε μόνο του το μάμα. Εν τότε είδαν τόσα πολλά τα μάθηκια σου. Έχεις την εμπειρία που να δεις ένα δυο παιχνίδια και εν τσι σε παλαβός, να καταλάβεις.
1: Όχι το αποτέλεσμα θυμούνται, αφού θυμούνται ούστο μέσα στο γήπεδο, στο Χάιμπουρ. Περιμένω το Σάββαν Άρσεναλ αυτήν τη στιγμή να κάνει την εμφάνιση το Σάββαν μου Άρσεναλ μου. Ο Τσάρλις μου, ο Τσάρλις μου. Να σε καλά ρε Νικόλα, περιμένω το.
2: Πρέπει
1: να φκούν κι άλλοι που πελαλούσα για να έρθει να δεν είναι ο Χάσια. Ο Ευγενής έρχεται τα συγχαρητήρια του, αυτά και είναι
2: τζέντρεμα
1: ο Ευγενής.
2: Ναι, καλά κύριε Στυγιομάθη.
1: Να σε καλά, σε χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Να δυσπερίσω τον κύριο Στέκιο και τον φίλο μου τον Παραγή.
1: Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς. Μάλιστα.
3: Βεβαίως σαλαμίς.
1: Αιώνια.
3: Αιώνια.
1: Άνα μη σαλαμίνα καμ.
3: Έβρεξε πολύ ρε κουμπαρέ.
1: Όχι ρε κουμπαρέ, θέλω να βρεξε κάθε μόνος.
3: Έβρεξε να.
1: Εν έβρεξε.
3: Εμάς έπνιξε εμάς να κάνουμε.
1: Εντάξει, κανονίσα, τώρα μένει βρεξε. Βρεξε αλλού και μπορεί να στεγνώσει μόνος ή να βρεξει για εμάς.
3: Εντάξει. Να του και πολύ δεν παραδέχω.
1: Αύριο να μας βρεξε, έτσι έχω πρόβλημα.
3: Ένας πάντα πια και εγώ εγκαριστέρα μου.
1: Μάλιστα.
3: Ο κύριος Παναγίδης μιλά.
1: Ναι, ο Παναγίδης είναι καλός, χαιρέτησε σε.
3: Μα
1: εγώ με την νέα την περίοδο. Να είσαι τώρα, είναι προσαρμογή του τώρα. Με την νέα την περίοδο, η είδηση της ημέρας ότι είναι να ακούετε τη φορή του Παναγίδη.
3: Είναι ο Παναγίδης, ο καλός τσαμούτας του τους που εντιαμε.
1: Είναι καλόν παιδί, είναι ο Παναγίδης, είναι καλόν παιδί. Να είσαι καλά κοτσό μου. Χαιρετώ. Ο φίλος μου 960 κατακαδόρος μου χρωστά τραπέζι είναι Μητροπάνω. Ο Καντέμα κουλάμε 100 δεν έβαλε το χέρι του μάστρου μου. Η δεύτερη προάθεια ανέθωρουσε. Χρωστό τραπέζι του μάστρου σου. Θέλει να σε πάρει, μπορεί να σε πάρει. Μπαίνετε καπνίστε τα ρέγια Καντέμα κουλού. Να πει να μας πεις το καλησπέρα. Είσαι χαρητήρια επισήμως για να είσαι πετ. Και συνεχίζουμε. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα Στέλιο.
1: Ποιος?
4: Βασίλης ΑΕΛ Μίλα Λίντ.
1: Βασίλης ΑΕΛ Μίλα Λίντ. Μάλιστα κύριε.
4: Α, σου δώσω τα συγχαρητήρια μου για την ομάδα σου, την εγγλέζικη.
1: Που εμπίστευκα.
4: Αλλά να είναι. Κοιτάξετε να βρείτε center for. Διότι νομίζω είχε αδυναμία τζάμι.
1: Να πιάσουμε, να σάσουμε και του χρόνου να είμαστε καλύτεροι. Και του χρόνου σε 42 αγώνες θα πλησιάσουμε τα 100 goal.
4: Έχω δίκαιο μπα στο center for.
1: Είναι το σύστημα του προπονητή μας.
4: Μάλιστα. Αρέσκει μου που θυμάσαι τα ωραία τα μάτια. Αν θυμάσαι για τη Λίντς, απάνω της.
1: Τη Λίντς.
4: Ναι.
1: Η Λίντς πιάσε μας έναν κύπελλο το 72-1-0 με τον Άλα Κλάρκ. Κεφαλιά κανονιά. ήταν για να έχεις υπόψη σου, ήταν φοβερή ομάδα για το διάστημα η Λίντς. Έκαμε τον Ντάμπολι Αρσέναλ. Με την Λίβερπουλ κέρδισε στο τελικό του κυπέλλου 2-1 και έκαμε τον Ντάμπορ το 71. Την προηγούμενη χρονιά έπιασε το κυπέλλο εκθέσεων που αμέσως ονομάστηκε κυπέλλο UEFA.
4: Θυμούμε τα γιατί είμαι πιο μεγάλος.
1: Μάλιστα. Ήρθε και μάλιστα έπαιξε και ο φιλικό με την Ομόνια τότε. Μάλιστα. 4-3 μες στο Κασιμπί. Με τα αστέρκα της με τον Μαρινέλο, τον Τσάρλιν Γιόρτζ, τον Wilson Wright, McNabb, McClintock και λοιπά, αυτούν τους παικταράδες.
4: Μάλιστα.
1: Και την επόμενη χρονιά θέλουν να κάνει το back to back στο Ήπειρο και θέλουν την Leeds 1-0. Ήταν πολλά ωραία ομάδα η Leeds. Και θυμάσαι που ήταν να πιάσετε το πρωτάθλημα και επειδή διακοπές εν τέρπι και χάσετε το τελευταίο αγώνα και είστε πίσω εν τέρπι. Ναι, το πίσαν τους Ελλάδες να πιάσετε το πρωτάθλημα, είστε πρωτάθλημα για Αγγλίας. Άριστα.
4: Να είσαι καλά.
1: Σε χαιρετώ.
4: Θύμησες μου ωραία πράγματα. Να είσαι
1: μάλιστα.
4: Καλά.
1: Να είσαι καλά. Bye-bye. Σε χαιρετώ.
4: Bye-bye.
1: Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Καλησπέρα.
5: Έλα κύριε Σφέντο.
1: Τσούπαρο στρατάρχης λέμε σου περιχώρονται και συνοικισμών απάντων που ανακατώνεσαι αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
5: Είμαι κοντά στον εναέριο που ήταν δικαστήρια πίνω καφέ.
1: Και καλό.
5: Συγχαρητήρια στην Άσυνα. Έπιανε το πρόθυμα οι κανονιέριδες μετά από 22 χρόνια. Τελευταία φορά το 2004, διότι η Σίτκη έφερε ισοπαλία και οι κανονιέριδες τώρα έτοιμοι 30 του Μάη στο Πούσκες Αρένα στην Ουγγαρία, στην Βουδαπέστη, να πιάνει το Champions League, να κάνουν το τρέμπολ.
1: Όχι, τρέμπολ, ή τον τάμπολ.
5: Τον τάμπολ, τον τάμπολ.
1: Μάλιστα.
5: Πρόσφυμα στην Αγγλία και Champions League.
1: Μάλιστα.
5: Ενώ η Ρώμα θα παίξει Champions League την μια γωνιά, την τελωρώσει μετά το 2-0 στο Ολυμπικό.
1: Είμα στο πρέπει να δούμε και το 80.
5: Η Βερόνα πια διαβάμιση.
1: Να του κεράσουμε έναν καφέ. Μάνο να κεράσουμε τον διαιτητή. Να μπορούμε να κάνουμε.
5: Εμαλείπει ο Κόντι, ο Τότι, ο Γκρατσάνι, ο Μπατιστούτα, ο Μπάρπο, ο Φαρκάο και ο Ασταΐ.
1: Έμπειρα, δεν να τα κανονίσουμε όμως.
5: Πού βρισκόταν τον Κακουλή, αν του πιάνω τα 70 ευρώ.
1: Τώρα σε λέω να πιεις στον αέρα για να μας δω και σήμα μου εμπονε.
5: Έτσι αύριο να έρθει ένα αέριο. Ή να πάω εγώ, ο Νεύρο.
1: Εντάξει, ας κλείσω ραντεβού κοντά στις 10 το πρωί.
5: Αύριο.
1: Ναι.
5: Εντάξει.
1: Εντεκάρα.
5: Έχω επίσης να πω πως είναι ο τελικός του Europa League. Πάει στα πέναλτι και ο πιέλια στο Βίλα.
1: Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι μπορεί να το πιάει Φράιμπουργκ, να έχουν πάρει εγώ.
5: Εγώ ποντάρω Αγγλία.
1: Εσύ ποντάρεις Αγγλία. Μάλιστα.
5: Διότι δεν χωνεύτη στους Γερμανούς.
1: Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε, είναι για θέμα να
5: που το 1982 που τους εδώναμε στον τελικό 3-1.
1: Αφού είναι πελάτες μάρε, κουμπάρε.
5: Οι καλύτεροι πελάτες.
1: Καλό να μπορεί.
5: Σήμερα να πω τη σκουάντρα Τζούρα όξο του Καμερού.
1: Να πεις τη σκουάντρα Τζούρα σήμερα, τι μισή νέκια.
5: Το Καμερού αύριο.
1: Ναι.
5: Το 82 όξο το 6.
1: Το 82 είναι η οριζινάλη σκουάντρα Τζούρα στρατάρχη.
5: Η καλύτερη Ιταλία όλων των εποχών.
1: Μάλιστα.
5: Ήταν το 1982 πριν 44 χρόνια στο Μουντιά στην Ισπανία, στο κατάμεστο Μπερναμπέου, κέρδισε τη Γερμανία 3-1. Πέρασε στο δεύτερο γύρο με ισοπαλία Καμερού, Πολωνία και Περού και κέρδισε τα μεγαθύρια Αργεντινή του Μαραντόνα. Η Βραζιλία, το Φαρκάο, Σόκρατε, Ζίκο, Σερέζο και Έντερ. Την καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών. Και από αυτήν του Πελέ, το 70. Πέρδισε την Πολωνία του Σμούντα, Σμολάρεκ, Μπόνιεκ, Τσελάτο, στα ημιτελικά. Και στον τελικό, η Γερμανία τότε δυτική, του Ρουμενίγκε, Χρούμπες, Μάγκατ, Αλόπ, Λιμπάσκι και Φράιντερ. 1-0 ο Ρώσοι, 2-0 τα στέλνει και 3-0 στον Μπέλη, αλλαγή μας στην αλλαγή των τότε Γερμανών, ο Πομ Μπράιντε, μεγάλος παιχτενάς, 1980, Μπάγερ Μονάχου και Γερμανία, κέρδισε τη σκουάντα Τζούρα, 4 παγκόσμια κύπελλα, 34 με την Γαλλία 2-1, 38 με την Γαλλία 2-1, 82 με την Γερμανία 3-1 και το 6 στα πέναλτι του Στρικονό του Ζιντάν. Προπονητής Έντον Μπέλτζο. Έπαιξε η σκουάντρα Τζούρα με τη Superstar Ιλανδική Εντεκάδα. Τζοπ, Ζεντίλε, Καπρίνι, Σιρέα, Κολοβάτι, Οριάλι, Κόντι, Νταστέλνι, Πάολο Ρώση, Αττωνιόνι, Κρατσάνι. Παλιές και αλλαγές. Ο μεγάλος ηγέτης Καουζιό και στον Πέλη. Καλό απόγευμα. Πέ του Καγκουλή, του Μεγιστάνα, αν μου τηλεφωνήσει.
1: Εντάξει, τσάρα, στρατάρχη, χαιρετώ. Πάμε σε άκομαι έναν κύριο Κυριακά, εσφαιρά.
6: Καλησπέρα.
1: Ποιος?
6: Ο Άρης Αρχικαγούργος είμαι.
1: Ναι ρε Αρχικαγούργε.
6: Εντά από ένα πράγμα που να πειράξει αλλά με κοφτεί.
1: Μα αφού είναι μαθημένα τα βουνά που τα σιόνια.
6: Η Άκη είναι πια ποτέ πρωτάθλημα να σωστώ και παρακολουθώ το πρωτάθλημα εδώ και 60 χρόνια. Δεν είδα την Άκη να πιάνει πρωτάθλημα. Γιατί νομίζουν ο Αϊκάρες ότι δεν πιάνει πρωτάθλημα. Ως πόνο Παπασταύρου και ο Μπέρκης στην Ομόνια έπρωκειται να πια προλάσσιμα. Θα έρχονται πέφτει έκτη.
1: Γιατί είσαι κακούργος τώρα ρε κομπάρε, είσαι κακούργος. Είσαι κακούργος.
6: Η Πάφος ο Άρης και τα που είναι καλύτεροι τους.
1: Είσαι τιμωρημένος για δύο οφτά. Χαιρετώ.
6: Οπότε θέλεις έχει οφτώνει στη Λαγαντάμια.
1: Να είσαι καλά κακουργέ μου, να είσαι καλά.
6: Να είσαι εσύ καλά, γεια.
1: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφω.
7: Super Sport 104.
1: Ναι, τώρα ήρθαν κάτι μηνύματα, απλώς ήθελα επειδή αν έχει την κουβέντα για το Μουντιάλ, για Παναγίδη, έτσι που περιέργεια, ειλικρινά σου, έτσι που περιέργεια, να δούμε οι ακροατές μας ποιες συμπαίθειες έχουν στο Μουντιάλ, ή οι ομάδες που πήγαν στο Μουντιάλ. Εντάξει, από εκτός η Ελλάδα, η Ιταλία, εντάξει. Δεν συμπαθία να μπορούν να δούμε πού επιστρέφονται περίπου. Αλλά μπορούμε μετά τις 5.
7: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
8: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Μήλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42 το κιλό, τώρα 4,40 το κιλό. Ντυρόλο μοτσαρέλα 8,99 το κιλό. Δήμες Λούντζα τώρα 9,99 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
9: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
10: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Fiber to the room να κάνεις.
12: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
14: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος. Από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγωνές παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire, με 5,90. Μόνο στα Burger King.
16: Flame Grilled tastes better.
17: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
18: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
19: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
20: Απάντηση.
19: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
20: Απάντηση.
19: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
20: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
19: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
20: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
19: Ταβέρνα η απάντηση.
20: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
21: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε.
22: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
23: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
24: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
25: Η φιλοσοφία μου.
26: Να ζω την κάθε στιγμή.
27: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
28: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
29: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
30: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
31: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
32: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
33: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
34: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
35: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
36: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
37: Η ώρα είναι 5.
38: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
39: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
38: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
40: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
41: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, ο Στέφαν Γιόβετιτς βρίσκεται σε επαφές με τον Απόλλωνα. Φαινούν τον Κβίτα με τετραετές συμβόλαιο και οι Ανώλευκοι, ενώ νέο συμβόλαιο υπέγραψαν επίσης η Λοσάδα, Κούν και Βέισμπεκ. Με ανακοίνωση του Άρης γνωστοποίησε και επίσημα ότι ο Αλεξάντερ Κοκόριν αποχωρεί από την ομάδα μετά από 4 χρόνια. Στη Γερμανία, μετά από άδεια της διοίκησης της Ομόνιας, βρίσκεται ο Μασούρας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ιρεμβέργη. Ξανά στο προσκήνιο η Κατόβιτσε για τον Παναγιώτου. Γίνεται προσπάθεια στον ΑΠΟΕΛ για παραμονή του Ευαγόρα Αντωνίου, του οποίου το συμβόλαιο εκπνέει στο τέλος της σεζόν. Την ίδια ώρα συνεχίζονται επαφές και με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή. Στην πόρτα εξόδου της ΑΕΚ βρίσκονται οι Σουάρεθ, Αλομέροβιτς και Ροντέν. Στην Πάφο η προσοχή είναι στραμμένη στον τελικό κυπέλλου, αγώνα δρόμου για να προλάβουν, κάνουν οι Πηλέας και Μπρούνο. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με Κίκο στην Ανόρθωση, ενώ αναμένεται και η απάντηση του Μπέρκστρομ. Ο σχεδιασμός στην ΑΕΛ για τη νέα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο μικροσκόπιο των Λεόντων, ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός Ντιόκο Γκόμες. Βγαίνει απόψε ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν, καθώς Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα μονομαχήσουν για την κατάκτηση του Europa League, σέντρα στις 10 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Ο Περέιρα φέρεται να έχει πρόταση από τη Σαουδική Αραβία, με τον ίδιο όμως να έχει ως προτεραιότητά του την ΑΕΚ. Μετά τη United και η Arsenal φέρεται να εξετάζει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι. Ο Ερκίν Αταμάν αναμένεται να αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
36: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
0: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
1: Τα νέα, μωρό μου!
0: Ανακαινίζουν το!
1: Έτσι!
0: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
1: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
0: Α, μόνο τηλεόραση!
1: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
0: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
2: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
3: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
4: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
6: Super Sport 104.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports στους 104 Παγκυπρίου. Πάμε την ειδική κούρσα για τα ρεμένα αμέσως.
1: Μένει πίσω και ο Αργοστόλη και ο Σαβανώνης. Αμέσως για την πρωτοπορία θέλει εξωτερικά η Αμπέλα να οδηγήσει και θα οδηγήσει ταχύτερη την υποδρομία. Ο Ντάριο είναι δεύτερος. Η επιλογή, η Φιάρλες, η καλή κίνηση. Πιο πίσω και εσωτερικά Σιλιάνα. Ακόμη πιο πίσω είναι ο Σαβανώνης, η Μάγια και ο Αργοστόλης στην τελευταία θέση. Λιαμπέλα στην πρωτοπορία, ένα μήκος από τον Ντάριο. Εξωτερικά είναι η επιλογή, εσωτερικά είναι η Φιάρλες. Έχουν ξεφύγει λίγο τα τέσσερα αυτάλογα. Εσωτερικά ο Αργοστόλη με τη Σιλιάνα, τον Σαβανώνη και τη Μάγια στις τελευταίες θέσεις. Πάντα σε αργό ρυθμό, Λιαμπέλα είναι μπροστά. Ο Ντάριο θέλει να πλησιάσει ακόμη περισσότερο τώρα. Είναι στο μισό μήκος. Εσωτερικά είναι η Φιάρλες και η επιλογή, η οποία και αυτή θέλει να πλησιάσει τους πρωτοπόρους. Πάμε για 800. Λιαμπέλα έχει δίπλα τώρα τον Ντάριο. Εξωτερικά η επιλογή θέλει και αυτή να πλησιάσει. Εσωτερικά πάντα περιμένει και η Φιάρλες και ο πίσω Αργοστόλη. Πάμε για τελευταίο 600. Λιαμπέλα, Ντάριο και επιλογή τώρα που και αυτή κάνει την επίθεση. Ο Ντάριο στο μεταξύ θέλει να περάσει την Λιαμπέλ. Εξωτερικά είναι η επιλογή. Η Λιαμπέλα επιμένει εσωτερικά. Φιάρλες Αργοστόλη. Θέλει και αυτός κάπως να πλησιάσει. Η Λιαμπέλα στο μεταξύ είναι στο 1,5 μήκος. Από την επιλογή Φιάρλες, Ντάριο προσπαθεί να βρει πέρασμα. Αργοστόλη στην εσωτερική. Με την Λιαμπέλα στο μεταξύ να έχει πλεονέκτημα στα 2-3 μήκη. Πιο πίσω Αργοστόλη περνά στην δεύτερη θέση. Προσπαθεί και η Φιάρλες τώρα να την καταδιώξει. Η Λιαμπέλα, Αργοστόλη και στο κέντρο οι Φιάρλες μάχονται για την νίκη. Η Λιαμπέλα με το πλεονέκτημα Αργοστόλη. Όμως φαίνεται ότι καλύπτει στα τελευταία μέτρα και είναι δυνατός απ' έξω. Είναι και η Φιάρλες. Αργοστόλη θέλει να περάσει. Αργοστόλη θα κερδίσει μάλιστα. Φιάρλες. Και ο πίσω η Λιαμπέλα και επιλογή στην διάρθεση.
0: Λοιπόν, αυτά από τριτικού σα στον Άγιο Δομήτριο. Πάμε 77-77-10-20 τηλεφωνική. Είπαμε 24 μηνύματα. Με μπορεί να ευχαριστήσει του μεγάλου μα χορηγού και τη ΣΥΔΑ και την Πιτσά Παπαγιώ. Αύριο ρετρό 3-4-5. Στέλιο στη Ριανό Άσο τη Ομονία. Θα μα βγει αρκετά. Και ποδοσφαιρικά και προπονητικά. Για τι ταβέρνε τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε την Δετάρτη. Θα δώσουμε τρία τραπέζια των τεσσάρων ατόμων. Για τη ΣΥΔΑ για το 200. Άγιο Βασίλη καθημερινά. Μαγάρα στην καλά. Ανταποδίδουμε κάτι από την αγάπη σας. Σας ευχαριστούμε μικρούς και μεγάλους. Τα μορούθια μου πεθυμώ τα καθημερινά. Καλησπέρα ευγενικό. Καλησπέρα.
2: Κύριε μου καλησπέρα.
0: Καλώς τον έγινε, άργησε το όμως κανένα
2: θρεμμένο. Ναι, αλλά ακούτε τώρα μια σοβαρή κουβέντα ρε φίλε.
0: Πάρε. Έχω
2: μια σοβαρή, πολλά σοβαρή εισήγηση.
0: Πάνω γύρω.
2: Αν έχεις το μέσο να μιλήσει με το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρσενάλ. Πρέπει να φιλοξενήσουν τον Μητροπάνο του Γιουγκάδου τουλάχιστον για ένα χρόνο. Μετά από την πρόβλεψη του κανένα πια μάχιστε σίτι το πρωτάθλημα, νομίζω του ανθρώπου αξίζει του να του κάνει μια φιλοξενία στο χάρι.
0: Καλά ρε, ερώτηση.
2: Θα τον έχουν
0: ερώτηση.
2: Ερώτηση, παιδί.
0: Να πάει με το αεροπλάνο.
2: Ναι.
0: Να είσαι πιλότος, βάλεις το μέσα να τον πάρεις και να σου πει καλό ταξίδι.
2: Επειδή μπορώ να βάλω τσάρτερ χωρίς πιλότο.
0: Α, εννοεί να πάει με το στήρουμε ο ντρόουν, να πάει. Να,
2: ο στήρουμε ένα ντρόουν ρε φίλε, ένα τηλεκατευθυνόμενο.
0: Ή αεροπλάνο, ή αεροσκάφος, μη επανδρομένο.
2: Από ό,τι άκουσα, είπε ότι είναι
0: πια... Ρε με πύραυλο να τον στήρουν ένα εκραγή που πάνω από τα Βαλκάνια, ξέρω.
2: Και μια ερώτηση του αγαπέ μου, η Manchester City μπορεί να κάνει έσταση του όλης πρόβλησης του Μητροπάνου.
0: Όχι, όχι, απαγορεύεται.
2: Δικαιούται έσταση.
0: Όχι.
2: Φαντινή η Manchester
0: City. Ούτε υπάρχει ένα δικαιούται έσταση.
2: Απαναγία μου ρε φίλε, απαναγία μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, φίλε, να σου μείνω στη συγχαρητήρια μας.
0: Ναι.
2: Αλλά νομίζω ότι Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Μπουζουμπούρα, Μαχαμουζέτη, Πόντο Τρινιστάν.
0: Η κλίση σας προωθείται. Παρακαλώ, αφήστε το μήνυμά σας μετά τον τελευταίο ήχο του. Έπεσε πάλι η γραμμή.
2: Λοιπόν, φίλε μου, συγχαρητήρια για την ομάδα σου πια.
0: Χαίρετο!
2: Αγγλία είναι να πούμε. Και πρώτον Μητροπάνου μας.
0: Χαίρετο.
2: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο Γυριάν. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Στέλιο. Καλησπέρα Ανδρέα. Φίλιππος Ομόνια.
0: Καλώς το φίλο μου τον εκλεκτό.
3: Εγώ Στέλιο μου. Συγχαρητήρια για την ομάδα σου.
0: Καλά ρε. Ο Μάκης έγινε γυρίζει γλώσσα. Θα πει και έγινε μια φορά να συγχαρητήρια ρε κομπάρε.
3: Να πει συγχαρητήρια.
0: Ένα πιάσε ρε κομπάρε και καταγράφεται. Να μου γίνει. Όχι, όχι, όχι, τους φίλους μας όχι, αν τους δείχνουμε και την κάρτα.
3: Η Άρσενα ήταν στις συμπάθειες μου, αν δεν ήμουν με την Άρσενα, αλλά έμεινα κολλημόρος ποντζερών του Άνταμ και του Άλαν...
0: Μα με τον Άλαν Σμιθ.
3: Άλαν Σμιθ.
0: Α, μιλάς τώρα, εντάξει, τέλη η δεκαετία του 80, του 89, 90, 90, ναι.
3: Μάλιστα. Και ο Ιαν Ράιτ.
0: Μάλιστα. Ω, είπες έναν παίκταρο. Ήταν μετά, ήταν λίγο μετά ο Ιαν Ράιτ. Έναν που τα παιχνίδια, δυο μάλλον που τα παιχνίδια πραγματικά που με μείναν να ξεχάσει τα πούμε Λονδίνο. Μέσα σε μια εβδομάδα μπαλέ. Περίοδος 88-89 έπαιζαμε με Southampton, ξεκίνησε με τρεις νίκες, θυμούμαι, στο Χάιμπουρι, για πάνω το Χάιμπουρι. Πάμε στο Χάιμπουρι, καλή η δυνατή Αρσενάλ στο ξεκίνημα. 1-0 οι Άγιοι, 2-0 οι Άγιοι. Κουτσά στραβά από εκεί ποτά, μειώνουμε κάποια στιγμή. Και στο 90-8 ισοφαρίζει ο Άλαν Σμιθ 2-2. Και φύγαμε. Μάλιστα. Την επόμενη εβδομάδα παίζουμε στο White Hart Lane τότε με την Tottenham. Πάμε στους οργανωμένους τους όρθιους της Arsenal. Ήταν η πρώτη φορά που έφαγε παρατήρηση, γιατί ξεκίνησε και απαγορεύεται τότε το κάπνισμα στο γήπεδο. Ευγενική εννοείται. Λέω τον ταξιπηρεμό. Okay. Εγκεντήσαμε την Tottenham 3-2. Και ήταν η χρονιά που επιάσαμε το πρωτάθλημα με Liverpool μέσα στο Anfield Road. Ιστορικότατο παιχνίδι, τελευταίο παιχνίδι. Έπιανε το Λίβερπουλ με νίκη, έκανε τον ντάμπολ και έγραφε ιστορία. Δύο συνεχόμενα ντάμπολ. Με νίκη, με ισοπαλία, ακόμα και με ήταν έναν γκολ διαφορά. Και κερδίσαμε τη 2-0 στο 90-5. Αυτά.
3: Μάλιστα, κύριε.
0: Αυτά.
3: Λοιπόν, τέλειο. Come back, θέλει να το κάνει ο Μόνιε.
0: Χαιρετού.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Πάμε, ετοιμωρηθήκαν οι Άγιοι, μάλιστα, για κατασκοπίες. Πέμουν για σου οι Άγιοι είναι από ανακατοχές σε κάμαση. Μάλιστα. Απίστευτα πράγματα, μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Ποιος κύριος.
4: Έβαλετε λαϊκά δικαστήρια μου, Φίλιππο, δεν μπορούμε να
0: μιλήσουμε. Πέμουν ξανά.
4: Έκαμετε λαϊκά δικαστήρια μου, Φίλιππο, δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Με ο Φίλιππος, ανταλλάσσουμε απόψεις σε επίπεδου υψηλωτάτου.
4: Επίπεδου υψηλωτάτου.
0: Μάλιστα.
4: Εμείς που καθορούσαμε τη γραμμή, είναι κόψε το μάνα, ρε τραγούδια, τι φταίμε κύριε Βάμος.
0: Είπα όχι. Ένα τους φίλους μου είπα διχροκίτρινη κάρτα. Διότι μπορεί να με τιμωρήσουν καμιά ημέρα για κανέναν οφτών και ιστορίες και να με έχουν εκτός. Δεν γίνεται.
4: Έτσι και χωρίς προσπάθησα να φίλε μια μπήκε τραγούδια, μια διαχειμίζει, εντάξει, είμαστε στη γραμμή να ακούμε.
0: Μάλιστα.
4: Τη χαρά σου με τα τραγούδια που βάλεις, ας ακούμε τα συγχαρητήρια.
0: Βεβαίως.
4: Παρά εσύ τι προτιμούμε την Άρσενα.
0: Είμαστε και εμείς πράγμα του Θεού.
4: Ναι.
0: Αλλά περιμένω τον αγατονόμαστε να αρκεί να δούμε ένα μονακάμι. Κατά 50% επέτυχε το στόχο του, απαμένει το επόμενο 50 και θα το χρυσώσω ρε κουμπάρε.
4: Είναι μου επόσπασεν την. Δεν είχε chance. Τα μήνυ που το είπε ήσουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος και εμένα που το είπε νοπιάζει.
0: Βέβαια ρε φίλε, νοπιάζει τι και υπάρει. Τέλειωσε. Καρφωτό. Καρφωτό.
4: Αν τους πέψεις να μην είμαστε στην Αγγλία για εσύ εσύ τι να καταλάβουν να μπουν.
0: Μάνα μου να καταλάβουν, γιατί έχουν το λάθος πολλοί άνθρωποι.
4: Ούτε να το έχω.
0: Όχι ρε φίλε.
4: Το λάθος είναι στην Κύπρο.
0: Μάλιστα. Σε λαλί μου και ο Γιώργος να τον στείλω στην Αγγλία. Ποιος πήρε τον νόμπαρε μέσα από πάρει ρε κομπάρε. Ρε φίλε του πήρα απλό να τον βάλουμε για να πάει μόνος που πας στα Βαλκάρια μπορεί να παίζει ρε κομπάρε. Για όνομα του Θεού.
4: Λοιπόν,
0: πια πολύ καλησπέρα μου.
4: Και
0: να τα πούμε για νέο καιρός υπόψη σου, α.
4: Ναι.
0: Πέτω μου, χτάρε θα ακόμα μια επίσκεψη Λία Συνόμος.
4: Οκ.
0: Έγινε, χαιρετώ.
4: Έγινε, Στέλνια μου, πάει.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Παναμαϊσέος.
0: Ρε, καλώς τον αναπληρωτή πρόεδρο των Κατέμιδων Πανκυπρίος, Πανελληνίος και εκπρόσωπων της Μεσογείου στην Μακαρία νήσων Κύπρο. Πού οφείλουμε την τιμή, κύριε Καντέμογλου.
5: Να πούμε και εμείς τα συγχαρητήρια σας.
0: Ναι, αλλά όχι αμένα μην είσαι εσύ.
5: Ναι, και περιμένουμε την ολοκλήρωση του έργου.
0: Θα το χρυσώσω, με το βοηθό του.
5: Την ολοκλήρωση του αυτού κινητοδρόμου.
0: Μάλιστα.
5: Στο Παρίσι.
0: Μάλιστα, κύριε.
5: Χαιρετίζω και ο κύριο Παναγίδη.
0: Έκαμε το χέρι του πάνω.
5: Έκαμε πολλά ωραία τραγούδια σήμερα.
0: Εντάξει, έπρεπε να απουσιάσει 5 λεπτά, εντάξει.
5: Όχι, δικαιούται, αγαπούμε εντάξει.
0: Μάλιστα.
5: Το λοιπόν, κύριε Παναμοησίος, είστε η στιγμή μου αν παιχνίδι, αλλά επειδή εσύ είσαι και πιο μεγάλο, και πιο εμπειρός. Το λοιπόν, ήταν Manchester United, Real Madrid, προηγείται 3-0 η Real και έγινε 3-3. Τώρα είναι τα παιχνίδι νίτα. Πέκα τη Manchester, Βανίστερλοι, της Real Madrid, το φαινόμενο, Ρονάλτο, Φίκο, Μακελελέ, ας είμαι ως παιχνίδι, αλλά είμαι χρονιά και για ποιον είναι τα παιχνίδι νίτα.
0: 3-0 η Real, σοφαρίστηκε με United.
5: Μάλιστα, 3-3. Τούτο είναι το αθλητικό μου.
0: Εντάξει, να το δω, να το δω, να το δω.
5: Έφυλε,
0: μίλα Λίβερπουλ, θυμούμε τελικό στην Κωνσταντινούπολη,
5: 3-0 μίλα Λίβερπουλ. Μπορεί να ήταν τελικό, μπορεί να ήταν τελικό.
0: Όχι, τούτο το 3-0-3-3 το θυμούμε και που το πιάσε είναι Λίβερπουλ το Champions League.
5: Όχι, όχι, όχι. Και τελικός, δεν μπορώ να σου πω, ήταν παιχνίδι τώρα, αν ήταν τελικά ή αν ήταν ένας.
0: Εντάξει, οκ.
5: Ας θυμούμε καλά, πιέντε και του. Όπως την Ασβουρία.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα το ψάξω.
5: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, κάντε μου κουλού. Χαιρετώ. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε στο 77. Α, μας είπε δε συμπάθειά σας, ρε. Έτσι που περιέργεια. Να βγάλουμε και που θα με έκανα νίκητη, ρε Παναγίδη. Αλλά έτσι που κειμένονται πάνω κάτω οι ακροατές μας, οι συμπάθειά σας στο Μουντιάλ. Τούτο με τις 48 ομάδες. Ελπίζω να μην κουράσει. Πραγματικά ελπίζω να μην κουράσει. Ένα μου πει κάποιος είσαι προδιαθετημένος γιατί απουσιάζει η Ιταλία, αλλά εντάξει. 4-3 United με hat-trick του φαινόμενο. Η ποια χρονιά ήταν τούτο, να το βεβαιώσω, ο 3-91 μου. Άρα κόντεψε να κάνετε μου. Μάλιστα, να το βεβαιώσω, να το δω το πράγμα. Γιατί είπε μου 3-0-3-3, παίρνω το μυαλό μου αμέσως όπως πολλώνει στο Μίλαν Ιουβέντους. Συγγνώμη, Μίλαν Λίβερπουλ. Αυτά. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο και κυρία και ξαναλέω ότι μέχρι την άλλη Τετάρτη θα στείλουμε 4 άτομα στη Κονιά, στην ταβέρνα Κονιά του Μιχαλιού μας. Παφίτες προτιμούμε. Αλλά και Λευκοσία δεν είναι η άλλη, μπορεί να πάσει κάτω, ας πάσει. Τώρα πάνει ο καιρός. 4 άτομα στην ταβέρνα Ζήρω στην Λάρνακα να πάτε να περάσετε όμορφα περιποιημένα. Γράφετε τις ταβέρνες ξεχωριστά, όχι και τις τρεις. Και 4 άτομα στο Μιχαλιό στον Άγιο Επιφάνιο, ταβέρνα Άγιος Επιφάνιος. Εδώσαμε την περασμένη εβδομάδα για το πράγμα και η απάντηση. Και έχουμε και ο 200, το τρίτο από τη ΣΥΤΑ. Τι θέλετε άλλο. Και συνεχίζουμε. Αρχές Ιουνίου λογικά, γιατί ο τελικός μας πότε είναι ρε κομπάρε, τέλος Μαΐου, είναι και το Champions League, είναι και το, α, το 2003, μάλιστα, άρα εντάξει, οκ. Για να δώσουμε 11-200 από την Τύπκο και ξεκινάμε με μια ντουζίνα, εντάξει, όμορφα και περιποιημένα. Ένα ψυχά μου, στέλνεις μήνυμα να λέει έναν καλησπέρα κορή, έμα λες κορή, πάρε έναν τρίπο με βάζει έναν καλησπέρα ρε, το καλησπέρα είναι από Θεό ρε. Τιμούν μας περισσότερο τα μωρούθκια μου, τα ευγενέστατα, οι κορούες και τα αγοράκια, τα λεβεντόπαιδα του κόσμου, τα οποία πήρα γαμούμεν εννοείται. Και θέλω να σε ένα μωράκι να είναι ο νεοκητής για τον, το έτσι, για τον τα τρία τα τραπεζώματα κλπ. Διότι έχουμε μωράκια που είναι υποψήφοι για τα 200 από την Τύπκο. Και ένα απανέντυχερ να πάρουν και εμείναν ορισμένα έτσι, ιστορικά επειδή να πάρουν και τα επειδή να διαβάζουν. Όπως τα συναρχαιτεί εδώ και πειράσει και τους ευχαριστώ. Πολύ ευγενία, πραγματικά πολύ ευγενία. Τον τα μωρούθηκε του κόσμου. Αυτά. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο που πάμε στο διάλειμμα στο 77-77. Η κυρία. 77-77-16 κυρία. Τιμούν μας περισσότερο την Τρίτη, αν το καταλαβαίνει, Παναγίδη. Α. Και ένα από την Κότσο Τριμητιά, και είναι από το Καρόχωριο, και η Παραγιώτα, η Πραστίδη, και πολλές κυρίες και πολλά μωρά. Τι λέει ο φίλος μου. Ανατροπές. Έφυλε εντάξει ανατροπές γίνα και στην Κύπρο ανατροπές μεγάλες ένα από τα πρώτα παιχνίδια θυμούμε πότε ήταν ρε κουμπάρ, ήταν και πρεμιέρα νομίζω τώρα που βγες για μετάδοση, ήταν και πρεμιέρα Και ήταν στο Μακάριο. Πότε έπαιξε τα Αποέλ με την Εσπανιόλ. Το 96. Ναι. 96 πρέπει να ήταν προς 97. Ο ήταν το 96 σίγουρα, διότι που έπαιξε και η ΑΕΚ με την Μπαρσελόνα μια εβδομάδα ενώ νωρίτερα που έπαιξε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ναι, καλό το θυμητικό μου. Και σε μια εβδομάδα αργότερα πήγαινε το Αποέλ στην Επία με μπουγίστο με την Αποστολή. Μπορεί να μου και ο μόνος στο, του ραδιοφώνου τότε, μαζί με τον λόγο να δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ήταν πρεμιέρα ένα παιχνίδι από Ελα Ποπ. Άρα ήταν το 96-97 μετά τον Ταπολτού Αποέλ. Και αν δεν κάνω λάθος, ειλικρινά κάποιοι να θυμούνται τώρα, ήταν εμίχρονο 4-0 ο Αποπ στο Μακάριο. Και νομίζω ήταν 5-4. Επιβεβαιώστε το κάποιος. Έτσι που το θυμούμαι ακόμα έναν έναν 6-5, αλλά ήμουν δημοτικό τότε. Νομίζω έτσι είναι. Από Ελ Απόλλων 5-0 ο Απόλλων, συγγνώμη, 5-0 ο Απόλλων, 5-5 ο Απόλλων. Και έβαλαν το έκτο ο Ανδρέας ο Στυριανού. Πρέπει να ήμουν 6-7 χρονών τότε. Και έμεινε μου στον νου. Επιβεβαιώστε όμως το 96-97, νομίζω έτσι ήταν. Γιατί ήμουν γελάδιο πρώτο κάμμα μετάδοση. Και ήταν πρεμιέρα σίγουρα, γιατί είμαι ύστερα που καρά, την επόμενη ημέρα νομίζω φεύγαμε και πέναμε πάμε Βαρκελόνη με την Αποστολή. Πάμε σε διάλειμμα σύντομα δελτίων ειδήσεων και επιστρέφουμε.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
11: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible-gaming.
12: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible-gaming.
13: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας.
14: Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
15: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
16: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
17: Super Sport 104.
18: Η ώρα είναι 5:30.
19: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Σε συμβιβασμό κατέληξαν οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της αμφιλεγόμενης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους δασμούς. Ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή θα τελειώσει πολύ γρήγορα διαμηνύων Donald Trump. Οι τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έρχονται μετά από ισχυρισμούς του ότι το Ιράν ικετεύει να κλείσει συμφωνία. Πάντως από πλευράς του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν απειλούν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέρα από την περιοχή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Το κυπριακό και οι ευρωτουρκικές σχέσεις ήταν ανάμεσα στα ζητήματα που συζήτησαν τηλεφωνικώς οι πρόεδρος της Κομισιόν με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Παράλληλα, σε ανάρτησή της, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν αναφέρει πως η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή και πως τα συμφέροντα Άγκυρας Βρυξελών συμπίπτουν στη διατήρηση ανοιχτών εμπορικών οδών, στην διασφάλιση της ροής ενέργειας και στην σταθερότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων. Στην Ινδία, για επίσημη επίσκεψη έφτασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος από υπουργούς και επιχειρηματικούς φορείς. Κεντρικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης και συνεργασίας Κύπρου και Ινδίας στο πλαίσιο και της συνέχισης της υλοποίησης του σχεδίου δράσης, το οποίο συμφωνήθηκε κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ινδίας στην Κύπρο. Σαρωτικές αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου αναμένεται να ανακοινώσει η Ιερά Σύνοδος ύστερα από τριήμερη συνεδρίαση. Μετά την επαρχία Λευκωσίας και Λάρνακας, ο αυτόδης πυρετός επεκτάθηκε και στην επαρχία Λεμεσού. Το πρώτο κρούσμα εντοπίστηκε στην περιοχή της Πάχνας σε ακτινοτροφική μονάδα με 66 εγωπρόβατα. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με βροχές τοπικά ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα ανατολικά. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 με 24 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 με 24 στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα.

0: 3.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
1: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
0: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
2: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
3: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
9: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πασαπάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77 77 10 23, χρόνια και γραμμή 23-24 μηνύματα. Ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Papa John's, να είναι καλά. Πάμε σε επόμενο φίρτα το φίρτα την καλησπέρα. Παρακαλώ. Πάμε γιατί πάμε σε άλλο ρε κουμπαρέγγια να κάτσουμε να καρτερούμε. Καλησπέρα.
10: Καλά που είμαστε φίρτα τον κύριε Παμοϊθέος.
9: Καλώς τον κουμπαρό μας
10: ο
9: Κράτη.
10: Ο Σεργάτης σου.
9: Παναγίδης ο Χρήστος.
10: Εδώς παίχτης.
9: Πολλά.
10: Όποιοι έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ναι.
9: Ένα τελικό σπόψε, ναι.
10: Τα μεγάλα μόνο στήκωσα είναι.
9: Μάντα να ανακατοθεί και μες το, πώς το λες, το κόπερ ρε κομπάρα στο κράτη.
10: Αν κερδίσουμε τίποτε κύριε Παμοζίου, να ξέρω, ναι.
9: Αφού έχουμε ταβέρνες στα γωνιά Ζήνων, έχουμε απάντηση, έχουμε...
10: Αλλά πρέπει κάπου εγκόντεψα λίγο.
9: Το εγκόντεψες, εντάξει. Ευσχετικό.
10: Είμαι κοντάνο, είμαι κοντάνο.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Σωστό. Το ματίον περιεκτής Δημητρίου. Εμείς κάνουμε τα τεξίματα μας.
9: Ένα λεπτό να πάμε στην τετάρτη ρε Παναγίδη. Πάμε στην τετάρτη. Κούρσης αν περιμένε 17 δεύτερο λεπτό.
11: Ο οποίος ακολουθεί στην δεύτερη θέση. Μπομπά η προέπισης. Καλή θέση στην τρίτη. Βέτο Ροσάριο, Λίζαρτ. Έμεινε πίσω ο Σούπερ Μαριτίνο στην τελευταία ακριβώς θέση. Με την Μαρίο Χάρα στην πρωτοπορία. 1,5 μήκος από τον Τσανκαράζ Μπράδερ. Μπομπά η πρόεπιση σε καλή θέση όπως είπαμε στην τρίτη. Βέντο Ροζάριο, Λέτζον Αλέξης, Λίζαρτ και τελευταίος πάντα ο Σούπερ Μαριτίνο. Πλησιάζοντας τα λόγα το Χιγιάρι με τη Μαρίο Χάρα στο 1 μήκος από τον Τσανκαράζ Μπράδερ που ακολουθεί το ρυθμό της. Μπομπά η πρόεπιση είναι στα 2 μήκοι πιο πίσω. Λέτζον Αλέξης, Βέντο Ροζάριο. Λίζαρ και τώρα προσπαθεί ο Σούπερ Μαριτίνος να βελτιώσει την θέση του. Πάμε για 800, πάντα μπροστά είναι η Μαρίο Χάρα, πάντα την ακολουθεί στο μισό μήκος ο Τσανκαράς Μπράδερ και ο Μπομπάι Μπρο. Φαίνεται ότι και αυτός πλησιάζει. Πιο πίσω βρίσκει πέρασμα ο Σούπερ Μαριτίνος, προσπαθεί. Βέντο Ροζάριο πιο πίσω. Τσανκαράς Μπράδερ δίπλα από τη Μαρίο Χάρα, πιέζει τώρα και ο Μπομπάι Μπρο κάπως να πλησιάσει τους δύο. Πιο πίσω τα υπόλοιπα άλογα. Με τη Μαρίο Χάρα πάντα στην πρωτοπορία. Τσανκαράς Μπράδερ και Μπομπάι Μπρο, ο οποίος και αυτός τώρα πλησιάζει και κάνει και αυτός επιθεσή ταυτόχρονα με τον Τσανκαράς Μπράδερ.

0: Άρα είναι στην εσωτερική πιο πίσω προσπαθία ο Σούπερ Μαριτίνο. Στροφή Τσανκαράς Μπράδερ, Μπομπ Μπάι Προ, ο οποίος συνεχίζει το καλό το ανέβασμα στην εξωτερική πιο πίσω υπόλοιπα άλογα. Τσανκαράς Μπράδερ και Μπομπ Μπάι Προ μάχονται για την νίκη. Τσανκαράς Μπράδερ και Μπομπ Μπάι Προ έχουν ξεφύγει. Ο Σούπερ Μαριτίνο είναι τρίτο. Μπομπ Μπάι Προ απ' έξω, Τσανκαράς Μπράδερ στην εσωτερική συνεχίζουν την μάχη. Τσανκαράς Μπράδερ και Μπομπ Μπάι Προ. Τσανκαράς Μπράδερ παίρνει τώρα το πλεονέκτημα από τον Μπομπ Μπάι Προ. Τσανκαράς Μπράδερ πάει να κερδίσει καθαρά στο τέλος. Μπομπ Μπάι Προ. Και ο πίσω ο Σούπερ Μαριτίνος και η Μαρία Οχάρα.
1: Αυτά από την τετάρτη κούρσα. Ναι, ρε Σοκλάτη.
2: Ναι, καλό απόγευμα είπαμε, κύριε Παναγουσίος.
1: Έχει ευκαιρό να φορνά από εξαναπέμω.
2: Το σωματείο μας έχει διάφορα γεγονότα, τι να ξέρει ο κόσμος που τρέχουμε. Απόψε έχει μια εκδόηση, Μητρόπολη, είναι τα βασικό ρινή, θα τους προσεριστές, εγώ φυσού.
1: Εντάξει, ρε Σοκλάτη, θα έρθω.
2: Εντάξει, απλώς το λέω ότι θα πάει, να το παρούμε και εμείς.
1: Να πάει στο καλό, να περάσετε καλά κομπαρέπα.
2: 19 και 30, μετά έχουμε επαιδιακές εκδηλώσεις για την 1,5 λεπτά του Ιούνι και μετά που συνδυάνε έχουμε τον Αγρό Μπέτρο Ιδιάδη, έχουμε και το Αστροπαιδί της Μήνης του Παμωσίου και βγαίνουν και άλλες εκδηλώσεις για τον μήνα Μάιο και Ιούνιο και Παμωσίου. Σε συνεργασία μάτουμε με την Αστροπαιδία εκεί που τους ευχαριστούμε, Υπουργείο Υγείας, απάντηση και Παμαντιός, δεύτερη και Παμωσίου.
1: Να σε καλά, κομμάτι στο κράτη. Χαιρετώ. Χαιρετώ. Ταβέρνα, καλησπέρα. Δεν τα ταβέρνα, ρε Αντωνία, που κόρου μόνο νομονία. Ταβέρνα, καλησπέρα, ο Αντωνίς μου. Πέντε τα ταβέρνα, αλλά αν δεν τα πάνω, μένει στο ζήτημα που θέλει να πάει. Μάλιστα. Ήμουν από όρο, εψέ, αλλά και χτες, που κύριε Αντώνη Ομονιάτη. Στην εκθήρωση τη ελεύθερη αμοχώ του. Πήγε και η ελάτερα του ποδοσφαίρου για με μια χαρά, ο κουμπάρο ο Πέτρο, σε κανονίσε μετά, μια χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα, συγχαρητήρια, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέκιο μου.
1: Ποιος?
3: Κυριάκος Ανόρθος, να μου κάνεις.
1: Να μου κάνω, θα ξάζω το θεό μου πριν στη νύχτα, κουμπάρε μου.
3: Μπράβο, Στέκιο μου.
1: Μάλιστα. Μα και μπράβο να μην μου έλεγε και εγώ αυτή μέρα, Κυριάκο. Ερώτησε με, γελάρω, να μου κάνω, ναι.
3: Επιά θα σου πω να καλησπέρα.
1: Καλά κάνες, Κυριακού μου, καλά κάνες, Λεβέντη μου.
3: Και να μου πει και να μου χωρίς πόψε το παιχνί, γιατί είσαι καθηγητής.
1: Είμαι καθηγητής, αλλά δεν ξέρω το δίπλωμα μου. Δεν ξέρω, δεν στιχτώ μου λέει, που τους Γερμανούς. Μα δεν ξέρω.
3: Γερμανούς, α.
1: Ναι.
3: Να και να το πιάνουν οι Γερμανοί, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Μάλιστα. Άντε, θα σε πιάω αύριο να ούμε.
1: Να μιλήσω. Πάνω. Να μιλήσω.
3: Πέμουν και τίποτε για μια όρθωση να ούμε, έτσι τίποτε.
1: Έχει τίποτε εντυπωσιακό. Τώρα ο φίλος μας ο Πραστήτης να συνεχίσει να αντιλαμβάνουμε για να συνεχίσει κάτι έχει υπόψη του. Ότι πιθανόν να έβρει κάποια στήριξη από κανέναν, έτσι μπορεί να είναι ο βασικός επενδυτής, αλλά να βρει κάποια στήριξη. Γιατί είναι και παλιά άλλο, δηλαδή αχαούχο, αχαούχο, αχαούχο, δεν πάει άλλο. Δεν αξίζει τη ομάδα σου το πράγμα, ρε φίλε. Δεν αξίζει. Όχι, δεν αξίζει. Πέρασε κι άλλες δυσκολίες, αλλά όπως είναι τα πράγματα τώρα, κι αλλάξει ο ποδοσφαιρικός χάρτης, δεν μπορεί με μιλοσφογγίσματα να βγάλει μια στη ζωή, δεν βγάλει μια, να βγάλει άλλη μια, και μπορεί κάτι λίγο, κάτι λίγο, κάτι λίγο. Έγινε. Έγινε.
3: Έγινε,
1: και να είναι ευχαριστημένοι κάποια που είναι απλά επειδή ξέρεις ένα κινδυνεύσαμε και να κάνουμε. Έγινε, ρε φίλε, να αρπωθείς στην ιστορία της ομάδας. Αυτά.
3: Έγινε, Στέκιο.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, ρε Κυριακό. Πέμουν, ρε κουμπάρε, Παναγίδη. Καλησπέρα. Να φύγαμε τα χέρια να πετάσαι ο Παναγίδης. Να πάμε με τον Μήτρο πάνω. Καλησπέρα. Μπάρατσο το μέγα. Να μου κάνω. Δέχομαι και ως συγχαρητήρια, ρε παράτσε μου. Έχει μόνο να δει. Εγώ ρε φίλε, κάνω τον υπότι.
4: Φίλε μου, πρωί είναι παρέδωσα τα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και έχω να πω την καλή μου κουβέντα.
4: Μπράβο, έτσι.
1: Ναι.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Έτσι θέλω να βγάλω κάτι, γιατί είναι του χαρακτήρα μου.
1: Ναι.
4: Έπαψα να βγάλω κάτι.
1: Ναι.
4: Εν μπορούν να καταλάβουν κάποιοι, ρε φίλε, να μην ονοματίσω. Να μην ασχολούνται με την ομάδα. Μια ομάδα με ανέπια πρωτάθλημα, με ανέπια ρε φίλε. Ήνταν που ασχολούνται και ασχολούνται ρε φίλε. Ήνταν που τους τρώει ρε φίλε.
1: Ναι.
4: Εν κάθονται να πιούν μια σκιο πυρούες, να μεθύσουν στην άκουρη, να ζαλιστούν, να πάνε να πέσουν στην κάτω.
1: Ασύλα.
4: Ήταν ο Θεός πάλι. Πέ μου ρε φίλε.
1: Παράτσι μου.
4: Δηλαδή ρε φίλε, τώρα να χαιρούμαστε με τον πόνο των καημών της τόσαν του γείτονα ρε φίλε. Ή το οτιδήποτε κακό του έχει ρε φίλε, να χαιρούμαστε εμείς.
1: Φίλε.
4: Πέ μου τώρα είπα κατσία ρε φίλε.
1: Όχι, ξέρεις τις απόψεις μου, αφού ξέρεις τις απόψεις μου. Αλλά ξαναλέω σου κάτι για κάποιους που δεν το ακούσα.
4: Ναι.
1: Εντάξει, για να αντιληφθείς σε όλους τους τομείς ήταν που γίνεται. Να το πω. Γερμανός έχει την ευκαιρία να πάει να ζητήσει κάτι από τον Θεό.
4: Μα ξέρω την κουβέντα.
1: Και από ξέρεις την κουβέντα και ξέρεις να μου ζητήσει ο Κυπρέος. Ήταν που συζητάς τώρα. Ήταν που συζητήσεις τώρα.
4: Το ίδιο έγινε και με τον Τζίνι. Ζητήσαν τις ευχές τους οι άλλοι και ο άλλος είπε να τους επαναφέρει. Ο τρίτος. Αντί να πιάει ευχές σε εκείνος που έθελε να πούμε. Έθελε να τους επαναφέρει τους πρώτους δυο. Μπάτσε περίπτωση ρε φίλε, είναι καλό πράγμα ρε φίλε, που κάνουμε έτσι, κάνουμε τα μάτια μα ρε φίλε.
1: Σωστό.
4: Μπάτσε περίπτωση, την αγάπη μου, είπες Γερμανοί πότε. Τι παίζουν τελικό, δεν τ' ακούσα, δεν ποιος μας πια.
1: Είναι η Φράιμπουργκ με γεράσε ο Βίλα.
4: Για πάψη.
1: Ένα ωραίο παιχνίδι,
4: ένα ωραίο παιχνίδι.
1: Εδώ
4: είναι
1: ένα τελικό, ένα τελικό.
4: Αλλά να σε
1: απαγωγεύσεις,
4: να δω την
1: Αστοβίλα
4: ρε φίλε,
1: έναν τρία. Το αίσθηκτο μου.
4: Εντάξει.
1: Αυτά.
4: Και εγώ είμαι με τίποτε καθηγητής. Καλή συνέχεια την αγάπη μου.
1: Χαίρετο.
4: Άντε πάει.
1: Ο φίλος μας ο Σταύρος Ομόνια τη θέλει ταβέρνα ή ως επιφάνεια. Μάλιστα. Μάλιστα κύριε. Ο φίλος μου 654. Μάνα μου ρε μάνα μου ταβέρνα να είναι και όπου να είναι λαλή ρε. Εξάρτησε το γελά ρε παραγύρι. Ταβέρνα να είναι και όπου να είναι. Α, ξέρετε ένα πράγμα που σας στέλνω. Και άπου σας στέλνω και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχει 10 έτη σχεδόν, 9 χρόνια και 2,5 μήνες, ένα αλφα-αλφα. Αλφα-αλφα. Εντάξει. Και τα δώρα που πιάνετε, αλφα-αλφα. Και εκείνοι που συνεργάζονται με την εκπομπή, 3α. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Διαλεχτή, διαλεχτή. Τελεία. Λοιπόν, πάμε σε... Πού πάρε ο Αδαμάντιος ο Λιθροδονγιάδης είναι... Πώς το λες? Όχι καταζητούμενο, ρε, να μην παρεξεί. Αναζητούμενος, ανά το Παγκύπριο. Μάλιστα. Καλησπέρα. Αν υπήρχε στο ράδιο να μην κάνουμε την έκπληξη. Παρακαλώ.
5: Εγώ.
1: Ναι.
5: Είπαμε ότι ο διαιτητής είναι το παιχνίδι, πιο πολύ αυστηρό, δεν έχουμε ρε.
1: Συγγνώμη.
5: Είπαμε ότι ο διαιτητής σήμερα είναι πολύ αυστηρός.
1: Ποιος διαιτητής?
5: Έτσι άμεσα στο σταθμό.
1: Γιατί?
5: Άμα δεν το έχω το πάρω, μόνο να φοκάρτε, είπαμε.
1: Έτσι σου είπα εσύ.
5: Έτσι μου είπα ρε φίλε, και να δω και εγώ έναν καλησπέρα.
1: Μάλιστα.
5: Έχουμε και εγώ συγχαρητήρια, δες τι λένε.
1: Μα είναι από καμερέ τα Σάρα.
5: Είναι από καμερέ, κόσα μου κούπανε σίγουρα στην Αγγλία ρε κουμπάνε. Μαγάρι να είναι καλό μήτρο, πάνω να του γεράσεις κάτι που λόγω.
1: Άντε πάλι.
5: Και να του κάτι που λόγω.
1: Να φέρεις, θα φέρεις πέρα στην τελευταία του φετινή αποστολή.
5: Και μετά.
1: Και μετά θα χρυσωθεί. Και φίλε, το ξέρει.
5: Όπου είμαι, αν το κάνει και τούτο, όπου είμαι μέσα στο διαγωνισμό,
1: φύγε με και βάρ' το όνομα. Τελεία.
5: Λάλλος, όπου είμαι μέσα στους διαγωνισμούς, φύγε με και βάρ' το όνομα. Δεν έχω πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
5: Να μου κάνουμε.
1: Είμαστε καλά, το ξέρει ο Θεός.
5: Πώς επάντησε τον παράτσο μου και θυμωμένος πάλι.
1: Ωε, εντάξει, είναι ο κακούργος μου και ανακατώνεται με άλλες μάχη που έχω μεταξύ μας.
5: Και πειράζει τον παλέ.
1: Εντάξει, λέω του ρε φίλε, έχεις κολλιά μου μονιάκα, λαοφιλέστα την ομάδα με τα προαθήματα. Με άσχολες με άλλο ρε φίλε. Πειράζει τον φίλο μου τον Χριστάκη να εκάρες τον ράλι του καμιά κουβέντα και τον Γιαννάκη πάντη. Με άσχολες ρε φίλε, πάλι χρειάζεται. Μην είναι με την ομάδα σου για μια χαρά είναι.
5: Αν το δούμε σε χώρο χάρτη γιατί φίλος της εκπομπής.
1: Φίλος μας, φίλος μας.
5: Άμα φίλος μας δεν μπορούμε να κάνουμε.
1: Ένα φυγακούργος αλλά φίλος μας, τι ακόμα.
5: Καλύτερα σκύπτρα είπαμε.
1: Μάλιστα.
5: Ένας πάντων φίλος μου, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
5: Και ευελπιστούμε για το καλύτερο για την Αρσενάλ μας.
1: Χαιρετώ. Με φάσε τίποτε. Λοιπόν, ο φίλος μας ο 901. Εντάξει. Τα παίρνω να ζήνω. Ο 044 ταβέρνα Γιώργκος Ομόνια Αιδονία. Από πού είσαι ρε Γιώργκο μου, μας είπες, δεν πειράζει. Δεν είχε πειράζει ρε, τα τηλέφωνα που θέλουμε. Και να γίνει την Τετάρτη η κλήρωση. Μάνα μου ρε, Τετάρτη τρεις. Ταβέρνα ρε φίλε. Κονιά Υιός Επιφάνειος Δίν. Α, μάνα, μάνα, μάνα. Μάλιστα. Ήρθαν και που την πάφω πολλές, πολλά μηνύματα. Ο Αντώνης είναι απάντηση. Γίνεται να πω στο αγούρι για μένα να μένει τον τρεις ακροάτες μου ρε. Ένας εμφανιστήκε. Τέλος πάντων. Μακάρι αν καλά. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Ναι, η ώρα 10, είναι η ώρα 10, ρε. Παναγυρί. Ναι, 10 η ώρα, το φράι μου γράψει στο Βίλα, ναι, 10. Ένιωσε τίποτα άλλο που ψέ, τέτοιωσε, είναι τα προαθήματα, βασικά τελειώνουν σιγά σιγά. Εντάξει. Να μπορείς, είχε οι Αλγερίες, οι Αιγύπτους, Ρωσία, Λευκορωσία, κάτι Ουκρανίες, κάτι σούπα μου, πες, τούτα έχει. Μάλιστα κύριε Γκαντέμογλου, εκεί δεν το αντίθετο κανένας. Προς σχολείο, νομίζω όμορφο και περιποιημένο το σχολείο, ναι. Αδιαφώνεις πέτω. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο να δούμε τι γίνεται. Ποιος είναι τούτος? Ορμίδια μας. Ορμίδια! Επεράσαμε την ορμίδια ρέψες, ναι. Δεν είχα ώρα, ρε. Ήταν να κάτσω να πιω έναν καφέ, δεν είχα ώρα ρέψες. Έχουμε αρχίσει σαν λίγο, δεν είχαμε ώρα να πιω έναν καφέ, για πονή όμορφη ορμίδια. Μάλιστα. Ένιχτα, σε κανένα φίλε μου, σε κανένα δεν ήρθα. Η αλήθεια λέγεται και σαν ποταρά εννοώ να πω έστω παρά κάποιον. Παπαναγία μου, τον φίλο μου, τον 314. Καλησπέρα κύριε Στέλιο και στον Κοστολάρχη Νάρχονα Ανδρέα Χρήστος, είναι ρε ο Παναγίδης. Ομόνια λόγω τσάπιος δίκαι σε όποιον αρέσκει, δηλαδή. Μάλιστα κύριε. Αλλά Χρήστος ο Παναγίδης, ο Κοστολάρχης. Λαλό Χρήστο, έτσι είπα καμιά φορά. Ανδρέας, όχι, νομίζω, ναι. Χρήστος Παναγίδης. Εκκλήσιος ορμόμενος. Να εξέψεις, το πρωί είχε ένα μάτς φοβερό στο NBA. Αν ήταν ο Τασάρας, ήταν να συζητώ η μισή ώρα. Επέζησαν τον πρώτο τελικό της Ανατολής, ναι. Περίμενε, ρε. Ναι, Ανατολής. New York με τους Clippers. Όπως εξήγησαν το παιχνίδι, δείχναν πολλά, ξέρεις, πατούσαν πιο γερά και ήταν πολλά πιο ευστοχοί οι φιλοξενωμένοι. Είχε και χέρι ο Μίτσερ και λοιπά. Κάποια ώρα, στο τρίτο, το φινάλε του τρίτου του 12 λεπτού, ήμουν πάνω στον καραβέλα, το ροφηρία, κάνει. 18, πόσο είναι διαφορά. Και υποκοιμήθηκα λίγο. Έναν εξαμάθηκα μου και πήγαν παράταση και δεν είναι η Νιού Ιόρκ. Έκαμε ένα ανατρομή 22 πόντων, ιστορική ανατρομή, εξαρτάται σε ανατρομή σε εταιρικό. Που του Νιου Ιόρκ. Έτσι είναι το μπάσκετ, κύριε. Μάλιστα. Ένα λεπτό να δω ακόμα ένα μήνυμα πριν πάει διάλειμμα. Αένο Αλέξανδρο, ο μόνο ψυχολόγο που έγραψε το μήνυμα. Μάλιστα, κύριε Αλέξανδρε. Αλλά Χρήστο, ρε ο Παναγιώτη, γράφει το Χρήστο. Καλησπέρα και σε εσένα και στην ψημολόφου ολόκληρη και στη δευτερά μας που έχει γεμάτο ακροατές της εκπομπής και της περιοχής ολόκληρη και αμέ. Να είστε καλά, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
11: Εφόσον βρέχει και ο καιρός είναι συννεφιασμένος, είναι χρήσιμο να έχουμε αναμένα τα φώτα μας και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
14: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
15: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης Αρακάς 1000 γραμμάρια 3,15. Σοφρουλάτε. Όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας 130 γραμμάρια από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό 6x1,5 λίτρα 2,19. Φρουφρού. Κράκερ διέτης ολικής αλέσεως 200 γραμμάρια 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
16: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται. Με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar. Τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Unicars. Driving your stories.
18: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
19: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
20: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
22: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
23: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
24: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
25: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
0: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
2: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
3: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυμαματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
6: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
7: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ο Απολλώνας ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση της συνεργασίας του με τον Καετάν Βάισμπεκ μέχρι το 2029. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, ο Στέφαν Γιώβετιτς βρίσκεται σε επαφές με τους Κιανόλευκους. Με ανακοίνωση του, ο Άρης γνωστοποίησε και επίσημα ότι ο Αλεξάνδερ Κοκόριν αποχωρεί από την ομάδα με την ολοκλήρωση της περιόδου έπειτα από 4 χρόνια στην ελαφρά ταξιαρχία. Στη Γερμανία, μετά από άδεια της διοίκησης της Ομόνιας, βρίσκεται ο Μασούρας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ιρεμβέργη. Ξανά στο προσκήνιο η Κατοβίτση για τον Παναγιώτου. Γίνεται προσπάθεια στον ΑΠΟΕΛ για παραμονή του Ευαγόρα Αντωνίου, του οποίου το συμβόλαιο εκπνέει στο τέλος της περίοδου. Στην πόρτα εξόδου της ΑΕΚ βρίσκονται οι Σουάρε, Θαλομέροβιτς και Ροντέν. Στην Πάφο η προσοχή είναι στραμμένη στον τελικό κυπέλλου, αγώνα δρόμου για να προλάβουν κάνουν οι Πηλέας και Μπρούνο. Συνεχίζονται οι συζητήσεις με Κίκο στην Ανόρθωση, ενώ αναμένεται και η απάντηση του Μπέρκστρομ. Ο σχεδιασμός στην ΑΕΛ για τη νέα σεζόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο μικροσκόπιο των Λεόντων, 25χρονος κεντρικός αμυντικός Ντιόκον Γκόμες. Βγαίνει απόψε ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος της σεζόν, καθώς Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα θα μονομαχήσουν για την κατάκτηση του Europa League. Σέντρα στις 10 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΡΙΚ. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου μέσα στον Ιούνιο, μιλώντας για όλα τα ζητήματα γύρω από τον σύλλογο. Η Southampton άσκησε έφεση κατά της αποβολής της από τα play-offs ανόδου της Premier League. Ο Εργίνα Ταμάν αναμένεται να αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τον Πασκετικό Παναθηναϊκό. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
3: Super Sport 104. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
1: Την πρωτοπορία και οδηγεί τον ομιλό. Μπροστά από τον Diamond Ιάσονα, ο οποίος έχει προωθηθεί στη δεύτερη θέση, και ο Μάρτιν Μιλιονέρ είναι δίπλα από τον Diamond Ιάσονα. Στη συνέχεια είναι ο Χαλιμπάλαξ, εσωτερική ο Ξεναγόρας, πιο πίσω ο Παντελίτσιφ και πολύ πίσω ο Ιωσήφ. Στα 800 στην πρωτοπορία πάντοτε ο Chief of Tara. Προηγείται 2-0 τον Diamond Ιάσονα. Είναι ο Μάρτιν Μιλιονέρ τρίτος, ο Ξεναγόρας περνά στην τέταρτη θέση από την εσωτερική και μείνει πέμπτος ο Χαλιμπάλαξ. Στα 600 πάντα στην πρωτοπορία είναι ο Chief of Tara. Diamond Ιάσονας είναι στα 2-3 μίκη. Και πίσω είναι ο Ξεναγόρας. Ο Χάλιν Μπάλα προσπαθεί να βελτιώσει η θέση του και αυτό. Λίγο πιο πίσω ο Μάλτι Μιλιονέρ. Περνούμε το 500 με τον Chief of Tarara να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Τρία μίκη μπροστά. Από το δεύτερο τώρα Χάλιν Μπάλακ, ο οποίο πλησιάζει πλέον με δυνάμει στον πρώτο πόρο Chief of Tara. Με τον Χάλιν Μπάλακ να κάνει επίθεση τώρα και να φαίνεται να περνά στην πρωτοπορία. Κάνει καλό ανέβασμα τώρα ο Παντελής Chief. Με τον Χάλι Μπάλακ να έχει αποσπαστεί τώρα, ενώ συνεχίζει το καλό finish του ο Παντελή Τσίφ, ο οποίος είναι στα 2 μίκη από τον Χάλι Μπάλακ. Χάλι Μπάλακ έχει τις δυνάμεις, πάει να κερδίσει άνετα την υποδρομία. Ο Παντελή Τσίφ συμπληρώνει το δίδυμο Ξεναγόρας και ο Τσίφ Οφτάρα.
2: Αυτά από τετάρτη, κύριε Πέμπτη. Μάλιστα, κύριε Παναγίδη, μπορώ να συνεχίσω? Ευχαριστώ πάρα πολύ. You are very very very εξυπηρετικός. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα μηνύματα. Εγκάνε μου γλουτάνει η αποθέωση του Μάστρου σου πραγματικά σήμερα και κατά το ημισή περιμένουμε και την ολοκλήρωση για να πούμε την καλή μας στιγμή να χρυσώσουμε. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20. Ξαναθυμίζω ότι η εκπομπή των Σεπάσα αποκλειστικά με το χορηγό της στην ΣΥΤΑ σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις ακόμα μία δωροκάρτα, και τονίζω τη λέξη ακόμα, 200 ευρώ για αγορές από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Για να μετέχεις στον διαγωνισμό, κάνεις like στο post, κάνεις follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και του Super Sports 104 στο Instagram και tag ένα φίλο. Εννοείται ότι όπως το ξέραν και προηγούμενοι δύο νικητές του Μαρτίου και του Απριλίου, οι δωροκάρτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή λογαριασμού, εξαργυρώνονται όμως για αγορά προϊόντων από τα καταστήματα της ΣΥΤΑ. Κυρίες και κύριοι, αυτά. Ταβέρνα Γωνιά στα Γωνιά 4 άτομα. Ταβέρνα Ζήνο στη Λάνακα 4 άτομα. Ταβέρνα Άγιος Επιφάνειος στον Άγιο Επιφάνειο 4 άτομα. Περιμένουν κατόχους. Την ερχόμενη Τετάρτη στέλνετε στο 23-24 θέλετε και γράφετε την ταβέρνα που σας ενδιαφέρει για την περιοχή. Σα ρε Παναγίδη, πάμε σε κόσμο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, χαρούμενε άνθρωπε, και να ζήσεις χρόνια σου πολλά, και είσαι χαρούμενος σήμερα που κέρδισε η ομάδα σου η Arsenal.
2: Έχετε την έννοια μου, κυρίες και κύριοι, έχετε την έννοια μου σε προσωπικό επίπεδο να χαρείτε, έκαμα από σένα ακούσατε τις ευχές και λοιπά. Κύριε Μητροπάνε, εδόξασε σε άπασα η Κύπρος. Το λοιπόν έφερε στην αποστολή σου σε πέρας κατά 50%. Σε ευχαριστούν οι απανταχού κανονιέριδες, ο πατή της Arsenal. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση για να εμπεδωθεί και στον τελευταίο ακροατή: ποιος θα σηκώσει το τρόπαιο του Champions League?
3: Αφόσον είπαμε, να, η Παρίς, να το κερδίσει η Παρίς.
2: Μάλιστα, κύριε.
3: Το λοιπόν, να κερδίσει.
2: Μπορεί να μας λύσει η Παρίς τον τελικό, ναι, να μας συντρίψει.
3: Ναι, το λοιπόν, έλα σου πω, να του πεις του φίλου μου του Χρήστου Παναγίζαμε, πριν να κλείσει το σταθμό, να την βάλει τη ρόζα των Μητροπάνων να την ακούσω.
2: Το λιότερο μου μπορεί να ζητήσει σήμερα.
3: Όχι, δεν μπορεί και το άλλο που...
2: Ετοίμαστε η ρόζα του Μητροπάνου.
3: Εμά είναι τα ώρα να τη βάλει για να έχω το ράδιο να ανοιχτώ.
2: Έχουμε ρεντάρα την εκπομπή.
3: Εστέλιο μου, λεβεντά.
2: 7 παρά 10 θα έχεις ρόζα.
3: Ναι, μα ένα λεπτό μεστό και αγωσάρι είναι με βάλε, ρε Στέλιο, αφού έχει φόρησε εσύ μες στους...
2: Μητροπάνε μου, είπα σου κατά 50% είσαι μέσα. Άπαξ και η Arsenal σήκωσε για το Champions League.
3: Αφού είμαι μέσα.
2: Είσαι μέσα και πάει στο καλό. Τελεία.
3: Τελεία. Μπε του Χρήστου του Παναγή χαιρετήματα να με χαιρετήσει.
2: Ναι, απλά να το, για τελευταία φορά να έτσι είναι χορταστικό. Το τρόπιο θα πάει στην...
3: Στην Παρίς, στην Παρίς. Με αγάπη.
2: Στην Παρίς, στο Παρίς, με αγάπη. Μάλιστα. Χαιρετώ.
3: Μα έχει ένα που έστελιο, έχει ένα τούτος που τη λέμε σον ο Νικόλας, ήταν που λαλεί τούτος ο Νικόλας, φοάται, ήταν που φοάται ρε κουμπάρε, είμαι καλός άνθρωπος.
2: Μα εκεί πένω ότι είσαι καλός, από αγαπάς ο κόσμος ούλος, αλλά είσαι κατέμις, είσαι κάκτος, είσαι... Μάντα μπορώ να σου πω.
3: Ο, ο υπάλληλος μου ήταν που εξέβηκε εκεί.
4: Πού έκαμε να ανακατοχές πολλές.
3: Παναγία μου, δώσ' του χαιρετήματα. Το τραγούδι για τη Ρόζα, χαρίζω το όλο στο σούπερ σήμερα που είναι χαρούμενο. Το, τη Ρόζα σε όλους όσοι ξεβαίνουν και ακούν το σούπερ.
4: Να σε καλά.
3: Τέλειον, παπά, με αγάπη καληνεκτίζουμε προς το παρόν.
4: Χαιρετώ.
3: Bye bye.
4: Τέλειωσε, θα πάει με αγάπη στο Παρίσι, στην Παρία. Τέλειωσε, να περιμένω στον Πύργο, στον Πύργο του Άιφελ, να πανηγυρίζουν οι φτωχοί Παριζιάνοι. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέγκο μου.
4: Ποιος?
5: Ο Γρηγόριος.
4: Γιατί δεν είστε εξέδεψες, κύριε Γρηγόριε?
5: Κάτι ξέρεις. Είχα κάτι υποχρεώσει.
4: Okay. Είχαμε καλή παρέα.
5: Τώρα που άκουσα ο φίλος του Μητροβάρου να παίζει από το πλάνο στο Big Ben. Το τρόπαιο.
4: Να μου καμού. Είμαστε στην καλά δόξα ζωή ο ύψιστος.
5: Ακούσα εβράζεται και το κότ μου τον Τάκη τον Δαβί.
4: Εφού είμαστε μαζίνεψες.
5: Ναι, ναι, είδα τη φωτογραφία.
4: Ναι. Και με τον Βέσκο Μιχαήλεβιτς και με τον Νίκο Παναγιώτη και με τον Δημοσθένη Κωνσταντίνου και με τον Γιώτη τον Εγκομίδη. Είναι καλή παρέα μου.
5: Μια χαρά είναι.
4: Μάλιστα.
5: Μακάρι να ήταν κι άλλοι.
4: Είδες. Είδες.
5: Να μου είπα να σου πω την καλησπέρα μαμά να ακούσα τον κύριο Μητροπάνο τώρα άνοιξε η καρκιά μου φύτο.
4: Μπράβο. Θα τον χρυσώσουμε.
5: Χρύσωσε το φωτάσκε Μανούλο.
4: Μάλιστα κύριε.
5: Είμαστε χαρούμενοι που το σηκώσαμε.
4: Μάλιστα.
5: Ελίγο πράγμα να είσαι με την ΑΕΚ. Σε τον Παναθηναϊκό. Σε την ΑΕΚ στην Αγγλία το 18 αυτό να το σηκώνω.
4: Α είδες. Είδες. Μάλιστα.
5: Δεν μου κάνεις τέλειο μου.
4: Είμαστε καλά, περιμένουμε να δούμε και στα πένες σε άλλη Τετάρτη και τα διακοσάρια και πολλά και διάφορα ακόμα. Απομένουν πολλά για τους ακροατές και τις ακροατρίες μας. Πάρα πολλά, πάρα πότε, πάρα πάρα πότε, πάρα πάρα πάρα πολλά.
5: Χαλάλι, να συναντηθούμε.
4: Χαλάλι, υγεία να έχει ο κόσμος μόνο και τούτα τα άλλα σάζουμε τα εμείς δάμε. Αυτά.
5: Πότε να συναντηθούμε, όλοι οι ωφελοί.
4: 19 με 21 του Ιουνίου, κάπου για με κοντά. Άξιος
5: ο Θεός μου να μας πνεύσει πάνω εκεί.
4: Ναι.
5: Κάνω να πω,
4: okay. Σε χαιρετώ. Περιμένουμε yeah. Και τον κομπάρο τον Κακουλέ να δούμε να που κάνουμε.
5: Yeah.
4: Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, αγαπητέ Στέλιο μου.
4: Ποιος?
6: Και στον αμήλυτο αγαπητό φίλο Χρήστο Παναγίδη.
4: Μάλιστα.
6: Άσο, η Σωτήρα.
4: Να που κάνεις.
6: Να σου πω, είναι η Γαλάνη μέχρι σήμερα.
4: Να μπούσει.
6: Να μας πω. Ας είναι γυμμένα μου.
4: Μάλιστα, εντάξει. Ένα μεράσιο, με φάζε τίποτε.
6: Ναι, έπαιρνω στην ένδυμα. Πάμε στην ουσία. Ήταν να το επιθέψεις και κάτω, είπα στην κουβέντα. Ήρθε ο Σταυρής.
4: Ο Σταυρής μου ήρθε βέβαια. Ο Σταυρής εκπροσώπησε ολόκληρη τη Ισοτήρα.
6: Α, πράγμα. Ήρθε ο Ισοτήρα, είναι ένα κοντικός.
4: Όχι, ήρθε κάτω στο Αυγόρο, ναι. Βέβαια, πέρασε καλά ο Σταύρος μου, με μια χαρά φίλος μας.
6: Εγώ, ας πω την αλήθεια, έχελα ψες, είστε παραλήμοι, είπα, να δω τα καμώματα.
4: Ναι.
6: Και την Παρασκευή να έρθω να μιλήσω τσιλίχρονα στο κανάλι σας. Γιατί ξέρω, είσαι για μένα ο καλύτερος με διαφορά. Δεν θα κάνω διαφήνση παραπάνω. Λοιπόν,
4: Να έχεις υπόψη σε ένα πράγμα. Το 2009 καλέσαμε από το χωριό μου, τιμή μου, αριστερή, δεξή και λοιπά, να κάνω μια ομάδα για όλους. Έκαμα
6: το γνωρίζω τούτο.
4: Και ένας από τους όρους που έθεσα ήταν μην τολμήσει κανένας να μου πει σαν πρόεδρος θα κάνουμε τη χώρα εσπερέα οτιδήποτε άλλο και δεν θέσουμε υπό την αιγίδα του, ξέρω εγώ, του Προέδρου της Δημοκρατίας ή του Υπουργού Άμυνας ή του τάδε του κόμματος, ούτε να μας επισκεφτεί κανένας. Δεν θέλουμε χόρκα, τους κάνουμε, μαζί δεν κάνουμε. Και δεν ήρθε κανένας πολιτικός ποτέ σε όποια χώρα εσπερέα νιάγα από τον 500 και 600 άτομα. Δεν εγκάλεσε. Έθεσα από την αιγίδα την πρώτη του Προέδρου της ΚΟΕ τότε. Ήταν κόπ, ήταν ξέρω εγώ κοέ και λοιπά. Κανένα πολιτικό. Κανένα. Κάνουμε και δίχα του.
6: Αγαπητέ Στέλιο, πριν
4: να ο καθένα στο πόστο του.
6: Ναι. Τη έβαλε στην τάξη, τον γνωρίζω μου μιλάει.
4: Μάλιστα.
6: Γιατί είμαι ένα μεγάλο στην τάξη χρόνια, τα θυμάμαι όλα εγώ.
4: Μάλιστα.
6: Έχω, δηλαδή στα κυπριακά, μυαλό του ελέφαντα.
4: Ναι.
6: Αυτά.
4: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
6: Την Παρασκευή να πω κάτι και για τελευταία φορά.
4: Ναι.
6: Και ύστερα πάντα αθλητικά θα μιλάμε. Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ.
4: Σε ευχαριστώ. Αντεύχομαι. Να σε καλά και εγώ το ίδιο. Σε ευχαριστώ. Επαναγίδη. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Είναι Επαναγίδη. Έγινε είπα του Παναγίδη για να του μου πει να πω παρακαλώ. Καλησπέρα στον ακροατή.
7: Καλησπέρα.
4: Ποιος.
7: Γιαννάκης Λακατάμια Ομόνια.
4: Έσπασες. Με κατέβασες μου τους αμυγδαλές μου. Θέλω να πεις καλησπέρα ρε Γιαννάκη μου.
7: Χαιρετώ και τον Χριστός Παναγίδης ή Παναγί.
4: Χριστός Παναγίδης, εκκλήσεως ορμόμενος.
7: Να το χαίρεστε, να σας ζητήσει.
4: Να και στο γάμο του να πάμε να το χαιρετήσουμε όπου κι αν είσαι.
7: Μάλιστα. Μπήκα τώρα με στο αυτοκίνητο που επιστρέφω από τις δραστηριότητες μου.
4: Μάλιστα.
7: Άκουσα ο φίλος μου ο Μητροπάνο.
4: Αυτόν τον γλυκίτα τον άνθρωπο ρε, τον Άγιον, τον Όσιο ρε.
7: Μάλιστα. Με την αγάπη που έστειλε.
4: Ναι.
7: Λοιπόν, η παρέα σας είναι πάρα πολύ καλή.
4: Μάλιστα.
7: Το είπα να πω και εγώ την καλησπέρα μου.
4: Και ένα περιμένω στον πύργο του Άιφερ να πανηγυρίσω.
7: Πού να πανηγυρίσεις στον πύργο του Άιφερ.
4: Να πανηγυρίσεις στον πύργο του Άιφερ η Παριζιάνη.
7: Μάλιστα. Τώρα
4: η πού να ξέρω ότι στο 92 να τους γελάσουμε.
7: Και ποια είναι το πρωτάθλημα η Αρσενάλ.
4: Έβαλες ερωτηματικό.
7: Ρε κουμπάρε, ρε παρακολουθήσα.
4: Έπιασε το και μαθηματικά κύριε Γιαννάκη.
7: Μάλιστα, όλα ωραία, όπως την Ομόνια που το πιάνε πριν να τελειώσει δηλαδή.
4: Εντάξει, ας είναι και μια αγωνιστική πριν, εντάξει, εν έχει το άγχο να παίξει την ελεύθερη.
7: Άμα είπε ο Μητροπάνος να το πιάνε πάρει, σημαίνει πάει καλά, πάει στον οτί δηλαδή. Λοιπόν, χαιρετώ και τον φίλο μου τον...
4: Τον Χρήστο.
7: Τον Παράσο, ότι έχει μέρες να τη σέλνει, μέρες να το δω το φίλο μου.
4: Ναι.
7: Χαιρετώ τον που τον αέρα.
4: Ήρθε ρε χτες ποδά.
7: Όλα καλά. Και το Χριστάκι να εκάρε στον οποίο έπιανε πολλά πρωταθλήματα και ξέρω ένα που τα πιάνε.
4: Μάλιστα.
7: Χαιρετώ τον και εκείνον και να του κεράσω καμιά μπύρα.
4: Να σε καλά.
7: Έγινε.
4: Χαιρετώ, καλή την επιστροφή στη Λακατάμια, να σε καλά. Πάμε σε επόμενο κύριο κυρία. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
4: Ποιος.
8: Ο Λάμπρος.
4: Λαμπρούκο μου.
8: Σε εσένα και στο Χρήστο τον Παναγίδη.
4: Τον ομιλητικότατο.
8: Ναι.
4: Μάλιστα.
8: Συγχαρητήρια στην ομάδα σου που
4: καλέσεις. Και εμείς φτωχοί είναι πλην τιμή βιοπαλαιστές. Μάλιστα.
8: Εμπιο γλυκείς το να κάθεσαι και να σου φέρνουν τον τίτλο.
4: Έγαλο. Έγαλο.
8: Πόψε που παίζει για στο Βίλα Πέμου αν πιάει το Europa πας είναι έξι ομάδες της Αγγλίας. Champions League.
4: Εν το είδα τούτο, όχι για το Champions League.
8: Ναι.
4: Νομίζω... Αφού έχει θέση στο Champions League έτσι αλλιώς. Στο...
8: Όχι, για την πέπτη θέση νομίζω, επειδή δεν πάει απευθείας, νομίζω πάει στην έξι.
4: Τώρα, περίμενε στο Champions League έξι ομάδες.
8: Ναι, της Αγγλίας.
4: Όχι, έξι θα πας, γιατί πώς θα πας στην έξι.
8: Τώρα εν τέταρτη, αν έρθει η πέπτη, αν τερματίσει...
4: Για πέντε να ξεκαθαρίσει, να θέλει να τερματίσει, εν πάση περιπτώσει, για με Λίβερπουλ τον αντάλλο. Αλλά να εξαρτηθεί και αυτό είναι μόνο να κάνει για να πάει ομάδα να πάει άλλη στο Europa
8: League. Και πέμου τούτες τις ταβέρνες που βάλεις για γίνους πονκουτσούναρο, όπως είστε προγνωστικά.
4: Εντάξει, εν τους αγαπούμε όμως, έγινε σημαίνει
8: ότι...
4: Βέβαια, χαλαλήν τους.
8: Όλοι οι ακροάτες πρέπει
4: να κερδίζουν κάτι,
8: έτσι.
4: Βεβαίως. Αυτά. Πρώτος, ο δεύτερος, εσύ χάρηκε μας ο φίλος μας ο Φρίξος σήμερα.
8: Ναι.
4: Βέβαια. Gentleman. Έτσι είναι.
8: Έχει καμιά δεκαρκάνη μέρες να
4: δω. Όχι, μιλήσαμε και χτες. Ναι. Ξηγήθου και μιλούμε, εντάξει.
8: Ναι, άισε από να δω.
4: Εντάξει, οκ. Okay.
8: Άντε, γεια σου.
4: Χαιρετώ. Παναγίδη, εσύ σε θωρώ ρε κουμπάρε, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Στέλιο μου.
4: Ποιος.
9: Θα του κάνει όπω έκαναν οι ομονιάδε στον Άγιον Άγιο Φαμπιάνο. Να του κάνει μια εικόνα Άγιο Μητροπάνο.
4: Πάρα που το.
9: Για να φτιάξουμε και γερούι.
4: Το πυρό μου, αρέ, το πυρό μου.
9: Εν και αγαπούμε, εν και παρεξίδε.
4: Πολλά, αφού ξέρει τώρα, φίλε, ξέρει το. Αλλά δεν παρεξίδε κατά με κανένα. Με κακούργη, με τίποτε. Είναι μια οικογένεια μεγάλη, πανκύπριας, εμπελίας. Όπου πάνε έχουμε κόσμο, ψες το Αυγόρου μιλούμε γνωριστικά με πολλούς αχρονές, εντάξει είναι βγαίνουν στον αέρα, ήταν να βγαίνουν οι αχρονές στον αέρα, θα μιλούμε κανένα, ήταν να πάθουμε οι γραμμές που δουν το εγκεφαλικό. Αλλά αγαπούμε μας οι αχρονές μας, αγαπούμε τους και σαν να δάμε. Όσοι προλαβαίνουν λόγω το καλησπέρα τους. Αυτό. Το λοιπόν, ετοιμάστε για τον Ιούνιο να μιλήσετε με τον κύριο Γιώργιο Αντωνίου, με τον Κακουλίνο
9: ναι,
4: Μάρκονα.
9: Ναι, πρέπει να μου πει να κανονίσω
4: τις θέσεις. Θα ξηγηθείτε, να έχετε τα τηλέφωνα, να ξηγηθείτε πριν το τέλος του μηνός για να ανακοινώσουμε επισήμως που να πάμε. Αυτά.
9: Εντάξει, οκ.
4: Okay. Έγινε, χαιρετώ. Είπατε, κύριε. Καλησπέρα, φίλε Στέλιο, Αδάμος Λιθροδόντας. Είμαι στο ψάρι με τον φίλο μου, τον Ξούρο. Αν τα είπα. Ρε, κατάλαβε, ρε, να μου κάνουν, ρε. Πάει με τον φίλο του το Ξούρο, πολυθρόντα ο Ξούρο, τέλο πάντων. Ει το ψάρι να ανακατώνονται, κάνουν, πιάνουν μόνοι του, τρώσει, μπίνουν. Εμεί έβαλαμε σχεδόν ανακοίνωση, πιάμε το αστυνομικό σταθμό για με τη Δευτερά, Λακατάμια, Λιθροδόντα, Παγιά, Βαρβάρα κλπ. Σχεδόν να πιάσουμε στο αρχηγείο τη αστυνομία να τον έβρουση, και το στρώγε μείνει ψάρκα. Και καλή είμαστε έτσι η ώρα. Μάλιστα. Ο φίλος μου Νικόλα μου, για όνομα του Θεού, άρχοντας ο Νικόλας, για όνομα του Θεού. Όχι, μια οικογένεια, μην το συζητάς, για όνομα του Θεού, Μήτρο, πάνω σου. Αγαπάς, αυτά είναι τα πόνο, δεις ακόμα στη Λεμεσόνα, δεν θα πάνω να γίνει. Λοιπόν, με τον γιο μόνο φέρει φυσικά. Κι όταν περνιάρει μόνο την καρέκλα, μόνο να κάτσει στο τραπέζι, μόνο να φάει και να μπορεί να πει για μένα, δεν θα μπορεί να πει. Αυτά, διάλειμμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας και επιστρέφουμε.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
15: Στις εκλογές ψηφίζω για το αύριο. Θέλω σταθερότητα στην οικονομία. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί? Δημοκρατικός Συναγερμός. Υπεύθυνα μπροστά.
16: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
17: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη. Ποτέ δεν ακούμε.
16: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
17: Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
18: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
14: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς.
19: Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
20: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
21: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του. Και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
22: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
23: Κυριακή 24 Μαΐου. Το Omega Channel. Στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν η Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί. Μέχρι αργά το βράδυ.
24: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης.
26: Χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
27: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
28: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
29: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Η ώρα είναι 6:30.
31: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
32: Είτε μέσα στο γήπεδο.
33: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
34: Αδύνατο, coach, πονάω.
32: Είτε έξω από αυτό.
35: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
36: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
32: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
3: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.

0: Συνεχίζουμε με φυρτάδους και φυρτάδους. Μάνα μου ρε, πολλά μηνύματα.
1: Σε 77.
0: Και εκτός και στο τηλέφωνο ρε, κουμπάρε τα Παναγή.
1: Στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα με μπόλικες ευχαριστίες με τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΔΑ και την πίτσα Papa John's. Αύριο ρετρό 3-4-5 345 Στέλιο Συριανού. Αγίος Επιφάνιος ο Ανδρέας μας από το Στρόβορο. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο κυρία. Να πάρουμε την Ρόζα Δημητρόγων. Δεν μπορούμε να πάει σε ένας στο σώματοδρόμο μια χαρά ως το τέλος του Μέη. Να τον καλοκρατούμε. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
1: Ποιος?
2: Γιάννης Αγκλάρναγα.
1: Γιάννης.
2: Αγκλάρναγα.
1: Μάλιστα κύριε Γιάννη Αξί.
2: Συγχαρητήρια κύριε Στέγιο στην ομάδα σου στην Αγγλία.
1: Μάνα μου, έχουμε και εμείς μια ομάδα αγκαλή, ναι.
2: Ήταν στο Αξί και φέτος και πέρσι ήταν στον καλή.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά θα καταφέρετε τα φέτος.
1: Εν το 14ο, α.
2: Άκουσον.
1: Μάλιστα. 14 πρωταθλήματα, 14 κύπελλα.
2: Πολλά καλά, πολλά καλά.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε,
1: είσαστε πουσέκι. Εσύ ποια ομάδα συμπαθείς?
2: Εγώ είμαι την Λίβερπουλ.
1: Ω, σπουδαία, βέβαια, εννοείται ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Αξιόν,
2: μια χαρά και εμείς δόξαστε, όμπρα που με.
1: Δόξασμένη ομάδα.
2: Ναι, ναι. Έγινε, είπα να πω τα συγχαρητήρια μου.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Τι έβγαινε στα τους έχουμε. Παύλος Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε Φρέναρος, καλησπέρα σε ολόκληρο το Φρέναρος. Και η Ορμίδια καλησπέρισε τελικά και ο Ρηθροδόντας καλησπέρισε. Έμεινε η Ξηροδίμπορα, Φαέλλας, δεν μας είπαν τίποτε υπόψη. Λιοπέτρη Μπαραρίμνη, μάλιστα. Σωτήρα, ετοίμησε μας, οκ. Το φίλο μου ρε. Καλησπέρα κύριε Στέλιο Μαδάμος από Ορμίδια, Ομόλιο Λεός Πρωτάθλημα. Έξι πέντε ένα καλησπέρα. Πέρασα από την Ορμίδια σου εψερέ Αδάμα, αλλά ήμουν καθοδό για το Αγόρ. Πήγα από τον δρόμο του, να μου λέει, στο... διάσκησα την Ορμίδια και πήγα. Είδα και την εκκλησία στα Τσαμέτσι, φάνηκε να κάνετε κάποια έργα για μέπονο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ναι, φάνηκε κάποια έργα που κάνετε. Έχω έρθει για μέχρι τρεις φορές. Μάλιστα. Καλά σας την ορίστη Ορμίδια. Και να, τώρα που άνοιξε ο καιρός και να τελειώσουμε με μάπες, να σας επισκεφτούμε λίγο, μένει και τένιο. Αυτά. Λοιπόν, πιλόταν ο φίλος μας. Όχι ρε φίλε, άστο, αν είσαι και εσείς κατηγορίας του Δασάρα που κάνει τον καθηγητή, ξέρω εγώ μόνος του και πάνω και αγωνίζεται μόνος του, τρώει μόνος του, άστο. Άστο. Τώρα είναι καλησπερίζει, μάλιστα. Η Παναγιώτα μας ετοιμάζεται για γάμο, είπε μου, έστειλε μου κάτι για την ημερομηνία. Ξέχασα την ημερομηνία, η ώρα η καλή και βλεμμένη ρε Παναγιώτα μου. Στον κουμπάρο μου τον μέτρο τον Χριστοφίση χαρητήρα για την εκθήρωση, το είπαμε αυτόν, ψες, την ελεύθερη είναι Αμόγωστος. Εν έτοιμη για την έκτη την κούρσα, εν 7 συνολικά. Α, εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί να σε δημοσπέμουν να πω ότι φεύγει η έκτη υποδρομία ο Σύριπος μου. Και να συνεχίσω με ακροατές πριν να βάλεις τη Ρόζα τον Μητροπάνο. Και καθυστέρηση είναι όλοι φεύγουν τώρα. 2-1 στο πίλα λέει ο φίλος μας. Εντάξει ρε φίλε ο καθένας, δεν έχει προβλήμα. Πάμε ρε την κούρσα.
3: Σε έκτης υποδρομίας για την πρωτοπορία προσπαθούν τρία άλογα στα αρχικά στάδια και ο Κρύφτης είναι αυτός που υπερισχύει για να δείσει μάλιστα καθαρά τον ομιλό μπροστά από τον αμφίμεχο τον Ερμηνιώτη και την Εστρέλια που ακολουθούν. Ο Ιώζεφ είναι σε καλή θέση, ο αξιόστροχη πιο έξω. Ελισάβετ Κουίν, μικρό Αντώνη έμεινε λίγο πίσω με την εκκίνηση. Αλλά και η μικρή κυρία Κιδίνη, γρήγορο ρυθμό Κρύφτη, πλησιάζοντα το χιλιάρι. Είναι 6 ή και 7 μήκη μπροστά από τη δεύτερη τώρα Εστρέλια. Στη συνέχεια είναι ο αμφίμαχο που είναι τρίτο, ο Ιώζεφ και εσωτερική ερμηνεώτη αξιό. Ελισάβετ Κουίν, ο μικρό Αντώνη. Και η μικρή Κυριακή πλησιάζουμε το 800. Πάντα στην πρωτοπορία είναι ο Κρύφτης. Είναι 5 μήκη μπροστά από τον αμφίμαχο και την Εστρέλια. Ο Ιώζεφ είναι σε πολύ καλή θέση. Και αυτό στην εσωτερική ερημιώτη πλησιάζοντα το 600. Πάντα στην πρωτοπορία βρίσκεται ο Κρύφτης. Αμφίμαχο και Εστρέλια συγκαλπάζουν.

0: χρησιμοποίησε ο Ιώζεφ πλέον προσπαθεί να κρατήσει επαφή με τον Γκρίφτη, να έχει το πλεονέκτημα των τεσσάρων μικών από την Εστρέγια και τον Αμφίμαχο. Ο Ιώζεφ είναι υποπίεση. Τώρα ξαναπροσπαθεί να βελτιώσει η θέση του. 400 Γκρίφτη και Αμφίμαχο τώρα. Λίγο πιο πίσω η Εστρέγια, ο Ιώζεφ. Και ξεκίνησε ένα καλό ανέβασμα και ο μικρός Αντώνης τώρα. Πολλά άλογα μέσα στη διεκδίκηση με τον Γκρίφτη να απειλείται από τον Αμφίμαχο και τον μικρόν Αντώνη τώρα, ο οποίος έχει δυνάμεις. Ο Ιώζεφ είναι διάμεσα τελευταία 150 μέτρα από την εξωτερική. Ο μικρός Αντώνης φαίνεται να έχει δυνάμεις και φαίνεται να περνά στην πρωτοπορία τώρα και να προηγείται. Ο Ιώζεφ προσπαθεί να τον απειλήσει, όμως ο μικρός Αντώνης είναι ο δυνατός για να κερδίσει την υποδρομία. Ιώζεφ, Αμφίμαχος και Γκρίφτης.
1: Αυτά που έχει την κύριε Παναγιώτη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε ακόμα λίγα λεπτά με φυρτάτους και φυρτάτες. Ο φίλος ο Τροφής Ομονιακή προσέμβαση με σήμερα είναι η περιγραμμή. Είναι ότι ο φίλος ο Ιάκωβος ο ταξιγιούτρε. Α, είναι η βράση. Πέσα μας στο κιού. Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται. Τι ωραίο μα... Α, Παναγία μου, Παναγία. Τούν την ημέρα να τη γιορτάζουμε, ρε κομπάρε. Καλησπέρα από Βρυσούλες, πιστεύω να κρατήσω από 1η Μαρτίου 2017, κύριε. Επανήλθε ο φίλος μου και ο Αδαμάντιος σήμερα. Καλά ρε σας μαζί ρε. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Ποιος?
2: Και στο συνεργάτη σου, ο Ιάκωβος, ο ταξιτής σου.
1: Α, Παναγία μου, φίλος μας.
2: Που να έρθεις λέμε στο κύριε Στέγιο, υποσχέθηκα σου. Έχεις μια κούρσα free που μένα.
1: Ωραία, καλά, να φύγω τα αυτιά να το παρκάρω για να με παρκάζει γύρω με στη λεμεζό.
2: Θα σε πάρω για μένα που να φανείς για καφέ, θα σε πάρει ο φίλος σου.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
2: Τρεις ώρες συντροφιά σου αξίζει για μια κούρσα που το φίλος σου. Πού μας έχει.
1: Δεν έχει πρόβλημα, γερνά σε ένα φραπέ και μας στείλει, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα.
2: Δεν έχει πρόβλημα. Και που να βρεθούμε, το... που να κάνουμε το πάρτι, ας το πω τηλέφωνο μου για το κάνεις για μένα safe.
1: Οκ.
2: Εντάξει κύριε Στέγιο,
1: καλό. Να σε κάνει να ακούσεις τώρα στα επόμενα λεπτά τη Ρόζα του ένα αφιερωμένη στο φίλο μας τον Μήτρο πάνω.
2: Α, είναι ωραίο, πολλά ωραία.
1: Είδες.
2: Εντάξει κύριε Στέγιο.
1: Να σε καλά, Ιάκω.
2: Αφήνω καλή
1: νύχτα. Καλές κούρσες, λεβέντε μου, για εσένα και σε όλους τους ταξιγείες. Έχω με πολλούς φίλους ταξιγείες. Και του λεωφορείου μας. Και όσους παίρνουν κόσμο. Και ως πιλότου, ρε φίλε, ως πλοιάρχους που παίρνουν κόσμο, μεταφέρουν. Και ειδικά ως πλοιάρχους που τώρα τελευταία το διάστημα να μεταφέρουν αρκετούς διαθαλάσσεις. Καλησπέρα. Ο χάρος μου είναι το πράγμα, να. Εν τα καταφέρνουν ρε κομπάρε, καωρισμένοι. Τέλος πάντων. Βιάζονται, ένα ακούν, πριν έχονται γραμμές. Προλαβαίνουν ακόμα ένα, 2-5-1-4. Μάλιστα, 2-5-1-4 για τους Φιλίππους. Ναι. Και Βρυσούλης έτοιμησα μου, ρε. Και Ορμήθηκε έτοιμησα μου, ρε. Καλησπέρα για τον Φρέναρο, μάλιστα. Και Σωτήρα. Δερίνι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέγιο.
1: Ποιος?
3: Κατάλαβες. Δεν χρειάζομαι συστάσεις, ρε.
1: Αρκεψάνει από μάρες.
3: Όχι, κάθε άλλο, αγαπητέ. Έχουμε πολλά ακόμα μπροστά μας.
1: Εκανονίσαμε.
3: Έχουμε Champions League ακόμα μπροστά μας, έχουμε Ευρωλίγκα μπροστά μας.
1: Εκανονίσαμε τα Ευρωλίγκα σε μας κοφτεί, ασχολούμαστε με μπάσκετ.
3: Εσύ
1: ασχολείται. Είμαστε του πόλη για εμείς, ρε φίλε.
3: Ναι, γεννήκαμε του πόλη.
1: Βέβαια, ευγενές άθλημα.
3: Δικαιούστε. Εσείς είχατε κάποιους τίτλους. Είσαστε μεγάλη ομάδα.
1: Ναι.
3: Και αποδείξετε το και προφέρετε με τον ΠΑΟΚ που παίξετε στα ίσια, κόψετε τους βαθμούς και μακάρι είστε καλά, στείλετε μαζί.
1: Ενώ εσείς εδέρετε μας και πιάτε μας το πρωτάθλημα, ναι.
3: Φίλε, κοιτάξτε, ας σου πω έτσι, μα είναι και η Ελλάδα. Είναι επαγγελματίες, ρε Στέγιο,
1: και καλά. Ρε πειράζω, πάντα μου ζητάς τώρα, ρε.
3: Επαγγελματίες και καλά κάνουν, φίλε μου.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, έναν εν τούτο, ανακούφιση και χαρά που κέρδισε η ομάδα μας μετά
1: από δύο
3: χρόνια επιτέλους προς το πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα.
3: Ανακούφιση που εγλίτωσε ο Ολυμπιακός έστω και το 90.
1: Ναι.
3: Φίλε, ήμουν στο γήπεδο, νομίζω ήταν να κοπούν τα πόθηκια μου, α.
1: Ναι.
3: Επαρκάνει
1: κακιά μου όπως του λαού. Έγινε ξέρεις πως ήταν άλλο νομάκι, ξέρεις πως ήταν άλλο νομάκι.
3: Έξερα ότι ήταν έναν ένα, μην ήταν άλλο, είναι η πρώτη φορά που έπαθαμε στραβή, είναι και άλλη φορά έπαιζαμε γιατί είμαστε ο εθνικός κόουτ τελευταίο λεπτό.
1: Μάλιστα.
3: Και πέσαμε, Λοιπόν, να μου άλλο ήταν να σου πω, αυτά να σε γεννήκε δράμε ρε φίλοι.
1: Ναι.
3: Αποδόθηκε επιτέλους δικαιοσύνη νομίζω στην Αγγλία, να.
1: Ναι, βέβαια, ρε, μεν το συζητάς.
3: Άλιστα.
1: Αυτά.
3: Εντάξει, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, έχεις ένα κομμάτι σούβλα.
3: Όνειρό μας στο Τσάπιο, λίγα αγαπητές, τέλειο.
1: Κανόνισε να πει τροπάνω, μεν έχεις εννιά. Έχεις ένα κομμάτι σούβλα που τον Μάραντο Χριστουγή που να κάνει σούβλα στο κορκό. Να σε πάνω και κάτω γίνει να μπορεί να κάνω.
3: Ποιο κορκό είναι,
1: καλά, αν ξέρεις ότι είχα τον παίχτη στην Ελπίδα Στρομερίδη και προπονητή και ιστορίες.
3: Ναι, μα πού ξέρω ρε φίλε μου, ποιος εννοώ, πού ήταν πίστα
1: από τον εμπόλιο. Αστρομερίδη, βέβαια. Έσοδε στα στο κομελούι. Κάμε το, μια σούβλα, κάμε έναν αυτόν γλέφτικο.
3: Βοήθησε μπασόν τον ρε φίλε.
1: Είχαμε τρινίγες, δεν κατάλαβα.
3: Αφού μου εδώ και σπάσαν, να σου το πω τούτον που σου λάλλουν πριν τρεις μήνες, ότι έπαιζε λάθος σύστημα ο Κωστής με τους τρεις αμυντικούς. Έκοψε ο νους του κοπέλου και έβαλε τέσσερις αρνητικούς απλά πίσω ρε. Και κάμε τρεις νίκες ο άνθρωπος. Τούτο μόνο ρε
1: κορά. Ναι, ο Γιώργος Σία πρόσφερα και ρε φίλος μας. Να σε καλά.
3: Άντε, γεια.
1: Χαιρετώ. Μάλιστα. Έχουμε κανένα μήνυμα, Νίνα, ετοιμάστε η ρόζα σου, μάλιστα. Χειροκητία, έναν Αμερικανός μας, όχι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάρα μου, τρε μάθας και στέλνουν την περιοχή τους και λοιπά. Τι είναι τούτο? Βέβαια. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πω, αλλά εντάξει. Συμφωνώ πολύ με το 257. Μάλιστα. Και... όχι, δεν έχει τίποτε το... τι είπα, δεν έχει τίποτε. Εκτός των τελικών είπαμε, απόψε, το γύρω μου. Τρεις αγγλικές ομάδες, όντως ρε φίλε, τρεις αγγλικές ομάδες στους τελικούς. Ναι, πήρα στο χαπαρέρα παραγγελία, ναι, και ας το πήρα και Κρίστα Παρασκευή Άρσερ. Μάλιστα. Σωστό. Οι ιταλικές ομάδες είναι πίσω πολλά. Ελπίζω να τακτοποιηθούν και εκείνες για να τακτοποιηθεί η εθνική. Έχει σημασία. Άμα η Ιντερ πάει και τρώει 3-4, ξέρω που την πω το κρυμ και κάνει περίπατο μες στην Ιταλία, να που συζητούμε τώρα. Άλλες εποχές. Να βάλεις τη ροζάντο φίλο μας. Εμείνες σου μια κουρσά. Εντάξει. Ένα λεπτό να δω. Και τα διαφημιστικά σε 10 λεπτά περίπου. Εντάξει. Okay. Άρα σε όλο προγραμμένο ένα λεπτό να δω ακόμα και ο μήνυματα μετά πήγα πίσω. Ανδρέας Στρόπουλος. Α, για τα περνάει ο Σεφέρ. Εντάξει. Ο Παύλος μας ο Φρένάρος. Ο Τασάρας ευκήκε. Άλλος θα σωστού δώσω. 488 να παίρνω εντάξει. Μόνοι από Σιμουλόφου. Μάλιστα. Πάλι χωρίς χαιρετά. Μάλιστα. Εντάξει. Νομίζω ότι διάβασα κάμπος. Εντάξει. Θυμίζω αύριο έχουμε το ρετρό 3-4-5 Στέλιος Τυριανού ο Φύρτατος. Έχει και αρκετά καλή ποδοσφαιρική μπαροζιά, αλλά και προπονητική μπαροζιά. Και κάποια ρεκόρ θα μας τα πει. Και ευχαριστούμε καταπολικά τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Όπως ευχαριστούμε τον μεγάλο μας χορηγού σχετισμού για την πίτσα Παπαγιώου. Α, το τούτο με την που στείλασε και το διαβάσα. Να ξαναβάλουμε τον Παπαγιώου, να ξαναβάλουμε τώρα από καλό και ρεύκερ. Να ξαναβάλουμε. Δεν έχει πρόβλημα. Δώσαμε 8 τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Να ξαναβάλουμε. Κανένα πρόβλημα. Έχω το θόρυβο από τον αδερφό τον Ανδρέα και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Πάμε στη ρόζα του Μητροπάνου. Αλλά τις διαφημίσεις, ο κύριος Παναγής θα μείνει εδώ για το φινάλε της 7ης κούρσας ενώ σήμερα στον Άγιο Δομέτιο. Θα τα πούμε με το καλό αύριο 5η, 21η του Μαΐου, προκαταβολικά έτσι πολλά και ευλογημένα σε όσους και όσους άκουν τα ονομαστήρια τους. Τεράστια γιορτή, τεράστια με κεφαλαία Κωνσταντίνου και Ελένης. Εντάξει, να εμπεράσει κανένα να μας φέρει ένα μόνο το κρυγιστικό ρε. Για καμιά κυρία ρε. Να περάμε έναν αύριο, κύριε Παναγίδη.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
4: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Super Sport 104.
0: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
6: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τέταρτη σήμερα, Freiburg Aston Villa στο Europa League τελικός στις 10 το βράδυ.
2: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyber στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
3: Η κεφαλιά του 2006. Ο τελικός του FIFA World Cup 2006. Ο Ζίνετιν Ζιτάν στο τελευταίο μάτς της καριέρας του. Έχει ήδη σκοράρει, αλλά στην παράταση έρχεται η έκρηξη. Κεφαλιά στον Μάρκο Ματεράτσι, κόκκινη κάρτα. Έτσι γράφτηκε το πιο απρόσμενο φινάλε. Ένας θρύλος που αποχώρησε όχι με το τρόπαιο, αλλά με μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία.
4: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
7: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
8: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
9: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
10: Flame Grilled tastes better.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
3: Ναι, ναι. Λεύκαρα.
2: Καπνιστής, ε.
4: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
5: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
7: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Fiber to the room να κάνεις.
13: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
15: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
18: Σας ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα. Έγραψε ανάρτησή του ο Γιώργος Γιακουμάκης. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Σε αναζήτηση θερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλες Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη του στον τελικό του Europa League. Σέντρα στις 10 και τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1 και Αντένα. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωσέ Μουρίνιο ήρθαν σε οριστική

0: συμφωνία και ο Πορτογάλος θα υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών διάρκεια, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Έφεση κατά τη απόφαση που την απέβαλε από του τελικού ανόδου τη Championship, κατέθεση Southampton. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ποινή που είναι δυσανάλογη με το αδίκημα, τόνισε η ομάδα. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχει την Μπαρτσελονέτα στο Παπαστράτιο για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων τη πρεμιτελική φάση του Champions League. Πρώτο σπριντ σε 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Τρεβέτεν Sports, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από RTO Sport. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούν.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

7 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervented Sports. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Και αν θέλετε, στο δεύτερο μέρος. Sports on air live μέχρι και τις 8. Με το Σάγι Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ρουμελιώτη, τον Μιχάλη Σοηλέ στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την παραγωγή. Την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Ο Θανάσης, ναι, σε λίγο θα έχουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, όχι Κώστα Σαμοθράκη, που με ρωτάει ο φίλος μου Θανάσης. Θανάση μου, ο Κώστας στις επόμενες ημέρες, να το χειθούμε περαστικά.

καλό απόγευμα στο φίλο τον Γιώργο, στο Λευτέρη, στο φίλο τον Δημήτρη. Νίκο μου, δεν έχουμε μιλήσει για Παναθηναϊκό ακόμα, μετά τις 8 παρα 20, περίπου παρατέταρτο. Γιατί σε λίγο θα πάμε στα θέματα του Ολυμπιακού. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ αργότερα με Σωτήρη Γεωργίου και μετά ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Καλό απόγευμα στην Αλίκη και την Άννα, στο φίλο τον Θοδωρή.

0: σύνδεση με την λέσχη υποδρομιών Λευκοσίας.
1: Στους οδηγούς διαδρόμους να οδηγήσει η Χέλη και οδηγεί τον ομιλό μπροστά από τη My Girlfriend, η οποία προωθείται στη δεύτερη θέση. Είναι σε καλή θέση είναι ο Έσπερος, στην τρίτη θέση, την τέταρτη τώρα, καθώς πριν είναι τρίτη η Βίτσι Ρούμελη. Ο Έσπερος είναι στην τέταρτη θέση και πιο πίσω είναι η Μπριγκάντε που ακολουθεί, η Dirty Dancing, καπετάνιος Αντώνης, Κόρτες που είναι τελευταίος με την Ξελογιάστρα, όχι πολύ πίσω είναι ο Σέρτο. Πλησιάζοντας το 600 με την Χέλη, να βρίσκεται στην πρωτοπορία, είναι στα δύο μήκη μπροστά από την My Girlfriend, Vitis Rumeli, Brigante, ο Έσπερος, ακολουθούν πιο πίσω με τη Χέλη στα 500, να προηγείται, είναι στα 3-4 μήκη μπροστά από τη My Girlfriend και η Vitis Rumeli, ακόμα πιο πίσω η Brigante, είναι πίσω το φαβορί ο Έσπερος, με τη Χέλη να μπαίνει πρώτη στην ευθεία, είναι 3 μήκη μπροστά, 4 από τη δεύτερη Vitis Rumeli και τη My Girlfriend, Χέλη, 5 μήκη μπροστά από τη δεύτερη Vitis Rumeli. Και ο πίσω η Ξελογιάστρα προσπαθεί για κάτι καλό με τη Χέλη να οδηγεί και να ελέγχει πλήρως το ρυθμό στα τελευταία στάδια της διαδρομής. Είναι 5-6 μήκη μπροστά. Χέλη με πολλές δυνάμεις κατευθείαν να κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Δυνατός ο Σερτόμ στο τέλος. Συμπληρώνει το δίδυμο Ξελογιάστρα και Βίτσι Ρούμελι.
0: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
2: Η ομάδα ενώ παίκτες μόνο το Γενάρη κάναμε μεταγραφές που δεν ξέρω αν ήταν δικές του επιλογές ή του τεχνικού διευθυντή, αλλά πρέπει να σκεφτούν λογικά. Ας δουν πώς θα πάει στην προετοιμασία, τις μεταγραφές που θα ζητήσει ο Μπενίτες και το 2027 το καλοκαίρι. Εάν δεν του κάνει ο Μπενίτες, τότε τον διώχνουν από τη θέση του προπονητή. Κάποια στιγμή, Παναγιώτη μου, δεν διαφωνώ μαζί σου, συμφωνώ. Κάποια στιγμή πρέπει να στηριχτεί ένας προπονητής στον Παναθηναϊκό, γιατί αυτό το πράγμα να έρχεται με το που έρχεται ένας να περνάνε 2-3 μήνες, 4, ξέρω εγώ, 5 και να φεύγει, δεν πρόκειται να γίνει ομάδα ποτέ. Ο φίλος Παναγιώτης μιλάει για τον Παναθηναϊκό.

0: Λοιπόν, αργότερα θα μιλήσουμε για τα του Ολυμπιακού. Σας είπα, δεν θα είναι μαζί μας ο Κώστας Αμαθράκης και σήμερα. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Από μένα και το Φάνο τον Τζάνι, το φίλο σου.
0: Α, τα χαιρετίσματά μου, τι κάνει.
1: Είμαστε on road.
0: Είναι Πάτρα ο Θάνος.
1: Όχι ρε, Αθήνα είμαι εγώ.
0: Α, πού να το ξέρω ρε φίλε, δεν έχω κάμερα να σε παρακολουθώ.
1: Εντάξει, πηγαίνω έρχομαι, τι να κάνω, Αθήνα είμαι τώρα, ήμασταν λίγο γλυφάλα.
0: Ωραία, αύριο θα σε πάρω, θα μου πεις είμαι στις Πέτσες, μεθαύριο θα είσαι στην Αμερική, εντάξει.
1: Παλιά που ήμασταν καλά, ήμασταν μπορεί να μπέβεις και λίγο τώρα στο Λουγκάνο τώρα.
0: Γι' αυτό, αλλάξανε εποχές όμως.
1: Ναι.
0: Ο φίλος μου ο Θάνος τι κάνει, ετοιμάζεται για καλοκαίρι τώρα έτσι.
1: Χαίρομαι που σε ακούω.
0: Γεια σου Θάνο μου, τι κάνεις φίλε.
1: Εδώ. Είμαστε, τρέχουμε στον δρόμο τώρα. Όχι, δεν τρέχουμε στα ταχύτητα, τρέχουμε.
0: Μπράβο, μην λες τρέχουμε στον δρόμο γιατί θα σε παρεξηγήσουν.
1: Δεν πάω τρέξεις. Στην Αθήνα πού να τρέξεις στην αρχή, έτσι. Ενώ και με ταχύτητα που ορίζω. Όμως όταν αυτή είναι πολύ.
0: Ναι, κοίτα, υπάρχουν κάποιοι γρηγόριδες όμως στη Συγκρού το βράδυ που τρέχουν. Οπότε μακριά από αυτά.
1: Αυτοί θα συλλαμβάνουν.
0: Και μέσα. Λοιπόν.
1: Τυχώς είχαμε και τροχέα πάλι καινούργια, πάλι με τις ταχύτητες.
0: Ναι, δεν είδες και στη Ρόδο κάτω.
1: Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Δεν απογειώνεται το αυτοκίνητα χωρίς να τρέχεις.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αλλιώς αυτοί, άμα απογειώνονται χωρίς να τρέχουν, που πάσα δικαστήρια και λένε δεν τρέχαμε, θα μας πούν και το μυστικό να φτιάξουμε και τίποτα αεροπλάνο. Να απογειώνονται χωρίς να τρέχουν.
0: Να γλιτώνουμε και την κίνηση.
1: Να φεύγουν κατευθείαν με την όφηση, αυτή που σου λένε. Θα μπουν τα κάτι πολεμικά.
0: Ακριβώς. Και απορώ αυτούς που τρέχουν, φίλε, δεν έχουν την αίσθηση του κινδύνου. Γιατί κάτι να σου παρουσιάσει.
1: Όχι, δεν έχουν καμία αίσθηση του κινδύνου, ούτε αίσθηση των συνανθρώπων του. Οπότε αυτοί όλοι θα πρέπει κανονικά να πάνε να του μαζεύουν, πάρα πολύ απλά, να πάνε να του μαζεύουν και να του. Συλλαμβάνουν και θα πρέπει να πηγαίνουν και στη φυλακή γιατί βλέπεις τι γίνεται, γιατί κατόπιν εορτής σκοτώνει το κόσμο και μετά λέμε α, τι έγινε. Δεν υπάρχει πρόληψη, δεν υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Στην Αμερική σε συλλαμβάνουν, παντού σε συλλαμβάνουν και πας και μέσα. Δεν πάει να κάνεις βόλτα, πας και μέσα.
0: Ακριβώς. Γιατί είδες πόσες ζωές χάνονται κάθε χρόνο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τζάπα, εντελώς, δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε και λίγο στα δικά μας.
1: Λοιπόν, θα πάμε
0: στο Final Four, αλλά ήθελα να ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μια συνάντηση μεταξύ Γιαννακόπουλου και Αταμάν την Πέμπτη. Τώρα δεν ξέρω τι καπνός θα βγει από εκεί, πράσινος, άσπρος, δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτό με ξένησε και εμένα να σου πω την αλήθεια, γιατί εμείς λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός οδεύει σε μια συσπήρωση για τη συνέχεια, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχουμε εξελίξεις. Λέγεται ότι ενόχλησε τον Γιαννακόπουλο και ότι έμεινε ο Άταμαν στην Μύκονο.
0: Ναι, γιατί δεν γύρισε με την υπόλοιπη ομάδα. Βέβαια έχει ρεπό η ομάδα. Τώρα δεν ξέρω κάτι το τι ακριβώς έγινε.
1: Προφανώς τώρα αυτό είναι μια αφορμή, θεωρώ. Μάλλον έχει σπάσει το γυαλί, δεν έχει λαγίσει απλά. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι πάμε σε εξελίξεις εκεί όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Πιο πρόωρες από ό,τι φαίνεται, γιατί νομίζαμε όλοι ότι θα τη βγάλει ο Άταμα τη σέζον και το καλοκαίρι θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Από ό,τι φαίνεται, πάμε για πιο γρήγορες αλλαγές. Αυτό είναι το οποίο κρατάμε.
0: Καλά, η λογική, γιατί πολλοί φίλοι έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα για νέο προπονητή τώρα, να πάει ο Γιαννακόπουλος να πάρει νέο προπονητή τώρα. Για τους τελικούς δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει προπονητής να έρθει τώρα. Ο Παναθηναϊκός απλά θα πάει με το Σερέλι.
0: Και ούτε ο Μπράντοβιτς, να το ξεκόψουμε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Μπράντοβιτς τώρα.
1: Τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει τώρα. Ο Μπράντοβιτς καταρχήν σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, δεν μπορεί να επιβεβαιωθούν αυτές ούτε όπως καταλαβαίνετε, είχε υποθεί κιόλας ότι μπας και ανέβαινε ο Παναθηναϊκός με ο Μπράντοβιτς στα play-off, αλλά μετά το θέμα, τα ξέρεις, και μετά με τον Άταμα και τα λοιπά που είχε αρχίσει να ρετάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά τελικά δεν έγινε ούτε αυτό όπως είδαμε. Άρα λοιπόν και αυτό δεν έγινε, γιατί οι ίδιες πληροφορίες ήταν ότι ο Μπράντοβιτς είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν συζητάω να ασχοληθώ μέσα στο μέσα της σεζόν αν δεν τελειώσουν τα πράγματα, δηλαδή να τελειώσει η χρονιά που λέμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει προπονητή τον Μπράντοβιτς μια σεζόν. Αυτό το νομίζω ότι πλέον αρχίζει και γίνεται ορατό ξεκάθαρα, αλλά αυτό θα μας αποσχολήσει μετά. Τώρα, αν είναι, θα πάει με τον Σερέλι, εφόσον φύγει ο Άταμα.
0: Μάλιστα, έχουμε 6-7 λεπτά, φίλε. Θέλω έτσι, γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά στο Final Four. Σήμερα Τετάρτη, την Παρασκευή έχουμε τα πρώτα μάτς.

0: Περιμένουμε να δούμε από την κάθε ομάδα, κατά τη γνώμη σου.
1: Ο Ολυμπιακός περιμένει διώξει το άγχος και την πίεση του φαβορί που έχει αποκτήσει πλέον μετά την απουσία και του Παναθηναϊκού, και έχοντας και το καλύτερο ρεκόρ στη σεζόν και έχοντας μια ομάδα που πραγματικά είναι πλήρης και είναι και υγιής. Ο Ολυμπιακός δεν έχει απουσίες, είναι σημαντικό αυτό. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός κυνηγά αυτή τη στιγμή να πάρει το τίτλο που τόσο του λείπει, είναι η πέμπτη συμμετοχή του συνεχόμενη σε Final Four και ψάχνει το επιστέγασμα που λέμε, να πάρει ένα τίτλο για να του φύγει και αυτή η πίκρα, δεν έχει πάρει ένα τίτλο τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός περιμένει να διαχειριστεί κυρίως το άγχος και το στρες και την πίεση που τον έχει πνίξει τόσο καιρό, για να μπορέσει να πάντα στα νοκάουτ, αυτά τα παιχνίδια έχει πληγεί ο Ολυμπιακός, όπως και από τη Μονακό πέρυσι θυμίζω, με το 68-78. Αν τα διαχειριστεί αυτά, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι φαβορί για να πάει στο τελικό. Αν πάει στο τελικό, πιστεύω ότι θα είναι φαβορί, το ξαναπεί, πιο δύσκολο το μάτς με τη Φενέρ από ότι ο τελικός. Επίσης να κρατήσουμε ότι το μάτς με τη Φενέρ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, σαφώς, γιατί η Φενέρ είναι ομάδα με την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα, μια πολύ σκληρή ομάδα, μια ομάδα η οποία ξέρει να κατεβάζει το σκορ και θα προσπαθήσει να αγχώσει τους ερυθρόλευκους. Με τη σειρά τους βέβαια θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν το βάθος, να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι έχουν μια ομάδα με πολύ καλύτερη front line από ότι η Φενέρ και ειδικά στο 5. Από την άλλη πλευρά βέβαια ο Ολυμπιακός έχει τα θέματα του στον Άσο, όπου θα παίξουν άντε προφανώς στο walk-up οι Τούρκοι, έτσι. Ένα σκληρό παιχνίδι. Η Φενέρ τη σειρά της περιμένει να εκμεταλλευτεί τη σκληρή της άμυνα, την έλλειψη άγχους αφού είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, να ποντάρει στην αμυνά της που είναι κορυφαία στην Ευρωλίγα και να διαχειριστεί το πρόβλημα στο 5 το οποίο έχει, μιας και δεν είναι ομάδα με καλό πρωτοκλασάτο πεντάρι. Η Ρεάλ έρχεται σαν ένα μεγάλο όνομα με ένα πολύ καλό προπονητή στον πάγκο του Σκαριόλο, έμπειρο, που επιστρέφει στα Final Four του 2007.
0: Αλλά με προβλήματα όμως.
1: Με προβλήματα σημαντικά όμως, με την απουσία του Ταβάρες και του Λεν, που σημαίνει ότι θα παίξει χωρίς τους δύο σέντερ. Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό, σαφώς, δεν το συζητάμε. Και θα αναγκαστεί να παίξει με τον Καρούμπα, που είναι το τρίτο σέντερ στη σειρά και είναι αθλητικός. Με ματσάρι με τη Βαλένθια, γιατί και η Βαλένθια να θυμίσω ότι έχει πρόβλημα με την έννοια πρόβλημα. Δεν έχει τα κλασικά πεντάρια. Παίζει με αυτά τα σχήματα με τους σέντερ που βγαίνουν μακριά. Άρα λοιπόν ματσάρι η Ρεάλ με τη Βαλένθια. Και βεβαίως να εκμεταλλευτεί η Ρεάλ το βάθος και την ποιότητα και την φανέλα που έχει και την εμπειρία για αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις. Η Βαλένθια ποντάρει στην έλλειψη άγχους, στο γεγονός του τρέχει σαν τρένο και θέλει να γίνει η ομάδα θαύμα όπως ήταν η Ζάλγκη το 1999, που ήρθε χωρίς να την περιμένει κανείς, με παίκτες που δεν τους ήξερε κανείς στην ουσία, με τον Έντνι, με τον Μπόουι κτλ. Και τα σάρωσε όλα. Αυτό θα κυνηγήσει, επαναλαμβάνω, και η Βαλένθια, και να κάνει την έκπληξη, ή την έκπληξη που είναι στο Final Four, και να χτυπήσει το παιχνίδι, να πάει στο τελικό και ό,τι βγει. Αυτά περιμένουν οι ομάδες. Νομίζω ότι οι καλύτερες ομάδες έχουν πάει. Ο Παναθηναϊκός είναι ο μόνος ο οποίος λείπει, που θα μπορούσε να είναι, όχι ότι άδικα έχει μείνει έξω, αλλά αν ρωτήσουμε ποιες είναι οι πέντε καλύτερες ομάδες, αυτές που μιλάμε αυτή τη στιγμή, και από τις τέσσερις λίγο Παναθηναϊκός, είναι οι πέντε καλύτερες ομάδες της season, σαφώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα σας συναντήσουμε και αύριο. Πιστεύω ότι...
1: Αύριο θα σχολιάσουμε πιο πολλά, γιατί την Παρασκευή το σας δεν μπορούμε να τα πούμε.
0: Όχι, έτσι. Την Παρασκευή είναι πάνω στις 6 ώρα, είναι το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Ακριβώς, οπότε έχουμε να αναλύσουμε αύριο, να πούμε τι πρέπει να κάνει βασικά ο Ολυμπιακός για να αποκλείσει την Φενέρ και πώς πρέπει να παίξει για να μπορέσει να πάρει την πρόκληση στο τελικό και να πετύχει το στόχο του. Ο Παναθηναϊκός περιμένει αποτυχία του Ολυμπιακού για να διαχειριστεί τη δικιά του αποτυχία, έτσι να το πούμε, και να περιμένουμε και τις εξελίξεις βεβαίως.
0: Στον Παναθηναϊκό, ναι. Μια ερώτηση τελευταία γρήγορη, την έκανα και στον Τζόρτζι το Δικαιουλάκο χθες. 25% και οι τέσσερις.
1: Εντάξει, επειδή είναι νοκάουτ παιχνίδια και επειδή είναι καλές ομάδες, από μια πλευρά, ναι. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Το μπάσκετ είναι πολύ παιχνίδι ημέρας πλέον, σαφώς. Οπότε θα έλεγα ότι εντάξει, δεν είναι ακριβώς 25, αλλά πάνω κάτω είναι 25. Παίζει πολύ το ημέρα πλέον στο μπάσκετ, το έχουμε πει αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα κλικ πιο πάνω. Η Φενέρ δεν είναι τόσο καλή. Η Ρεάλ έχει τις απουσίες. Δεν είναι τόσο καλή, επαναλαμβάνω. Η Φενέρ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα. Έχει ένα μικρό προβάδισμα, αλλά αυτό δεν λέει κάτι για το. Θα πρέπει να το αποδείξει το παρελθόν.
0: Και κάτι τελευταίο, ρε φίλε. Η Βαλένθια, πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη?
1: Και τι να μην την κάνει, είναι η ερώτηση. Αλλά θεωρώ ότι η Βαλένθια πιο εύκολα θα κερδίσει τη Ρεάλ.

0: Real αν είναι να κερδίσει ένα από τα δύο παιχνίδια και πιο δύσκολα με τον Ολυμπιακό. Και το Ολυμπιακός ματσάρι με τη Βαλένθια και ας έχει κάτι το regular season. Θεωρώ ότι ματσάρι ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια και φυσικά σε ένα τελικό και με τον κόσμο του Ολυμπιακού που θα κοκκινήσει το πράσινο κατά τα ΟΑΚΑ και θα θυμίζει ΣΕΦ το ΟΑΚΑ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει προβάδισμα, θα μετρήσει την εμπειρία. Κοιτάξτε, η εμπειρία και η φανέλα παίζουν τον ρόλο τους, έτσι σαφώς. Όχι τόσο πολύ. Αλλά όπως άλλες χρονιές, αλλά σαφώς παίζει ρόλο όμως, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στο φίλο μου το Θάνο. Καλά να περνάτε φίλε, θα έρθουμε αύριο. Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, ήταν παρέα βέβαια με το φίλο μου το Θάνο το Τζάνι. Θα τον συναντήσουμε και αύριο, μην ξεχνάτε την Παρασκευή, στις 6 έχουμε τζάμπολ για το Final Four.
2: 9.43 Intervetten Sports.
1: Και φυσικά έρχονται σιγά σιγά και οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα πάει στο ξενοδοχείο. Θα μαζευτεί και κόσμος. Και την Κυριακή το βράδυ θα δούμε ποιος θα σηκώσει την κούπα που λέμε.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
5: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 9.43 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Mont Helmos με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα. Το meeting point της περιοχής. Helmos, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943.
7: Η ώρα είναι 7 και 30.

32 λεπτά μετά τις 7 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live. Ο Σάγης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. 210-220-5943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. 943 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

Όπως αναφέρετε, ενδεχομένες συναθρήσεις ή μηχανοκίνητες πορείες στην οριοθετημένη περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια αλλά και διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής της πόλης. Η αστυνομία τονίζει πως το μέτρο έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, αφορά συγκεκριμένη περιοχή και κρίνεται αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της ομαλής διεξαγωγής της διοργάνωσης. Το μέτρο αυτό αφορά την περιοχή που περικλείεται από τους οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμητρου, Μπέντσι, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλκμάνος, Ιωνος Δραγούμη, Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου και Αντίνορος.

Να πούμε πως η ΠΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν, όπου πλέον ξεκαθαρίζει ποιος θα αγωνίζεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πριν από καιρό, νομίζω ότι εδώ στην εκπομπή τα λέγαμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί για να ξεκινήσεις έργα σε ένα γήπεδο χρειάζεται πάρα πολύ προετοιμασία στην αρχή, έτσι, να βγουν οι άδειες και όλα αυτά. Οπότε τζάπα γίνονταν όλη αυτή η φασαρία για το αν μπορούν να παίξουν μαζί Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Σημαντικό είναι πως οι τιμές στις κάρτες διαρκείας για την επόμενη σεζόν παραμένουν οι ίδιες, δεν υπάρχουν αυξήσεις δηλαδή. Θα υπάρξει συνεργασία με νέα πλατφόρμα για τη διάθεση των εισιτηρίων. Επίσης να πούμε πως μέσα στον Ιούνιο θα παρακολουθεί συνέντευξη τύπου από τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, μέσα από την οποία, όπως υπόθηκε, θα δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν το σύλλογο αλλά και τον κόσμο, τους φιλάθλους. Θα υπάρξουν και σχετικές επιβραβεύσεις για όσους οπαδούς βρέθηκαν στον κύριο όγκο των αγώνων την σεζόν που μας πέρασε. Κώστας Καραπαπάς έστειλε σύνθημα για αντεπίθεση εν ώψη της επόμενης ποδοσφαιρικής περίοδου. Είπε πως θα γίνουν όλα όσα πρέπει ώστε ο Ολυμπιακός να είναι καλύτερος, και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

κύριος Καραπαπάς στη συνέντευξη τύπου για τα εισιτήρια διαρκείας είπε, καλέ μου φίλε Γιώργο, ότι ο Ολυμπιακός θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δεν το λέω εγώ. Και έτσι μπήκε τέλος στη φημολογία και πολλά δημοσιεύματα είχαμε στις προηγούμενες ημέρες που ήθελε τον Ολυμπιακό να σκέφτεται να μετακομίσει στο ΆΚΑ για να γίνουν εργασίες στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει αρκετά μέτωπα, η αλήθεια είναι αυτή. Θα υπάρξει συνάντηση του κυρίου Μαρινάκη με τον προπονητή, τον Μεντιλίμπαρ, όπου εκεί θα κλείσουν και θα ανοίξουν αρκετά μέτωπα. Θα κλείσουν όσον αφορά τα μεταγραφικά για την επόμενη σεζόν, για το σχεδιασμό της καινούργιας σεζόν, αυτό εννοώ. Αναμένεται να γίνει σύντομα αυτή η συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών.

Ο Ολυμπιακός πάντως θέλει να πάρει το τρόπαιο για Άστον Βίλα και να παραμείνει στην πρώτη τετράδα της Premier League. Η Άστον Βίλα να πάρει δηλαδή τον τελικό του Europa League, να πάρει την κούπα. Και αναλόγως θα πρέπει να πράξει και ο Ολυμπιακός για το σχεδιασμό του, εννοώ, από εκεί και πέρα. Αν γίνει αυτό που σας είπα, τότε ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League στις αρχές Αυγούστου, 4 ή 5 του Αυγούστου, αποφεύγοντας έτσι τον δεύτερο γύρο του Ιουλίου. Αν δεν γίνει αυτό...

Η ευρωπαϊκή του πορεία θα αρχίσει νωρίτερα, από τα τέλη του Ιούλη. Ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει κάνει ήδη τις εισηγήσεις του για την νέα σεζόν, για το πώς δηλαδή θέλει να διαμορφωθεί το ρόστερ της νέας περίοδου. Και στο τραπέζι της συνάντησης που σας είπα θα πέσουν τα πάντα, μεταγραφικές προτεραιότητες, αποχωρήσεις παικτών και γενικά η φιλοσοφία, θα έλεγα, της ομάδας για την επόμενη σεζόν. Ο Ποντένσε έγραψε σε ανάρτησή του: «Σίγουρα δεν ήταν η σεζόν που θέλαμε, ειδικά για εμένα.

Καλέ μου φίλε Παναγιώτη από τη Ρόκα, δεν έχει να κάνει, δεν έχει σχέση με τον Παναθηναϊκό, δεν είναι καν στο Final Four ο Παναθηναϊκός. Ήρθε για το Final Four. Τώρα αν κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού τον θεωρούν επιθύμητο, δεν έχει καμία σχέση πάντως. Δεν λέω αν έχουν δίκιο ή όχι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, λέω ότι έχει έρθει στην Αθήνα και στο ΆΚΑ θα πάει για την Ευρωλίγκα, για το Final Four.

0: 18 λεπτά, φίλες και φίλοι, είμαστε πριν από τις 8 εδώ στο 943 Intervention Sports. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε να συναντήσουμε το φίλο μου τον Γιώργο τον Τζαμπά.
1: 943 Intervention Sports.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου φίλε μου Σάκη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι γίνεται?
2: Εδώ ξέρω εδώ.
0: Θα πας στο Final Four?
2: Κοίτα, επειδή η ομάδα μου δεν είναι στο Final Four εμένα φέτος.
0: Α, ναι, δεν το ήξερα.
2: Κοίτα, δεν είναι, όχι, όχι, πέρα από την πλάκα.
0: Σε πειράζω βασικά να ξέρεις, έτσι.
2: Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι, αλλά τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Θα πήγαινα με χαρά, γιατί το άθλημα του μπάσκετ το ξέρουμε και το υπηρετήσαμε από μικρά παιδιά. Πριν το 87 που πήραμε το Ευρωμπάσκετ, παίζαμε μπάσκετ, φίλε Σάκη, εμείς. Και με όλα τα υπόλοιπα που μου ακολούθησαν, αλλά δεν υπήρχαν εισιτήρια όταν ψάχναμε έτσι κι αλλιώς, και είναι και πανάκριβα.
0: Θυμάμαι στο στρατό, φίλε, γιατί έπαιζα στην ομάδα μπάσκετ και ποδόσφαιρο βέβαια. Δεν θυμάμαι τι κερδίσαμε τώρα. Άλλο στρατόπεδο, κάτι τελικούς παίζαμε, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και πήραμε 7 μέρες τη μυθική άδεια γιατί κερδίσαμε. Και θυμάμαι τότε, με μαλλιά εγώ εκτός στρατού, στο στρατό κουρεμένα βέβαια, ήμουν πολύ καλός τρυποντάκιας, φίλε.
2: Μπράβο, παιδί. Και η διαθέση παίζαμε, λόγω ύψους, γιατί...
0: Ναι, ναι, ισχύει.
2: Εγώ, ναι, τρυποντά, κοίτα.
0: Και κάναμε κάτι τελικούς εκεί στην Νέα Ευκαρπία που ήμουν Θεσσαλονίκη και το θυμάμαι σαν τώρα, και πραγματικά και έτυχε η ομάδα μου, κέρδισε τον τελικό και πήραμε 7 μέρες τιμητική άδεια. Αλλά τα είχαμε δώσει όλα, έτσι.
2: Τέλεια.
0: Ωραία,
2: εγώ υπήρξα στα μικρά τμήματα αθλητής του Παναθηναϊκού και του Πανελληνίου λίγο.
0: Οπότε κάτι γνώρισε από το άθλημα. Πάντως, έτσι είναι να το παντρέψουμε λίγο. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αύριο το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα συναντηθεί με τον προπονητή, τον Αταμάν. Θα κάνουν ένα τετατέτ. Μεγάλο το ενδιαφέρον. Να δούμε. Και είναι το πρώτο μετά την αποτυχία. Δηλαδή, δεν έχουν βρεθεί μετά την αποτυχία του Παναθηναϊκού να πάει στο Final Four.
2: Ναι.
0: Και φυσικά θα μιλήσουν για όλα, φαντάζομαι. Θα κάνουν τον απολογισμό του και το τι μέλη γενέστε. Και τι καπνό θα βγει. Άσπρο ή πράσινο.
2: Σάκη, θυμάμαι ότι ήμουν στην Ήπειρο όταν μιλήσαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Και με είχε ρωτήσει εγώ ποια είναι η γνώμη μου, τι θα έκανα. Εγώ ξαναλέω τι είπαμε τότε, ότι θεωρώ ότι ο κύκλο του Γκίνα Ταμάν έκλεισε, θεωρώ ότι ήταν πετυχημένος κύκλος και είναι πετυχημένος κύκλος, αλλά έκλεισε. Και νομίζω ότι και αυτό που έγινε τώρα ήταν λίγο, δηλαδή ο Αταμάν έμεινε στη Μύκονο μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για 2-3 μέρες και όλη η ομάδα έφυγε με άδεια. Αυτό σε μια άλλη περίπτωση που ο Παναθηναϊκός θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Νομίζω τώρα ότι είναι λίγο άκυρο, εκτός κλίματος, και ο Παναθηναϊκός βιώνει τώρα μια κατάσταση που όλοι οι φίλοι του είναι στεναχωρημένοι, γιατί χάνει, έχοντας το γήπεδο του με πολύ καλούς παίκτες και τα λοιπά, την ευκαιρία να συμμετάσχει σε αυτό το Final Four.
0: Βέβαια, ήταν τεράστια η στεναχώρια των φιλάθλων του Παναθηναϊκού και ήταν μια ευκαιρία μέσω γήπεδο του να προσπαθήσει να πάρει την κούπα, έτσι.
2: Βέβαια. Και σου είχα πει τότε ότι εγώ στη θέση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου θα ευχαριστούσα πολύ ευγενικά τον Γκίνα Ταμάν για τον πετυχημένο κύκλο που είχε στην ομάδα, αλλά αν ήθελα να διεκδικήσω έστω και λίγο το φετινό πρωτάθλημα, θα έλυνα τη συνεργασία με τον Τούρκο προπονητή και θα άφηνα τον Σερέλη μαζί με τον Αλβέρτη. Θα τους έλεγα παιδιά, θα πάρετε την ομάδα μέχρι το τέλος, μέχρι τους τελικούς, προετοιμάστε τη, κάντε το νομίζετε ότι είναι καλύτερο, να διεκδικήσουμε αυτό το πρωτάθλημα και να έψαχνα φυσικά για τον επόμενο προπονητή που θα έχει την ομάδα από το καλοκαίρι και μετά, για να ανοίξει ένας νέος κύκλος για τον Παναθηναϊκό, για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα, γι' αυτό
2: νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθεί και ο πρόεδρος.
0: Ναι, τα πήρε λίγο στο κρανίο από ό,τι μαθαίνουμε, επειδή όταν τέλειωσε το μάτι στη Μύκονο, δεν γύρισε με την ομάδα.
2: Ναι, και μιλάμε τώρα ότι όμως, κοίτα, ο Αταμάν μετά τον Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στον πάγο του Παναθηναϊκού από τότε. Έτσι.
0: Σωστό. Τώρα που είπε ο Μπράντοβιτς.
2: Μαζί, και θέλω να είμαι δίκαιος, με τον Αργύρι Πεδουλάκη, τον μέγιστο Έλληνα coach, ο οποίος έκανε σκούπα ένα πρωτάθλημα με τον αιώνιο αντίπαλο μέσα στο ΣΕΦ, όταν ο Παναθηναϊκός έμεινε μόνο με τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Κώστα Τσατσαρή και δημιούργησε μια ομάδα, φίλε, η οποία πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Να το λέμε και αυτό, ότι ήταν τεράστια επιτυχία του Αργύρι Πεδουλάκη τότε.
0: Συμφωνώ και το θυμάμαι. Είχαμε τον Τζαρτζαρί στην τηλεοπτική μας εκπομπή. Δεν θυμάμαι αν ήσουν και εσύ και μας τα είχε πει όλα.
2: Πολύ ψηλός αθλητής και πολύ καλός αθλητής και εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Ναι, του έλεγα τι καιρό κάνει εκεί πάνω. Λοιπόν, τώρα που είπες για ο Μπράντοβιτς, νωρίτερα να πω ότι από σήμερα είναι στην Αθήνα ο Μπράντοβιτς, προσκεκλημένος για το Final Four από την Ευρωλίγκα. Οπότε θα έχουν και την ευκαιρία να μιλήσουν.
2: Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών ήρθε να δει ποιος θα πάρει αυτό το δαχτυλίδι.
0: Μάλιστα. Συμφωνώ. Πάμε και λίγο στα ποδοσφαιρικά.
2: Δεν
0: υπάρχει κάτι, γιατί πολλοί φίλοι, τα περισσότερα μηνύματα σήμερα είναι προς αυτή την κατεύθυνση, αν υπάρχει κάτι με τον Μπενίτεθ. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει κάτι. Έχουν γίνει επαφές, αυτό το γνωρίζω, σας είχα πει και για την Τρίτη. Δεν ξέρω προς τα που πάει το πράγμα, έτσι.
2: Ναι.
0: Για να, δεν μπορούμε να πούμε κάτι, απλά για να λέμε, έτσι. Και το τι θα γίνει. Πάντως, παντού στα δημοσιογραφικά γραφεία, όλοι λένε ότι δεν θα υπάρξει Μπενίτεθ την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει μια προσπάθεια να φέρει τον Έστρουμ, τον άνθρωπο που ανέβασε πάρα πολύ την Κοπεχάγη, έπαιξε και Champions League, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Εκεί βρισκόμαστε ακόμα, δηλαδή τα ίδια με τα χθεσινά. Στην ουσία δεν έχουμε και κάτι έτσι καινούριο να πούμε.
2: Ναι. Κοίτα, μιλάμε για πολύ βαριά ραντεβού με πολλά εκατομμυρίων να ελοχεύουν σε περίπτωση από μάτια.
0: Μπράβο.
2: Έτσι.
0: Και αυτά δεν λύνονται σε έναν καφέ. Πάμε να πιούμε έναν καφέ και τα λύσαμε και
2: φύγαμε. Υπάρχουν δικηγόροι εκεί, συμβουλία, ρήτρες και τα λοιπά, έτσι.
0: Μπράβο, ακριβώς.
2: Θέλω να πάρεις εσύ ποια από τις μία θέλεις, του Αταμάν ή του Μπενίτεθ, να πάρω εγώ την άλλη.
0: Όποια και να μου δώσεις, θα σου πω ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ.
0: Και έφυγα για Αγρίνιο, για Χούνι. Και γεια σας.
2: Έτσι.
0: Θα κάνω εκπομπές από εκεί τότε. Και θα κάνω έτσι για χόμπι.
2: Εντάξει, νομίζω επίσης στον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο από αυτά που ακούμε, από αυτά που μαθαίνουμε και από αυτά που γίνονται, ότι θέλουν τον Δανό προπονητή. Έτσι, δείχνουν ότι πιστεύουν και στο νεαρό της ηλικίας του, αλλά και στη δουλειά που έγινε και τις πληροφορίες που έχουν και από τον Κάρπλο 10 και από το σκάουτινγκ που έχει κάνει και ο ίδιος Στεφάνος Κοτσόλης στη Σκανδιναβία, τέλος πάντων. Και θεωρούν ότι είναι ένας άνθρωπος με όρεξη για δουλειά, επαγγελματίας, όπως είναι όλοι οι Σκανδιναβοί, ο οποίος θα μπορέσει να τρέξει την ομάδα και να δώσει ένα άλλο χαρακτήρα.
0: Μπράβο, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, πάντως εκεί έχει λοκάρει ο Παναθηναϊκός. Ξέρω καλά ότι έχει κάνει συζητήσεις και με άλλους προπονητές, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει plan B, plan C και δεν συμμαζεύεται, έτσι.
2: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να κλείσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί και λιγότερα από ένα μήνα ξεκινάει την προετοιμασία του εκεί. Πρέπει να μαζευτούν για να. Γιατί είπαμε τρεις προγραμματικοί γύροι.
0: Ακριβώς. Και αυτό που το ζήτημα, αυτό που καίει τώρα το Παναθηναϊκό είναι ο προπονητής. Θα πρέπει να κλείσει αυτός, γιατί μετά θα πρέπει να ανοίξει το άλλο κεφάλαιο μεταγραφές. Έτσι. Και αποχωρήσεις, ο μεταγραφικός σχεδιασμός και μεταγραφικός προγραμματισμός, θα έλεγα, δεν έχει πάει πίσω. Γιατί πρέπει να κλείσει ό,τι τρύπες υπήρχαν στο ρόστερ. Γιατί υπήρχε γενικά φέτος, όχι τόσο, αλλά και πέρυσι ειδικά, υπήρχαν πολλές ανορθογραφίες στο ρόστερ του Παναθηναϊκού. Θα πρέπει να γίνουν και κάποιες αποχωρήσεις, ανανεώσεις. Ίσως και για το Financial Fair Play ο Παναθηναϊκός ίσως θα πρέπει να κάνει και κάποια πώληση. Δεν ξέρω αν θα πουληθεί ο Γετβάη να επιστρέψει στην πατρίδα του, ο Τσέριν, ο οποίος έκανε ένα στο τελείωμα στα playoff, ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Ίγκασον. Εδώ ρωτάει και ένας φίλος για τον Ίγκασον.
2: Ο Ίγκασον τώρα, αν έστει Σκανδανός προπονητής, νομίζω θα παραμείνει, έτσι.
0: Μα και εγώ το πιστεύω αυτό, άσχετα με το τι θα αποκτηθεί, γιατί σίγουρα θα αποκτηθεί παίκτης εκεί, ναι. Παίκτες στο κέντρο της άμυνας. Φυσικά θα πω εγώ ότι πρέπει να στηριχθεί και ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος θα επανέλθει από τον τραυματισμό του μετά την Πέτης, που ήταν πολύ σοβαρός.
2: Για τον Τσάβες μαθαίνω ότι υπάρχει τέσσερις σκέψη, γιατί δεν τον είδαμε με τον Χριστό Γιώργο.
0: Κάνει πολλή δουλειά στα αποδυτήρια ο Τσάβες, γι' αυτό.
2: Ναι,
0: και είναι, είναι ένας από τους ανθρώπους που βοήθησε πάρα πολύ τον Ταμπόρδα. Και αυτό είναι στα σύν για τον παίκτη. Και ίσως τώρα πρόσεξε, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει βασικό goalkeeper. Μέχρι να έρθει κάποιος,
2: ναι,
0: ίσως...
2: βασικός θα αποκτηθεί, αυτό είναι σίγουρο.
0: Εννοείται, αλλά όμως πρόσεξε, ίσως χρειαστεί για τα πρώτα παιχνίδια. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα έρθει για να μπει στην ομάδα.
2: Εντάξει, το πλάνο του Παναθηναϊκού, επειδή την πάτησε πέρυσι με τη λίστα της UEFA, ήταν να έχει το βασικό θεματοφύλακο, όποιος θα είναι η Έλληνας ξενός. Και οι αμέσως δύο επόμενοι να ήταν Έλληνες σίγουρα για να μπορούν να δηλώνονται στη λίστα, έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά τώρα, επειδή έγινε μια κουβέντα με τον Χριστό Γιώργο του Όφη, ο άνθρωπος θέλει όπου πάει, θέλει να είναι βασικός.
0: Εντάξει, τώρα, αν είσαι ο Χριστό Γιώργος, φίλε, τι θα προτιμούσε, να πας να παίξεις κάπου, να είσαι μάλλον στον Πάκο ή να παίξεις βασικός.
2: Κοίτα, είναι ο άλλος σου λέει, εγώ είμαι στον Παναθηναϊκό και θέλω να πάω την ευκαιρία μου, πάω. Άλλος λέει, όχι, εγώ θέλω να παίζω βασικός.
0: Όχι, θέλω να πω, το καταλαβαίνω με αυτή την έννοια.
2: Βέβαια, απόλυτα. Απλά αυτό βοηθάει και την παραμονή του Τσάβες, τον οποίο δεν τον είδαμε βέβαια σε ένα παιχνίδι λόγω Ραφα Μπενίτεθ. δεν πήρε ούτε.
0: Κακός για μένα, έτσι. Ούτε, από τα λάθη του Μπενίτες, κακός.
2: Ναι, ούτε ημίχρονο. Κοίτα, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει και η διοίκηση σε μια συνεννόηση. Δεν είναι κακό να ζητήσει κάτι σήμερα.
0: Ναι, εκεί είναι σαν να μπαίνει στα χωράφια του άλλου. Ίσως
2: όχι,
0: αυτό
2: όχι,
0: δεν έγινε.
2: Όχι, εντάξει, εγώ θα έλεγα σε παρακαλώ, όλα έχουν κρυθεί. Θέλω να δώσω ένα παιχνίδι και έναν αθλητή, τον οποίο η ομάδα τον επένδυσε παίρνοντα το έστω δανεικό, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, ψηλά γράμματα είναι αυτά. Αυτό είναι το τελευταίο που είμαι πρόβλημα.
0: Κοίτα, στα λάθη του Μπενίτεθ που έχουμε καιρό να κάνουμε τέτοιες κουβέντες, εγώ πιστεύω ότι πέρα από αυτό που πολύ σωστά είπες, έπρεπε να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής ο Γιάγκουσιτς, ο Παντελίδης, γιατί είναι project που θέλει να στηριχτεί ο Παναθηναϊκός και έχει δώσει ένα σωρό λεφτά, έτσι.
2: Τα οποία θα μέναν στην ομάδα και
0: ακριβώς,
2: του χρόνου.
0: Ακριβώς.
2: Εντάξει, και νομίζω ότι αν όλα κυλήσουν όπου δηλαδή και γίνει συμφωνία με τον Δανό. Προπονητή, ανοίγει ο Παναθηναϊκός και μια κατηγορία προς τη Σκανδιναβία, μια αγορά την οποία μετά την Αργεντινή, Σάκη, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει λατρεία με την Αργεντινή και τους Λατίνους παίκτες και οι Σκανδιναβοί που έχουν έρθει στον Παναθηναϊκό κατά 90% είναι άνθρωποι επαγγελματίες που προσέφεραν και ήταν και πολύ καλοί στο χορτάρι, έτσι.
0: Πάντως, έτσι για να κλείσουμε για τον Έστρουμ, φίλε, από τη Δανία φαίνεται ότι είναι θετικό στην προοπτική του Παναθηναϊκού. Το εμπόδιο που αν υπάρξει θα είναι αν έρθει ένα ενδιαφέρον από γερμανική ομάδα όπως η Άιντραχ που ψάχνει για προπονητή μετά την απόλυση του Ριέρα. Και ίσως εκεί είναι το θέμα που θα κολλήσει, αν κολλήσει. Θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε να τα λέμε, φίλε, από εδώ πολλά τα θέματα
2: βέβαια,
0: του Παναθηναϊκού.
2: Και όλα θα προκύπτουν.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να σε χαιρετήσω γιατί πάμε για κλείσιμο.
2: Έχει.
0: Να σε ευχαριστήσω για άλλο ένα απόγευμα που ήσουν εδώ στην τροφιά μας.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλες τις φίλες και τις φίλες μας.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Καλό βράδυ. Καλή
2: ευχαριστώ,
0: συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη, επίσης.
0: Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για όλα τα θέματα της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: 943 Ιντερβέτεν.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
5: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου

0: με καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Super Sport 104. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός

0: φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Στην ομάδα. Δείπνο στον προπονητή του Τριφύλιου θα παραθέσει αύριο το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κανονικά διεξήχθη σήμερα το πρωί προαιρετική προπόνηση του Τριφυλίου στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Καθώς στο ΆΚΑ διεξάγονται έργα εν ώψη του Final Four. Στις 30 Μαΐου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Στις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Στην Ολλανδία θα διεξαχθεί και φέτος το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Αν η ομάδα αγωνιστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, η προετοιμασία θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου. Σε περίπτωση που αρχίσει τον τρίτο προκριματικό, η πρώτη προπόνηση θα γίνει στις 30 του ίδιου μήνα. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία από αύριο στις 3. Οι τιμές παραμένουν οι ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γύρο Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν. Στον Ολυμπιακό θα επιστρέψει ο Ρόμαν Γιάρεμτσου, καθώς η Λιόν δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς που υπάρχει στο δανεισμό του, ύψους 5.000 ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Είναι ωραίο να κερδίζεις, αλλά όταν το να κερδίζεις όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτήμητο. Τόνισε ανάρτησή του ο μέσος της ΑΕΚ, Ρόμπερτο Περέιρα. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του δανού προπονητή Γιάκουμπ.

0: Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη του στον τελικό του Europa League. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Αντένα. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωσέ Μουρίνιο έθασε οριστική συμφωνία και ο Πορτογάλος θα υπογράψει συμβόλαιο 3 ετούς διαρκείας σύμφωνα με τον Φαμπρίσιο Ρωμάνο. Έφεση κατά τις απόφασεις που την απέβαλε από τους τελικούς ανόδους της Championship κατέθεσε η Southampton. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ποινή που είναι δυσανάλογη με το αδίκημα, τονίζει η ομάδα. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Μπαρσελονέτα στο Παπαστράτιο για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League. Πρώτο σπρίτ στις 9.30. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervention Sports σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από RTL Sport. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλησπέρα σας. 9.43 Interveteran Sports. Είσαστε στην σωστή συχνότητα, στην σωστή στιγμή. Παρέα σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 12 στην εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια, παραγωγή, δελτίο ειδήσεων, τα πάντα όλα Μιχάλης Σοηλές. Στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης.

Ξεκινάμε δυναμικά. Να ξέρετε ότι εκτός από στίβο δρομικά νέα με Αθανασόπουλο Ηρακλή, έχουμε πόλο απόψε. Έχουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπαρσελονέτα, ενός Ολυμπιακού

ο οποίος στο πόλο. Πάντα έτσι, πόλο. Ο τελευταίος αγώνας αδιάφορος μεν έχει περάσει ο Ολυμπιακός, όπως και η γυναικεία ομάδα, στο Final Four της Μάλτας. Έχουμε στείλει και τον Νίκο τον Κατσάτσο, ο οποίος θα μας μεταδώσει τα πάντα από το Παπαστράτιο, από το Καπαγέρο, στον Πειραιά.

Μετά τις 10 ξεκινά και ο μεγάλος τελικός στο Europa League μεταξύ της Aston Villa και της Freiburg. Θα βάλουμε τον Μιχάλη Σοηλέ στο στούντιο, ούτως ώστε να μας δίνει την εξέλιξη όσο το δυνατόν, έτσι, να σας φέρουμε πιο κοντά στο Beşiktaş Park στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί γίνεται ο αγώνας απόψε. Εννοείται ότι θα έχουμε μπάσκετ, θα έχουμε τον Γιώργο Γκαλίδη και να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα πριν το Final Four πρώτον. Να τον ρωτήσουμε αν έχει κανένα ειστήριο να μας δώσει, δεύτερον, πλάκα κάνω που να βρει ειστήρια. Και τρίτον, να μας δώσει τη δική του οπτική όσον αφορά τον Αταμάν και την είδηση που έσκασε ότι μάλλον ο Αταμάν μετράει ώρες, αύριο θα λυθεί το συμβόλαιό του με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αφού ο Δημητράκης ο Γιαννακόπουλος μάλλον πειράχτηκε που έμεινε στην Μύκονο και έτσι μάλλον τελειώνει ο Εργκίν Αταμάν. Περισσότερα όμως από τον Γιώργο Κογκαλίδη πιο μετά. Εννοείται, Μάνος Σταραμόπουλος, να κάνουμε την βόλτα μας στον διεθνή χώρο. Πιο αργά βέβαια, διότι ο Μάνος Σταραμόπουλος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη. Θα τον τσιμπήσουμε μόλις προσγειωθεί εδώ στα αθηναϊκά εδάφη. Μετά τις 9 ήταν να γίνει χθες, θα μιλήσουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο οπτικοακουστικό βιντεάκι, έργο, όπως θέλετε πέστε το, ένα πόνημα το οποίο είναι ιδιαίτερα συγκινητικό με αφορμή την γενοκτονία των ποντίων. Θα μιλήσουμε με τους δημιουργούς του βίντεο, τον Βασίλη τον Καρκιοβιλίδη και τον Ερωτόκριτο τον Σαββίδη. Είναι πολύ ιδιαίτερο και νομίζω ότι θα πούμε πολύ πολύ, πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια για αυτή την επέτειο, τη μαύρη επέτειο της γενοκτονίας των ποντίων.

Επειδή μου στέλνουν πολλοί μηνύματα όσον αφορά την πώληση παϊλάρισας και υπάρχει ενδιαφέρον για το αποκλειστικό, επαναλαμβάνω εδώ, του 943 Interveten Sports, ο Θανάσης Κασίδης, ο ιδιοκτήτης ομώνυμης κρέατοβιομηχανίας που εδρεύει στη Λάρισα, είναι γνωστός. Ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνται με την εστίαση σίγουρα ξέρουν την επιχείρηση και γενικά τον ιδιοκτήτη της ομώνυμης κρέατοβιομηχανίας. Φέρεται να είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης της Λάρισας, διαδεχόμενος τον Αχιλέα Νταβέλη, συζητήσεις για την αγορά της ΠΑΕ, από ό,τι φαίνεται, είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Πάντα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του 943 Interveten Sports.

Τρέλα λοιπόν και σήμερα, γι' αυτό μη φύγει κανείς εδώ από την συχνότητα που πλέον έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Λιβία. Χρόνια πολλά σε όλες τις Λιβίες. Για να δούμε τι επαιτίους έχουμε σήμερα. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, η Ευρωπαϊκή ημέρα για την θάλασσα, η Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, η Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας και η Παγκόσμια ημέρα της μετρολογίας. Θα σταθούμε λίγο παραπάνω στην Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας. Η συνσωρά της μέλισσας στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια. Φέρεται να έχει δηλώσει ο Αλβέρτος Αϊνστάιν. Γι' αυτό λοιπόν θεσπίστηκε η μέρα της μέλισσας στις 20 του Μάη για να υπομνηστούν στην παγκόσμια κοινή γνώμη βεβαίως τα ωφέλη των μελισσών και των λοιπόν επικονιαστών στον άνθρωπο.

κατά 3/4, όπως λέει εδώ το άρθρο, έχει μειωθεί ο πληθυσμός των μελισσών τα τελευταία 30 χρόνια. Πραγματικά είναι ένα τεράστιο ποσοστό μείωσης. Παρόλο που η ακριβής αιτία για τη μείωση αυτή είναι ασαφής, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ως αυτούργο την αύξηση των νεονοκοτονοειδών παρασιτοκτόνων. Τα παρασιτοκτόνα λοιπόν φταίνε για τη μείωση της μέλισσας, η οποία, επαναλαμβάνω, εάν κάποια στιγμή εξαφανιστεί από τον πλανήτη, θα εξαφανιστούμε και εμείς σε λίγο καιρό. Θα εξαφανιστεί και ο άνθρωπος.

Λοιπόν, για να δούμε τι σαν σήμερα έχει συμβεί. Αρχίζει η μάχη της Κρήτης σαν σήμερα το 1941 με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Η επιχείρηση Ερμής, όπως λέγανε οι Γερμανοί.

Το 1996, σαν σήμερα στις 20 του Μάη, είχε γίνει ένα έγκλημα. Ένα χωρίς προηγούμενο έγκλημα στην Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή τότε της νομικής, τον Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα βεβαίως θα αποκαλυφθεί πολύ πιο μετά, στις 9 Αυγούστου. Το θυμάμαι σαν χθες, είχε συγκλονίσει όλη την ελληνική κοινή γνώμη και όχι μόνο την ελληνική, την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1769 ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 21. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Έφυγε από αυτή τη ζωή το 1835. Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο James Stewart, ο μεγάλος γόης αυτός ο Αμερικάνος. Ηθοποιός, πέθανε το 1997.

Για να δούμε και τις θλιβερές πετίους. Σαν σήμερα το 19, το 2019, ο Αυστριακός πιλότος Φόρμουλα 1, ο Νίκι Λάουντα, και ποιος δεν τον ήξερε, από τις τριλικές μορφές βεβαίως του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έφυγε από την ζωή 20 Μάη του 2019. Ήταν τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής το 75, το 77 και το 84 με 25 νίκες σε Grand Prix. Είχε γεννηθεί το 1949. Μόλις μαθαίνω από την παραγωγή, βασικά από τον ακίνητο Μιχάλη Σοηλέ που τα κάνει όλα και συμφέρει, ότι θα έχουμε και τον Νίκο Πατσιαβούρα, τον παλιό ποδοσφαιριστή της Λάρισας, μετά τις 10 για να μας μιλήσει βέβαια τον υποβιβασμό στις Super League 2, αλλά μήπως έχει ακούσει και κάτι και εκείνος όσον αφορά την επικείμενη πώληση της ΠΑΕ.

Γι' αυτό σας λέω εκπομπάρα και σήμερα. Γι' αυτό δεν φεύγει κανείς από την συχνότητα που πλέον έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί και ευρέως ότι θα υπάρξει αναδιάρθρωση στην Super League. Μάλιστα θα πραγματοποιηθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο τις επόμενες μέρες με θέμα την αναδιάρθρωση μετά από έγγραφο αίτημα 5 ΠΑΕ. Ποιες είναι αυτές οι 5 ΠΑΕ? Μάλιστα, ο Πανετολικός, ο Αστέρας Σάκτορ, η ΑΕΛ Νόβιμπετ και ο Πανσεραϊκός. Αλλά και ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ από το Big Four που λέμε, που έστειλαν έγγραφο στη Λίγκα με αίτημα τη σύγκληση έκτακτου Δέλτα Σίγμα για την αναδιάρθρωση της κατηγορίας. Το αίτημα είναι για αύξηση ομάδων από 14 σε 16 και κατάργηση των play-offs και των play-outs. Για να περάσει η συγκεκριμένη πρόταση απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή να ταχθούν υπέρ οι 11 από τις 14 ομάδες. Εάν περάσει η συγκεκριμένη ψηφοφορία, τότε η Λίγκα θα έρθει σε συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό για να ψηφιστεί η σχετική τροπολογία. Τι να πω τώρα, πετυχημένο project αυτό των 14 ομάδων και τα play-offs πάει να καταργηθεί. Δεν νομίζω, βρίσκω πολύ μικρές τις πιθανότητες για κατάργηση του υφιστάμενου έτσι project στην Super League. Άλλωστε με τα πολλά παιχνίδια, με τα πολλά derby, οι ομάδες έχουν δυναμώσει και έχουν πάει και πολύ καλύτερα στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Νομίζω ότι αυτό ήταν το μυστικό. Ενδεχομένως το αίτημα των ομάδων έγινε κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος και όχι τώρα. Απλώς προστέθηκε και ο ΠΑΟΚ στο αίτημα. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα περάσει. Τώρα θα δούμε βέβαια. Ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Είναι τελικά οριστικό ότι η Ελλάδα θα παίξει με την κανονική ομάδα της Ιταλίας στο Παγκρίτιο στις 7 του Ιούνιου, αφού μονομαχήσει πριν με τη Σουηδία στις 4 στην Στοκχόλμη. Για πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί, μη φύγει κανείς εννοείται.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 9.43 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
8: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 8 και μισή.

Πάμε, πάμε, επανήλθαμε. 6-9-39-9-43-9-43-6-9-39-9-43-9-43. Ο αριθμός στο Viber. Χωρίς χρέωση εννοείται. Μπορείτε να στέλνετε οτιδήποτε έτσι νιώσετε υπό μορφήν μηνύματος. Από τους 94,3 εννοείται εδώ στο Λεκανοπέδιο. Μπορείτε να μας ακούσετε, αλλά μπορείτε να μας ακούσετε και εκτός Λεκανοπεδίου, βεβαίως από το ίντερνετ, έτσι. www.943intervetensports.gr, διαδικτυακά λοιπόν από όλο τον κόσμο, πατώντας και το link μέσω του site του 943sports.gr, το link που λέει live, αυτομάτως μπορείτε να μας ακούσετε. Από νομό Βιωτίας, από Ράδιο Ένωση, στους 97,3. Από 104,6 στο νομό Αρκαδίας. Από 98,6 στο νομό Ηλίας. Από 104,6 στο νομό Λακωνίας. Από 100,9 στο νομό Έτωλο Ακαρνανίας. Από 98,6 στο νομό Θεσπρωτείας. Από 103,7 Δωδεκάνησα. Από Prime 103,7. Στην Κύπρο από τους 104 από Super Sport Κύπρου, Βρυξέλλες από το Alma Radio, Αυστραλία από τον Antenna Αυστραλίας και μέσω του δορυφόρου Ελασάτ σε όλη την Ευρώπη.

Εννοείται τα χαιρετισματά μου σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και είμαστε πολύ πολύ ευγνώμονες γι' αυτό και για τα μηνύματά σας και για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά, να είστε καλά, μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα. Καλησπέρα στον Στέφανο.

λόγω του ότι ο υπηρεσιακός τεχνικός της Εθνικής Ιταλίας, ο Σίλβιο Μπαλντίνι, είχε ανακοινώσει πως θα παρατάξει την ομάδα μόνο με τις παίχτες της K21. Και η επιθυμία τόσο της ΕΠΟ όσο και του Γιουβάνοβιτς ήταν να δώσει η Εθνική δύο δυνατά φιλικά και όχι με ομάδες της K21.

0: Σας είπα.
1: Και βεβαίως ο σταθμός έχει την αποκλειστικότητα όσον αφορά την επικείμενη πώληση της ΠΑΕ Λάρισα στον κύριο Κασίδη, τον ιδιοκτήτη της ομώνυμης Κρέατο βιομηχανίας που εδρεύει στην Λάρισα. Μετά τις 10 θα έχουμε και τον παλιό παίχτη της Λάρισας, τον κύριο Πατσιαβούρα, να μιλήσουμε για τη Λάρισα, να μιλήσουμε βεβαίως και για την επικείμενη πώληση της ΠΑΕ. Αλλά δεν είναι μόνο η ΠΑΕ Λάρισα η οποία από ό,τι φαίνεται πωλείται και αλλάζει χέρια, είναι και η ομάδα του Παζιάννενα. Ο επιχειρηματίας ο κύριος Ιωακήμ Καλαμάρης προχώρησε στην πρώτη του επίσημη και δημόσια τοποθέτηση σχετικά με το ενδιαφέρον του για τον Ιστορικό Σύλλογο της Ηπείρου. Ο κύριος Καλαμάρης επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν επαφές με ανθρώπους της ομάδας, ξεκαθαρίζοντας βεβαίως ότι οποιαδήποτε πιθανή εμπλοκή του θα γίνει μόνο υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας. Στην επιστολή του ζητά χρόνο και υπομονή από τον κόσμο του ΠΑΣ, τονίζοντας ότι μέσα στις επόμενες περίπου 15 ημέρες αναμένεται να έχει σαφή εικόνα για την πραγματική κατάσταση του συλλόγου.

Στην επιστολή του ζητά χρόνο. Δεν θέλω να σας διαβάσω όλη την επιστολή γιατί θα είναι κουραστικό. Πραγματικά είναι και μεγάλη επιστολή. Έτσι περιληπτικά. Στην επιστολή του ζητά χρόνο και υπομονή από τον κόσμο των Ιωαννίνων, τονίζοντας ότι μέσα στις επόμενες περίπου 15 μέρες αναμένεται να έχει σαφή εικόνα για την πραγματική κατάσταση του συλλόγου. Τέλος, υπογραμμίζει πως στόχος του, εφόσον προχωρήσει η προσπάθεια, είναι η οικονομική σταθερότητα και η επιστροφή της ομάδας σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο κύριος Καλαμάρης, λοιπόν, ο οποίος έχει μεγάλα σχέδια για την ομάδα των Ιωαννίνων και την ιστορική ομάδα του ΠΑΣ για τα επόμενα χρόνια, εφόσον και αν αναλάβει τα ηνία. Καλησπέρα και από μένα, Χάτζημαν, φίλε μου, αδερφέ μου. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να είσαι καλύτερα σήμερα. Αν δεν είσαι, εύχομαι γρήγορα, περαστικά, αλλά νομίζω ότι είσαι ντούρος, δεν μασάς και σίγουρα είσαι πολύ πολύ καλύτερα. Στείλε μου να ξέρω.

Ο κακός χαμός έγινε στην αναχώρηση της Φενέρ από την Κωνσταντινούπολη για Αθήνα. Η ομάδα της Φενέρ, η μπασκετική ενώ, έτσι με το κλίμα να είναι έντονα φορτισμένο και χιλιάδες φίλοι της ομάδας να δίνουν δυναμικό παρόν για να αποχαιρετήσουν την αποστολή. Περισσότεροι από 4.000 φίλοι της Φενέρ, 4.000 φίλοι των ομάδων με τα κίτρινα, της ομάδας με τα κίτρινα, Τούρκοι φίλαθλοι λοιπόν, 4.000 θα είναι στο Final Four, εκφράζοντας αισιοδοξία πως η στήριξη από την εξέδρα θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην προσπάθεια κατάκτησης του τροπέου, κάτι που εμείς βεβαίως απευχόμαστε ολόψυχα. Στελέχη της διοίκησης έκαναν δηλώσεις όπως ότι ο αντίπαλος για τον Ολυμπιακό, μίλαγαν, είναι πολύ δυνατός, τον σεβόμαστε, παίζουμε στην Ελλάδα, θα έχουν την υποστήριξη 8 με 9.000 οπαδών τους, υπολογίζουμε πως θα έχουμε περισσότερους από 4.000 και εμείς. Νομίζω πως είναι ένα νούμερο που αρκεί, ευχόμαστε επιτυχία στον Ολυμπιακό, αλλά ελπίζουμε να κερδίσουμε εμείς. Πως είναι δυνατόν τώρα να έχονται επιτυχία, αλλά να ελπίζουν να κερδίσουν αυτοί. Τα έχουν μπερδέψει κάτι τώρα εκεί οι Τούρκοι. Εν πάση περιπτώσει, Κυριακή που λένε κοντή γιορτή, στην προκειμένη είναι Παρασκευή η πρώτη γιορτή και ελπίζουμε η Κυριακή να είναι η δεύτερη. Λοιπόν, ο Χάτζημαν μας λέει ότι είναι καλά, ήμουν σίγουρος γι' αυτό και

Μάλιστα γύρισε από πρόβα, όλα καλά, μπράβο ρε Μανώλη. Ο φίλος μου ο Διαμαντής, καλησπέρα φίλε Δημήτρη, την καλησπέρα μου και στον αδερφό Μανώλη. Γεια σου Διαμαντή, υποθέτω ότι είσαι σε αναμένα κάρβουνα εν όψη του Final Four, έτσι.

Διαμαντή, έχεις και τα χαιρετήματα από τον Χάτζη μας, τον κατακόκκινο τίπστερ, όπως αναφέρει. Στον πολύ καλό τίπστερ θα προσθέσω εγώ.

0: Καλή άκρη της γράμμης και γι' αυτό σταματάμε τα του ποδοσφαίρου και πάμε στα του Στίβου και των νέων από τους δρόμους. Όχι την κίνηση στους δρόμους, αλλά από μαραθώνιους, από πολλά και διάφορα. Γεια σου Ηράκλη μου, τι κάνεις, καλησπέρα, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα ακροατές. Βρίσκομαι επί της μαραθώνιας διαδρομής.
0: Ορίστε, ναι.
1: 17ο χιλιόμετρο από...
0: Να τα, καλά υπάγω, καλά υπάγω από το δρόμο, ναι, έτσι.
1: Διασταύρωση Ραφίνας, ναός ανάληψης, μόλις σταμάτησαν να ηχούν οι καμπάνες, γιορτάζει η Ορθοδοξία, ανάληψης αύριο.
0: Α, μάλιστα,
1: υπέρ, δηλαδή
0: μάλιστα.
1: Από τη Σταύρωση του Ιησού, από
0: μάλιστα,
1: τη θυσία του υπέρ ημών και Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, διπλή μεγάλη γιορτή.
0: Βεβαίως,
1: σήμερα
0: βεβαίως.
1: Έχουμε τους πανηγυρικούς σε όλους τους ναούς, πανηγυρικούς εσπερινούς. Ας
0: σωστά.
1: Το πούμε αυτό.
0: Βεβαίως να τα πούμε και πολύ καλά κάνεις.
1: Δημήτρη, άνος κόμεν τας καρδίας, μήπως μας φύγει το άγχος, τα λέω καλά?
0: Τα λες πολύ καλά, αλλά ναι, γιατί να έχουμε άγχος, δεν έχουμε άγχος, Ηρακλή μου.
1: Α,
0: δεν έχουμε.
1: Α, καλό αυτό, μ' αρέσει.
0: Δεν
1: μ' αρέσει.
0: Έχουμε, κανένα άγχος. Η ζωή είναι ωραία.
1: τέλεια, ωραία.
0: Τι καινούριο έχουμε?
1: Μια που βρίσκομαι εδώ επί της μαραθώνιας διαδρομής, θα ήθελα, Δημήτρη, να δώσουμε δύο άλλες διαστάσεις του μαραθωνίου, όπως θα συμβεί τον ερχόμενο Νοέμβριο, όπως περνούν ημέρες με τους μαραθωνοδρόμους, να έχουν το άγχος τους που θα βρουν το μπιμπ, το νούμερο για να αγωνιστούν, αν θα πρέπει να δώσουν το χιλιάρικο σε μέσο όρο όπως λέγαμε χθες. Θα ήθελα να ξέρεις, να πάμε λίγο παραπέρα από αυτά, να πιάσουμε παράπλευρα θέματα, παράπλευρα προβλήματα. Τι λες, πάμε σιγά σιγά?
0: Πάμε βεβαίως.
1: Ωραία. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω, ξεκινάμε με τη διαδρομή. Ωραία. Εδώ βρίσκομαι στο σημείο ακριβώς εδώ στη διασταύρωση Ραφίνας. Είμαστε στο όριο. Είμαστε στο όριο του δηλαδή πηγαίνοντας προς την Νέα Μάκρη.
0: Ναι.
1: Εισερχόμαστε στην περιοχή του δράματος του 2018 με τους 104 νεκρούς,
0: ναι,
1: την μεγάλη φωτιά.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς συνδέεται, θα μου πείτε τώρα κροατές και εσύ, πώς συνδέεται αυτή η επέτειος, έρχεται τον ερχόμενο Ιούλιο,
0: ναι,
1: η επέτειος αυτή
0: η μάχη, η
1: επέτειος συνδέεται και παρασυνδέεται. Τι γίνεται τώρα, Δημήτρη? Λοιπόν, το βάλαμε κάτω, το πολλαπλασιάσαμε και να δώσω και κάνα δύο στοιχεία ακόμα πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα, είδα ότι λάσεψα κάπου με τους μετασχόντες στον μαραθώνιο του περασμένου Νοεμβρίου. Δηλαδή, οι Ιταλοί τελικά είναι οι περισσότεροι. 1.300 Ιταλοί ήρθαν και αγωνίστηκαν. Δηλαδή, αυτό το νούμερο είναι τρελό. Ας κάνουμε ένα πολλαπλασιασμό με το 360. Ή με το χιλιάρικο που θα καταθέσουν και αυτοί, ας πούμε, για να έρθουν εδώ πάλι να τρέξουν. Και να δούμε λοιπόν τι θα αναβαθμισμένο θα δούμε επί της διαδρομής. Αυτή λοιπόν εδώ η διαδρομή, η οποία βάφτηκε με αίμα αθώων, και τελικά μένει από κράσπεδο σε κράσπεδο, μόνο όσον αφορά την άσφαλτο, μένει, αν θέλουμε, υπό ανανέωση, υπό ανακαίνιση, πέρα από τα κράσπεδα, δεν φτιάχνεται τίποτα. Δηλαδή, έχουμε, Δημήτρη, το λέω πολύ γρήγορα και οι ακροατές θα καταλάβουν, όλοι θα καταλάβετε, έχουμε μια γιγάντωση, μια ανάπτυξη του μαραθωνίου και η καθημερινότητα εδώ των ανθρώπων, τώρα κατευθύνομαι προς την Νέα Μάκρη, δεξιά και αριστερά όπως κινούμε, δεν βελτιώνεται.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε ένα κενό, νομίζω, και συμφωνείτε όλοι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
1: Δηλαδή, η περιφέρεια Αττικής, ο κύριος Καρδαλιάς, σε εκείνη τη συνέντευξη πριν από ακριβώς ένα μήνα στο Μουσείο της Ακρόπολης, πομποδός ανήγγειλε κάποια έργα, όπως για παράδειγμα την ανακαίνιση του σταδίου του Μαραθώνα, την προβολή κάποιων σημείων όσον αφορά το συμβολισμό, αλλά όσον αφορά τη βελτίωση της κάθε γειτονιάς γύρω-γύρω από και δεξιά και αριστερά από τη διαδικασία.

0: Δρομή κουβέντα. Έργα μηδέν. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι ανταποδοτικό, όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες χώρες που φιλοξενούν μεγάλους μαραθωνίους. Ο μαραθώνιος ανταποδίδει έργα γύρω-γύρω πέριξ της διαδρομής. Έτσι, ναι, τα λέμε καλά κατανοητά, Δημήτρη, μέχρι εδώ.
1: Μια χαρά τα λες. Το θέμα είναι δεν γίνεται τίποτα. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο.
0: Και εδώ λοιπόν τώρα πάμε ακριβώς στο τέλος, αρχές Απριλίου, τέλος Μαρτίου, είχαμε μια φοβερή, μεγάλη, δυνατή νεροποντή. Θυμούνται όλοι ότι είχε σε το 112, κλειστήκαμε μέσα κλπ. Ευτυχώς αυτή η νεροποντή, ευτυχώς, οξύμορο το σχήμα, γιατί έχουμε και δυστύχημα. Η νεροποντή αυτή ευτυχώς για τους περισσότερους ξέσπασε βράδυ. Είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπίτια μας, ναι. Δεν μετακινηθήκαμε. Αλλά εδώ πάλι στο ματωμένο μάτι πνίγηκε άνθρωπος, Πολωνός, έξω από το σπίτι του. Και άνοιξαν πιο πέρα από την διασταύρωση προς την Καλλιτεχνούπολη, προς το Πικέρμη, πολύ κοντά στην κλασική διαδρομή, στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα από το Κράσπεδο, αλλά στα χωράφια μέσα άνοιξε όριγμα που κατάπιε ολόκληρο δρόμο. Ευτυχώς πρόλαβαν δύο αυτοκινητιστές και συγκράτησαν τα αυτοκινητά τους. Στο ένα αυτοκίνητο ήταν μια κυρία με δύο παιδιά. Φανταστείτε αν έπεφτε μέσα σε αυτό το όριγμα το οποίο άνοιξε. Μόνο ο κύριος Χαρδαλιάς χαμπάρι δεν πήρε από αυτή την εικόνα, η οποία έχει συμβεί 10 μέρες πριν να ανακοινώσει φτωχά έργα, περιορισμένα έργα που υπηρετούν την κερδοφορία του μαραθωνίου, την ανάπτυξη του μαραθωνίου, και όχι και υποτιμούν τη ζωή μας. Νομίζω το είπα καθαρά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Τι άλλο φυσικά. Να πω, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, σωστά.
0: Και πώς αλλιώς να το πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα παράπλευρο. Mm-hmm. Πάμε τώρα λίγο παρακάτω. Πάμε λοιπόν, να πάμε λίγο τουριστικά, Δημήτρη μου, ξενοδοχειακά, να πάμε λίγο εκεί.
1: Να πάμε, λοιπόν, ναι, τουριστικά ξενοδοχειακά, πού, στο εδώ εκεί,
0: στην Αθήνα. Πάμε κυρίως στην Αθήνα, γιατί η Αθήνα έχει το λεκανοπέδιο. Διαθέτει τα περισσότερα ξενοδοχεία, τα οποία ας πούμε καταλύουν οι δρομείς που έρχονται από τις διάφορες, από παντού. Ωραία. Λοιπόν, δώσαμε λοιπόν, Δημήτρη μου, εχθές ένα πρακτορείο στο νούμερο Πατησίων 53, το οποίο ας πούμε δίνει με 1150 ευρώ, μου δίνει εμένα και απευθύνεται και σε μένα, μου δίνει μπιμπ και τρεις νύχτες σε πεντάστερο. Το θυμάσαι, έτσι.
1: Το θυμάμαι, ναι, το λέγαμε και χθες. Νομίζω το θυμούνται και οι ακροατές μας.
0: Λοιπόν, θα υπάρξουν δρομείς του πεδίου του Άρεως, θα υπάρξουν δρομείς του Λυκαβητού, δρομείς του άλλου πάρκου παραπέρα, που θα πραγματικά θα τρέξουν, επειδή δεν έχουν εξασφαλίσει το νούμερό τους, τη συμμετοχή τους, να αγοράσουν από αυτόν τον κύριο το νούμερο. Ωραία. Άρα λοιπόν θα μείνει κλειστό ένα κρεβάτι, θα καταληφθεί ένα κρεβάτι σε πεντάστερο. Ωραία. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι εδώ όσον αφορά λοιπόν την επιλογή του ξενοδοχείου, όλα αυτά τα γραφεία, τα δύο εντός Ελλάδας και όλα τα υπόλοιπα ανά 3, 4, 5 σε κάθε χώρα όπου έρχονται οι 800, 900, 1000 και πάνω δρομείς, ωραία, δεν επιτρέπουν επιλογή ενός, για παράδειγμα, ξενοδοχείου 3 αστέρων, το οποίο θα δώσει πολύ καλό πρωινό, θα δώσει πολύ καλό κρεβάτι, θα είναι στο κέντρο με 70 και 80 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί δεν κατευθύνονται οι δρομείς. Άρα λοιπόν, αν το δούμε επαγγελματικά, αν δούμε τον ξενοδοχειακό τομέα, υπάρχει και εδώ μια αδικία. Δεν κατευθύνονται οι δρομείς και προς αυτά τα χαμηλού κόστους, αλλά πάρα πολύ αξιόλογα και πολύ πολύ κεντρικά ξενοδοχεία μας. Τους κατευθύνουν σε τετράστερα, ναι, και, ναι, πεντάστερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει πάρα πολύ καλά, ναι, η Ένωση Ξενοδόχων Αττικής, ναι, η οποία αυτή η Ένωση δηλώνει μέχρι τώρα, δηλώνει συνεργάτης του, με συνεργάζεται με το ΣΕΓΑΣ για τον Μαραθώνιο.
1: Τι να, πρωτοδούμε, Ηρακλή, τι να πρωτοδούμε σε αυτό το...
0: δηλαδή, και λένε μετά, και εδώ τώρα συμπληρώνω το εξής, πρόπερση, ήρθε αυτή η απίθανη Deloitte εταιρεία, μια απίθανη εταιρεία, και σε μια από τις συνεδεύσεις, δύο συνεδεύσεις δίδονται από τον ΣΕΓΑΣ πριν από τον Μαραθώνιο. Στην πρώτη συνέντευξη, πομποδός ελάλησε μια κυρία εκεί της Deloitte και είπε ότι το τριήμερο του Μαραθωνίου η Αθήνα έχει 96% πληρότητα. Ωραία. Ψάχνω λοιπόν, περιμένω εγώ, βγαίνουν τα στοιχεία Μάρτιο μήνα της επόμενης χρονιάς, τα στοιχεία τα επίσημα της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής, τα οποία έξαν μόλις 76% πληρότητα, μια πολύ πολύ φυσιολογική πληρότητα που την έχει η Αθήνα μας μόνο και μόνο από το όνομά της και τον τουρισμό της. Την παίρνω τηλέφωνο την κυρία αυτήν, μου έκανε τη χάρη και βγήκε στο τηλέφωνο και της το είπα. Της λέω, κυρία μου, λάθεψες. Πες και δες, λέω, των συνεργατών σου, λέω, την προσέγγιση. Τα πραγματικά στοιχεία. Από τότε η Deloitte εξαφανίστηκε από τον χώρο του Μαραθωνίου. Είχα και μια επιτυχία λοιπόν, Δημήτρη. Πώς το βλέπεις?
1: Την εξαφάνισε, Ηρακλή, την εξαφάνισε η Deloitte.
0: Καθάρισα.
1: Ηρακλή, πραγματικά, να το ξαναπώ, αυτός ο αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας, ο ΆΜΑ, είναι αυθεντικός.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Omega Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Omega Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Εκεί που φιλοξενείται η γνωστή πολλά χρόνια πριν γεννηθώ εγώ, δεκαετίες τώρα, η έκθεση Ανθέων.
1: Α, είναι.
0: Ναι, η έκθεση των λουλουδιών.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εκεί λοιπόν σε αυτό το άλσος, μπροστά στον
1: ηλεκτρικό.
0: Στον ηλεκτρικό.
1: Ωραία,
0: που ξεκινάει η Κασαβέτη και πάει μέσα στην αγορά της Κηφισιάς.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν ο Γάμας Κηφισιάς μας έχει ετοιμάσει ένα event το οποίο δεν υποστηρίζει ο ΣΕΓΑΣ.
1: Καλά, τέλος πάντων. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα τα πούμε αύριο.
1: Ναι.
0: Πούμε γιατί ο ΣΕΓΑΣ δεν υποστηρίζει και πώς φαίνεται ότι δεν υποστηρίζει αυτό το event.
1: Ηρακλή μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο, να μας κόψουν στον αέρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Άνω σκόμεντα καρδία.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Τα λέμε.
1: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και πάλι εδώ.
2: 9.43 Intermittent Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervete Sports. Σας περιμένω.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Την αναδιάρθρωση της Super League ζητούν 5 ΠΑΕ και έτσι αύριο θα υπάρξει ειδοποίηση για έκτακτο Δέλτα Σίγμα τις επόμενες ημέρες ώστε να συζητηθεί το θέμα στη Λίγκα. Ο Θανάσης Κασίδης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης κρεατοβιομηχανίας που εδρεύει στη Λάρισα, φαίνεται να είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλλέα Νταβέλη. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο είναι οι συζητήσεις. Μετράει ώρες ο Εργκίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό. Η λυμένη απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια. Δείπνο στον προπονητή του Τριφυλίου θα παραθέσει αύριο το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Κανονικά διεξήχθη σήμερα το πρωί προαιρετική προπόνηση του Τριφυλιού στο κλειστό του Αγίου Θωμά, καθώς στο Telecom Center διεξάγονται έργα εν ώψη του Final Four.

0: Στις 28 και 30 Μαΐου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί της Basket League ανάμεσα Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και τον Ολυμπιακό με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Στις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Στην Ολλανδία θα διεξαχθεί και φέτος το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού. Αν η ομάδα αγωνιστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, η προετοιμασία θα ξεκινήσει στις 22 Ιουνίου. Σε περίπτωση που αρχίσει από τον τρίτο προκριματικό, η πρώτη προπόνηση θα γίνει στις 30 του ίδιου μήνα. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία από αύριο στις 3. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γερού Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι Πειραιώτες και την επόμενη σεζόν. Στον Ολυμπιακό θα επιστρέψει ο Ρόμαν Γιάρεμτζου, καθώς η Λιόν δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς που υπάρχει στο δανεισμό του ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πρόκειται να δοθεί δανεικό στη Ρίο Άβε, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Είναι ωραίο να κερδίσει, αλλά το να κερδίζει όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτήμητο, τόνισε σε ενάρτησή το μέσο της ΑΕΚ Ρόμπερτο Περέιρα. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η οριστική απόφαση του Δανού προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολο Νικολαίδη στη Δευτέρα 25 Μαΐου. Σενάρια από την Τουρκία φέρουν την Μπεσίκτας έτοιμη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ευρώ για να σπάσει τη ρήτρα του προπονητή του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Στο κάδρο της τουρκικής ομάδας βρίσκεται και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Μια ιδιαίτερη χρονιά έφτασε στο τέλος. Σας ευχαριστώ για τα καλά και τα άσχημα, έγραψε ανάρτησή του ο Γιώργος Γιακουμάκης. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλος Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγοριού. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Europa League. Σέντρα στις 10 και τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1 και Αντένα. Ρεάλ Μαδρίτης και Ζωσέ Μωρίνιο ήρθαν σε οριστική συμφωνία και ο Πορτογάλος θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο, τρεις μέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της Γαλανόλευκης, τον Ιούνιο κοντά στη Σουηδία. Έφεση κατά της απόφασης που την απέβαλε από τους τελικούς ανόδου της Championship κατέθεση Southampton. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια ποινή που είναι δυσανάλογη με το αδίκημα, τονίζει η ομάδα. Στο πόλο ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχει την Μπαρσελονέτα στο Παπαστράτιο για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων της προημιτελικής φάσης του Champions League. Πρώτος πριν στις 9.30, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Intervention Sports σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από RTL Sport. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

9 και 6 πρώτα λεπτά, η εκπομπή Ολική Ανατροπή συνεχίζεται, θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 12. Σήμερα δεν θα απολαύσετε τον Γιώργο Ρουμελιώτη, απουσιάζει, θα υποστείτε εμένα να ταλαιπωρώ το μικρόφωνο.

Σε λίγη ώρα ξεκινά και ο αγώνας για τον ο τελικός για το Europa League μεταξύ Freiburg και Aston Villa. Ήδη οι ενδεκάδες του τελικού δημοσιοποιήθηκαν. Για να πάμε να τις δούμε. 10 η ώρα θυμίζω ξεκινά η αναμέτρηση. Λοιπόν, για την Freiburg, Ατομπούλου, Κίμπλερ, Γκίντερ, Λίνχαρτ, Τρέο, Έγκερστάιν, Χέφλερ, Μανζάμπι, Μπέστε, Γκρίφο και Ματάνοβιτς.

Ο Νουάι Έμερι, ο Πολυνίκης προπονητής του συγκεκριμένου θεσμού, θα ξεκινήσει με Μαρτίνες, Κάς, Κόνσα, Λίντελφορντ, Τόρες, Ντίν, Τίλεμανς, Ρότζερς, Μακγιν, Μπουεντία και Βότκινς, ο φορμαρισμένος φόρτης Άστον Βίλα.

0: Λοιπόν, από χθες σας είχα προαναγγείλει μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη με αφορμή την επέτειο της σφαγής, θα έλεγα, των ποντίων. Η μέρα εθνικής μνήμης ήταν χθες, της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σας είχα προαναγγείλει λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι συνέντευξη με τον Βασίλη Καριοφιλίδη, ο οποίος είναι και χοροδιδάσκαλος στην Ένωση εδώ των Ποντίων Καματερού. Αλλά σήμερα δεν έχω μόνο εκείνον, έχω και τον συνδημιουργό ενός ιδιαίτερα έτσι ωραίου οπτικοακουστικού υλικού, τον κύριο Ερωτόκριτο Σαββίδη. Και τους δύο τους έχω στη γραμμή. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να με ακούτε καλά.
1: Μια χαρά σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
2: Κύριε Στρατάκη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Είμαι ιδιαίτερα έτσι χαρούμενος που σας έχω, διότι πραγματικά πρέπει να δοθεί, θεωρώ και εκτιμώ, λίγο περισσότερο φως και σε αυτήν, καθ' αυτή, την γενοκτονία εκεί στον Πόντο, στον πολύπαθο Πόντο, αλλά και κάτι τέτοιες δημιουργίες από εσάς πρέπει να βγαίνουν στο φως δημοσιότητας όσο μπορούμε περισσότερο. Δεν ξέρω ποιος θέλει να μου πει από τους δύο. Καταρχάς να εστιάσουμε λίγο σε αυτή κατά αυτή την γενοκτονία των Ποντίων, διότι κάποια παιδιά, να ξέρετε, δεν ξέρουν πολλά πράγματα γι' αυτό. Θέλετε, κύριε Σαββίδη, να μας πείτε εσείς?
2: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, η γενοκτονία του ορισμού του Πόντου δυστυχώς από τον ελληνικό κράτος έγινε ευρεία γνωστό από το 1994 που αναγνωρίστηκε και επίσημα από το ελληνικό κοινοβούλιο. Μέχρι τότε δεν υπήρχε το θέμα αυτό στα επίκαιρα, στα ελληνικά δεδομένα, και από το 1994 τώρα ο ποντιακός ορισμός μέσω των συλλόγων και των δράσεων προσπαθούμε να διεθνοποιήσουμε το θέμα αυτό. Έχουμε πετύχει αρκετά, αλλά έχουμε ακόμα πολύ μεγάλο δρόμο, γιατί είχαμε μείνει πίσω σε αυτό το θέμα σε σχέση με τους Αρμένιους που είχαν ξεκινήσει το ζήτημα της αναγνώρισης πολύ νωρίτερα από εμάς. Mm-hmm. Είχαν κάνει πολλά περισσότερα βήματα από ό,τι εμείς οι Έλληνες του Πόντου, δυστυχώς. Προσπαθούμε τώρα, εντάξει, πολλές φορές το ελληνικό κράτος δεν μας βοηθάει και τόσο αρκετά, αλλά υπάρχουν δυσκολίες, γιατί είναι και το θέμα το ότι δεν θέλουμε να χαλάσουμε τις σχέσεις μας με τη γείτονα χώρα. Αλλά ναι, παρόλα αυτά υπάρχουν περίοδοι που στέκεται δίπλα μας και μας βοηθάει στο να διεθνοποιήσουμε το θέμα της αναγνώρισης της γενοκτονίας του ποντιακολλησμού, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο δυστυχώς στο ελληνικό κοινό για πολλά χρόνια δεν ήταν ευρεία γνωστό.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Και μιλάμε για μια θηριωδία που είχε αθώα θύματα 353.000 αθώες ψυχές.
2: Αυτή είναι η καταγεγραμμένη, ναι, στην πραγματικότητα, ναι, ήταν πολύ περισσότερη.
0: Πολύ περισσότερη, λέτε.
2: Θυμάμαι, ήμουν μικρό παιδί, ήμουν γύρω στα 15, τώρα είναι 45, πριν 30 χρόνια τώρα, που είχα γνωρίσει ανθρώπους που είχαν γλιτώσει από τη γενοκτονία, που ήταν τότε γύρω στα 70-80 χρονών, και λέγανε ότι στις λίστες αυτές δεν υπήρχαν τα αδέλφια μου, δεν υπήρχαν οι γονείς μου, δεν υπήρχαν οι συγγενείς μου. Πώς βγήκε αυτός ο πλασματικός αριθμός? Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός ο πραγματικός μπορεί να ήταν και πολύ πολύ μεγαλύτερος.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο, βέβαια. Σκεφτείτε πόσο μπορεί μεγαλύτερος να ήταν και τι μέγεθος θηριωδίας έγινε εκεί στον πολύπαθο Πόντο. Μάλιστα. Βασίλη, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ελληνικό? Εμείς έχουμε μιλήσει.
1: Εννοείται.
0: Και πιο... Έχεις κάνει και ένα ταξίδι με ποδήλατο στην Τραπεζούντα, έχεις πάει και έχεις έρθει, σωστά?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Καλά, σου βγάζω το καπέλο καταρχάς, αλλά πες μας λίγο την εμπειρία σου από εκεί.
1: Η εμπειρία ήταν και τις δύο φορές που πήγα, γιατί πήγα στην ουσία τρεις. Η μία ήταν το 12 και η άλλη το 18, πήγαινε έλα, Αθήνα Τραπεζούντα Αθήνα, και μία το 2014, η οποία με πιάσε πάλι μια τρέλα και πήγα και ποδηλάτησα αυτού καθεαυτού στον Πόντο. Δηλαδή το βάλα μέσα σε ένα λεωφορείο, πήγα ποδηλάτησα εκεί και αυτό. Μοναδικές εμπειρίες, συγκλονιστικά πράγματα ζήσαμε, βγαλμένα δηλαδή από παραμύθι πραγματικά. Η αγκαλιά του κόσμου τεράστια, άνθρωποι στο διάβα μου που δεν περίμενα να νιώσω τέτοια μεγάλη αγκαλιά από Έλληνες και Τούρκους.
0: Ναι, έτσι. Απίστευτα.
1: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Και με αποκορύφωμα κιόλας, ξεχωρίζω αυτές τις δύο προσωπικότητες. Ήταν όταν είχε μάθει ο Κρέμι Μάμογλου, μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της Τουρκίας, για το εγχείρημά μου και με φιλοξένησε στην πόλη του τότε δήμαρχος του Μπεϊλίκντουζου. Με φιλοξένησε, με βράβευσε, έδωσα συνέντευξη στην τηλεόραση. Και από την άλλη, ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο οποίος είχε σπάσει για πρώτη φορά το πρωτόκολλο του, ήταν και αμήχανη στιγμή για όλους, που έγραψε στο ποδήλατό μου το κάθε πόλη που περνούσα. Μου έγραφε κάποιος ντόπιος, π.χ. περνάγα από την Πάτρα, μου έγραφε κάποιος ντόπιος Πάτρα. Περνάγα από Θεσσαλονίκη, κάποιος μου έγραφε Θεσσαλονίκη. Τυχαία, είτε φίλοι είτε γνωστοί. Στην Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, ο Πατριάρχης έγραψε το όνομά του, ο Κωνσταντινούπολης Βαρθολομαίος, την ημερομηνία, και έδωσε ένα ιδιαίτερο βάρος στην αξία και του εγχειρήματος και του ποδηλάτου.
0: Υποθέτω ένα εγχείρημα που έχει βγει βεβαίως από την ψυχή σου, αλλά έχει και ένα συμβολισμό ειρήνης, έτσι, συμφιλίωσης και βεβαίως αναγνώρισης κάποιων πραγμάτων, όπως της θηριωδίας που συνέβη στον Πόντο.
1: Ακριβώς, και θέλω να το συνδέσω αυτό με το γεγονός ότι σήμερα στον Πόντο, γενικότερα στην Τουρκία, αλλά συγκεκριμένα στον Πόντο, υπάρχουν ακόμα άνθρωποι όπου ομιλούν τα ποντιακά. Είναι οι εξισλαμισμένοι Έλληνες, οι οποίοι τότε, βασικά όταν ήταν η περίοδος της γενοκτονίας στον Ανατολικό Πόντο, για όσοι δεν το γνωρίζουν, μιας και το κριτήριο για να μείνει κάποιος ή να φύγει ήταν το θρήσκευμα, πολλοί άνθρωποι στον Ανατολικό Πόντο έφυγαν ή γενοκτονήθηκαν, έφυγαν πρόσφυγες σε διάφορες χώρες λόγω του θρησκεύματος, δεν ήθελαν να αλλάξουν θρησκευμά τους, σε αντίθεση με το Δυτικό Πόντο, που γι' αυτό και ήταν οι περισσότεροι έτσι τουρκόφωνοι. Ερωτώκριτε, αν κάνω κάτι λάθος,
2: με διορθώνεις, έτσι.
1: Μην πούμε και κάτι, αν θέλω να μας πούμε, δεν ισχύει.
0: Ναι, μα γι' αυτό έχουμε βγάλει και τον ερωτόκριτο, για να μας διορθώνει.
1: Είναι και πιο ψαγμένος. Οπότε στο Δυτικό Πόντο υπήρχαν άνθρωποι που κράτησαν το μουσουλμανισμό, άλλαξαν γλώσσα και παρέμειναν στον Πόντο και τα λοιπά. Οπότε σήμερα στον Πόντο υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν τα ποντιακά, υπάρχουν και κρυπτοχριστιανοί. Οπότε μέσα από αυτό το εγχείρημα έγινε ένας πολύ όμορφος διάβλος επικοινωνίας και χαίρομαι που καλά κρατεί.
0: Σκέφτεσαι να το ξανακάνεις, Βασίλη?
1: Μακάρι, εννοείται.
0: Στο εύχομαι όλο ψυχα.
1: Και χαίρομαι που μετά από αυτό αρκετοί άνθρωποι
2: που μπορεί να το ξανακάνει.
0: Να σε πάρει πίσω. Επίτρεψέ μου και σένα, Ερωτόκριτε, να μιλάμε στον ελληνικό, έτσι. Ερωτόκριτε, καταρχάς έχεις και πολύ ωραίο όνομα, να ξέρεις. Να σε πάρει πίσω και σένα.
2: Εμένα δυστυχώς δεν μπορεί να με πάει και να τον Πόντο. Τον έχω χάσει για πάντα. Έχω απαγόρευση εισόδου για μετασκοπία, εφόρου ζωή.
0: Αλήθεια λες?
2: Ναι. Επειδή η κυβέρνηση του κυρίου Ερντογάν φοβάται τους πόντιους. Φοβάται πάρα πολύ πραγματικά, δηλαδή δεν το περίμενα ότι φοβάται τόσο πολύ. Έχει βάλει μια λίστα με δεκάδες ονόματα που θεωρεί persona non grata για την Τουρκία.
0: Σε
2: αυτή τη λίστα είμαι 12ος. 12ος για κατασκοπία. Και εντάξει, πήγα πριν 2 χρόνια, 3. Είχα μια υποψία ότι μπορεί να είμαι σε αυτή τη λίστα. Και στο αεροδρόμιο μου το ανακοινώσανε.
0: Ότι δεν μπορείς να μπεις στη χώρα,
2: Δεν μπορώ να επισκεφτώ τη χώρα αυτή, εντάξει. Φυγά και δεν μπορώ να ξαναγυρίσω ποτέ. Γι' αυτό ζηλεύω τον Βασίλη.
0: Ωραία, Βασίλης.
2: Γιατί πραγματικά κάθε φορά που πήγαινα στον Πόντο γέμιζα τις μπαταρίες μου. Σαν να έμπαινα σε μια μηχανή του χρόνου και να γύριζα 50 και 100 χρόνια πίσω, γιατί έβλεπα ανθρώπους που μιλούσαν τη γλώσσα που μιλούσαν οι προγονείς μου, οι παππούδες,
0: οι γιαγιάδες. Σωστά, μεγάλη δουλειά.
2: Στην καθημερινότητά τους, από μικρά παιδάκια 5-6 χρονών έως παππούδες και γιαγιάδες 90 ετών. Ήταν απίστευτο. Η ενέργεια που έπαιρνα μου δίνει τόσο μεγάλη χαρά και δίψα να συνεχίσω το έργο μου, που αποφάσισα κάθε χρόνο που πήγαινα να πηγαίνω όσο πιο πολλούς συγγενείς ή τους γνωστούς στο Πόντο για να γνωρίσουν αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον πολιτισμό που διασώθηκε μέσα στους αιώνες. Και αυτός ο λόγος ήταν και που μου απαγορεύτηκε κάποια στιγμή η είσοδος πια, γιατί έφερνα συνέχεια κόσμο σε επαφή από τον εργατικό κόσμο, από τον εργατικό χώρο, πόντιους, σε έφερα σε επαφή με τους μουσουλμάνους πόντιους.
0: Ναι.
2: Και οι μουσουλμάνοι πόντιοι, να ξέρετε, από το 2007 μέχρι το 2019 που κατάφερα να κάνω πάνω από 10 ταξίδια, ξυπνούσανε και καταλαβαίνανε ότι έχουν μια διαφορετική ταυτότητα από τους γηγενείς Τούρκους και αρχίζανε και βλέπαν τα πράγματα με μια διαφορετική σκοπιά. Και αυτό προφανώς δεν αρέσει στο τουρκικό κράτος και έτσι και αποφασίστηκε από αυτούς.
0: Εύχομαι μετά την πτώση του Ερντογάν να σε βγάλουν από αυτή τη λίστα και να μπορείς να ξαναπάς στον πόντο. Για να
2: μάθω. Θα ελπίσουμε.
0: Θα γίνει. Θα γίνει.
2: Αρκετοί. Πάντα είχαμε κάτι το θετικό να προσφέρουμε. Δεν είχαμε κάτι κακό στο μυαλό μας. Ούτε θέλαμε να.
0: Ναι, κατανοητό, αντιληπτό.
2: Πρόβλημα. Πηγαίναμε καθαρά για ιστορικούς λόγους.
1: Μου θυμίζει τώρα ο Ερντόκριτος ένα περιστατικό που μου είχε συμβεί ακριβώς στην Τραπεζούντα, με το που έμπαινα το 2012 με το ποδήλατο στην Τραπεζούντα. Εκεί έδινα συνέντευξη σε μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Τουρκίας, τη Σαμπάχ. Εκείνη την περίοδο με παρακολουθούσε πάρα πολύ η αστυνομία. Την είχα συνοδεία, αλλά ήταν ταυτόχρονα και αδιάκριτη. Οπότε λοιπόν στην Τραπεζούντα, όταν έμπαινα από τα Πλάτανα, από 10 χιλιόμετρα έξω από την Τραπεζούντα, από τα Πλάτανα μέχρι την Τραπεζούντα, με παρακολούθησε τόσο πολύ που αναγκάστηκα στη Σαμπάχ να πω το εξής. Βέβαια δεν γράψανε κάτι την επόμενη μέρα που βγήκε το φύλλο, ότι ρε παιδιά, όταν με ρωτήσανε τι κάνω ρε παιδάκι μου εδώ, για ποιο λόγο ήρθα, λέω ήρθα να πάρω λίγο αγίασμα από τα χώματα, από την Παναγία Σουμελά, να πάρω λίγο χώμα και να πάω στην Αθήνα να ράνω τους τάφους των προγόνων μου. Δεν ήρθα να πάρω κάτι, δεν μπορώ να πάρω κάτι, ήρθα με ένα ποδήλατο. Γιατί τόσο στενή παρακολούθηση?
0: Ναι.
1: Αυτό το καθιστώ.
0: Δεν το γράψανε στη Σαμπάχ την επόμενη.
1: Τι να γράψουμε, όχι, να γράψουμε.
0: Μάλιστα.
1: Απλά παρακολουθούν τον κάθε Έλληνα που πάει εκεί και
0: κάνει. Ναι, έχεις δίκιο. Το έχω νιώσει κι εγώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε στο δημιούργημά σας, το πολύ όμορφο δημιούργημά σας. Ερωτόκριτε, εσύ καταρχάς είσαι ο director της κατάστασης.
2: Εγώ είμαι ο director της κατάστασης.
0: Ναι.
2: Και το κάνω για δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά ήταν το 2019 που είχα αναλάβει μια ανάλογη πρωτοβουλία με γυρίσματα που είχαν γίνει αποκλειστικά στον Πόντο, στην Τραπεζούντα και στη ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Σάντα του Πόντου, και στην Κωνσταντινούπολη. Είχα βγει τότε ένα πολύ ωραίο έργο με τραγούδι του Κώστα Αγέρη, το τραγουδάω για σένα πατρίδα μου. Και μετά από κάποια χρόνια ο Βασίλης μου λέει κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε κάτι μαζί, και ήρθε φέτος πριν 10 μέρες από το διαδρίο μου και μου λέει σε παρακαλώ έλα να κάνουμε κάτι από κοινού. Και με ξύπνησε μέσα αυτό το φυτίλι για το.
0: Είναι πολύ όμορφο, πολύ συγκινητικό, να ξέρετε. Πολύ συγκινητικό, πραγματικά. Έχει συγχαρητήρια και στους δύο. Πού μπορεί να το δει ο κόσμος?
1: Το έχουμε ανεβάσει στη σελίδα του Συλλόγου Ποντίων Καματερού Δημήτρος Ψαθάς.
0: Ωραία.
1: Και στο Instagram και στο Facebook. Και ο Ερωτόκριτος έχει κάνει και κάποια άλλη παραλλαγή εξίσου ενδιαφέρουσα. Οπότε μπορεί να δει κάποιος και μια άλλη οπτική γωνία του συγκεκριμένου βίντεο με άλλη μουσική και άλλο. Με άλλη μουσική.
0: Ναι.
1: Αξίζει να θυμηθεί.
2: Το ένα είναι ένα κομμάτι πολύ συγκινητικό που ξεκινάει με ελληνικό στίχο και γυρνάει σε τουρκικό στίχο, που είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, όποιος ξέρει και τα τουρκικά, ειδικά από όσους το έχουν ακούσει, συγκινούνται οι άνθρωποι και λένε τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Και έχω βάλει και μια άλλη βερσιόν που είναι αποκλειστικά στα ελληνικά, που οι στίχοι παραπέμπουν στην Παναγία Σουμελά και είναι μια βερσιόν που είναι πιο προσιτή στο ελληνικό κοινό. Και τα δύο κομμάτια θέλω να πω ότι είναι παραγωγές μουσικές που έχουν γίνει από πόντιους εξεσλαμιστέντες που ζουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία.
0: Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ
2: μουσική,
0: ενδιαφέρον.
2: Δηλαδή, και τα δύο τραγούδια που είναι και τα δύο προσεγγιστικά, φανταστείτε, δεν γραφτήκανε από Έλληνες χριστιανούς ορθόδοξους πόντιους, αλλά από μουσουλμάνους. Και όποιος ακούσει αυτούς τους στίχους και πει πώς γίνεται κάποιος που είναι τώρα στα χαρτιά Τούρκος, που είναι μουσουλμάνος,
0: πώς μπορεί
2: να έχει αυτά τα αισθήματα,
0: πώς
2: μπορεί να σκεφτεί να πει τέτοιες λέξεις. Δηλαδή αυτό που με οδήγησε και είπα Βασίλη θα το κάνουμε.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και χαίρομαι γιατί με τον Ερωτόκριτο υπήρχε μια πολύ καλή συνεργασία, μια τελειομανία. Και τώρα θέλω να πω κάτι να γελάσουμε. Είναι ότι ενώ αυτό το βίντεο το είχαμε έτοιμο, πού να κολλήσαμε άργη, πού λες?
0: Πού?
1: Στη γραμματοσύρα.
0: Στη γραμματοσύνη.
1: Στο τέλο. Δηλαδή το είχαμε έτοιμο και μα έφαγε μια μισή ολόκληρη ημέρα η γραμματοσυρά. Και λέω, ρε, το πείτε, δεν το ζω αυτό, ρε, φίλε. Έλα να το πετάξουμε να φύγει. Ο κόσμο θα δεν θα εστιάσει πολύ εκεί. Αλλά μετά λέγαμε, όχι, θα εστιάσει. Μα έφαγε τόσο πολύ. Αλλά νομίζω.
0: Όχι, όχι, πάντω έχει το αποτέλεσμα πέρα από γραμματοσυρέ και τα λοιπά. Είναι εξαιρετικό και συγχαρητήρια γιατί είναι γέφυρα αδελφοποίηση, ειρήνη. Γιατί οι λαοί, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, δεν έχουν αγόρισει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, είναι άλλα πράγματα. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, παιδιά, θα ήθελα από σένα, Βασίλη, να μου πει, μια και είσαι χοροδιδάσκαλο στο Σύλλογο Ποντίων Καματερού, Δημήτρης Ψαθάς. Έρχονται παιδιά, μαθαίνουν χορούς. Δηλαδή, έχουμε ελπίδα.
1: Λοιπόν, έχουμε ελπίδα. Αρκετές φορές λίγο τα παιδιά κάπως λοξοδρομούν κτλ.
0: Θεωρώ ότι
1: η παράδοση είναι, ξέρει ο καθένας που θα τη βρει. Δεν νομίζω να χαθεί και είμαι σίγουρος ότι και στο μέλλον, αν κάπου έτσι παρεκτραπεί η φάση, όλοι ξέρουμε πού θα βρούμε το στοιχείο που θα μας κρατήσει πάλι ενωμένους, ζωντανούς κτλ. Θέλω εγώ μόνο να επισημάνω ένα πράγμα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Super Sport 104.
1: Επιβιώσαμε, επιβιώνουμε. Έτσι. Αλλά εμένα με στεναχωρεί ένα γιατί. Το γιατί αυτό αφορά κυρίως την πολιτική. Γιατί να μην το πάμε ένα παραπέρα, ένα βήμα παραπέρα, ώστε να αναγνωριστεί η γενοκτονία μας στη διεθνή κοινότητα. Γιατί να υπονομεύουν αυτή την ημέρα. Γιατί πολλά γιατί.
0: Ναι. Μεγάλη κουβέντα, ότι... Βασίλη, τώρα ανοίγεις που δεν είναι της ώρας.
1: Είμαστε όρθιοι.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας δώσω συγχαρητήρια και πάλι. Και κάποια στιγμή να σας καλέσω και εδώ από το στούντιο να κάνουμε μια έτσι, συζήτηση εφόλης της ύλης μαζί και αυτά που ανέφερες τώρα στο τέλος. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Πολύ.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, κύριε Κουβετάκη.
0: Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη με τα παιδιά και με τον Ερωτόκριτο και με τον Βασίλη. Περνάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
3: 943 Interveten Sports. Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
7: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
8: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
7: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
4: Η ώρα είναι 9 και μισή.

Πάμε, 9 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Εδώ στους 9.43 Inter Veteran Sports. Για την δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, στον δεύτερο ημιτελικό για τα play-offs ανόδου, Παλέρμο Καταντζάρο 1-0 στο 29ο λεπτό. Ο πρώτος αγώνας γέρθει 3-0 υπέρ της Καταντζάρο.

για το νορβηγικό πρωτάθλημα. Start Bodo Glimt 1-4 τελικό. Lillestrøm Kristiansund 0-1 στο 45. Στο 30 Alesund Brann 1-0. Για την πρώτη κατηγορία της Σουηδίας, Guys Hammarby 1-0 στο 75 λεπτό. Η Hammarby αγωνίζεται με 10 παίχτες. Στον τσεχικό τελικό κυπέλου, η Κάρβινα αναδείχθηκε νικητρία με 3-1. Γιάμπλονετς Κάρβινα 1-3 τελικό.

για την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας στα πλαίσια των αγώνων για τον προβιβασμό στην πρώτη κατηγορία, στην elite κατηγορία. Βίλεμ Φόλενταμ 1-2 στο 90.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Παπαστράτιο. Εκεί είναι ο αγαπητός Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος θα μας δώσει τα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα. Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στα κρατήρια 143 Interreden Sports. Τελευταία αγωνιστική του Champions League της φάσης των 8, της προημιτελικής φάσης, των προημιτελικών ομίλων του top 8. Πώς θέλει, μπορεί να το πει καθένας. Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα, δύο από τις καλύτερες ομάδες φέτος στην Ευρώπη, αγωνίζονται στην τελευταία αγωνιστική σε ένα παιχνίδι αδιάφορο, καθώς είναι γνωστό ο Ολυμπιακός εδώ και μία εβδομάδα είναι στο Final Four της Μάλτα, και είχαμε τώρα μία ευκαιρία από τον Μουναρίς να σχοράρει το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, ωστόσο έκανε την απόκριση ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι πιο πολύ γιορτή παρά πώς το λένε, μια αναμέτρηση που κρίνονται πράγματα, μια αναμέτρηση ζωής και θανάτου, καθώς η Μπαρτσελονέτα και ο Ολυμπιακός έχουν περάσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Η Μπαρτσελονέτα είναι στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς και στη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός με 8. Στην τρίτη θέση του ομίλου είναι η Μπρέσια με 4 και στην τελευταία θέση είναι η Νόβι Μπέογκραντ με 3. Ενώ τώρα έχουμε ευκαιρία για την Μπαρτσελονέτα που συγκεί στην επίθεση και γίνεται νέα απόκριση από τον Γιωργάτο, ο οποίος θέλει να δείξει για ακόμα μια φορά τι αξίζει, ανεξάρτητα από το αν είναι ένα διάφορο παιχνίδι ή όχι για τις δύο ομάδες. Ήταν μια ευκαιρία του Μαρκ Βάλ. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τις συνθέσεις των ομάδων μετά από αυτή την επίθεση που εκδηλώνει τώρα ο Ολυμπιακός με τον Παπαναστασίου. Παπαναστασίου εξετάζει τις επιλογές του. Δίνει δίπλα στον Αλαφραγκή. Αλαφραγκή δίνει τώρα στον Τζάλαγκη. Τζάλαγκη από την άλλη πλευρά. Τώρα ο Γενιδουνιάς. Γενιδουνιάς ξανά στον Τζάλαγκη. Τζάλαγκη στον Αλαφραγκή. Και ο Αλαφραγκής θα κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Αλαφραγκής σκοράρει και ανοίγει το σκορ. Ανοίγει το μενού της σημερινής αναμέτρησης. Τώρα μετά από αυτό το γκολ πάμε να πούμε λίγο τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Από τον, για την ομάδα του Πειραιά, ο Έλβις Φάτοβιτς έχει τους 6 παίκτες.

0: χωρίσουμε και την Μπαρσελονέτα με τους Ισπανούς να αγγυλώνουν σύναση και έχουμε τρίτη απόκριση του Παναγιώτη Τζορτζάτου, όπου δεν δίνει κανένα δικαίωμα στους Ισπανούς. Πάμε να δούμε τώρα και την ομάδα την οποία τους παίκτες μάλλον που έχει διάθεσή του ο Φρανσίσκο Φερνάντες, ένας προπονητής ο οποίος είναι με καταγωγή από την Κουβά, έχει ρίχες κουβανέζικες της πατρίδας των Ορίσσας και των Μπουέναβίστα Social Club, από εκεί είναι και ο προπονητής της Μπαρσελονέτα, από εκεί έχει καταγωγή μάλλον, να το πούμε πιο σωστά. Πάμε να πούμε τώρα τις συνθέσεις. Ουνάι Αγκύρε, ο αρχηγός, ο Αλμπέρτο Μουναρί, ο Αλεσάνδρο Βελότο, ο Μάρκ Βάλ, ο Μπερνάτ Σαναχούφα, ο Όσκαρ Ετσενίκε, ο Χαβιέρ Μπούστος, ο Χουάν Κασαμπέλα, ο Ρότζερ Ταχούλ, ο Βίνσε Παλ Βικβάρι, ο Ουνάι Πιέλ, ο Αλεχάνδρο Μπούστος, ο Μπρούνο Ντελμάς Τορτορέγια και ο Μπιέλ Γκομίλα Πάιγκες. Είναι οι παίκτες που είναι στη διάθεση του Φρανσίσκο Φερνάντες την ώρα που το 1-0 παραμένει στην αναμέτρηση.
1: Νικόλα, πες μου λίγο σε παρακαλώ. Πες μου λίγο σε παρακαλώ. Καταρχάς, έχουμε κόσμο στο Παπαστράτιο. Στηρίζει την ομάδα.
0: Έχουμε κόσμο, εντάξει. Mm. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι γεμάτο όπως προηγούμενες αναμετρήσεις. Αλλά έχει γεμίσει πάρα πολύ.
1: Εντάξει,
0: είναι ένα παιχνίδι βέβαια που δεν κρίνει και κάτι. Αν και το σωστό θα ήταν να έρθει να γεμίσει μέχρι ασφυξία στο γήπεδο. Γιατί να είμαστε ειλικρινείς, το παιχνίδι αυτό είναι μια γιορτή. Είναι μια γιορτή και για τις δύο ομάδες. Mm. Που έχουν πάρει την πρόκριση στο Final Four και μάλιστα ο Ολυμπιακός επιστρέφει κιόλας μετά από ένα χρόνο απουσίας και έχουμε τώρα δοκάρι από την ευκαιρία του Παπαναστασίου. Ο Αγκύρε θα επαναφέρει για την Ισπανική.
1: Πες μου κάτι Νίκο, αν γνωρίζεις βέβαια. Από τον όμιλο του Ολυμπιακού έχει περάσει η Μπαρσελονέτα και ο Ολυμπιακός, μας ανέφερες πριν. Από τον άλλο όμιλο έχει περάσει η Φερεντσβάρος και η Προρέκο. Έχει σημασία η κατάταξη βαθμολογική στη διασταύρωση στο Final Four ή θα γίνει κλήρωση?
0: Λοιπόν, η λογική λέει ότι ο πρώτος του
1: ενός ομίλου,
0: ότι ο πρώτος του Α ομίλου θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του Β και ο δεύτερος του Α θα αντιμετωπίσει τον πρώτο του Β. Τώρα, αν θα πραγματοποιηθεί κάποια κλήρωση στις επόμενες μέρες είναι κάτι που δεν
1: εντάξει,
0: το
1: δούμε, θα το δούμε, ναι, εντάξει, θα το δούμε.
0: Οπότε θα το δούμε, αλλά η λογική λέει ότι θα πάνε με βάση την κατάταξη όπως είχαν πάει και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι τις ίδιες ημέρες που γίνεται το Final Four ανδρών γίνεται και το Final Four γυναικών στη Μάλτα με τη συμμετοχή και της γυναικείας ομάδας του Ολυμπιακού.
0: Θα το πω λίγο γιατί έχουμε γκολ για την Μπαρσελονέτα, ναι. με τον Παλ Βικβάρι να ισοφαρίζει σε 1-1, συνέχισε αυτό που ήθελες να
1: λέω πει. Ότι και η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού τις ίδιες μέρες που γίνεται το Final Four ανδρών θα γίνει και το Final Four γυναικών και η ομάδα γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού είναι επίσης στο Final Four, διπλή εκπροσώπηση από τον Ολυμπιακό και από άνδρες και από γυναίκες.
0: Και μάλιστα να πούμε ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Υδατοσφαίρησης όπου και το Final Four και σε Champions League ανδρών και σε Champions League γυναικών γίνεται την ίδια περίοδο, στο ίδιο σημείο, στην ίδια πόλη, καθώς η Βαλέτα θα φιλοξενήσει και τις δύο διοργανώσεις.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Όπου μακάρι να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα.
1: Και να αποσαφηνίσουμε ότι η Μπαρσελονέτα δεν είναι η θυγατρική της Μπαρσελονέτα.
0: Και έχουμε γκολ της Μπαρσελονέτα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ο Παλ Βικβάρι διπλασιάζει τα τέρματά του και κάνει το 2-1 για την Ισπανική ομάδα. Συνέχισε αυτό που λες και συγγνώμη που σε διακόπτω έτσι.
1: Τα γκολ προηγούνται Νίκο, τα γκολ προηγούνται. Λοιπόν, η Μπαρσελονέτα έλεγα ότι δεν είναι η θυγατρική της Μπαρσελόνα, της γνωστής Μπαρσελόνα, είναι η καταλανική ομάδα που εδρεύει βεβαίως στη Βαρκελόνη, αλλά δεν είναι ομάδα της γνωστής Μπαρσελόνα, είναι άλλη Μπαρσελόνα.
0: Εννοείται πως δεν είναι η ομάδα της γνωστής Μπαρσελόνα, καθώς η Μπαρσελονέτα εδρεύει σε μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Ισπανίας και στην πιο γνωστή της Καταλωνίας, στην παραλία της Μπαρσελονέτα, από εκεί έχει πάρει και το όνομά της, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2014 και έχουμε τώρα νέα χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από τον Κώστα Κάκη.

0: Μακάρι να ισοφαρίσει, ενώ απομένουν 2.40 για την λήξη. Να πούμε μάλιστα ότι το καταλλανικό πόλο είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, καθώς και στους άντρες και στις γυναίκες υπάρχουν 4 ομάδες. Η Σαντ Αντρέου, η Κλουμπ Νατικό Μπαρ, η Κλουμπ Νότικο Μπαρσελόνα και η Ζόντιακ Κλουμπ Νότικο Ατλετίκ Μπαρσελονέτα. Και έχουμε και την Σαμπαντέλη, η οποία έχει εξαιρετικές αποδόσεις. Γενικά η Καταλωνία είναι μια... ένα μέρος που είναι φημισμένο για το πόλο εκτός της Μπαρσελόνα. Και έχουμε νέο δοκάρι, έχουμε νέα ευκαιρία αυτή τη φορά από τον Δημήτρη το Δήμου. 2.10 όσο σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος της πρώτης περίοδου με την Μπαρσελονέτα να προηγείται. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που το οποίο έχει πολύ μικρή σημασία. Και έχουμε τώρα την επίθεση των Ισπανών, να δούμε πού θα καταλήξει.
1: Θεωρείς την Μπαρσελονέτα πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Final Four?

0: από τον Δήμο έχει χάσει 4 δοκάρια ο Ολυμπιακός. Να πούμε ότι στον άλλο όμιλο έχουμε και εκεί μεγαθύρια. Δεν είναι ότι είναι ένας απλός όμιλος που είναι για την συμπλήρωση. Έχουμε την Κλόρεκο και την Φερεντσβάρος, οι οποίοι έχουν προκριθεί στο Final Four της Μάλτας. Με την Μλάντος και το Ανόβερο να έχουν κάνει ουσιαστικά την υπέρβαση που κατάφεραν να βρίσκονται στο top 8, στο top 8 στις όμιλους της προημιτελικής φάσης. Και έχουμε τώρα δοκάρια από την Μπαρσελονέτα με τον Βαλ να θα είναι κερία, αλλά έχουμε ξανά ανάκτηση κατοχή με τον Βαλ να ψάχνει και να δίνει στον Μουναρί. Το Μουναρί να ξαναδίνει στον Βαλ, θα αλλάζουν πάση και ο Μουναρί σκοράρει πάρα πολύ. Ωραία, ο Μουναρί, συγχωρέστε με, δεν ήταν ο Μουναρί. Ο Μουναρί ήταν αυτός που άλλαξε την πρώτη φάσα. Ο Αλεσάνδρο Βελότο ήταν αυτός ο οποίος σκόραρε και έκανε το 3-1 για την Ισπανική ομάδα και μένουν 25 δευτερόλεπτα για την λήξη του πρώτου.
1: Ωραία Νικόλα, θα σε έχουμε και μετά, θα κάνουμε τακτικές συνδέσεις να μας μεταφέρεις το σκορ. Προς το παρόν να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, γιατί πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι σε όλα τα αθλήματα έχουμε ταλέντο, σε όλα τα αθλήματα έχουμε μεγάλους αθλητές και όλα τα αθλήματα έχουν τη δική τους αξία. Ευχαριστώ
1: σωστά,
0: πολύ.
1: Σωστά.

0: Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος πρώτης περίοδου, η Μπαρσελόνετα προηγείται του Ολυμπιακού 3-1. Ολυμπιακός Μπαρσελόνετα λοιπόν 1-3 σε ένα διάφορο βαθμολογικό παιχνίδι, αφού ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή του στο Final Four της Μάλτας. Αλλά βεβαίως παίζει ρόλο και το ψυχολογικό κομμάτι. Η Μπαρσελόνετα φαίνεται ότι δεν παίζεται και από τους ομίλους έχει δείξει ότι είναι ένα κλικ μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, για να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα του τελικού του Europa League, έχω τον Μιχάλη Σιωλή εδώ απέναντι μου, να μας δώσει πρώτον τα προγνωστικά και να μας δώσει τα πρώτα νέα από το pre-game του αγώνα. Γεια σου Μιχαλιό, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα λοιπόν στους ακροατές. Είναι ένας τελικός τον οποίο τον περιμένουν πάρα πολύ οι φίλοι του Ολυμπιακού, καθώς έχει τεράστια σημασία.
0: Σωστό και αυτό.
1: Καθώς αν οι Άγγλοι κατακτήσουν το τρόπαιο και την Κυριακή τερματίσουν και επίσημα στην πρώτη τετράδα της Premier League, η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα γλιτώσει ένα προκριματικό γύρο και θα αγωνιστεί απευθείας στον τρίτο προκριματικό του Champions League.
0: Είναι το γνωστό rebalancing, πώς λέγεται ακριβώς.
1: Rebalancing.
0: Που λένε και στο χωριό μου τώρα, έτσι, δεν το λέω ακριβώς. Σωστά τώρα εγώ. Το λένε στο διπλανό χωριό, στο δικό μου το λέμε αλλιώς. Μπορώ να το πω, εσείς το λέτε στο χωριό σας.
1: Νομίζω το λέμε και εμείς.
0: Το λέτε και εσείς. Ωραία, λοιπόν, ναι. Πάει στον τρίτο προκριματικό απευθείας. Ναι. Και γλιτώνει περίπου 15-20 μέρες ξεκούραση και τα λοιπά και προετοιμασίας. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, μακάρι να συμβούν όλα αυτά. Τώρα, δεν ξέρω.
1: Τώρα έχει η Φράιμπουργκ να είναι πρωτάρα σε τελικό.
0: Σε τελικό, ναι.
1: Και θα αντιμετωπίσει τον Mr. Europa League, τον Unai Emery.
0: Unai Emery, ναι.
1: Καθώς έχει τρία συνεχόμενα με τη Σεβίλη τη σεζόν 2013-14, 14-15 και 15-16.
0: Ναι.
1: Και έχει και ένα με τη Βιγιαρεάλ το 2021. Αυτός ο τελικός εμένα μου θυμίζει πολλά.
0: Δηλαδή?
1: Αυτός ο τελικός με τη Βιγιαρεάλ.
0: Γιατί?
1: Ήτανε
0: άσχημα πράγματα.
1: Βιγιαρεάλ Manchester United.
0: Αμα φίλε, δεν το θυμόμουν καθόλου τώρα αυτό.
1: Στα πέναλτι.
0: Στα πέναλτι.
1: Το έχασε.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει, Manchester έχει
1: πάρει. Ο Σόλσκιερ ήταν τότε προπονητής.
0: Ναι. Το χάσε.
1: Χάσε με μοιραίο του Νταβίντ Εχεία τότε.
0: Ναι.
1: Είχε φάει όλα τα πέναλτι, 10-11 έληξε και, και ο κλήρος έτυχε σε αυτό να χτυπήσει το κρίσιμο πέναλτι.
0: Τα είχε φάει όλα και αυτό που έπρεπε να βάλει δεν το έβαλε, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραίος ο
1: Δεχεία.
0: Τι να κάνουμε ο Δεχεία. Ναι, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Μεγαλάκι μου συμβαίνουν. Απ' την άλλη, βέβαια και η Βιγιαρεάλ, φίλε. Κοιτάξτε, ο Έμερι έχει το καλάκι στο Europa League.
1: Ναι, το έχει.

0: προφανώς. Ναι.
1: Μόνο με την Arsenal το έχει χάσει.
0: Ναι. Με την Arsenal δεν έχει προκριθεί. Δεν έχει φτάσει. Έχει φτάσει σε ημιτελικά.
1: Όχι, ρε. Έχει φτάσει τελικό. Έχει κάνει.
0: Α, ναι, έχει φτάσει και
1: ναι,
0: ένα τελικό.
1: Ναι, τελικό, ναι, τελικό, τελικό. Το χάσε. Είναι η μοναδική ομάδα που έχασε το Europa League με την Arsenal.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Έχει τρεις με τη Σεβίλη, μία με τη Villarreal και το χαμένο με την Arsenal.
0: Ναι, με την Chelsea τότε. Ναι.
1: Με την Chelsea, μπράβο.
0: Το 2019.
1: Ναι. Το 2019, έχει δίκιο, ναι. Ρε με τη Μάστερ, δεν το θυμόμουν αυτό. Α, σε είχε πονέσει, δεν το έκανα επίτηδε. Δεν ήταν σκληρό.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Τι να κάνουμε τώρα, στα πέναλτι κιόλα. Πονάει εκεί. Πέναλτι, φίλε, ναι. Πονάει εκεί. Όσο και να λες ότι ναι, στα πέναλτι είναι 50-50 και ξέρω εγώ και διάφορα, πονάει πολύ που το βλέπει να χάνεται.
0: Ξέρεις, τη διαδικασία το πέναλτι κερδίζει πάντα πιο ψύχρεμο, ο πιο
1: τυχερός,
0: ικανός, να το πω εισαγωγικά. Ικανός, πολλά, αυτά, πάρα πολλά εισαγωγικά, έτσι ξέρουμε τώρα.
1: Πού είχε γίνει τότε ο τελικός?
0: Στο Γκτάνσκ τη Πολωνία.
1: Στην Πολωνία.
0: Ακριβώς.
1: Ρε τον Έμερι, τι σας έφτιαξε. Τι σας έφτιαξε. Λοιπόν, για πάμε, τι βλέπεις σήμερα?
0: Σήμερα, όπως είπα και στον Νίκο τον Κατσάτσο την Τρίτη, το βλέπω να λύγει χει το πρώτο ημίχρονο.
1: Α, το πας πολύ ειδικό στοίχημα εσύ.
0: Ναι,
1: ε?
0: Ναι. Αλλά ήδη...
1: Να φυλάγονται δηλαδή οι ομάδες.
0: Ναι, ναι, να φυλάγονται. Εντάξει, δεν θα, θα έχει γκολ, σίγουρα θα έχει πολλά γκολ.
1: Τα έχει λες,
0: ναι.
1: Όταν λες να ανοίξει χ το ημίχρονο, άμα ανοίξει 0-0 θα έχει γκολ στο δεύτερο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην έχει.
1: Γίνεται και αυτό, ε. Όλα ναι. Γίνονται.
0: Όλα γίνονται. Μπάλα είναι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι και εγώ το βλέπω να έχει γκολ. Και με κατάκτηση την Άστον Βίλα.
0: Ναι, ναι.
1: Που γενικώ συμφέρει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και δει τον Ολυμπιακό τέλο πάντων. Ναι. Καλό θα είναι αν μπορεί να καβατζάρει ένα γύρο Ολυμπιακό, να τον καβατζάρει. Από εκεί και πέρα βέβαια παίζουν πολλά ρόλο. Το πάνε βέβαια τώρα αυτά τα rebalancing και τα λοιπά, είναι λίγο τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Το θέμα είναι να έχει ομάδα. Άμα έχει ομάδα και του γύρου θα περάσει και μετά θα φας και του γύρου στο σουφλατζίδικο. Ναι, πολλά ναι. Και διάφορα θα έχει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα τώρα να είχαμε να λέγαμε. Άμα δεν έχει ομάδα, δεν πάει να ξεκινήσει από το δεύτερο, από το τρίτο, από το. Τέλος πάντων. Τι άλλο έχουμε να πούμε, τι έχουμε ενδεκάδες από τις ομάδες, έχουμε...
0: Έχουμε ενδεκάδες, τις έχω βρει.
1: Ναι, ωραία, πάμε λίγο να τις ξαναπούμε. Τις είπα εγώ κάποια στιγμή, αλλά τις είπα νωρίς. Μιας και είμαστε 10-11 λεπτά, βλέπουμε και στιγμιότυπα, το γήπεδο βεβαίως είναι γεμάτο, το Besiktas Park.
0: Besiktas Park, ακριβώς.
1: Αυτή είναι φίλη της
0: Freiburg. Ναι. Λοιπόν, ο Unai Emery κατεβάζει λογικά 4-2-3-1. Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια, Κάς, Λίντελοφ, Κόνσα, Μαγκίν, Τίλεμανς, Μπουεντία, Βότκινς, Ντίνι, Πάου Τόρες και Μόργαν Ρότζερς. Αυτή είναι η 11 που ξεκινάει ο Ουνάι Έμερι.
1: Πώς το βλέπεις το Βότκινς, θα σκοράρει σήμερα?
0: Βότκινς πιθανό θα σκοράρει, ναι. Τον είχε πιάσει ο Κατσάτσο μια φορά.
1: Τον είχε πιάσει, το θυμάμαι. Και μάλιστα τον είχα σε... Δεν θυμάμαι αν τον είχα πάρει σε πόλο ή αν τον είχα σε handball.
0: Και με ρώταγε. Το είχε στον ημιτελικό
1: της ΑΕΚ. Μπράβο. Και με ρώταγε. Πίσω βάλει τον γκολ.
0: Ναι, ναι,
1: λέω
0: ναι.
1: Τι άγχος είναι αυτό. Μου λέει έχω παίξει Watkins. Λέω το τσίπησες.
0: Απ' την άλλη πλευρά η Freiburg. Ατουμπόλου κάτω από τα δοκάρια. Λίν, Χαρτέγκερστάιν, Κιούμπλερ, Μπέστε, Χέφλερ, Γκίντερ, Τρέου, Ματάνοβιτς, Βιτσέντζο Γκρίφο και ο Μανζάμπι.
1: Μανζάμπι.
0: Είναι οι επιλογές του Γκρέγκ Σούστερ, νομίζω είναι ο προπονητής Freiburg. Ο οποίος είναι.
1: Είναι ή ήτανε.
0: Είναι
1: ακόμα, ναι. Είναι. Τέλος πάντων, ναι, δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος τώρα.
0: Ο οποίος άλλαξε τον Christian Streich.
1: Α, ναι, ο Julian Schuster. Ναι, ναι.
0: Julian Schuster.
1: Ναι, ναι, σωστά, έχεις δίκιο απόλυτο.
0: Ο οποίος Schuster είναι ένας προπονητής ο οποίος διαδέχεται τον επί σειρά προπονητή Christian Streich που αποχώρησε το 2024 από τη Freiburg.
1: Ήταν πολλά χρόνια.
0: Ήταν πολλά χρόνια, από το 2011 νομίζω ήταν.
1: Το 2011.
0: Ναι, και είχε προλάβει και τις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό. Ήταν αυτός προπονητής.
1: Α, ήταν με την.
0: Freiburg.
1: Με τη Freiburg κάτι τεσσάρες που πέφτανε από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ομορφιές, ναι, τον θυμάμαι τον κύριο. Το θυμάμαι. Έφυγε λοιπόν αυτός και έχει αναλάβει ο Γιούλιαν Σούστερ, ο οποίος παρά το γεγονός ότι δεν έχει κάνει η Freiburg καλή χρονιά φέτος, 7η, νομίζω στο Τσάκ έχει πάρει conference. Στα playoffs του conference θα πάει, ή στα προκριματικά, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο γύρο. Η Freiburg τερμάτισε 7η στη Γερμανία. Κατάφερε όμως με καταπληκτικές εμφανίσεις του Europa League να φτάσει στον τελικό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και από την ώρα που είναι η γερμανική ομάδα, πάει να πει ότι είναι υπολογίσιμη καθόλου.
0: Καθόλου, έτσι, ναι.
1: Τι άλλο έχουμε να πούμε και από το Besiktas Park?
0: Besiktas Park, το τελετουργικό για τη, λίγο πριν τη σέντρα πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Βλέπω κάτι τουρκάλες εκεί, ομορφιές, κάτι τουρκάκια, μια χαρά.
0: Αύριο έχω την τιμή να πάω στο Περιστέρι.
1: Για πες,
0: Ατρόμητος Πασεραϊκός, τελευταία αγωνιστική το play-out.
1: Τελευταία αγωνιστική το play-out, αδιάφορο όμως πας.
0: Ναι.
1: Τι ώρα ξεκινάει το παιχνίδι?
0: Ήταν να ξεκινήσει 7 μαζί με τα υπόλοιπα, αλλά καθόπιν ετοίματος της ομάδας των Σερών θα γίνει 6 ώρα.
1: Έξι ώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί ρε φίλε τώρα αυτό το πράγμα.
0: Τι να σου πω κι εγώ. Άλλη η βουλή του Παρσεραϊκού.
1: Έξι ώρα γιατί για να φύγει γρήγορα ο Παρσεραϊκός,
0: Μάλλον, ναι.
1: Να. Μια χαρά θα ήταν 7, φίλε. Θα σα είχα βγάλει και εγώ εδώ στην εκπομπή μου. Μια χαρά θα ήταν. Τέλος πάντων, οκ. Δεν πειράζει. Άρα θα σε ακούσουμε αύριο από.
0: Από το Περιστέρι στις 6 ώρα.
1: Στις 6 ώρα ατρόμητος Παρσεραϊκός. Αδιάφορο παιχνίδι μεν, αλλά πάντα από την ώρα που παίζετε ποδόσφαιρο.
0: Εννοείται.
1: Και ιδιαίτερα από ομάδες της Super League. Τίποτα δεν πρέπει να είναι αδιάφορο. Πώς το βλέπεις, αλήθεια.
0: Όμως
1: το βάλουμε και στοιχηματικά για να έχει ενδιαφέρον.
0: Το βλέπω εμείς. Πολλά με λίγα.
1: Πολλά με λίγα.
0: Ναι.
1: Γιατί κατεβαίνει ο Παρσεραϊκός αδιάφορος, λες και διαλυμένος.
0: Και οι δύο ομάδες αδιάφορες είναι. Και ο Ατρόμητος έχει εξασφαλίσει.
1: Τίποτα. Δεν έχει εξασφαλίσει τίποτα. Την πρώτη θέση της
0: βαθμολογίας.
1: Ναι. Την play-outs, ναι, okay.
0: Ο Παρσεραϊκός υποβιβάστηκε μετά το 1-1 της Κυριακής.
1: Ναι.
0: Οπότε. Εντάξει.
1: Πήγε, είχε βγάλει κάποια στιγμή ο Παρσεραϊκός
0: ανάσες
1: αντίδραση, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Μάλιστα. Ωραία. Να πάμε να βγάλουμε λίγο τον Κατσάτσο ακόμα και μετά τις 10 θα έχουμε τον κύριο Πατσιαβούρα.
0: Ακριβώς.
1: Τον παλιό ποδοσφαιριστή της Λάρισας να μας πει για τα άλλη ιστορία τώρα και με τη Λάρισα και η Λάρισα φούνταρε.
0: Δυστυχώς. Ναι.
1: Αλλά να μας πει και αν έχει ακούσει κάτι για την επικείμενη πώληση της ΠΑΕ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάικ.
0: Εγώ
1: σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στο Παπαστράτιο, στον Νίκο Κατσάτσο. Έλα, Νίκο.
1: Λοιπόν, μόλις τώρα η Μπαρσελονέτα έκανε το 4-3 με τον Βικβάρη και μάλιστα ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να την τελευταία μας σύνδεση που τελείωνε και η πρώτη περίοδος. Είχαμε μείνει στο γεγονός ότι η Μπαρσελονέτα προηγούταν 3-1 και είχαμε και 5 δοκάρια, κυρίες και κύριοι, 5 δοκάρια από πλευράς Ολυμπιακού. Εν τέλει η δεύτερη περίοδος είναι κάπως καλύτερη για τους Πειραιώτες, καθώς με τον Δημήτρη Νικολαίδη και τον Ντίνο το Γενιδουνιά κατάφεραν να ισοφαρίσουν, να κάνουν το 3-3 και μπορούμε να πούμε ότι οι ομάδες έχουν μπει, να πούμε την αλήθεια, χωρίς κανένα άγχος, αρκετά χαλαρά, με αποτέλεσμα να παίζουν πιο ανοιχτά, να έχουν πιο καθαρό μυαλό και να γίνονται συνέχεια πιο καλές σκέφτοσες επιθέσεις. Και έχουμε το Ζάλανκι να δίνει στο Γενιδουνιά, Γενιδουνιά στο Δήμου, Δήμου ψάχνει τη λύση. Το σουτ του Παπαναστασίου και έχουμε την, και έχουμε το out για την για την Μπαρσελονέτα. Θα επαναφέρει ο Ουνάι Αγκύρε, ένα όνομα το οποίο ένας Έλληνας φιλάθλος δεν θέλει να ακούει, καθώς ο Αγκύρε ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Ισπανίας στην διαδικασία των πέναλτι, την ώρα που έχουμε νέο γκολ για την Μπαρσελονέτα, 5-3 από τον Ετσενίκε, Όσκαρ Ετσενίκε. Για τον Ουνάι Αγκύρε είναι, όπως είπαμε, ένα όνομα το οποίο δεν θέλει να ακούει ο μέσος Έλληνας φίλος του Πόλο, καθώς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής το 2025 στον ημιτελικό της Σιγκαπούρης, όταν η Ελλάδα, ενώ βρισκόταν πίσω με 6-2 στο σκορ, πήγε να κάνει την μεγάλη ανατροπή. Είχε το 7, έκανε την ανατροπή, έκανε το 7-6, είχε την πρόκριση στα χέρια της και την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό στην αγκαλιά της. Ωστόσο, ένα γκολ της ισπανικής ομάδας με τον Σιμών στα τελευταία λεπτά, στα τελευταία λεπτά ψέματα. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης έκανε το 7-7, ο Αγκύρε έπιασε δύο πέναλτι και έστειλε την Ισπανία στον τελικό της Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Σιγκαπούρης, όπου το κατέκτησε κιόλας η χώρα της Ιβυρική.
0: Λοιπόν, Νικόλα, θα σε έχουμε αργότερα μαζί μας, διότι θα μας κλείσουν τώρα στον αέρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Ωραία, να πάμε μόνο το σκορ είναι 5-3 υπέρ της Μπαρσελονέτα, αυτό.
0: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Πάμε, δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και πάλι εδώ, παρέτσα, μέχρι στις 12.
2: Ιντερβέτεν Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
4: 943 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Παν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
8: Τα
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Την αναδιάρθρωση της Super League ζητούν 5 ΠΑΕ και έτσι αύριο θα υπάρξει ειδοποίηση για έκτακτο Δέλτα Σίγμα τις επόμενες ημέρες, ώστε να συζητηθεί το θέμα στη Λίγκα. Ο Θανάσης Κασίδης, ιδιοκτήτης ομώνυμης κρεατοβιομηχανίας που εδρεύει στη Λάρισα, φαίνεται να είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλλέα Νταβέλη. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο είναι οι συζητήσεις. Μετράει ώρες ο Εργίνα Ταμάν στο Παναθηναϊκό. Η λυμένη είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια. Δείπνο στον προπονητή του Τριφυλιού θα παραθέσει αύριο το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στις 28 και 30 Μαΐου θα διεξαχθούν τα ημιτελικά της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Στις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσουν τη τελική του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία από αύριο στις 3. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γιώργος Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι Πειραιώτες την επόμενη σεζόν. Στον Ολυμπιακό θα επιστρέψει ο Ρόμαν Γιάρεμτσο, καθώς η Λιόν δεν προτίθεται να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς που υπάρχει στο δανεισμό του, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πρόκειται να δοθεί δανεικό στη Ρίο Άβε, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Είναι ωραίο να κερδίζω, αλλά το να κερδίζω όταν σε αμφισβητούν είναι ανεκτήμητο, τόνισε ανάρτησή του μέσω της ΑΕΚ Ρόμπερτο Περέιρα. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του τάνου προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολο Νικολαίδης τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Σε αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλες Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη τους αυτή την ώρα στον τελικό του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1 και Αντένα. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό της Εθνικής Ελλάδος με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο, τρεις μέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της Γαλανόλευκης, τον Ιούνιο κοντά στη Σουηδία. Στο Πόλο Ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτή την ώρα την Μπαρσελονέτα στο Παπαστράτιο για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων της πρεμιτελικής φάσης του Champions League. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από RDO Sport. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 παγκόσμιας κατάταξης, και αποκλείστηκε από το τουρνά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
8: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

10 και 5 πρώτα λεπτά, 9.43, Intervet & Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Δεν ακούτε τον Γιώργο Μελιώτη, απουσιάζει σήμερα. Εμείς θα τον αντικαταστήσουμε μέχρι τις 12. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ο Γιώργος Ρουμελιώτης θα έπρεπε να ήταν, δεν είναι. Ο Μιχάλης Οηλές. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0 Europa League τελικός.

0: Στην τρίτη περίοδο, στο πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου, η Μπαρσελονέτα προηγείται 6-5 του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που έχει βγάλει αντίδραση, είναι ισοδύναμος, θα λέγαμε, την Μπαρσελονέτα, το μεγάλο όνομα του Final Four. Αργότερα και πάλι θα συνδεθούμε με τον Παπαστράτιο και τον Νίκο Κατσάτσο να μας δώσει την εξέλιξη του αγώνα, ο οποίος ναι μεν δεν έχει βαθμολογική σημασία. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει περάσει το Final Four της Μάλτας, έχει όμως ψυχολογική εν όψη του Final Four, της συνέχειας αυτού του Champions League στο Πόλο. Λοιπόν, προς το παρόν, παρένθεση με Λάρισα. Έχουμε τον κύριο Νίκο Τσιαβούρα στην άλλη άκρη της γραμμής, τον παλιό ποδοσφαιριστή της Λάρισας και όχι μόνο, του Παναθηναϊκού, του Άρη, με αφορμή την...
1: Και λίγο Ρέθυμνο.
0: Και λίγο Ρέθυμνο και λίγο αναγέννηση Κολυνδρού. Και σταθμό εκκίνησης από Απόλλων Λάρισα.
1: Από Απόλλων Λάρισα.
0: Άψογα. Τι κάνετε, κύριε Πατσιαβούρα, τι κάνετε?
1: Τη μισή Ελλάδα.
0: Μια χαρά. Μα γι' αυτό σας έχουμε, νομίζω είστε ο ειδικός για να πούμε 2-3 πράγματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα όμως για τη Λάρισα. Αυτή ήταν η αφορμή του τηλεφωνήματός μας.
1: Αυτή την πονεμένη χρονιά δεν ήταν καλή χρονιά.
0: Δεν ήταν καλή. Την παρακολουθήσατε, αλήθεια?
1: Ναι, εντάξει, και τηλεόραση και σε αγώνες ήμουν στη Λάρισα.
0: Τώρα ζείτε στη Λάρισα?
1: Ορίστε.
0: Ζείτε στη Λάρισα?
1: Όχι, Αθήνα.
0: Αθήνα, μάλιστα. Ναι. Αλλά βρεθήκατε και αρκετές φορές. Χαλάνδρε, άψογα. Μάλιστα. Για πέστε μας λοιπόν, τι έγινε με τη Λάρισα φέτος, τι δεν πήγε καλά, εν πάση περιπτώσει?
1: Πιστεύω ότι ήμουν και εκεί το καλοκαίρι, Σκοτίνα, Πλαταμόνα κτλ. Και έτσι και ήμουν από κοντά κτλ. Έβλεπα. Σίγουρα, εντάξει, όταν ξεκινάς, έρχεσαι από Β' Εθνική σε μια Α' Εθνική και δεν οργανωθείς πολύ γρήγορα και καλά. Το καλά, εντάξει, δεν πάμε για το τέλειο. Ναι, λέμε καλά. Για να λες ότι ξέρεις τι, κάτι πρέπει να έχω, να δείξω μέσα στο γήπεδο, έχεις το χρόνο όλο να κάνεις μεταγραφές και αν δεν χτίσεις καλά, τότε τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα. Όπως το είδα εγώ, τώρα όταν μέσα σε μια χρονική χρονιά αλλάζεις σε 3-4 προπονητές, παίρνεις 40 παίχτες, που σου πω και παραπάνω, δεν ξέρω κιόλας.
0: Πάνω κάτω εκεί είναι πάντως. Ναι.
1: Κάπου εκεί. Εντάξει, δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα με αυτό. Δεν προλαβαίνεις. Που νομίζω και τα δύο αδέρφια, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος, ο Νταβέλης, πιστεύω και αυτοί προσπαθήσανε, τρέξανε, αγχώθηκαν. Και να πω και μια κουβέντα. Πρέπει, όταν ξεκινάς κάτι καινούριο, πρέπει να έχεις και τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα σου. Να σε βοηθάνε σε πολλά πράγματα. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, είναι 10. Και τα 10 πρέπει να τα βγάλεις εις πέρας. Όχι, ξέρεις τι, εντάξει, θα πάμε πριν την Κυριακή, χάσαμε την άλλη Κυριακή, θα κερδίσουμε κτλ. Θέλει πρόγραμμα, θέλει δουλειά, θέλει χίλια δυο πράγματα. Έτσι πιστεύω εγώ. Να σου πω τώρα, μια δεκαετία στη Λάρισα, 80-90, περάσανε 40 παίχτες. Μια δεκαετία. Ναι. Τότε γιατί παίζαμε οι ίδιοι σε μια ομάδα? Αυτό τώρα που κάνω, δεν μιλάω για τη Λάρισα, το γενικό, το γενικεύω λίγο. Αυτό που κάνουν, αυτό τι είναι, ποια χημεία, πότε να προλάβει ο άλλος να γνωρίσει το συμπαίκτη του,
0: σωστά,
1: πώς παίζει, τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο, πόσο εγώ μπορώ να τον βοηθήσω, να με βοηθήσει και εκείνος κτλ. Πώς παίζω εγώ, να μάθει και εκείνος ή το παίξιμπό του το αντίθετο εγώ. Δηλαδή είναι πράγματα που απαιτείται χρόνος. Εμείς πήγαμε στη Λάρισα, όταν πήγα εγώ μετά τον Απόλλωνα που είπες, Απόλλωνα και πήγα Λάρισα, Απόλλωνα Εθνικό. Και γίνουμε επαγγελματίες και παίζει την ομάδα. Β' Εθνική, τι βγάλαμε. Και 7 χρόνια Α' Εθνική. Ό,τι υπάρχει στο ποδόσφαιρο το πετύχαμε με τη Λάρισα. Εμείς τι ήμασταν, δεν ήμασταν παιχταράδες. Απλώς γίναμε φίλοι με τα παιδιά που ήταν 25 επαγγελματίες, 22 όταν πω τη Λάρισα.
0: Αυτό θα σας έλεγα τώρα, μου δίνει τη μεγάλη πάσα.
1: Όχι, ήμασταν κάτι ξεχωριστό. Ήμασταν φίλοι μεταξύ μας. Ήμασταν ώρες μαζί, 15 ώρες, 24 ώρες. Ήμασταν μαζί σε σπίτι ή για καφέ ή για φαγητό. Ήμασταν μαζί νύχτα μέρα. Τώρα εδώ που δεν έχω τίποτα με τους Έλληνες, εμείς τους φέρνουμε και καλά κάνουν τα παιδιά και έρχονται. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν έρχονται για 5 μήνες να παίξει, τι να δείξει αυτό το παιδί, που να είναι καλός παίκτης, αλλά τι να δείξει και τι να προσφέρει.
0: Και αυτό που είπατε μεγάλη σημασία έχει, να ξέρετε. Πόσοι παίχτες ήταν από την Λάρισα ή από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας?
1: Όχι, όλοι. Από την Καρδίτσα και τον Παπαδόπουλο με τον Μαλουμίδη, τον τερματοφύλακα, ναι. Από την Έδεσσα και από την Θεσσαλονίκη. Αυτά τα τρία παιδιά είχαμε. Και οι άλλοι ήταν από τον Όμπου Λάρισα.
0: Συγγνώμη, συγγνώμη.
1: Εγώ είμαι από Ελασσόνα, πιο πάνω από την Λάρισα. Και ήμασταν 7 επαγγελματίες από την επαρχία Ελασσόνας, Γκαλίτσιος, Μητσιμπόνας, Αλεξούλης, Κυριλίδης, Σαμαρά, εγώ και νομίζω ξεχνάω κάλλο ένα, 7 άτομα επαγγελματίες από την επαρχία, Ελασσόνας. Από την επαρχία Ελασσόνας έχουν να πάνε στη Λάρισα 40 χρόνια παίχτης, το καταλαβαίνετε.
0: Τρομερό.
1: Όχι τρομερό, ναι, γιατί όχι, όσο και να αλλάξαν τα πράγματα, το καλό ποιο είναι όμως, κάνε πόσο λένε ακαδημίες, γιατί όλοι έτσι δουλεύουν, και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δουλεύει έτσι, και ο ΠΑΟΚ δουλεύει έτσι, και η ΑΕΚ δεν νομίζω, και ο Παναθηναϊκός δουλεύει.
0: Έχει θέσει και η ΑΕΚ τις βάσεις για να δουλέψει έτσι, γιατί αυτό είναι το μέλλον, τέλος, δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό που πουλάνε κάθε χρόνο, είναι άσχημο.
0: Όχι, έχει γίνει πολύ μεγάλο λάθος, και όχι μόνο στη Λάρισα.
1: Παντού. Άρα, και σου λέω πάλι, που οι Νταβέλιδες βάλαν τα, οι κύριοι αυτοί, βάλαν λεφτά, προσπαθήσανε, αλλά δεν βγήκε όμως. Δεν βγήκε γιατί ήταν όλα πολύ γρήγορα και βιαστικά. Δεν γίνεται όμως αυτό. Θυμάμαι που με έλεγε ο καπετάνιος, μας έλεγε ο Γιώργος Βαρδινογέννης, να χτίζουμε σιγά σιγά κάθε χρόνο, να βάζουμε από ένα λιθαράκι. Από ένα λιθαράκι. Πού, στον Παναθηναϊκό τώρα, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, καλά, θα έρθουμε και στον Παναθηναϊκό, μιας και φυτεύσατε και εκεί πολλά χρόνια. Ναι. Και είστε και ιδιαίτερα αγαπητός εκεί.
1: Συναχωριέμαι με τη Λάρισα, ναι. Γιατί όπου πηγαίνω, μετά που σταμάτησα τον ποδόσφαιρο το 92, έχω κάνει τους πανεμάχους του Παναθηναϊκού πάνω από 400 παιχνίδια σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι,
1: όπου πηγαίναμε, ξέρω ότι πηγαίναμε τον Παναθηναϊκό και μου φωνάζαν. Η Λάρισα! Τι το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Βέβαια, είναι τρομερό.
1: Που εκεί έγινα γνωστός, εκεί ήταν τα πρώτα βήματά μου, εκεί ήταν τα πάντα.
0: Και με επιτυχίες ιδιαίτερες.
1: Πάρα πολύ πονάω.
0: Ευρωπαϊκές συμμετοχές εκεί με τη Λάρισα, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, γιατί ζήσαμε στιγμές που όταν πάω στη Λάρισα και με βλέπουν τώρα σήμερα που είναι κάποιος 60, 70, 80 χρονών και με βλέπουν και μου λένε Παναγία μου, σίδα πάλι από κοντά. Είμαι χαρούμενος. Το καταλαβαίνετε.
0: Αυτή είναι η αμοιβή σας.
1: Και τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια περάσαν 200 παίκτες από τη Λάρισα, από και παραπάνω. Και δεν θα θυμάται κανένας ποιος έπαιζε το 90, το 2000, το 2010, το 2000. Δεν θα θυμάται κανένας ποιος έπαιζε. Κανένας.
0: Δυστύχημα. Αυτό είναι το
1: δυστύχημα. Και δεν είναι μόνο στη Λάρισα, είναι γενικό το κακό. Είναι γενικό.
0: Πολλές ομάδες και πολλές ιστορικές που βολοδέρουν, επιτρέψτε μου την έκφραση.
1: Κρίμα όμως, γιατί έχει κόσμο η Λάρισα που αγαπάει αυτή την ομάδα. Ξέρεις, οι πιτσιρικάδες πάνε γενιά με γενιά. Ναι. Δηλαδή ο παππούς του, ο πατέρας τους μίλαγε για μας, για ποιο άλλους κτλ. Και αυτά τα παιδιά πάνε να δούνε αυτά που τους έλεγε ο παππούς, ο πατέρας τους.
0: Και απογοητεύονται. Και απογοητεύονται.
1: Και από εκεί που όταν με στη Λάρισα τώρα που δεν πας και καλά και έξω 8-10 χιλιάδες κόσμο, αυτό είναι άσχημο. Είναι άσχημο.
0: Όχι βέβαια, τι λέτε.
1: Που αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι, μπράβο τους και τους βγάζουν το καπέλο και τους προσκυνώ, αλήθεια σου λέω. Mm-hmm. Τους προσκυνώ που πάνε στο γήπεδο και βλέπουν αυτά που βλέπουν όσο...
0: Το θέμα τώρα είναι τι μελιγενέστε για τη Λάρισα. Καταρχάς, εμείς σαν σταθμός εδώ έχουμε μια αποκλειστικότητα ότι ο Θανάσιο Κασίδης, ο ιδιοκτήτης της ομώνυμης εκεί κρατομηχανίας που...
1: Το ξέρω.
0: Στη Λάρισα, ναι, το ξέρετε. Είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αχιλέα Ταβέλη.
1: Να σου πω κάτι.
0: Σχεδόν είναι κλεισμένο το deal, λένε.
1: Αν δεν δω.
0: Καλά, ναι, οπωσδήποτε. Ναι, σωστά.
1: Ας το έχουν δει τα ματάκια μας, πάρα πολλά.
0: Ακούγεται πάντως στη Λάρισα, έτσι. Ακούγεται έντονα. Ακούγεται έντονα στη Λάρισα, λέω, ε.
1: Ναι, όχι, έχει πολύ καιρό. Έχει πάνω από χρόνο. Και πέρυσι ακούγονταν. Και πέρυσι, ναι. Και πέρυσι. Εντάξει, σου είπα, αν δεν δεις, μην πιστεύεις τίποτα. Εντάξει, εγώ ότι άμα δεν δούμε, εντάξει, μακάρι. Μακάρι
0: να βρει τον δρόμο της Λάρισα, γιατί όπως είπατε έχει πολύ κόσμο, είναι ιστορική ομάδα, έχει βγάλει παιχταράδες.
1: Και διψάει για ποδόσφαιρο ο κόσμος.
0: Λοιπόν,
1: διψάει για ποδόσφαιρο. Διψάει. και να φανταστείς με άσχημα αποτελέσματα, ειδικά τώρα τα τελευταία.
0: Ναι,
1: και
0: όμως πήγαινε,
1: πήγαινε ο κόσμος στο γήπεδο. Προστά. Πήγαινε ο κόσμος στο γήπεδο. Μπράβο.
0: Προστήριζε. Αλλά το μυστικό είναι αυτό που λέγατε. Φως και βήμα στις ακαδημίες. Τέλος, αυτό είναι το.
1: Βέβαια. Τώρα, όχι μόνο στη Λάρισα, επειδή ξέρω λίγο περισσότερα. Να μην υπάρχει ένα παιδί να παίζει στην πρώτη ομάδα. Γιατί. Δεν ξέρω.
0: Απαράδεκτο.
1: Σας είπα κάτι. Πρέπει να είναι δίπλα στον πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο, στη διοίκηση, άνθρωποι που να γνωρίζουν πράγματα του ποδοσφαίρου. Διαφορετικά τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα.
0: Φέτος δεν ήταν κάποιος, έστω παλιό.
1: Κανένας.
0: Ήταν επιλογή των πρόεδρων, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι δικά του. Σίγουρα.
0: Λοιπόν,
1: σίγουρα.
0: Okay, εύχομαι να βρει Λάρισα τον δρόμο, γιατί χρειάζεται στον ελληνικό.
1: Πάνω απ' όλα και πιστεύω πάλι του δίνεται ευκαιρία στο πίτα εκεί πάλι να ξεκινήσουν από το μηδέν. Μην πάμε από την πρώτη χρονιά, ξέρεις, να κάνουμε τα πάντα ή να μην κάνουμε τίποτα. Θέλει σιγά-σιγά. Θέλει χρόνο. Δεν γίνονται διαφορετικά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Έτσι, να πας από τη μια μέρα στην άλλη να φτάσει στον ουρανό. Δεν φτάνει. Ναι. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι καλό, 2-3. Πάλι, αν δεν υπάρχουν βάσεις, καλά θεμέλια, οργανωμένο, πειθαρχημένο, δεν θα πας πουθενά πάλι. Δεν θα πάλι στη μέση της χρονιάς ή νωρίτερα ή αργότερα, κάπου θα πέσεις.
0: Ναι. Να πούμε δύο κουβέντες για τον Παναθηναϊκό που παίξατε για τρία χρόνια. Άλλο κομμάτι.
1: Άλλη στενοχώρια.
0: Είστε στήκες με τους βετεράνους, φαντάζομαι, ακούτε γκρίνια.
1: Εντάξει, σίγουρα. Τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Πάλι και εδώ τώρα, μέσα σε 4 χρόνια, περνάνε 80 παίχτες.
0: Ναι.
1: Γιατί? Γιατί αυτό τι είναι? Εμείς πώς παίζαμε 5 χρόνια ένας, 8 ο άλλος, 10 ο άλλος, και στον Παναθηναϊκό τα ίδια γινόταν. Πώς παίζαμε εμείς τότε? Ναι. Πώς παίζαμε και δεν έλεγε ο Βαρδινογιάννης, ο κάθε Βαρδινογιάννης, ναι, φύγες, δεν μου κάνεις. Δεν το έλεγε, ποτέ δεν το έλεγε.
0: Ναι. Δεν ξέρω, έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική εκεί στον Παναθηναϊκό, έχω την αίσθηση.
1: Εντάξει, τώρα όποιος προπονητής πρέπει να φέρει 10 παίκτες. Ναι. Να φέρει 10 παίκτες σε μια περίοδο μεταγραφική, ξέρω εγώ, και να πάρει 10 παίκτες. Και οι άλλοι που παίζανε, τι έτσι κάνει? Ας πει, μην τα παίξω.
0: Φεύγουν, ναι, λύνουν τα συμβόλαια. Ναι, αυτό τώρα έχει γίνει.
1: Έχουμε λεφτά, εντάξει, αφού υπάρχουν λεφτά.
0: Αυτό.
1: Πάλι καλά.
0: Αυτό. Φεύγει και ο Ράφα Μπενίτε, θα πω ότι έχετε μάθει, μαθαίνετε τώρα, δηλαδή, εντάξει, οκ.
1: Πειράματα. Φεύγει. Και θα πάρει και 5,5 εκατομμύρια. 6,
0: θα
1: ωραία,
0: πάρει, βέβαια, θα πάρει.
1: Και καλά κάνει.
0: Έχουν έρθει εδώ ήδη 2-3 δικηγόροι και τα συζητάνε οι πληροφορίες.
1: Και μέσα σε ένα μήνα θα πάει και σε άλλη ομάδα να πάρει για άλλα τόσα. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. και καλά κάνει. Όπως ο Μωρίνιο, φεύγει τώρα, πληρώνει
0: η
1: Ρεάλ την Μπενφίκα. Δίνει 3 εκατομμύρια, τον αγοράζει τώρα. Τον αγοράζει κιόλας, ναι.
0: Τι να πω, σημεία των καιρών, κύριε Πατσιαβούρα, σημεία των καιρών.
1: Τι να κάνουμε.
0: Αυτή την περίοδο λοιπόν, ασχολείστε καθόλου με το εκτός από τους βετεράνους και τα λοιπά, με τίποτα προπονητικά camps και τέτοια ή...
1: Όχι. Κάνα ταλέντο άμα καθίσεις. Έχω και τον εγγονό μου, τον έχω στην Κηφισιά επάνω K15.
0: Α, πολύ ωραία. Γίνεται δουλειά εκεί στην Κηφισιά, έχω μάθει, έτσι. Ναι, γίνεται καλή δουλίτσα.
1: Ναι, καλή δουλίτσα.
0: Είστε και κοντά από εκεί, γείτονας.
1: Και βλέπω και τους παλιούς εκεί πέρα, ήταν εκεί συμπαίχτες και τα λοιπά, οπότε τους βλέπω και αυτούς.
0: Έχετε καμιά πληροφόρηση, μήπως εκεί που ασχολείστε μετά τη Κηφισιά, μήπως πάει ο Λέτος στον Παναθηναϊκό?
1: Τώρα αυτό ακούγεται.
0: Ακούγεται.
1: Εντάξει, άκουσα και θα πάει και δίδυμο με τον Ρότσα. Ξέρω εγώ, μπορεί. Όλα σήμερα, όλα μπορεί να
0: συμβεί.
1: Αλλά κάπου να διάβαζα σήμερα ένα όνομα προπονητή.
0: Από την Δανία, που λέτε, τον Σκανδιναβό.
1: Ναι,
0: συζητιέται έντονα.
1: Αλλά
0: τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Αν δεν γίνει, μην πιστεύετε τίποτα.
0: Καλά, ναι, εντάξει, πάντα. Αυτό είναι.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου,
0: από τα παλιά τα χρόνια. Μάλιστα. Σίγουρα. Κύριε Πατσιαβούρα, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να τα ξαναπούμε πάλι.
0: Βεβαίως.
1: Εδώ είμαστε.
0: Τιμή μου και καμάρι μου. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο παλιός ποδοσφαιριστής της Λάρισας, του Παναθηναϊκού, του Άρη, της Αναγέννησης Κολυνδρού και της ΕΑΡ. Εκεί έκλεισε την καριέρα του στο Ρέθυμνο. Στην πατρίδα μου ο Νίκος ο Πατσιαβούρας, ο οποίος είπε πολύ ωραία ανθρώπινα ενδιαφέροντα πράγματα πάνω στο πλαίσιο της ποδοσφαιρικής λογικής που έχει χαθεί και στη Λάρισα, επιτρέψτε μου, και στον Παναθηναϊκό. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μιλάω με βετεράνους, πρώην ποδοσφαιριστές έτσι περασμένων δεκαετιών, διότι λένε πράγματα τα οποία αποφορτισμένοι πλέον από την έντονη επαγγελματική ζωή του ποδοσφαιριστή, λένε πράγματα ανθρώπινα, ωραία, και αυτά που πρέπει να γίνονται που δεν γίνονται.

0: Λοιπόν, ο Ιωάννης Παναγιώτης μας στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γεια σας, παιδιά, το κύπελο Δωδεκανήσου κατέκτησε πριν λίγο η ομάδα του Φίβου Κρεμαστής με 2-0 απέναντι στον Ευκλής Ορονής. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα του Φίβου Κρεμαστής, στον κυπελούχο πλέον Δωδεκανήσου. Φίβος Κρεμαστής, να είσαι καλά, Ιωάννη Παναγιώτη. Έχω πει ότι οι καλύτεροι ρεπόρτες είναι οι ακροατές μας, έτσι. Για πάμε και στο Παπαστράτιο, στον Νίκο τον Κατσάτσο. Νίκο.
1: Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα 6-10. Μόλις ολοκληρώθηκε το time out, όχι το time out, το διάλειμμα το οποίο είχαν οι δύο ομάδες καθώς είχε λήξει η τρίτη περίοδος. Και τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο οκτάλεπτο. Μια Μπαρσελονέτα η οποία είναι αρκετά εύστοχη, πάρα πολύ εύστοχη και σήμερα. Όπου εντάξει θέλει, άσχετα αν έχει κλειδώσει το Final Four, θέλει η ισπανική ομάδα να πάει με το απόλυτο, να κάνει το 6-6 και να πάει ως η απόλυτη πρωταγωνίστρια στο Final Four της Μάλτας. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάτι να χάσει, ανεξάρτητα από το αν αυτή τη στιγμή χάνει 6-10. Το θέμα είναι το δεν θα γίνει στον άλλο όμιλο, καθώς έχουμε ισοβαθμία ανάμεσα σε Φρόρεκο και Φερεντσβάρος. Οπότε πρέπει να έχουμε στο νου μας και αυτό το παιχνίδι, ώστε έτσι θα μάθουμε πιθανόν ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό της Βαλέτα. Θυμίζουμε, οι αγώνες γίνονται 11 με 13 Ιουνίου. Έχει κερδίσει το τελευταίο σπριντ ο Ολυμπιακός και έχουμε τον Άγγιαλ, ο οποίος πάει να βγάλει επίθεση και δίνει στον Ζάλανκι. Ζάλανκι ξανά στον Άγγιαλ. Ο Άγγιαλ έχει απέναντί του τον Γκομίλα. Άγγιαλ τώρα θα δώσει στον Δήμου. Δήμου μπροστά. Και θα κερδίσει τον Αναστασίου φάουλ. Στον Μπούρο ξανά ο Δήμου. Άγγιαλ στο Ζάλανκι. Ο Ούγκρος θα δώσει στον Δήμου. Ο Πούρος στο Δήμο ψάχνουν οπωσδήποτε να βρουν την λύση για να κάνουν το σούτ. Αγκιάλ στο Δήμο, το σούτ το Δήμο, αποκρούει όμως ο Άγκυρε. Πολύ ωραία απόκρουση από τον Ισπανό τερματοφύλακα. Και έχουμε επαναφορά κόρνερ από τα αριστερά, το οποίο θα το δώσει, θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Πούρος. Ο Πούρος θα δώσει στον Δήμο και ο Ζάλανκι κερδίζει το φάουλ. Δήμο θα δώσει το άξονα δεξιά, αλλά φραγκίσε στον Παπαναστασίου. Όσο Πούρος ήταν στη γνώμη και η μπάλα θα καταλήξει έξω. Έχουμε out, δεν θα μπορέσει να σκοράρει ο Βαγγελής Πούρος. Το 6-10 παραμένει 7 λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Ακούμε, εντάξει. Λαμβάνει.
0: Έλα Νικό, έλα, για πες μου.
1: Λαμβάνει, γιατί σε κάποια φάση δεν σε άκουσα και λέω μην έγινε καμιά βλακία, αλλά εντάξει, τέλος.
0: Όχι,
1: καλό,
0: όχι, ακούγεσαι καλά, απλώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε 10 δευτερόλεπτα.
1: Ωραία, Μπαρσελόνα μόνο ότι βγαίνει στην επίθεση και έχασε ευκαιρία. Ο Παναγιώτης Τζορτζάτος επαναφέρει την κατοχή. 6-10 αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Επιστρέφουμε σε σένα για το διάλειμμα.
0: Έγινε Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Πάσα λοιπόν από Κατσάτσο για διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Ιρήγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές
1: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9.43 Ιντερβέτεν Sports στο 34 Φράιμπουργκ Άστον Βίλα 0-0. Πάμε όμως κατευθείαν στον Νίκο τον Κατσάτσο. Πάμε, Παπαστράτιο.
1: Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα 8-11 την ώρα που γίνεται το λάθος από τους παίκτες της Μπαρσελονέτα με τον Παναγιώτη Τζορτζάτο την ώρα που υπήρξε μια μικροένταση ανάμεσα στον Κέρκο Ζάλανκι και τον Παλ Βικβάρη. Ωστόσο δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αξιοσημείωτο, καθώς έληξε πολύ γρήγορα αυτή η μικρή αψημασία και έχουμε νέα χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Αγκύρε

και τώρα την μπάλα την έχει στα χέρια του Κωνσταντίνος Γενιδουνιάς. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας, ο οποίος θα προσπαθήσει να βρει τον Γκέρκο. Ζάλανκι, ο Ούγκρος ψάχνει τη λύση και πάει να δώσει μπροστά και δίνει νέο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ο Πούρος τώρα δίνει στο Γενιδουνιά. Γενιδουνιά φαίνεται ευκαιρία να σουτάρει. Όσο θα δώσει τον Πούρο, Πούρος. Θα δώσει τον Ζάλανκι. Ζάλανκι τώρα τα δεξιά. Τον Πούρο, Πούρος πάει να κάνει προσπάθεια. Χάνει την μπάλα όμως θα κερδίσει το φάουλ και νέα κατοχή. Ζάλανκι. Ζάλανκι διατηρεί. Θα δώσει τον Γενιδουνιά. Γενιδουνιά σουτάρει, αποκρούει ακόμα μια φορά ο Αγκύρε που κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι ο τερματοφύλακας της εθνικής της Μπαρσελόνα και της εθνικής της Ισπανίας, κάνει ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση και φέτος. Και τώρα ο αρχηγός ο Μουνιάρη απέναντι στον Γιάννη Φουντούλη. Ο Φουντούλης θα δώσει ξανά φάουλ και

0: Αλλά εντάξει, η Μπαρσελόνα είχε ένα άλλο κίνητρο να κάνει το 6-6 στους ομίλους και το έχει δείξει ότι είναι αποφασισμένη ότι θέλει να το πετύχει αυτό σήμερα, να κάνει το 6-6 στους ομίλους του top 8. Και μάλιστα θα είναι η μοναδική έτσι ομάδα σε αυτή τη διαδικασία, καθώς Φερεντσβάρος και Προρέκο έχουν από μία ένταση μεταξύ τους αγώνες και ο Ολυμπιακός έχει ιτηθεί φέτος δύο φορές στην προημιτελική φάση, δύο ήττες από την Νόβι Μπέογκραντ και την Μπαρσελονέτα στην Ισπανία και την Νόβι Μπέογκραντ στην Σερβία. Τώρα ο Μουναρίς. Ο Μουναρίς θα δώσει από τα αριστερά, ξαναπάρει όμως την μπάλα. Μουναρίς. Θα δώσει ένα Τσερίκε, Τσερίκε. Θα αποκλούσει όμως τον Τορτάφο και έχουμε rebound και goal το οποίο δεν θα μετρήσει από τον Βελότο. Και έχουμε επαναφορά για τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει. Και όμως θα μετρήσει στην αρχή. Υπήρξαν κάποια σφυρίγματα κατά τη διάρκεια του γκολ, εν τέλει θα μετρήσει κανονικά και ο Βελότο κάνει το 8-12 για την Μπαρσελονέτα με την ισπανική ομάδα να φλερτάρει το 6-6, να το έχει στα αγκαλιά και... την ώρα που ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο που μπορεί.
1: Νίκο, πόσο θέλει ακόμα ο αγώνας για να λήξει?
0: 50 δευτερόλεπτα. 50 δευτερόλεπτα.
1: Θα είμαστε
0: στο τελευταίο λεπτό.
1: Ναι, ωραία. Θα μείνουμε στο Παπαστράτιο μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης. Ωραία.
0: Έχουμε τώρα τον Αγκιάλ να προσπαθήσει να βγάλει επίθεση, όπου θα κερδίσει φάουλ ο Δημήτρης Νικολαίδης και έχουμε time out για τον Ολυμπιακό. Ο Έλβις Φάτοβιτς θα το ζητήσει για να μπορέσει να δώσει τις οδηγίες στους παίκτες του για να μπορέσει να βγει σωστά η επίθεσή του. Όπως έχουμε αυτή τη στιγμή την συγκομιδή των βαθμών, όχι από την άποψη ποιότητας, ξαναλέω, από την άποψη της συγκομιδής βαθμών. Η πιο δυνατή ομάδα, η ομάδα δηλαδή με τους περισσότερους βαθμούς, είναι η Μπαρσελονέτα. Ισοβαθμούν στην... μετά ακολουθούν στην δεύτερη θέση, αν μπορεί κάποιος να πει δεύτερη θέση με τους περισσότερους βαθμούς σε αυτή την προημιτελική φάση. Η Φερεντσβάρος με την Προρέκο, όπου και οι δύο ομάδες επικρατούν στους αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής και όσο έχουν τα πράγματα η Φερεντσβάρος έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία. Οπότε πολύ απλά αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα αν δεν υπάρξει κλήρωση, αλλά πιθανόν να μην υπάρχει, βέβαια ποτέ μιλες ποτέ, γιατί τα βλέπουμε όλα στον αθλητισμό. Ο Ολυμπιακός κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίσει την back-to-back πρωταθλήτρια Ευρώπης τη σεζόν 23-24, 24-25 την Φερεντσβάρος. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι το έργο του θα είναι εύκολο. Τώρα έχει τελειώσει το time out και έχουμε τον Ζάλανκι στην επίθεση. Αποκρούει όμως για ακόμα μια φορά ο Αγκύρε, επαναφορά τον Ολυμπιακό, γενιδουνιάς. Και θα μειώσει. Θα μειώσει ο Ολυμπιακός με τον Δήμου. Ο Δήμου θα σκοράρει το δεύτερο του γκολ, το πρώτο του γκολ στην αναμέτρηση. Ο Δημήτρης Δήμου για να κάνει το 9-12. Ο Ολυμπιακός, όπου είναι ουσιαστικά σε συγκομιδή βαθμών, φαντάζει σε ποιότητα, ο πιο αδύναμος από τις ομάδες, καθώς έχει μέσα στιγμή μόλις 8 βαθμούς με τις δύο νίκες στο Παπαστράτο απέναντι σε Μπρέσια και Νόβι Μπέογκραντ, αλλά και την νίκη στην Ιταλία κόντρα στην Μπρέσια στα πέναλτι εκεί όπου...
1: Νίκο, να πούμε ότι μόλις ανοίγει το σκόρ Άστον Βίλα στο τελικό του Europa League. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα 0-1 στο 41. Θα σας πω σε λίγο το σκόρ.
0: Και την ώρα που ανοίγει το σκόρ Άστον Βίλα στο τελικό του Europa League, δεν θα εκδηλώσει επίθεση η Μπαρσελονέτα. Οι παίκτες χαιρετιούνται μεταξύ τους, κάθονται και τα λένε, καθώς δεν θα υπάρξει κάποια συνέχεια. Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα 9-12 τελικό αποτέλεσμα και έχουμε τη λήξη στους ομίλους. Η Μπαρσελόνα θα κάνει το 66, θα κάνει το απόλυτο, θα κάνει το... θα μαζέψει τους 18 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση με 8 βαθμούς περνάει στο Final Four και όπως έχουν τα πράγματα, η πιθανότερη αντίπαλος

των Πειραιωτών είναι η Φερεντσβάρος. Πάμε να πούμε λίγο τα στατιστικά της αναμέτρησης. Πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Ολυμπιακού είναι ο Τίνος Γεννηδουνιάς, ο οποίος έχει σκοράρει 3 φορές. 2 γκολ έχει σκοράρει ο Γκερκοζάλαν και από ένα έχουν σκοράρει ο Δημήτρης Δήμου, ο Γιάννης Αλαφραγκής, ο Δημήτρης Νικολαίδης και ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Ενώ για την Μπαρσελονέτα, πρώτο σκόρερ και μεγάλο πρόβλημα ήταν ο Αλεξάνδρο Βελόκο, ο Όσκαρ Ετσενίκε. Σκόραρε 2 φορές μαζί με τους Ταχούλ και Βιέλ και από ένα γκολ έχουν σημειώσει ο Μουναρί, ο Μπούστος και ο Μπικ Βάρη. Τώρα αυτή ήταν και η τελευταία αναμέτρηση επί ελληνικού εδάφους για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, γενικά για τις ελληνικές ομάδες. Ήταν η τελευταία

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπαρσελονέτα. Έχασε στο Παπαστράτιο. Βέβαια, το ζητούμενο το έχει πετύχει. Την πρόκρισή του στο Final Four της Μάλτας. Τόσο η ανδρική ομάδα, όσο και η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, φοβερό γκολ από τον Γιούρι Τίλεμανς στο 41. Η Άστον Βίλα προηγείται της Φράιμπουργκ. Ο Μόργαν Ρότζερς έδωσε στον Γιούρι Τίλεμανς, ο οποίος βρέθηκε αμαρκάριστος σχεδόν μέσα από την περιοχή. Έστειλε ένα ωραίο ευθύβολο σουτ στην αριστερή πλευρά της εστίας και έκανε το 0-1 ή 1-0 αν προτιμάτε. Εγώ το πάω με βάση το πρωτόκολλο. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα 0-1.

Λοιπόν, να θυμίσω τα αποτελέσματα. Πρώτον, για το πόλο. Μιλάω Ολυμπιακός Μπαρσελονέτα 9-12 στον όμιλο του. Ένα επίσης αδιάφορο παιχνίδι, αφού και οι δύο ομάδες έχουν αποκλειστεί, δεν θα πάνε στην Μάλτα. Απλώς για την ιστορία, στο έκτο λεπτό της τέταρτης περίοδου, Νόβι Βελιγραδίου, Μπρέσκια 15-16. Στον άλλο όμιλο έχουμε τελικά Προορέκο Ανόβερο 19-9 και Φερεντσβάρωση Μλάντος 16-10 τελικά. Από τον δεύτερο όμιλο, από τον όμιλο του Ολυμπιακού, όσοι είναι γνωστόν, οι δύο αντίπαλοι που βρέθηκαν σήμερα στο Παπαστράτη έχουν περάσει το Final Four της Μάλτας, η Μπαρσελονέτα και ο Ολυμπιακός. Από τον άλλο όμιλο, Προορέκο και Φερεντσβάρος είναι οι δύο ομάδες που θα βρεθούν στην Μάλτα.

Να μείνουμε στο πόλο. Για τις θέσεις 5-8 σήμερα είχαμε δύο αγώνες για την Α1 κατηγορία ανδρών. Ιδραϊκός ΠΑΟΚ 15-8, γυμναστικός σύλλογος Περιστερίου Πανιώνιος 11-20.

για τον αγώνα του Περιστερίου με τον Πανιόνιο η σειρά έγινε 2-0 υπέρ του Πανιονίου, ενώ ο Ιδραϊκός ισοφάρισε πλέον τη σειρά μετά την νίκη επί του ΠΑΟΚ σε 1-1. Σφυροκοπά πραγματικά η Άστον Βίλα να πετύχει και δεύτερο γκολ πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Εμφανώς καλύτερη. Και 2-0 με ένα τρομερό γκολ. 2-0. Ο Εμιλιάνο Μπουεντία είναι ο σκόρερ του δεύτερου γκολ. Έστειλε την μπάλα με ένα πολύ πολύ πολύ ωραίο σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, στο απέναντι γάμα. Ένα απίστευτης ομορφιάς γκολ.

Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Φράιμπουργκ Άστον Βίλα 0-2 με δύο πραγματικά πολύ πολύ όμορφα γκολ. Το πρώτο από τον Τίλεμανς στο 41ο λεπτό, το δεύτερο από τον Μπουέν.

Όπως καταλαβαίνετε, γίνεται τρελό πάρτι στις εξέδρες του Μπεσίκτας Πάρκ στην Κωνσταντινούπολη. Οι οπαδοί της Άστον Βίλα, οι οπαδοί της ομάδας από το Μπέρμιγχαμ έχουν στήσει ένα τρελό χορό.

57% κατοχή μπάλας για την Aston Villa, 43% για την Freiburg. Εμφανώς καλύτερη, ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, η ομάδα από την Αγγλία. Ένα αποτέλεσμα που ευνοεί τον Ολυμπιακό, εφόσον κατακτήσει η Aston Villa το Europa League, το οποίο έχει βάλει τις βάσεις ήδη από το πρώτο ημίχρονο, και βεβαίως μείνει στην πρώτη τετράδα του αγγλικού πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει έναν γύρο, από το δεύτερο προγραμματικό θα πάει στον τρίτο αυτομάτως.

Σιγά σιγά οι ομάδες για το Final Four έρχονται στην Αθήνα. Ήδη η Βαλένθια ήρθε. Έχουμε φωτογραφίες από την άφιξη της Βαλένθιας στο ξενοδοχείο. Στο πρώην Hilton θα μείνουν οι ομάδες για το Final Four. Τώρα θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα. Πάντως είναι το πρώην Hilton εκεί στην Μιχαλακοπούλου. Λοιπόν, έχει βγει το πρόγραμμα των τελικών της Handball Premier μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Ήδη η σειρά είναι στο 1-1, να σας θυμίσω. Συγγνώμη, τρίτος τελικός τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα στις 25 του Μάη. Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7. Ο τέταρτος τελικός την 5η 28 Μαΐου. ΑΕΚ Ολυμπιακός επίσης στις 7, εάν τελικά χρειαστεί πέμπτος τελικός, έχει προγραμματιστεί για την 3η 2 Ιουνίου. Χωρίς προγραμματισμό ώρα έναρξης. Άρα έχουμε Δευτέρα, Πέμπτη και αν χρειαστεί την Τρίτη ο πέμπτος αγώνας.

Ενδιαφέρον. Όπως βλέπετε τα παρακολουθούμε όλα. Πόλο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Σε λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Γκαλίδη να του ζητήσουμε κάποιο εισιτήριο για το Final Four. Πλάκα κάνω έτσι. Έχουμε αφιέρωμα για την... Είχαμε μάλλον αφιέρωμα για την γενοκτονία των ποντίων. Είχαμε Νίκο Πατσιαβούρα, τον παλιό διεθνή άσο της Λάρισσας και του Παναθηναϊκού, που μας μίλησε για Παναθηναϊκό και Λάρισσα ιδιαίτερα. Για σας και για μας εδώ στον 943 Intervet & Sports.

Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σε ένα διαφημιστικό μικρό break και αμέσως μετά με την τελευταία ώρα, Γιώργο Κουγκαλίδη, για μπάσκετ, για Final Four, για Παναθηναϊκό, Μεταμάν και τα λοιπά. Κυοφορείται λύση συνεργασίας από αύριο και Μάνος Σταραμόπουλο με την καθιερωμένη βόλτα στον διεθνή χώρο και βεβαίως με την εξέλιξη του τελικού του Europa League μεταξύ της Freiburg και της Aston Villa. Η Aston Villa προηγείται στο ημίχρονο 2-0.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική και στην ΑΕΛ και στον Παναθηναϊκό, τόνισε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και του Παναθηναϊκού Νίκος Πατσιαβούρας στην εκπομπή Ολική Ανατροπή και στο Δημήτρη Στρατάκη. Την αναδιάρθρωση της Super League ζητούν 5 ΠΑΕ και έτσι αύριο θα υπάρξει ειδοποίηση για έκτακτο ΔΣ τις επόμενες ημέρες ώστε να συζητηθεί το θέμα στη Λίγκα. Ο Θανάσης Κασίδης, ιδιοκτήτης ομώνυμης κρεατοβιομηχανίας που εδρεύει στη Λάρισα, φαίνεται να είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλέα Νταβέλη. Σε πολύ

Προχωρημένο στάδιο είναι οι συζητήσεις. Μετράει ώρες ο Εργκίνο Ταμάν στον Παναθηναϊκό. Οι λιμένοι είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια. Δείπνο στον προπονητή του Τριφυλιού θα παραθέσει αύριο το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στις 28 και 30 Μαΐου θα διεξαχθούν οι τελικοί της Basket League ανάμεσα Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Στις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος.

0: Το απολαμβάνω πολύ στον ΠΑΟΚ. Με θέλουν πολύ ο προπονητής και ο κόσμος. Τόνισε μέσα του Μεξικού ο αμυντικός του δικεφάλου του Βορρά, Χόρχε Σάντσες. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Σε αναζήτηση θερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλος Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Φράιμπουργκ και Αστον Βίλα διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον τελικό του Europa League. Το σκορ είναι 2-0 στο ημίχρονο υπέρ της αγγλικής ομάδας. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία σε 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Τρεις μέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της Γαλανόλευκης, τον Ιούνιο κοντρά στη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός στήθηκε από την Μπαρσελονέτα 9-12 στον Πειραιά, έχοντας ήδη εξασφαλίσει μια θέση στο Final Four του LEN Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Προρέκο. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς στήθηκε 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 παγκόσμιας κατάταξης, και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Δερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Σταρατάκη.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: είναι Ολυμπιακός Προρέκο και Φερετσβάρος Μπαρτσελονέτα. Πολύ πιθανόν λοιπόν Ολυμπιακός, ευχή μας να βρεθεί με την Μπαρτσελονέτα στον τελικό. Λοιπόν, τα αφήνουμε όλα στην άκρη, περνάμε στο μπάσκετ, διότι έχει στήρια ο Γιώργος Γκαλίδης, ο οποίος θα τα μοιράσει απόψε. Καλό,
1: Πολύ καλό, εξαιρετικό.
0: Αλήθεια τώρα, θέλει ένας φίλος μου ρε φίλε, τι δεν θα κάνουμε τίποτα. Ένας φίλος μου.
1: Ιστήρια πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά, Πού, για το θέατρο, όχι για το φαγητό.
1: Όχι, εγώ έχω τα πολύ ακριβά.
0: Τα πολύ ακριβά.
1: Τα καλά ιστήρια, τα φτηνά ιστήρια αυτά που μπορεί να πάρει ο πολύς ο κόσμος, τα έχει ο Χελάκης, όπως είπα εδώ καιρό.
0: Α, ο Χελάκης τα έχει, έτσι, γι' αυτό.
1: Οπότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του και να είμαστε μια χαρούλα.
0: Καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει, έτσι. Αν το πάρει στα σοβαρά ο κόσμος. Τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι εξαιρετικά, εσύ πώς είσαι? Μετράμε αντίστροφα.
0: Μετράμε αντίστροφα, ναι, όντως.
1: Στην ουσία ξεκινήσαμε, πήραμε τις διαπιστεύσεις.
0: Μα τις πήρατε σήμερα,
1: Στήθηκε το Accreditation Center για τους δημοσιογράφους. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι ξέρεις, στο ΆΚΑ, αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, είναι στη διοίκηση, αυτοί που είναι στις πόρτες, αυτοί που, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο δουλεύουν, είμαι στα όρια της τρέλας.
0: Ναι, γιατί, αντιλαμβάνομαι.
1: Γιατί σαν να μην φτάνει το κομμάτι του Final Four, που από μόνο του είναι πολύ σημαντικό και, αν θέλεις, και μια μεγάλη πρόκληση. Βάλε ότι έχουμε και τους Iron Maiden το Σάββατο.
0: Α, μάλιστα, έχουμε και αυτό τώρα.
1: Ναι, σήμερα δηλαδή ήταν όλοι οι security που κάνανε, γιατί υπήρχαν κάποιες πρόβες. Έχει στήθει μια φοβερή σκηνή στο ένα πέταλο του ποδοσφαιρικού ΆΚΑ. Το χορτάρι έχει σκεπαστεί, είναι όλα έτοιμα για το Σάββατο, έχει τη συναυλία των Iron Maiden.
0: Έχει
1: σκληρό ροκ αυτή τη τρίμερο.
0: Έχει σκληρό ροκ, όπως το λες. Το θέμα είναι.
1: Στο παρκέ και στο χορτάρι.
0: Ναι, και στο παρκέ και στο χορτάρι. Το θέμα είναι να μην έχουμε άλλα σκληρά. Γενικότερα.
1: Να τα βάλουμε και αυτά στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, αύριο θα υπάρχει. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία. Ήδη έχουν απαγορευτεί συγκεντρώσεις, μοτοπορίες και τέτοια πράγματα. 5.000 αστυνομικοί θα είναι. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας παντού, κυρίως στο πρώην Hilton, The Elysian πλέον, που θα καταλύσουν.
0: Μάλιστα. Το είπα πριν και δεν θυμόμουν το όνομα, να σου πω την αλήθεια. Elysian λοιπόν.
1: Ναι. Εκεί είναι οι αποστολές ήδη. Γιατί ήρθε η Ρεάλ, ήρθε η Φενέρ, ήρθε η Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός πήγε από το ΣΕΦ, εντάξει. Κοντά ήταν. Ναι. Οι δημοσιογράφοι, όσοι έχουν επιλέξει το ξενοδοχείο της διοργάνωσης, αυτό που τους πρότεινε η διοργάνωση, βρίσκονται σε μια νοητή ευθεία, λίγο μετά τη Βουλιαγμένες, είναι το B4B.

0: είμαστε εκεί για να μεταφέρουμε τον παλμό.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη επίσημη εκδήλωση.
1: Εισαγωγή θα... λοιπόν, εισαγωγή.
0: Εισαγωγή, μπράβο, γιατί το ότι ας πούμε παίρνουμε διαπιστεύσεις δημοσιογράφων, νομίζω δεν ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, έτσι. Τώρα, το βράδυ έχουμε το welcome dinner, το οποίο θα γίνει στο Ίδρυμα Νιά, στο... Ναι, στο Νιάρχος.
1: Στο Νιάρχος, ναι.
0: Στο Δέλτα.
1: Στο, ναι, στο πρώην... στο πρώην, πώς το λένε, Τραχαντάλογα, εμπασχολητός κόλλησα εδώ και τα.
0: Α, στον παλιό υπόδρομο, ναι.
1: Παλιό υπόδρομο, ναι. Το γνωστό, Νιάρχος, ναι.
0: Πού το θυμήθηκες αυτό?
1: Έλα μου, ντε, πώς μου ήρθε τώρα.
0: Το Δέλτα είναι το μοναδικό ρεστοράν με δύο σκούφους. Και αυτό έχει επιλεχθεί για να καλύψει τους VVIP. Θα είναι, δεν θα είναι ο πρωθυπουργός τελικά.
1: Α, δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι ο πρωθυπουργός, αλλά θα είναι... καμιά εξενταριά άτομα προσκεκλημένη της Ευρωλίγκας μαζί με προφανώς τον Μποντιρόγκα, τους Δικούτες, τον Τζους Μπένο, αλλά και αρκετούς legend του παρελθόντος. Θα υπάρχει μια μεικτή ζώνη για να καλύψουν οι δημοσιογράφοι τις αφίξεις, κάποιες δηλώσεις, κάποια μικρά πλάνα από το δείπνο, και μετά θα αποχωρήσουν οι κάμερες για να φάνει οι άνθρωποι με την ισχύ τους. Υπάρχουν κάποιοι χαιρετισμοί, φαντάζομαι, του Μποντιρόγκα, με σιγουριά του Νίκου Χαρδαλιά, του Περιφερειάρχη.
1: Αυτό για να καταλάβω, Γιώργο, ποιος το διοργανώνει, η κυβέρνηση, της, η ελληνική κυβέρνηση, το Welcome Dinner?
0: Ναι, κοίταξε, η Οργανωτική Επιτροπή σε συνδυασμό με την Περιφέρεια Αττικής. Νομίζω ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι ο διοργανωτής.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί είναι συνδιοργανωτής και του Final Four η Περιφέρεια, έτσι, ναι, ναι.
0: Βέβαια. Μάλιστα. Θα υπάρχει και ένα εντυπωσιακό drone show κατά τη διάρκεια του φαγητού. Και βεβαίως στο μεσοδιάστημα από, από τη συνέντευξη τύπου μέχρι την... μάλλον παράλληλα ενδεχομένως και με, την, και με το welcome dinner θα γίνουν, τελευταίες προπονήσεις, ξεμουδιάσματα των ομάδων, όπου όπως συμβαίνει πάντα θα υπάρχει ένα μικρό διάστημα όπου οι δημοσιογράφοι θα μπορούν να πάρουν μίνι συνέντευξη, να καταγράψουν ότι θα τους αφήσουν να καταγράψουν. Και πλέον πάμε στην Παρασκευή για τους αγώνες. Ενδιάμεσα και ταυτόχρονα θα λειτουργεί η Σανέλ Αρινά, όπου εκεί θα υπάρχει το Next Gen, οι πιτσιρικάδες, οι οποίοι θα δώσουν τους δικούς τους αγώνες, και οι δύο ομάδες που θα φτάσουν στον τελικό θα παίξουν στο T-Center αντί για τον...
1: το μικρό τελικό.
0: Απολύτως άχρηστο μικρό τελικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε αυτούς τους πιτσιρικάδες θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κάποια ταλέντα που κατά πώς φαίνεται θα είναι σε πολύ ψηλή θέση στα draft. Έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα έρθουν καμιά δεκαριά, ίσως και παραπάνω, σκάουτερ από το NBA. Θα υπάρχουν σκάουτερ από όλη την Ευρώπη, και παράλληλα βέβαια θα υπάρχουν και αρκετοί προπονητές και άνθρωποι από του μπάσκετ που θέλουν να δουν τις επόμενες γενιές.
1: Μάλιστα. Είναι ομάδες οι οποίες κατεβάζουν τις K19, τέλος πάντων, ποδοσφαιρικά να μιλήσουμε, ή είναι κάτι άλλο?
0: K18.
1: K18, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ποιες ομάδες, ξέρουμε?
0: K18.
1: Next... Ναι, α, έτσι.
0: Ναι. Επίσης, ταυτόχρονα, στο κέντρο της Αθήνας, στο Ζάπιο, το οποίο από το πρωί δουλεύουν, όπως το λέγει ο Κωνσταντάρας, δουλεύουν οι αντλίες ντουμπου ντουμπου ντουμπου ντουμπου. Έχει γίνει ένα εργοτάξιο το Ζάπιο, όπου στήθηκαν οι fan zone λεγόμενοι, με περίπτερα, τα οποία είναι ένα της Οργανωτικής Επιτροπής και της Περιφέρειας, είναι τα περίπτερα των χορηγών, είναι βεβαίως της Ευρωλίγκας, είναι γηπεδάκια που θα φιλοξενήσουν αγώνες συμπερίληψης, μπάσκετ με αμαξίδιο, κοφών, βετεράνων.
1: Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Εξαιρετικές.
0: Δεν περισσεύει κανείς, και αυτό το μήνυμα της συμπερίληψης είναι σημαντικό, ότι είμαστε όλοι μαζί. Παράλληλα, τα παλιά ρούχα, αντικείμενα θα πάνε για ανακύκλωση σε ένα μήνυμα, έτσι, οικολογικής προσέγγισης, γιατί είναι πολύπλευρα τα μηνύματα που θέλει να περάσει η Οργανωτική Επιτροπή και η Περιφέρεια, η ελληνική κυβέρνηση, έτσι, σε μια απόλυτη ευθυγράμμιση. Το μεγάλο στοίχημα, πέρα από το αγωνιστικό, το μεγάλο στοίχημα για τους υπόλοιπους είναι να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να διοργανώσει παγκοσμία

0: εμβέλειας αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο αθλητικά, θα σου έλεγα. Και είμαι βέβαιος ότι δεν θα έχουμε θέματα, θα πάρουμε υψηλό βαθμό, παρότι θέλω να σου πω ότι η Ευρωλίγκα δεν είναι απολύτως συνεργάσιμη, θα έλεγα το ακριβώς αντίθετο.
1: Ναι, από πού απορρέει αυτό τώρα?
0: Κοίταξε, επειδή μετέχω τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Έχεις ήδη ανάποψη, ναι.
0: Έχουν ήδη ανάποψη. Θέλω να σου πω ότι πολλές φορές κινούνται αυθαίρετα, χωρίς κατά ανάγκη να αντιλαμβάνονται ότι αν μη τι άλλο, ακόμα και αν δεν έχουμε, ρε παιδί μου, την εμπειρία, γιατί προφανώς η ομάδα που στείνει κάθε χρόνο το Final Four έχει μια μανιά, να έχει ένα μπούσλα και κινείται βάσει αυτού. Όμως, ναι, όταν πηγαίνεις στις κατατόπους οργανωτικές επιτροπές, πρέπει να ακούσεις λίγο και το χωροταξικό του αποτύπωμα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, αντιλαμβάνονται διαφορετικά το χώρο από σένα. Είναι άλλο να πας δύο φορές, τρεις, πέντε σε μια χώρα, και άλλο να ζεις αυτή τη χώρα, έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, το Accreditation Center δούλεψε σήμερα από τις 5 μέχρι τις 8.
1: Ναι.
0: Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργηθεί έτσι μια μικρή ουρά.
1: Έτσι, ναι.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, ας πούμε.
1: Για ποιο λόγο να είναι 5 με 8, ας πούμε. Ναι. Για ποιο λόγο να είναι μόνο 5 με 8.
0: Ναι, 5 με 8 καταρχήν οι περισσότεροι δημοσιογράφοι είναι στην ΕΧΜΕ.
1: Ναι, σωστά.
0: Δουλεύουν είτε στα site, είτε στα ραδιόφωνο, είτε οπουδήποτε.
1: Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Αν με εθελοντές δουλεύεις, άρα δεν έχεις να πληρώσεις μόνο κάμερα.
1: Ναι.
0: Να μην το ξεκινήσεις από τις 10 ώρα το πρωί. Έτσι ώστε και να μοιραστεί ο κόσμος και να πάει μεγαλύτερος όγκος δημοσιογράφων να πάρει τις διαπιστεύσεις Δετάρτη, για να μην υπάρχει συνωστισμός στις επόμενες ημέρες. Και κυρίως, υπολόγισε ότι η αυριανή συνέντευξη στις 12 προϋποθέτει να έχεις διαπίστευση για να μπεις μέσα.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Άρα αν κάποιος δεν προλάβει στο διάστημα 5 με 8, που, αν για παράδειγμα κάποιος δουλεύει, σου λέω ένα παράδειγμα, έτσι στο Μέγκα που είναι στην αρχή της Συγκρού, για να φτάσει στο ΟΑΚΑ θέλει 40 λεπτά μήνυμα.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Καλά, συγγνώμη, δηλαδή το τρίωρο, το ωράριο λειτουργίας το καθορίζει η EuroLeague, η Οργανωτική Επιτροπή της EuroLeague.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Όχι η Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και λέω το εξής τώρα, ότι αν κάποιος λοιπόν δεν προλάβαινε σε αυτό το τρίωρο, που είναι πολύ λογικό.
1: Γιώργο, παρένθεση, 3-0 η Άστον Βίλα την Φράιμπουργκ στον τελικό της του Europa League. Η Άστον Βίλα νομίζω ότι πλέον είναι η κάτοχος του φετινού Europa League.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, το ολοκληρώνω λοιπόν. Κάποιος που δεν μπορούσε να πάει στις 3 σε αυτό το τρίωρο, θα υποχρεωθεί να πάει αύριο το πρωί αν θέλει να βρεθεί συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι, γιατί δεν το κάνεις όλη μέρα για να αποφύγεις όλο αυτό? Και δευτερευόντως, αφού το ξενοδοχείο των δημοσιογράφων είναι πολύ κοντά, σχεδόν με τα πόδια πας στη στέγη που θα γίνει συνέντευξη τύπου, γιατί δεν έλεγες ότι την Τετάρτη και την Πέμπτη θα λειτουργήσει το Accreditation Center στο ξενοδοχείο των δημοσιογράφων?
1: Ναι,
0: για άλλο
1: πολύ
0: μια,
1: πιο εύκολο. Σωστά, πολύ πιο εύκολο. Και, πολύ
0: και την Παρασκευή, όσοι δεν, να πήγαινε, γιατί είναι πολύ πιο λογικό να πεις ότι κάποιος πάει στις 11 στο ξενοδοχείο και μισή ώρα να χρειαστεί μετά πάει στην συνέντευξη, παρά να πρέπει να πάει στο ΟΑΚΑ για να κατέβει στη Σύγκρου. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα παράδειγμα.
1: Ναι, κατάλαβα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολλά τέτοια μαζεύονται και δημιουργείται έτσι μια.
0: Πολλά μικρά κάνουν ένα μεγάλο. Ναι. Αυτά σε ό,τι αφορά τώρα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι για τη Fan Zone και να το κλείσουμε εκεί. Η Fan Zone λειτουργεί από αύριο μέχρι και την Κυριακή.
0: Βέβαια.
1: Και είναι, φαντάζομαι, ελεύθερη είσοδος στο Ζάπιο, έτσι, για τον κόσμο.
0: Ναι, σχεδόν ελεύθερη.
1: Α.
0: Με την έννοια πια, ναι, ελεύθερη είναι, δεν υπάρχει το παραμικρό κόστος.
1: Mm.
0: Αλλά όποιος μπει, θα μπει φορώντας ένα βραχιολάκι.
1: Α.
0: Σε μια προσπάθεια της αστυνομίας,
1: ναι,
0: να ελέγξει και να μην είναι πάνω από 1500 άτομα μέσα στο χώρο. Τώρα βεβαίως αυτό,
1: ναι,
0: είναι λίγο να είχαμε να λέγαμε μεταξύ μας, μεταξά,
1: ναι,
0: γιατί παίρνοντας εσύ το βραχιολάκι δεν σε καταγράφει κάποιο μηχάνημα ώστε να δούμε αν ο αριθμός είναι στα 1500,
1: ναι, αφενός. Ναι, ναι.
0: Και αφετέρου, όταν θα πάρεις το βραχιολάκι, πόση ώρα θα κάτσει μέσα? Μπορεί να κάτσει 5-10 λεπτά και να φύγεις.
1: Ναι.
0: Μετά πρέπει να δοθούν άλλα βραχιολάκια. Έτσι, δεν τα παίρνει κανείς από το πρωί στο βράδυ.
1: Ναι.
0: Αυτό το παίρνεις και φεύγεις. Προφανώς είναι και αναμνηστικό.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάποιο βαθμό. Τέλος πάντων, θα υπάρχει μια προσπάθεια να μην γίνει ο κακός χαμός. Κυρίως για λόγους ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Έτσι, για αποφυγή συνωστισμού και τα.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι ελεύθερη είσοδος, δεν θέλω να κινδυνολογήσω για κανένα λόγο. Έτσι, ναι. Το τελευταίο που θα έκανα. Είμαι ελεύθερη είσοδος. Απλά θα φορέσετε ένα βρακελάκι και θα κάνετε λίγο υπομονή για να υπάρχει μια διαδικασία εισόδου.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε με τα οργανωτικά του Final Four και τα τριγύρω, για να πάμε στον Ολυμπιακό αλλά και στον Παναθηναϊκό. Μάλλον θα σε δεσμεύσω και λίγο και μετά το break. Έχουμε βέβαια χρόνο ακόμα, αν έχεις και εσύ διάθεση και χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Να σου διαβάσω ένα μήνυμα από το φίλο μας του Θανάση. Λέει ότι θέλω να μας πει ο κύριος Γκαλίδης για αυτό που πάνε στην Νόβα. Τώρα, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ότι αν ο Ολυμπιακός πάει στον τελικό, θα κάνουν ντου οι πράσινοι οπαδοί. Τώρα, νομίζω είναι και λίγο γελιότητες αυτές. Και επίσης ότι αρκετοί security θα είναι εντυμένοι στα πράσινα. Αυτό ανέφεραν στην Νόβα. Ναι. Είναι θλιβερό αν γίνει κάτι τέτοιο. Καλά, εννοείται.
0: Καταρχήν αποκλείεται να ανέφεραν κάτι τέτοιο στην Νόβα.
1: Δεν ξέρω, και εμένα μου φαίνεται πολύ πολύ περίεργο.
0: Κατά δεύτερον, και εγώ λέω λοιπόν ότι έχουν έρθει νεφελίμ και εξωγήινοι και θα κατέβει και ο Μπάτμαν με το σήμα από πάνω. Τώρα αυτά είναι σαν χλαμάρες. Ναι. Μην πάμε. Δεν χρειάζεται καν να το συζητήσω. Είναι απλά σαν χλαμάρες. Και χωρίς να έχω ακούσει και να έχω δει, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να έχουν πει τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, μου φαίνεται πολύ εξωπραγματικό τώρα να έχει υποθεί κάτι τέτοιο από επαγγελματίες δημοσιογράφους και δει τη Νόβα που θα καλύψουν και να λένε ότι κακός η security, γιατί κάτι τέτοιο αντιλαμβάνω από το φίλο εδώ που στέλνει, ότι κακός η security είναι εντυμένη στα πράσινα. Εντάξει, κάπου πρέπει να είναι εντυμένοι οι άνθρωποι. Πώς να είναι εντυμένοι δηλαδή.
0: Θα τους βάλουμε πορτοκαλί με κίτρινα ελεφαντάκια.
1: Είναι θλιβερό, λέει, αν γίνει κάτι. Εννοείται ότι είναι θλιβερό. Δεν θα γίνει τίποτα. Το υπογράφω εγώ, φίλε Θανάση. Άστο τώρα, αυτά τώρα είναι σαν γλαμάρες.
0: Να είμαστε σοβαροί.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Ξέρεις, τώρα.
0: Όταν μπροστά μας έχουμε μια γιορτή.
1: Ναι, ναι, τώρα να
0: σκαλίζουμε.
1: Έτσι, ναι, τώρα.
0: Δείχνουν πόσο κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν τα αυτονόητα και τα ουσιαστικά και τα σημαντικά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τώρα. Πες μου πού θες να πάμε.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε στον Ολυμπιακό.
0: Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό?
1: Στον Ολυμπιακό. Έμεινα χθες στην εκπομπή του Βασίλη του Γερασίμου εδώ και είπα ότι οδεύει το πράγμα να δικαιωθεί απολύτως ο Γιώργος Κουγκαλίδης που είχε προβλέψει εξ αρχής Ολυμπιακός Ρεάλ τελικό. Ευχή όλων μας. Βεβαίως είχες προβλέψει κάτι άλλο, δεν θέλω να το πω. Μετά βέβαια λιγάκι το...
0: Ότι θα κερδίσει
1: Ρεάλ. Αλλά μετά είχες πει ότι από ό,τι βλέπω και ο Ολυμπιακός είναι πιο δυνατός. Όχι,
0: δεν το άλλαξα ποτέ αυτό.
1: Ποτέ δεν το άλλαξες. Προσπαθώ λίγο να το σώσω, ρε Γιώργο. Ναι, δεν, ναι. Τίποτα.
0: Εύχομαι να διαψευστώ.
1: Καλά, ναι,
0: όλα μας. Η Ρεάλ έρχεται καραβοτσακισμένη. Χωρίς δύο σέντερ από τους τρεις που διαθέτει. Τον Ταβάρες και τον Λένα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι... Επειδή αν καταρχήν δεν έχει περάσει η Ρεάλ από τη Βαλένθια, ούτε ο Ολυμπιακός έχει περάσει από τη Φενέρμπαχτσε. Αν όμως σε μια υπόθεση εργασίας βλέπαμε ένα Ρεάλ Ολυμπιακός χωρίς απουσίες, θα είχαμε και τις δύο κορυφαίες τριάδες σέντερ, τα καλύτερα πεντάρια που υπάρχουν στην Ευρωλίγκα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρίτη ομάδα που να συναγωνίζεται τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ, αν ήταν όλοι παρόντες. Και θα ήταν και μια διάψευση του το μπάσκετ το κερδίζουν οι κοντοί, έτσι. Γιατί θα πηγαίναν οι ομάδες με τα καλύτερα πεντάρια. Τώρα βέβαια η Ρεάλ έχει αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, όπως αντιμετώπισε και ο Ολυμπιακός στο Αμπουντάμπι. Θυμίζω ότι είχε εξτραυματίες που κάνανε την αποθεραπεία και αντί για προπονήσεις, το είπε και ο Μπαρτζόκας, δεν τον λόγο. Ουσιαστικά κάνανε φυσικοθεραπείες. Αλλά ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι στην μοναδικά ευχάριστη θέση ο Μπαρτζόκας. Να έχει 16 ετοιμοπόλεμους, από αυτούς χωράνε οι 12, οι 3 που είναι εκτός είναι δεδομένοι. Είναι ο Μόρις, είναι ο Φαλ και είναι και ο Γιαννούλης Τζιλαρετζάκης. Ο τέταρτος που θα μείνει εκτός είναι ένας εκ των Ηλικίνα Μακίσικ. Νομίζω ότι όλοι συνομολογούμε ότι το προβάδισμα το έχει ο Μακίσικ, παραπάνω από αναλόγους. Αλλά την απόφαση δεν θα την πάρω ούτε εγώ, θα την πάρει ο κόουτς Μπαρτζόκας. Και μέχρι να βγει λευκός καπνός και να δούμε ποιος είναι ο 12ος, θα πρέπει να περιμένουμε. Πάντως έχω την αίσθηση ότι θα νομακίσει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ο Μπαρτζόκας έχει το καλό, και χτυπά ξύλο και μακριά, και όλους τους παίχτες για όλες τις ομάδες, ότι δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα τραυματισμού. Έχει... εδώ και καιρό που εφόσον η μόνη ομάδα που σκούπισε είχε παραπάνω χρόνο προπονήσεων, κάποιοι λένε ότι είναι, κοίταξε αδερφέ, έχει να παίξει ένα μήνα κανονικό αγώνα, κανονικό μήνα εννοώ με μεγάλη ένταση, γιατί έπαιξε για το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Κόλοσο, αλλά ήταν μάλλον.
1: Καλά, τώρα αυτά λέγαμε να λέγαμε, τα έχουμε ξανακούσει αυτά, Γιώργο μου.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, απ' την άλλη, κάποια στιγμή πρέπει να συμφωνήσουμε και κάτι. Παίζουν οι ομάδες, ναι. Κουράζονται. Δεν παίζουν οι ομάδες, ναι. Δεν έχουν ρυθμό. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα.
1: Έτσι.
0: Να το βρούμε κάπου στη μέση, παιδιά.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός, θα έλεγα ότι κάτι που είναι αυτονόητα απίθανο, θα έπρεπε να διαγράψουν από τη μνήμη του ότι είναι το 5ο συνεχόμενο Final Four. Να ξεχάσουν ότι ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός κέρδισε τον τίτλο τον Ευρωπαϊκό στο γήπεδο της ΑΕΚ. Ναι. Γιατί αυτό τίνει να μετατραπεί σε.
1: Πιστεύεις ότι βραχνάκι. Υπάρχει στο μυαλό του οργανισμού της ΚΑΕ τέτοιο. Το έχει ζήσει, το έχει αντιληφθεί.
0: Κοίταξε, είναι αυτονόητο. Τώρα να μην κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Όπως ο Ολυμπιακός το κέρδισε στην ΟΠΑ Παρίνα και. Όσο και να το κάνεις, όπου και να το κέρδιζε, στο.
1: Ναι, είναι διαφορετικό.
0: Να το κέρδιζε, το ίδιο γλυκό θα ήταν ο τίτλος. Ναι. Έτσι. Αλλά όταν το κερδίζεις και στο γήπεδο της ΑΕΚ, με τα σχετικά συνθήματα, την καζούρα και όλα αυτά, το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε και.
1: Εντάξει, ναι, οκ, αλλά δεν νομίζω να είναι και τόσο πολύ στο μυαλό. Πιο πολύ είναι ψυχολογικό ότι πρέπει, γιατί είναι 5ο συνεχόμενο και πρέπει κάτι να πάρουμε. Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, να σε δεσμεύσω για 10 λεπτά ακόμα, να περάσουμε σε διάλειμμα.
0: Δεν είπαμε τίποτα για Παναθηναϊκό.
1: Ναι, όχι, και πραγματικά, ναι, έγινε. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: I wait for you που λένε και στο χωριό μου.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break και αμέσως μετά πάλι με τον Γιώργο Γκαλίδη για το θέμα, όπως είπε, που καίει του Παναθηναϊκού.
2: 943 Interveten Sports. Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Είμαι ο Αρχίρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στον Γιώργο Γκαλίδη να συνεχίσουμε την ωραία κουβεντούλα μας. Γιώργο, έχουμε κλείσει μετά του Ολυμπιακού.
1: Θα έλεγα ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει όσο αυτό είναι εφικτό, με καθαρό μυαλό και με πολύ μεγάλο πάθος.
0: Μάλιστα.
1: Παρεπιπτόντως, επειδή κάποια πράγματα είναι καλό όταν διαβάζουμε να ξέρουμε και τι διαβάζουμε. Εντάξει, γιατί υπήρχε ένα μήνυμα προηγουμένως ότι έγραψε Nova Sports.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Εκεί θα σε πήγαινα, τέλος πάντων. Ναι.
1: Λοιπόν, αναφέρει τι γράφουν.
0: Έτσι ακριβώς. Ρε φίλε Θανάση.
1: Από το Sport Club.
0: Ναι, δηλαδή εντάξει. Αναπαραγάγει το novasport.gr και όχι οι πανδημοσιογράφοι της Nova. Να ξέρουμε τι λέμε και τι γράφουμε για να μην. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να επεκταθώ πάνω σε αυτό. Τώρα
1: και αυτό. Προχωράμε.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όντως δεν έχουν μεταπολιθεί κάποια εισιτήρια, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι ξέρουν. Πού και πώς και τα λοιπά.
1: Περίμενε, για να μην βλέπετε φαντάσματα ξανά.
0: Έχουν μεταπολιθεί, δεν ξέρω. Από τους φίλους του Παναθηναϊκού που είχαν αγοράσει εισιτήρια.
1: Να το εξηγήσουμε και αυτό. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει κρασάρει το σύστημα.
0: Ναι.
1: Ήταν μεγάλος όγκος. Δεν ξέρω για ποιον λόγο, δεν είμαι τεχνικός. Ναι. Έχει κρασάρει το σύστημα, γι' αυτό και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν τα εισιτήρια. Έχουν μεταπολιθεί, δεν έχουν μεταβιβαστεί γιατί δεν έχει λειτουργήσει το σύστημα. Εντάξει, αφήστε λοιπόν τις αηδίες και τις αχλαμάδες. Όσοι βλέπουν φαντάσματα, ας ρωτήσουν πρώτα, να μου πεις είναι υποχρέωση του καθενός να ρωτάει, όχι. Αλλά είναι υποχρέωση όταν διαβάζει να καταλαβαίνει τι διαβάζει.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι άλλο λέω εγώ, άλλο μεταφέρω αυτό που είπε κάποιος Σέρβος. Αν θες τη γνώμη μου, κακώς μεταφέρεται.
0: Ναι, ναι, κακώς. Και ειδικά, και ειδικά από την Nova Sports. Έχεις δίκιο, συμφωνώ και εγώ σε αυτό που λες. Και ειδικά από το συγκεκριμένο site. Και ειδικά.
1: Βγήκε ένα σερβις, δηλαδή αν βγει ένας Ιαπωνέζος, ας πούμε, που έχει φαντασμένο σούς και γράψει ότι θα το πρέπει να το αναπαραγάγω. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει δεν θα κάνω μαθήματα δημοσιογραφίας. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
0: Ναι, το θεωρώ ατυχές η αναπαραγωγή της δημοσίευσης από το Nova Sports.
1: Ναι, ναι, ατυχέστατη. Αλλά θα σου πω το εξής. Όποιος σκεφτεί να κάνει πραγματάκια. Θα αντιμετωπίσει πολύ μεγάλα ζόρια, να ξέρεις. Οι αστυνομικοί έχουν σαφέστατες εντολές και είναι και αποφασισμένοι ότι θα ισχύσουν πράγματα που ήσαν στο 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι, για να στο ανοίγω τίποτα άλλο και φανεί ότι ξαφνικά είμαι και τύπος που του αρέσει, ας πούμε, η άσκηση βίας, έστω και από την αστυνομία.
0: Πολύ θεωρώ ότι δεν θα γίνει το παραμικρό πέριξ τουλάχιστον πέριξ του Ολυμπιακού Σταδίου, έτσι. Τώρα, αν γίνει στην Ομόνοια κάτι.
1: Εντάξει,
0: ρε φίλε, ναι, αν γίνει στην Ομόνοια κάτι, στο Σύνταγμα, τι να κάνουμε.
1: Στην Ομόνοια και στο
0: Ούτε στο, ναι, γιατί στην Πάτρα μόνο, ναι, όπως είπες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το κλείνουμε εκεί. Πάμε στον Παναθηναϊκό που καίει αυτή η ιστορία.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εγώ είπα, όχι σε τόσο ανύποπτο χρόνο, τα έχω πει καιρό βεβαίως, αλλά προχτές είπα ξεκάθαρα στην εκπομπή με τον Νίκο τον Συρίγου ότι. Το είπα και στην εκπομπή με τη Λένα την Καραλίτη. Αν ήμουν Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα έκανα τρεις κινήσεις. Θα απάλλασα τον Παναθηναϊκό από τον Αταμάν, τον Σλούκα και τον Άν για διαφορετικούς λόγους του καθένα. Με την υποσημείωση για τον Σλούκα θα του έλεγα ότι σε περιμένει όποια θέση επιθυμείς, είτε στο διοικητικό είτε στο προπονητικό επιτελείο. Ως αναγνώριση της τεράστιας προσφοράς του, την αλλαγή του τρόπου αντίληψης των πραγμάτων. Όπως κάποτε άλλαξε ο Σπανόλης τον τρόπο που σκέφτονταν στον Ολυμπιακό, έτσι άλλαξε και ο Σλούκας τον τρόπο που σκέφτονταν στον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό και μετά από 12 χρόνια ανεβρίας πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Όσον αφορά λοιπόν τώρα στο Αταμάν, για να πάμε στο προκείμενο, υπάρχει ένα ραντεβού αύριο Πέμπτη, αφού δεν έχει γυρίσει ακόμα το 12η. Αύριο Πέμπτη με ανάμεσα ένα φαγητό ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Έργιν Αταμάν. Η σχέση τους είναι, θα έλεγα έτσι, πολύ προχωρημένη, με την έννοια ότι υπάρχει μια τεράστια εκτίμηση από τον ένα στον άλλον. Έχω την αίσθηση ότι ο Αταμάν έχει χάσει τους παίκτες. Αλλά αυτό είναι με λίγο ρεπορτάζ και αρκετή έτσι προσωπική αντίληψη. Νομίζω ότι έχει χάσει τους παίκτες ο Αταμάν. Και όχι παράλογα, γιατί όταν βγαίνεις και λες ότι παίζαμε με τέσσερις, δεν περιμένεις ότι θα
0: έτσι.
1: Όταν τον το Λιόπουλο τον βάζεις όποτε σου έρχεται, όποτε είναι ορμής ανάδρομος και το Λιόπουλο θα ανταποκρίνεται αλλά δεν του το ανταποδίδεις, είναι πιθανό να έχει χάσει και παίχτες που αν όχι είναι ευνοημένοι δεν είναι αδικημένοι, δηλαδή σαν τον Άν και το Χέις Ντέιβις, αλλά αυτό σου ξαναλέω είναι λίγο ρεπορτάζ και αρκετή εικασία. Νομίζω όμως ότι την έχει χάσει την ομάδα. Έχει χάσει την εκτίμηση του κόσμου και εν πάση περιπτώσει, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, πρόκειται για πατ...

0: δεν μπήκε του Ρογκαβόπουλου τα δύο τρίποτα που πήρε. Θα πήγαινε παράταση, θα μπορούσε να έχει σκουπίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ήταν αμφίροπα και τα τρία.
0: Και το τέταρτο παιχνίδι κάποια στιγμή έφτασε στη διαπραγμάτευση. Το πέμπτο ήταν που ο Παναθηναϊκός κατέρευσε. Υπ' αυτήν την έννοια επιβεβαιώνεται αυτό που λένε δοκάρι και έξω είσαι άχρηστο, δοκάρι και μέσα είσαι Θεός. Ό,τι συνέβη και με τον Ολυμπιακό, με άλλες συνθήκες, όταν έχασε δύο Final Four για να σου έτσι. Μία του Μίσετς και μία του...
1: Πιστεύεις λοιπόν ότι αύριο ο Αταμάν θα ρίξει τίτλους τέλους?
0: Κοίταξε, δεν είναι πολύ εύκολη απόφαση για τον Γιαννακόπουλο. Για τον Αταμάν είναι σχετικά εύκολο, γιατί νομίζω ότι είναι έτοιμος να μετακινηθεί προς τον προς την μεγάλη του αγάπη.
1: Την ΕΦΕΣ λες, ε?
0: Την ΕΦΕΣ. Και αυτό αν θυμάσαι το είχαμε πει.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης πάλι σε ανύποπτο χρόνο είχαμε πει ότι υπήρξε μια πρώτη προσέγγιση με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος δεν αναλάβανε ομάδα στα μισά της σεζόν. Έχω την αίσθηση ότι ο κύκλος του Αταμάν έχει κλείσει. Να μην το
1: θέμα είναι αν θα τον κρατήσει μέχρι το τέλος πρωταθλήματος ή θα τον αποδεσμεύσει από τώρα. Εκεί είναι το όλο θέμα. Γιατί λίγο πολύ είναι γνωστόν ότι.
0: Αυτό υπάρχει και ένας ετεροπροσδιορισμός. Γιατί σκέψου ότι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει την κούπα.
1: Ναι.
0: Είναι μια άλλη διαδικασία. Αν χάσει την κούπα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξει το κλίμα ή να μετακινηθεί αυτή η γκρίνια προς την πλευρά του Μπαρτζόκα. Αδίκως, αν θες τη γνώμη, γιατί για μένα ομάδα που πηγαίνει στο Final Four είναι εξορισμού πετυχημένη. Ένας θα πάρει τον τίτλο και προφανώς αυτός θα είναι πιο πετυχημένος, αλλά δεν σημαίνει ότι θα διαγράψει κανείς, ότι μπορεί να διαγράψει όλη αυτή τη διαδρομή. Αλλά επειδή στην Ελλάδα ζούμε και ξέρω τους οπαδούς της νίκης, είμαι βέβαιος ότι αν δεν είναι κατακτήσεις.
1: Θα υπάρξει γκρίνια τώρα, ναι, τα λέμε τώρα. Ναι,
0: ναι. Οπότε ξέρεις, μπορούμε να φτάσουμε και στο σημείο ακραίο.
1: Ναι.
0: Να μην το απέφχομαι. Αλλά ακραίο να πάμε στους τελικούς χωρίς Αδεμάν και χωρίς Μπαρτζόκα. Το σκέφτεσαι αυτό?
1: Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Μοιάζει με ανέκδοτο, αλλά
1: όχι,
0: όλα
1: δεν μοιάζει καθόλου με ανέκδοτο.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Λέγεται, Γιώργο, κάπου το άκουσα, κάπου το διάβασα, τώρα δεν είμαι πρόχειρος να το ξαναδώ, ότι θύχτηκε πολύ, στεναχωρήθηκε πολύ, νευρίασε πολύ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με το γεγονός ότι ο Εργίνα Ταμάν έμεινε στη Μύκονο και διασκέδασε μια-δυο μέρες ακόμα και μετά ήρθε μετά τον αγώνα με τη Μύκονο στο τέτοιο.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Υπάρχουν δύο οπτικές αυτό. Η μία οπτική είναι ότι εφόσον έχω ρεπό και εφόσον δεν έχω να δουλέψω, θα κάνω ό,τι θέλω. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι σε γαλάρα, προπονητής είναι και αυτός θέλει το δικό του τρόπο να χαλαρώσει, να καθαρίσει το μυαλό του.
1: Ναι.
0: Υπάρχει άλλη οπτική που λέει ότι όταν χάναμε κλείναμε τα φώτα. Ακούω και τα δύο. Δηλαδή, αν θες τη γνώμη μου, αν με βάζεις να απαντήσω σε αυτό, θα σου πω ότι αν όντως εκθιχτεί, μάλλον στη θέση του Γιαννακόπουλου θα είχα θυχτεί κι εγώ. Δηλαδή, ρε φίλε, και για τα μάτια του κόσμου, έλα εδώ να κλάψουμε παρέα.
1: Ναι.
0: Να στεναχωρηθούμε παρέα. Απ' την άλλη μπορεί να σου πει κάποιος, ναι, αλλά ο Χέις Ντέιβις, ας πούμε, προσπάθει να την σκοτώσει τα μίλια που έχει και δεν έχει καταφέρει ακόμα.
1: Ναι, okay. Αυτή περίπτωση παιδιού αυτός, έτσι.
0: Τόσα μίλια και έδωσε, για να πούμε χαμένα. Κοίταξε να δεις. Εμένα δεν με διαφέρει κανένα ο προπονητής και ο παίκτης. Οπότε εμένα με διαφέρει να είναι στο γήπεδο καλός. Και Αταμάν δεν ήταν καλός στο γήπεδο. Ο Χέις Ντέιβις δεν μπορώ να πω το ίδιο. Τώρα το αν αξιοποιείται σωστά ή όχι και αν το υλικό του Παναθηναϊκού αξιοποιείται σωστά ή όχι, αυτό νομίζω το καταλαβαίνει καθένας. Και γι' αυτό ο Αταμάν που κάποια στιγμή ήταν σύνθημα στα χείλη των οπαδών του Παναθηναϊκού, τώρα όλοι είναι συνυφασμένοι και συμβιβασμένοι με την ιδέα ότι έκλεισε ο κύκλος. Δεν είναι μόνο το ότι δεν μπήκε στο Final Four. Δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία κανείς, Δημήτρη. Είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού.
1: Έτσι,
0: το τελευταίο παιχνίδι που έπρεπε να μπουν με το μαχαίρι στα δόντια, που έπρεπε να δεις σκυλιά λυσασμένα του πολέμου, είδες μια ομάδα που ήταν ασύνδετη. Σαν να έκανε αγκαρία, σαν να μην είχε ενέργεια, σαν να μην είχε άλλο καύσιμο στη μηχανή. Και αυτό προφανώς είναι ευθύνη του προπονητή, έτσι.
1: Για να κλείσουμε, Γιώργο, για να βγάλουμε και τον Μάνο του Σταραμόπουλο μετά.
0: Τι να πει κανείς ο Γιαννακόπουλο, έδωσε ένα σκασμό λεφτά.
1: Έτσι, καλά, κανένα.
0: Για να διορθώσει τα κακώς κείμενα τα οποία ο Αταμάν διάλεξε τους παίκτες. Δεν διάλεξα εγώ το σόρτ.
1: Η αίσθησή σου είναι ότι θα τελειώσουν αύριο.

0: Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά.
1: Όχι.
0: Αν έπρεπε να πάω στο 51-49, θα σου λέγω ότι
1: ναι.
0: Θα διευκολύνει και τα μάτια τον Γιαννάκοπλο. Δεν είμαι όμως βέβαιος.
1: Mm.
0: Γιατί σου ξαναλέω, έχουν αναπτύξει μια διαφορετική σχέση.
1: Και τι να πούνε άλλο. Τώρα, και τι να πούνε δηλαδή, ποιος ο λόγος τώρα όλο αυτό το... κοίταξε, για να το βγάλουν τα μέσα και σε τόσο έντονο έτσι ύφος, κάτι είπε ο Δημήτρης, σε αυτούς που κοίταξε, τα λέει τέλος πάντων.
0: Καταρχήν το story του Δημήτρη, το τελευταίο του κύριου Γιαννακόπουλου,
1: έτσι, δεν
0: είναι το story του ότι έφτιαξε το καλύτερο γήπεδο
1: και είμαι απέξω.
0: Και δεν θα είμαι. Βγάζει και μια απόγνωση που δεν είναι συνηθισμένη για τον Γιαννάκοπουλο. Νομίζω ότι και αυτό είναι στο τι να κάνω, ρε παιδί μου. Τα έκανα τα πάντα, τι άλλο να κάνω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αν νιώθει αυτό που εγώ πιστεύω, ότι ο Αταμάν έχει χάσει την ομάδα, είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος. Έτσι. Αλλά περιμένω να το δούμε, γιατί μην ξεχνάς και κάτι. Ο Αταμάν, όσο μέτριος στο κομμάτι της δουλειάς και της προπόνησης είναι, γιατί. Όποιος νομίζει ότι είναι ο πιο δουλευτέρας προπονητής, νομίζω ότι κοροϊδεύει τον εαυτό του. Τόσο μέτρο είναι στα mind games.
1: Στο mind games.
0: Μπορεί να αλλάζει την κατάσταση υπέρ του. Δεν ξέρω πόσο θα παλέψει και ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Έχω την αίσθηση ότι θα διευκολυθούν και οι δύο αν φύγει ο Αταμάν. Αυτή είναι η οσμή που έχω, έτσι. Μπορεί να κάνω και λάθος.
1: Μάλιστα. Θα τα δούμε αυτά. Αύριο, μεθαύριο, μάλλον.
0: Εδώ είμαστε. Τώρα πλέον είμαστε στο.
1: Λοιπόν, δεν σου λέω για το τι ετοιμάζει εδώ 943 Inter Veteran Sports, διότι τις επόμενες δύο μέρες θα τα πείτε εδώ με το χελάκι κτλ. Άλλωστε, υπάρχει το τρέιλερ εδώ του σταθμού το οποίο τα λέει όλα. Υπερπαραγωγή. Υπερπαραγωγή, έτσι.
0: Τρία άτομα στο γήπεδο.
1: Τρία άτομα στο γήπεδο. Σχόλιο απ' έξω, ρεπορτάζ με Γιώργο Ιωάννου και τη Σοφία την οικονόμου. Πολλούς σχολιαστές. Μόνο εγώ θα λείπω από εκεί.
0: Φίλε, οι φίρμες κάθονται στο στούντιο.
1: Έτσι, σωστά.
0: Οι δευτεράτζες τρέχουν συναυλίες.
1: Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είσαι καλά, φίλε.

0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Συγκαλής. Συζητήσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, νομίζω, και για το επερχόμενο Final Four, για την οργανωτική έτσι, κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αλλά και για το μείζον θέμα που ανέκυψε σήμερα για τον Παναθηναϊκό, μεταξύ της Δίκης και του Εργίνα Ταμά. Αν μείνει, θα φύγει, τέλος πάντων. Θα τα δούμε αυτά αύριο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Μάνο Σταραμούπουλο, τον οποίο τον έχω ρίξει. Έχουμε μόνο 10 λεπτά να τα πούμε. Μάνο, τι κάνεις? Καταρχάς, έχεις γυρίσει? Καλησπέρα.
1: Ναι, μόλις γύρισα, Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα, Δημήτρη, και στους ακροατές του 943 Ντέρβεντε Σπορτς.
0: Όλα καλά, έτσι. Η Θεσσαλονίκη τι λέει απάνω? Η Θεσσαλονίκη τι λέει απάνω?
1: Θεσσαλονίκη μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά, είχε καλό καιρό, υποθέτω, έτσι δεν
1: είναι? Είχε καλό καιρό, ναι, εδώ έβρεχε από κέμα.
0: Ναι, ναι, χθες το βράδυ πολύ νερό, πολύ νερό, πολύ νερό, πραγματικά.
1: Το θέμα είναι τώρα, όπως αναμενόταν, η Αστον Βίλα το φαβορεί.
0: Ναι.
1: Θα κατακτήσει το Europa League, καθότι ο προπονητής της Δίκαια χθες τον αποκάλεσαν βασιλιά του Europa League.
0: Είναι
1: ο πολενίκης του θεσμού και έτσι μετά τη Σεβίλια οδηγεί τώρα και την Αστον Βίλα στην κατάκτηση του δεύτερου τάξη ευρωπαϊκού κυπέλου.
0: Μετά τη Σεβίλια και τη Βίγια Ρεάλ, βέβαια. Και με τη Βίγια Ρεάλ.
1: Σωστό, και τη Βίγια Ρεάλ. Και με γκολ του Μποέντια, του Τίλεμανς και του Μόργκα Ρόντες, του νέου αυτού ταλέντου του αγγλικού ποδοσφαίρου, που θα το θαυμάσουμε και στα γήπεδα των ΗΠΑ με την φανέλα της Εθνικής Αγγλίας.
0: Δεν ξέρω αν είχες την ευκαιρία να δεις τα γκολ. Φαντάζομαι ήσουν κάτι τέτοιο από ταξιδιού. Ήταν πολύ ωραία τα δύο γκολ. Ειδικά του Μποέντια ήταν τρομερό.
1: Όχι, τα έβλεπα μέχρι το 38. Μετά έπεσε το σήμα στο αεροπλάνο πάνω και δεν μπόρεσα να τα δω. Τώρα το θέμα είναι ότι τη Δευτέρα αναμένεται ο Ζωσέ Μουρίνιο να βάλει την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος Ζωσέ Μουρίνιο ζήτησε να του πάρουν τον διεθνή δάνο μέσω της Sporting, τον Κάσπερ Χιούλ, μάλιστα ένα θαυμάσιο ποδοσφαιριστή που τον είχαμε παρακολουθήσει διαζώσει στα δύο παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στη Δανία, τόσο στο γερό Καρεσχάκη όσο και στην Κοπεχάγη, ένα υψηλό σωμο παιδί με πολύ καλό κοντρόλ, καλό χειρισμό της μπάλας και ηγετικά προσόντα που θα μπορέσει να εξελιχθεί περισσότερο στο Ρεάλ Μαδρίτης. Επίσης η Ρεάλ έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση στην Μπενφίκα για να λυθεί από τώρα το συμβόλαιο του Μωρίνιο, ο οποίος έχει συμβόλαιο ως 27, και τώρα τα ονόματα που παίζουν είναι του Ιραόλα ή του Μάρκο Σίλβα, του άλλοτε προπονητή του Ολυμπιακού που είναι στη Φούλαμ. Θα δούμε ποιος θα πάει στην Μπενφίκα. Επίσης το φορήνας ο Βαγγέλης ο Παυλίδης να πουληθεί αυτό το καλοκαίρι από τις ΑΕ της Λισαβόνας. Μετά το θέμα είναι αυτό στην Αγγλία με τη Southampton. Η Southampton προσέφυγε, έκανε έφεση σχετικά με τον αποκλεισμό της ουσιαστικά το τελευταίο παιχνίδι, το play-off απέναντι στη Hull. Οι ποδοσφαιριστές έκαναν και αυτή καταγγελία, απευθύνθηκαν σε κορυφαία δικηγορικά γραφεία του Λονδίνου λέγοντας ότι εμείς θα χάσουμε πολλά λεφτά, είναι αδικία αυτή, είναι μια μεγάλη τιμωρία. Ακόμα και από την άλλη πλευρά βέβαια οι παίκτες της Χαλ που ανήκει στον Τούρκο τον Ατζούν λέει ότι κανονικά δεν πρέπει να γίνει το παιχνίδι αυτό του Σαββάτου, πρέπει να προκριθούμε εμείς τώρα αφού αποκλείστηκε η Σαουθάπτον δίχως να παίξουμε αντίον της Μίτλετρο.
0: Ναι, καλά, ο καθένας όπως τον συμφέρει.
1: Το λόγο έχουν οι δικηγόροι τώρα.
0: Ναι. Πότε αναμένεται να βγει η απόφαση?
1: Εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι θα γίνει κανονικά το Σάββατο ανάμεσα στη Μίτλετρο και τη Χαλ και θα βγει αργότερα η απόφαση.
0: Α, μάλιστα.
1: Πιστεύω. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε το Τζάβι Αλόνσο που καταστρώνει τα σχέδιά του για τη νέα χρονιά για την Τζέλσι. Όπως είπε και ο ίδιος, είχε παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια, είχε πάει στο Στάμφορντ Μπριτζ. Εντάξει. Αυτό ήταν τόσο καιρό, οπότε πήγαινε και παρακολούθησε σε παιχνίδια πιθανών ομάδων που κάποια στιγμή μία από αυτές θα του έδινε το πράσινο φως για να την αναλάβει, όπως έγινε τώρα με την Τσέλσι. Στη Λίβερπουλ ο προπονητής ο Ολλανδός, ο Άρνε Σλότ, έχει προφορικά συμφωνήσει με τον συμπατήριο του, τον δεξιό back half της Ίντερ, τον Ντούμφρις. Πιθανότατα θα μετακινηθεί στο Λονδίνο, καθότι όταν έφυγε πέρσι το καλοκαίρι ο Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ, καλός χρυσός ο Κόνορ Μπράντλι, αλλά ακόμα δεν είναι της κλάσεως του Αλεξάνδερ Άρνολντ για να καλύψει το κενό αυτό, οπότε θα πάρει τώρα τον Ντούμφρις αυτόν τον ταχύτατο δεξιό εξτρέμ που έχει μετατραπεί σε πολύ καλός δεξιός μπακ. Ο Κούμαν, ομοσπονδιακός προμοντής της Ολλανδίας, λέει η εθνική ομάδα των Οράνι είναι τόσο δυνατή που μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε στο παγκόσμιο κύπελο. Θα δούμε βέβαια. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Ολλανδία είναι ικανή να κοντράρει είτε την Γαλλία, είτε την Ισπανία, είτε την Πορτογαλία, αλλά βέβαια στο ποδόσφαιρο πολλά γίνονται.
0: Σωστά.
1: Εκείνο που είναι σίγουρο ότι θα είναι στην πρώτη πεντάδα, θεωρώ εγώ ότι δεν θα είναι η εθνική Γερμανίας, καθότι ναι, μεν έχει δύο σπουδαία ταλέντα, τον Βίρτς και τον Μουσιάλα, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει ταλαντούχους σπουδαίους παίκτες πλέον η εθνική ομάδα της Γερμανίας. Το ξέρει και ο Νάγκλισμαν, ο οποίος δεν ξέρω αν μετά το καλοκαίρι θα παραμείνει στην εθνική ομάδα της Γερμανίας ή θα αποχωρήσει, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η εθνική ομάδα της Γερμανίας είναι μία από τις αντιπάλους της εθνικής Ελλάδος στο Nations League.
0: Στο Nations, ναι. Δικαιώθηκες και με την κλίση του Αντζελότη με τον Νεϊμάρ, που έλεγες ότι όπως και να έχει θα τον καλέσει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, γιατί το καψώνησε σε ολικά που του έκανε ο Αντζελότη. Έπιασε, γυμνάστηκε περισσότερο, γιατί εντάξει, ταλέντο έχει ο Νεϊμάρ, δεν μπορεί να πει κανένα
0: τίποτα.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι ήθελε να αποκτήσει καλύτερη φυσική κατάσταση. Το έκανε λοιπόν, αφού δεν τον καλούσε στα φιλικά παιχνίδια, και μόλις το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αντζελότη στην εκδήλωση που έκανε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας, έκλαιγε σαν μικρό παιδί ο Νεϊμάρ, και με το δίκιο του, έτσι, και βέβαια πανηγύρισε και ο κόσμο. Που θα δει τον σπουδαίο αυτό ποδοσφαιριστή με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας ξανά, που θα είναι η τελευταία του συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελλο, με την ελπίδα να πάρουν και το έκτο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
0: Σωστά. Έχει, λες ότι έχει πιθανότητες η Βραζιλία να κάνει αυτή την κατάκτηση.
1: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι από τα πρώτα φαβορί.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Αλλά είναι πάντα μια Βραζιλία, και τώρα με τον Αντσελότη που έχει αλλάξει λίγο το στυλ. Ήταν ομάδα που θα παίρνει αποτελέσματα χωρίς να προσφέρει το πολύ σπουδαίο θέαμα όπως είχε άλλες εποχές. Δηλαδή, ας πούμε, στο παγκόσμιο κύπελλο Ιαπωνίας και Κορέας τότε το 92 με τα τριαρό, Ροναλντίνιο, Ρομάριο και Ριβάλντο. Εντάξει, αυτά δεν υπάρχουν πλέον, αλλά εντάξει. Ποτέ με τους Βραζιλιάνους ποτέ μιλες ποτέ.
0: Έληξε ο αγώνας Μανώ της Αστονβίλα 3-0.
1: 3-0. Εντάξει. Οπότε τώρα ο πρόεδρος ο Τσεφερίν, ο οποίος δήλωσε ότι αλλάζει από το 28 και μετά, το Nations League όπως είχαμε τονίσει επανειλημμένος, οριστικοποιείται τώρα, θα γίνει σε στυλ ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δηλαδή θα παίζουν με διαφορετικούς αντιπάλους.
0: Ναι, ωραία.
1: Από το 28 παραλαμβάνω και μετά.
0: Κοίταξε, πετυχημένο project είναι νομίζω, τουλάχιστον αυτό δείχνει.
1: Ναι, συμφωνώ. Ναι, γιατί αν μη τι άλλο με την κεντρική διαχείριση τα τηλεοπτικά δικαιώματα πάνε στις ομοσπονδίες, που όσο και να είναι τους βοηθάει αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι είναι. Έχει και περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί έχει και χρήματα περισσότερο, έτσι.
0: Αυτό από εκεί δεν ξεκινάνε όλα πλέον.
1: Ακριβώς, όπως το πες.
0: Έχουμε να πάμε σε κάποιο άλλο θέμα. Βεβαίως, κοίταξε, μια πινελιά
1: συνεχίζονται, έτσι.
0: Ναι.
1: Συνεχίζονται, μάλιστα χθες το παιχνίδι το παρακολουθούσαν, εντάξει, από τις γιγαντοοθόνες που είχαν βάλει οι άνθρωποι της Άρσεν, ο Σακά, ο Ράις, οι οποίοι βγήκαν μετά έξω με τον κόσμο, πανηγύριζαν και αυτοί. Μέχρι πρωί αυτές στο Λονδίνο είσαι ανεπανάληπτες στιγμές, γιατί 22 χρόνια μετά την...
0: Ήτανε πολλά, τα λέμε, ήτανε πολλά.
1: Πολλά, βεβαίως.
0: Πολλά, βεβαίως. Πάρα πολλά.
1: Έτσι, μετά την εποχή Βενγκέρ είναι η πρώτη φορά που ο Αρτέντα και η Άρσεναλ κατακτά αυτό το πρώτο άθλημα Αγγλίας.
0: Ετοιμάζουν ευχιαστά.
1: Στον τελικό του Champions League 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη, στο πανέμορφο γήπεδο Φέρεντς Πούσκας.
0: Ναι. Δώσε μου μια πινελιά, σε παρακαλώ, διότι όπως ξέρεις κάθε Δευτέρα παρουσιάζω μια ώρα και πολύ πιθανόν να την διευρύνω για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, και στη Θεσσαλονίκη ασχοληθήκατε πολύ με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, έτσι.
1: Ναι, ήταν το πρώτο συνέδριο για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό που πρέπει να του δώσουμε γενικά η πολιτεία, οι φορείς αρμόδιοι, οι δήμοι, η αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια, μεγαλύτερη έμφαση. Έτσι. Γιατί αυτός είναι ο τροφοδότης του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Σωστά. Και γενικότερα, όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Υποθέτω δεν μιλήσατε μόνο για ποδοσφαίρο, έτσι.
1: Συμφωνώ. Για παράδειγμα,
0: τώρα τεχνικού αθλητισμού.
1: Μάθαμε κάτι που εγώ δεν το ήξερα. Το αποκάλυψε ο Γενικός Γραμματέας του Χάντμπολ, ο Κώστας Σταματιάδης, γιος του παλιού σπουδαίου άσου της ΑΕΚ, που έφυγε το 25, του Ανδρέα.
0: Του Ανδρέα. Σταματιάδη.
1: Ναι. Ότι γήπεδα Χάντμπολ δεν έχουμε. Αυτό αποκαλύφθηκε πως όταν ήταν Γενικός Γραμματέας όταν έγινε γενικός γραμματέας, ο άλλοτε πρόεδρος του μπάσκετ, ο Βασιλακόπουλος,
0: ναι,
1: είχε κάνει πολλά γήπεδα, αλλά τα έκανε στα μέτρα του μπάσκετ. Ενώ θα έπρεπε να είναι πιο μεγάλα για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλα αθλήματα. Και κανένας δεν έχει μιλήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλο τραγικό λάθος. Θα έπρεπε και τώρα η πολιτεία να το αλλάξει αυτό. Να βρει τρόπο.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι, έχει πολλά θέματα. Έχει πολλά θέματα ο τεχνικός αθλητισμός, ναι, και καλό, ναι, είναι όλοι μας. Γιατί δημιουργείται.
1: Κοίτα, στον τεχνικό αθλητισμό, μην ξεχνάμε. Καταρχήν οι προπονητές, άλλοι αμείβονται, άλλοι δεν αμείβονται. Και αν αμείβονται, αμείβονται πάρα πολύ λίγο. Οπότε δεν μπορούν οι γονείς να απαιτούν από τον κάθε προπονητή στο ερασιτεχνικό αθλητισμό πολλά πράγματα. Mm. Πρέπει και ήδη να συμμετέχουν.
0: Ναι, ναι. Και όπως είπες, είναι ο πυλώνας του επαγγελματικού αθλητισμού. Αν δεν υπάρχει ερασιτεχνικός αθλητισμός, από κάπου πρέπει να ξεκινήσει ο αθλητής. Λοιπόν, πέρα από το ότι διαμορφώνει χαρακτήρες, πλάθη, νέα παιδιά να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί.
1: Θέλει το ψυχολόγο προπονητής στα ερασιτεχνικά σωματεία.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Μάλιστα. Θαυμάσια, θαυμάσια. Λοιπόν, ήταν το πρώτο, έτσι, το πρώτο συνέδριο, φαντάζομαι, κάθε χρόνο.
1: Το πρώτο. Ευελπιστούμε να γίνει θεσμός, θα δούμε.
0: Αυτό έχει σημασία, και να το πλησιάσουν και να υπάρχει δημοσιότητα σε πολλά επίπεδα. Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση σου. Εύχομαι, θα τα λέμε τις επόμενες μέρες. Να είσαι καλά. Εξαιρετικά. Η Aston Villa κατέκτησε το Europa League εύκολα, όπως αναμενόταν μάλλον, με 3-0 απέναντι στην Freiburg, και έτσι δούλεψε και για τον Ολυμπιακό. Το επόμενο βήμα είναι να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από τη Manchester City και να μείνει στην τετράδα του αγγλικού πρωταθλήματος, για να μείνει ο Ολυμπιακός να καβατζάρει, όπως λέμε, ένα γύρο, να πάει στον τρίτο προκριματικό και να να κλειδώσει την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Να κλειδώσει την ευρωπαϊκή συμμετοχή του φέτος μέχρι τα τέλη του Γενάρη, έστω στο Europa League. Λοιπόν, κάπου εδώ εγώ θα σας χαιρετήσω. 9.43 Intervention Sports, ήταν εκπομπή Ολική Ανατροπή. Αύριο ραντεβού πάλι στις 8. Σας εύχομαι καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά.
2: Intervention Sports. Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervention Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά, με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 9.43 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο. Συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοϊλέρ. Έχει χαθεί η ποδοσφαιρική λογική και στην ΑΕΛ και στον Παναθηναϊκό. Τόνισε ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και του Παναθηναϊκού, Νίκος Πατσιαβούρας, στην εκπομπή Ολική Ανατροπή και στο Δημήτρη Στρατάκη. την αναδιάθρωση του Super League ζητούν 5 ΠΑΕ και έτσι αύριο θα υπάρξει ειδοποίηση για έκτακτο ΔΣ τις επόμενες ημέρες ώστε να συζητηθεί το θέμα στη Λίγκα. Ο Θανάσης Κασίδης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης Κρέατο Βιομηχανίας, που έδρευε στη Λάρισα, φαίνεται να είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλλέα Ανταβέλη. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο είναι οι συζητήσεις. Μετράει ο Άρης Έργιν Αταμάν στο Παναθηναϊκό. Η λιμένη είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός ύστερα από 3 χρόνια. Δείπνο στον προπονητή του Τριφυλιού θα παραθέσει το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στις 28 και 30 Μαΐου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Στις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρολεύκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027, τα οποία θα τεθούν σε κυκλοφορία στις 3 το μεσημέρι. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο γύρο Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι πυριώτες και την επόμενη σεζόν. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πρόκειται να δοθεί δανεικό στη Ρίο Άβε, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Εν αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός εβδομάδας αναμένεται και η οριστική απάντηση του Δανού προπονητή Γιάκουμπ Νέστρουπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολο Νικολαίδη τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Το απολαμβάνω πολύ στον ΠΑΟΚ. Με θέλουν πολύ ο προπονητής και ο κόσμος. Τόνισε μέσα του Μεξικού ο αμυντικός του δικεφάλου του Βορρά Χόρχε Σάντσες. Αποχωρεί από τον Άριο Γιώργος Αθανασιάδης. Σε ένα ζητήριο τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλος Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγοριού. Η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκορ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς. Απορρίφθηκε η έφεση της Southampton για το Spygate. Η Middlesbrough θα αντιμετωπίσει τη Hull στο τελικό της ανόδου της Championship. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο. Τρεις μέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της Γαλανόλευκης τον Ιούνιο κοντρά στη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός στήθηκε από την Μπαρσελονέτα 9-12 στον Πειραιά, έχοντας ήδη εξασφαλίσει μια θέση στο Final Four του LEN Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Προρέκο. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς στήθηκε 2-0 σετ από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Dervetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
9: Dervetan Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Dervetan ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Dervetan το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Dervetan, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.
12: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς, πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Πέμπτη, ο μήνας έχει 21, 21 Μαΐου. Θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε καθημερινά, από τώρα έως τις 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας στα τηλεφωνάκια μας, δύο τηλεφωνικές γραμμές. 210-220-59-43, 215-215-59-43. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού 943sports.gr. Λοιπόν, η Άστον Βίλα είναι κάτοχος του Europa League. Ο Έμερι 6 τελικούς έχει πάρει τους 5. Το έχει πάρει σπίτι του που λέμε. Κέρδισε εύκολα τη Φράιμπουργκ με 0-3. Έτσι ήταν, Φράιμπουργκ Άστον Βίλα 0-3. Εύκολα οι Άγγλοι πήραν το κύπελο. Και πάμε τώρα για τα επόμενα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε τα δύο, το Conference και το Σάββατο το μεγάλο τελικό. Της Παρί με την Arsenal, την πρωταθλήτρια Arsenal, να τα λέμε όλα. Λοιπόν, από εκεί πέρα είχαμε παιχνιδάκια στο στοίχημα, που με τα έτσι πιο σημαντικά, Ήλβες Ίντερ Τουρκού 1-3, Λοκομοτίβ Πλότβι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1-1, Σταρτ Μπόντογκλιμπτ 1-4, Γιάμπλονετς με την Κάρδινα 1-3, Κουόπιο Γιάρο 3-0, Βίλε με Φόλενταμ 1-2. Πάμε στην Νορβηγία, Ασάνε με τη Σάντσες 2-0, Έγκερσουντ Λίν 0-0, Κόνσβιγκερ Ολντ 4-2, Μος Στρόγκοτσετ 1-1, Ρανχάιμ Χοντ 3-2, Ράουφος Μπρίνε 3-0, Σόγναλ Στάμπαεκ 2-2, Στρόμεν Χαόγκεσουτ 0-7, παιχνίδι που μου είπε άντερ ο Χάτζμαν. Από τη Σουηδία Γκάις Χάμαρμπι 2-0, Τορένσε Καζαπία 0-0, Λίλεστρομ Κρίστιανσουτ 1-2, Παλέρμο Κατανζάρο 2-0, Άλεσουτ Μπραν 2-1. Άσκολη Ποντένσα 1-0, Ουνιόν Μπρέσια Κασαράνο 0-0, Κατάνια Λέκο 3-3, Ραβένα Σαλενιτάνα 0-2. Είπαμε Φράιμπουργκ Άστον Βίλα 0-3 με 0-2 το πρώτο ημίχρονο. Αυτά. Σε εξέλιξη έχουμε ένα παιχνιδάκι, Κλουμπ Ατλέτικο Ταγέρες με την Ατλέτικο Τουκουμάν 0-1 στο 47. Αργότερα έχουμε, από ό,τι βλέπω, παιχνίδια για Κόπα Σουνταμερικάνα, Κόπα Λιμπερταδόρες και παιχνίδια από την Αμερική και από την Κολομβία. Θα τα λέμε τουλάχιστον μέχρι την ώρα που θα είμαστε εδώ, μέχρι τις 5 το ξημέρωμα. Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το Final Four. Πέμπτη σήμερα, αύριο Παρασκευή, 6 ώρα το πρώτο μεγάλο μάτς, Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, και στις 9 ο ημιτελικός, ο δεύτερος, ο εμφύλιος, η Ρεάλ με την Βαλένθια.

Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει ήδη. Ο φίλος ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Αποστόλης, καλημέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Αποστόλη, καλημέρα.

Ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Διπλό εύκολο η ομάδα του Έμερι. Ναι, είναι αυτός ο Έμερι. Παιδιά, έχει πάει 6 τελικούς. Έχει πάρει τους 5. Λες και είναι φτιαγμένο το Europa για τον προπονητή, τον Έμερι.

ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Λέω ο φίλος ο Σωτήρης που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον, εδώ γειτονάς. Σήμερα έχουμε και τα τρία τελευταία μάτς για τα play-out, τα οποία δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον βαθμολογικό, γιατί έχουν πέσει ήδη η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Ακούγονται πολλά και διάφορα στις τελευταίες ώρες για να γίνουν ομάδες περισσότερες, να μην πέσει καμία. Μιλάμε για τραγωδία. Σήμερα λοιπόν 6 ώρα έχουμε το πρώτο μάτς Ατρόμητος Πανσεραϊκός, στις 7 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά ΑΕΛ την ίδια ώρα στις 7. Να πούμε ότι ο Ατρόμητος με τον Πανσεραϊκό είναι μια ώρα νωρίτερα στις 6 και από ό,τι διάβασα ο Ατρόμητος ανοίγει τις σειρές. Όποιος θέλει να πάει φίλος του Ατρόμητου ή κάποιος άλλος να δει τον αγώνα, είναι δωρεάν για το τελευταίο παιχνίδι στο Περιστέρι. Καλημέρα αδερφέ, καλή δουλειά να έχουμε και σήμερα. Έχω παίξει σε κατάκτηση Arsenal, Aston Villa, Crystal Palace και Valencia. Πάμε για τα πολλά, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Εννοείς ότι έχεις παίξει, το πήρε η Aston Villa, ξεκίνησε καλά. Θέλεις Arsenal, εντάξει, θες Crystal Palace και θες και Valencia να πάρει την Ευρωλίγκα, Νικόλα μου. Μπίλ, καλημέρα. Φέτος δεν έχει διακοπές. Έβαλα τα λεφτά στο άντερ του Χάτζημαν για τα πάω εξωτερικό, το Χ. Του Χ, τώρα πάπαλα. Του Χ, τι είναι το του Χ. Του Χ λέει. Μπιλάρα, τι γράψει εδώ. Μπίλ, καλημέρα. Φέτος δεν έχει διακοπές. Έβαλα τα λεφτά στο άντερ του Χάτζημαν για να πάω εξωτερικό. Οκ, okay, μέχρι και καλά. Του Χ, πάπαλα λέει. Καλημέρα Βασίλη, Νέα Εκάρα μόνο. Γεια σου Νικόλα, Καματερό Φούρνος. Εκεί Νικολάκη μου, καλή δουλειά να έχεις.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου Ελένη. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Στο φίλο τον Γιώργο από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και στο φίλο μας τον Γιάννη από εκεί από την Παιανία. Στο Βενζινάδικο σήμερα με μεγάλη παρέα, 4 άτομα. Του Χάτζημα λέει, το έγραψε 2 φορές. Ας το άντερ του Χάτζημα που μου έδωσε εμένα το μεσημέρι, το νορβηγικό. Μου είπε άντερ δεν αλλάζει, άντερ 2,5 και ήρθε 0,7. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, μεγάλη γιορτή, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Η Ελένη από τον Πειραιά έστειλε μήνυμα νωρίτερα. Ας πούμε και χρόνια πολλά, Ελένη μου, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς, με υγεία πάνω απ' όλα. Και σε όλο τον κόσμο, μεγάλη γιορτή, παιδιά, είπαμε σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένη, χρόνια πολλά και πάλι σε όλους και σε όλες.

Ο Βαγγέλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Και χρόνια πολλά στο γιώκα μου που σήμερα γιορτάζει, Κωνσταντίνος. Να το χαίρεσαι, φιλαράκο μου. Χρόνια πολλά στον γιώκα σου.

τα γκολ για την Άστον Βίλα, ρωτάει ο φίλος ο Παναγιώτης. Μπιλάρα δεν είδα τίποτα, κοιμόμουν, τώρα ξύπνησα να πάω για δουλειά. Λοιπόν, τα γκολ τα έβαλε ο Τίλεμανς στο 41, στο 45 και 3 ο Μπουεντία και στο 58 ο Ρότζερς καθάρισε το μάτς 0-3 Φράιμπουργκ Άστον Βίλα.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Κώστας από τον Περισσό. Κώστα μου, χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα. Καλή βάρδια να έχεις.

Η νίκη της Άστον Βίλα και η κατάκτηση του Europa είναι και χαμογελάει στον Ολυμπιακό. Αν οι Άγγλοι Κυριακοί διατηρηθούν στην τέταρτη θέση της Premier League, τότε οι Ερυθρόλευκοι θα γλιτώσουν ένα αποκλειματικό γύρο και θα αγωνιστούν απευθείας στον τρίτο του Champions League. Λοιπόν, παίζει την Κυριακή, παίζει με τη Manchester City, η οποία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον ούτε εσύ. Το πρωτάθλημα στην Αγγλία τελείωσε, το πήρε η Arsenal. Θα είναι παιχνίδι αδιάφορο, αν μπορείς να πεις παιχνίδι αδιάφορο. Δεν είναι εύκολο, γιατί παίζει μέσα στο Manchester με τη City. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Είναι παιχνίδι το οποίο θα έχει πανηγυρισμούς η Aston Villa. Θα βάλει κάποιους παίκτες να ξεκουράσει κάποιους άλλους. Θα το δούμε. Πάντως, αν η Aston Villa βγει τέταρτη, ο Ολυμπιακός, είπαμε, γλιτώνει έναν προκληματικό γύρο. Θα πάει κατευθείαν στον τρίτο προκληματικό του Champions League. Όλα αυτά θα τα δούμε βέβαια το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, που είναι και τελευταία αγωνιστική και για την Premier League. Είπαμε, πρωτάθλημα το πήρε η Arsenal. Έκανε γκέλα η City με την Bournemouth, έφερε 1-1. Και η Arsenal κατέχει στο πρωτάθλημα μια αγωνιστική πριν το τέλος. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάμε στη διαδικασία της τελευταίας αγωνιστικής. Τελειώσαν όλα και στην Αγγλία. Εκεί μόνο παίζει η θέση της Tottenham με του West Ham. Ποια ομάδα θα πέσει στη Championship. Η Tottenham με μια ισοπαλία στο γήπεδο της παίζει, γλιτώνει την κατηγορία. Αν χάσει και κερδίσει η West Ham, πέφτει η Tottenham.

Ναι, φιλαράκο Γιώργο, φίλο του Ολυμπιακού, μου ρωτάς, το διάβασα εγώ το πρωί σε κάποια site, ότι κοντά στην παραχώρηση του Νασημέντο το στηρίο ΑΒΕ με δανεισμό Ολυμπιακό, σύμφωνα βέβαια με έναν Βραζιλιάνο δημοσιογράφο που έγραψε ότι ο Νασημέντο είναι κοντά στο να πάει στη Ρίο ΑΒΕ με δανεισμό όμως.

Να πούμε για την Άστον Βίλα, είναι το πρώτο της Europa League στην ιστορία της και μετά από 4 χρόνια και το κύπελλο πρωταθλητών που πήρε το 1982, η ομάδα από τον Μπέρμιγχαμ σκαρφαλώνει ξανά σε ευρωπαϊκή κορυφή. Είναι ο τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος για την ομάδα της Άστον Βίλα. Να έχει ήδη πάρει το κύπελλο πρωταθλητών, το Ευρωπαϊκό Super Cup, και που κατόκτησε αργότερα αυτό, το 1982 πήρε το Ευρωπαϊκό Super Cup και τώρα πήρε το Europa League. Έπαιξε πολύ ωραία μπάλα σήμερα, σπουδαίο ποδόσφαιρο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έβαλε δύο γκολάρες στα πρώτα γκολ, ειδικά το πρώτο ήταν γκολάρα του Τίλεμανς. Γενικά ήταν πολύ καλύτερη ομάδα από την Φράιμπουργκ και το κέρδισε το μάτς εύκολα. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις διαφημίσεις των 12.30, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Interbet Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@papaki943.gr. Πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12 και μισή.

Πίτσα. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 12 με μηνυματάκια από το φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα. Κώστα μου, χρόνια πολλά. Φιλαράκο, ό,τι επιθυμείς με υγεία σου εύχομαι και σε εσένα. Ο φίλος ο Κυριάκος έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Σταμάτης που έστειλε μήνυμα όπως πάντα από το Χαϊδάρι.

Ο τελικός φίλε είναι το άλλο Σάββατο, ο τελικός 28 του μήνα, 28 Μαΐου. Παίζει το μεγάλο τελικό που μιλάμε για το Champions League στη Βουδαπέστη. Η Παρί με την Arsenal, την πρωταθλήτρια Arsenal, πρωταθλήτρια εκεί Παρί. Είπαμε, έχουμε παιδιά μπροστά μας τώρα το Final Four του μπάσκετ. Αυτό απασχολεί εδώ τον ελληνικό αθλητισμό. Το μπάσκετ την Παρασκευή 6 ώρα είπαμε, το πρώτο μάτς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και το δεύτερο μάτς σε 9 η ώρα με την Βαλένθια να παίζει με την Ρεάλ. Ο τελικός ο μεγάλος θα γίνει την Κυριακή. Δεν υπάρχει πια μικρός τελικός.

Για τον Έμερ που λέει ο φίλος, ο Παναγιώτης το πήρε το 2014 με τη Σεβίλη, το 2015 πάλι με τη Σεβίλη, το 2016 τρεις φορές συνεχόμενες με τη Σεβίλη, το πήρε μετά το 2021 με την Βιγιαρεάλ, το 2026 με την Άστον Βίλα, σε 6 τελικούς έχει πάρει τους 5. Το Europa League, από ό,τι έτσι φαίνεται, είναι δικό της. Το φτιάξανε για τον Έμερ. 5 κατακτήσεις σε 6 μάτς, δεν το λες και λίγο.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δήμο που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας από το Ήλιον, ο φίλος ο Θανάσης. Καλημέρα Μπιλάρα, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Ο Θανάσης από την Πετρούπολη. Είπαμε παιδιά, μεγάλη γιορτή σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά σε, και πάλι σε όλους και σε όλες.

φίλε, το είπαμε και νωρίτερα. Μάλλον τώρα μπήκε στην παρέα μας. Θα είναι ο Ολυμπιακός για να κερδίσει ένα γύρο, να παίξει κατευθείαν τρίτο προκριματικό γύρο για το Champions League. Πρέπει η Άστον Βίλα να βγει στην Αγγλία Τέταρτη. Παίζει την Κυριακή, Σάββατο, οπότε παίζει Κυριακή νομίζω, με τη Manchester City εκτός έδρας. Παιχνίδι που δεν πάει για κάτι η City, βέβαια δεν πάει για κάτι και η Άστον Βίλα, γιατί έχει βγει ήδη στο Champions League παίρνοντας το

Europa, πάει κατευθείαν Champions League. Αν καταφέρει και βγει τέταρτη, ο Ολυμπιακός είπαμε κερδίζει έναν προκριματικό γύρο. Θα παίξει κατευθείαν στον τρίτο προκριματικό ένα μάτς για να μπει στους ομίλους του Champions League. Βέβαια μπορεί να βγει τέταρτη και να χάσει, γιατί η Liverpool παίζει με την Brentford, η Liverpool η οποία δεν είναι καθόλου φέτος αξιόπιστη.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ο Τόλης 7. Γεια σου Βασίλη, για να δούμε εάν θα έρθει Άσος η Νασιονάλ με τη Βάσκο Νταγκάμα, λόγω ολικού rotation της Βάσκο με τα δεύτερα Κυριακή κοντή γιορτή. Μόνο θρύλος, λέει ο φίλος μας ο Τόλης 7.

Μιλάρα και από μένα μια μεγάλη καλημέρα. Λέω φίλο ο Κώστας και άλλο Κώστας. Χρόνια πολλά. Τι έγινε, παιδιά, όλοι δουλεύετε σήμερα τη μέρα τη γιορτή σα. Χρόνια πολλά, Κωστή μου. Καλημέρα και στη φίλη μα την Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Που είναι ο Τζίτζη. Ο Τζίτζη, παιδιά, δεν ήρθε σήμερα. Ήταν αρρωστούλη από ό,τι μου είπε.

Να και ο Μπίλαρος, καλημέρα Μπίλη, καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Γέπερα στην αδερφή μου να είναι πάντα γερή και δυνατή. Μπιλάρα μου, να χαίρεσαι την αδερφή σου, την Ελένη, χρόνια της πολλά. Εμείς να πούμε, έχουμε δωράκι για Παρασκευή ή Σάββατο. Παρασκευή, ναι, έχουμε ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά house για το μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, εκεί στην Βεάκη και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μία φίλη για 4 άτομα. Το μόνο που χρειάζεται, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού και τίποτα άλλο. Παρασκευή πρωί, ξημερώματα, θα γίνει η κληροσούλα μας. Ο φίλος ο Μινάς έστειλε πρώτη φορά μήνυμα. Μπιλέ, ακούω καιρό, αλλά πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Ευχαριστούμε πολύ.

Να πούμε για το Πόλο Ολυμπιακός, γνώρισε την ήττα απέναντι στην Μπαρσελονέτα στην προημιτελική φάση του Champions League για το Πόλο. Μιλάμε, το αποτέλεσμα όμως δεν επηρεάζει τους Πειραιώτες, καθώς έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στο Final Four. Άρα η ήττα δεν έχει καμία σημασία για τον Ολυμπιακό. Θα γίνει στη Μάλτα το Final Four του Champions League στο Πόλο, 10 έως 13 Ιουνίου, στη Βαλέτα της Μάλτας.

Καλησπέρα Βασίλη, για τον διαγωνισμό μπορούμε να στείλουμε και αύριο. Ναι, βέβαια και αύριο Φιλαράκο, μέχρι ξημερώματα, μέχρι λίγο πριν τις 5 θα γίνει κλήρωση αύριο, αλλά μου στείλες το όνομά σου, το επώνυμό σου, είσαι ok Φιλαράκο. Φίλε Γρηγόρη, είναι για Παρασκευή ή Σάββατο. Διάλεξε μια μέρα που θες ή και τις δύο, αν θες να πας και Παρασκευή ή να θες να πας ή Σάββατο. Αν θες κάποια συγκεκριμένη, στείλε μου μήνυμα, Γρηγόρη μου, ακόμα ένα μήνυμα να μου πεις ποια μέρα θέλεις για να σε βάλω στην κλήρωση.

Γρηγόρη μου, είσαι ok, φίλε, για Παρασκευή μου στείλες μήνυμα, κομπλέ είσαι. Λοιπόν, το παιχνίδι τελειώνει στην Αργεντινή και άλλο γκολ για την Τουκουμάν 0-3. Λούμπα Ατλέτικο, Ταγέρες Ατλέτικο Τουκουμάν 0-3. Τελικό αποτέλεσμα. Σε λίγο ξεκινάνε τα παιχνίδια για το Κόπα Λιμπερταδόρες και το Κόπα Σουντα-Αμερικάνα. Ξεκινάνε σε περίπου 5 λεπτάκια. Ο φίλος μας ο Στέλιος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία, είμαστε 4 λεπτά πριν τη μία. Πάμε στο διαλυματάκι μας, μετά το τραγουδάκι βέβαια. Και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ, συντονισμένοι 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα και το φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
2: Η ώρα είναι 1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε με μηνυματάκια, φοβερές μουσικές. Μπιλάρα, συγχαρητήρια, λέει ο φίλος ο Γιώργος, ο Γρηγόρης, που έστειλε μηνυματάκι. Ο Βασίλης, τι μας έστειλε εδώ. Σχηματάκι. Μία ακόμα απόκρουση να κάνω τον ματοφύλακα στη Φράιμπουργκ και ένα τάκλιν. Ακόμη ο Νίκλας μπέστε με 4 ευρώ θα έπαιρνα 80. Για αύριο έχω μεγάλο hit, ο Πανατολικός Αστέρας Τρίπολης, λέει ο φίλος μας ο Βασίλης. Καλό στο φίλο μας τον Παναγιώτη από το Μπιστρό. Θα σε ακούσω και μετά τις 3. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Περιμένω τους φίλους της εκπομπής για να διασκεδάσουν στο Μπιστρό Παρασκευή Σάββατο. Είπαμε παιδιά, είπαμε βραδιές ελληνική και χαούς. Θα μας ακούσει λέει και μετά τις 3 για καλύτερα, γιατί τώρα θα ετοιμάσω γλυκά με τη χαρά. Τι γλυκά θα ετοιμάσει με τη χαρά. Αυτά τα καλά που φτιάχνει. Γεια σου Παναγιωτάκη μου, καλημέρα, καλημέρα φίλε. Ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, όταν ήμασταν μικροί, μας έμαθαν να κάνουμε το σταυρό μας, αλλά ξέχασαν κάτι, δεν μας έμαθαν πώς να το κουβαλάμε. Σωστό και αυτό. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ναι, γίνεται χαμός φίλε, το διάβασα και χθες που βγήκε η είδηση με την Championship, με τη Southampton. Βέβαια έχει γίνει έφεση, για κατασκοπία έγινε το θέμα, ότι πήγε κάποιος και κατασκόπευσε την προπόνηση της Μίντερσμπρο από τη Southampton και έγινε καταγγελία από την Μίντερσμπρο και τελικά κέρδισε και τώρα δεν ξέρουμε με ποια ομάδα θα παίξει, η Χαλ με τη Southampton ή με τη Μίντερσμπρο. Έχει κάνει έφεση η ομάδα η Southampton, έχει κάνει έφεση, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Και από ό,τι διάβασα και άκουσα πριν, οι παίκτες της Southampton θα κάνουν μηνύσεις, αγωγές κατά της διοίκησης της Southampton, αν τελικά δεν παίξουν στον παράζ ανόδου με την Χαλ. Άκου τώρα τι έπαθαν οι άνθρωποι. Τελευταία φορά που έπαιξε ευρωπαϊκό τελικό η Άστον Βίλα Βασίλη ήταν το Μάιο του 1982, μόλις είχα τελειώσει το νηπιαγωγείο. Τώρα 44 χρόνια μετά ξανά έπαιξε τελικό η Βίλα, η κόρη μου μόλις τελειώνει το νηπιαγωγείο, και στις δύο φορές έπαιξε με γερμανικές ομάδες και τις δύο φορές τις κέρδισε. Ωραίες ιστορίες γράφει η ζωή. Γρηγόρης από Ανάκασα City.

Όποια ομάδα θέλει να πάρει το Europa πρέπει να πάρει προπονητή τον Έμερι. Εδώ που τα λέμε, παιδιά, όταν έχει πάρει 5 τελικούς στα 6 που έχει πάει, είναι ο μέτρ των τελικών.

για τον φίλο μας τον Γιώργο. Μιλάω για ειστήρια για το Final Four. Φίλε μου, τι ειστήρια να βρεις τέτοια ώρα. Ειστήρια δεν υπάρχουν. Από ό,τι διάβασα και νωρίτερα, και δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα, ότι περιμένουν και περίπου 4.000 Τούρκους της Φενέρμπαχτσέ να είναι στο ΟΑΚΑ την Παρασκευή. Βέβαια το γήπεδο θα είναι κατάμεστο, ειστήρια δεν υπάρχουν. Τώρα αν κάποια ειστήρια των φίλων του Παναθηναϊκού έχουν μείνει στα χέρια των φίλων του Παναθηναϊκού και τα δώσουν αυτές τις μέρες, δεν το ξέρω. Πάντως ειστήρια λένε ότι δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα. Θα είναι το γήπεδο κατάμεστο και λογικό είναι. Final Four είναι στην Αθήνα, γίνεται. Ο Ολυμπιακός έχει πάει εκεί. Λογικό είναι τα ειστήρια να έχουν εξαφανιστεί. Λογικά της Ρεάλ θα είναι οι πιο λίγοι. Νομίζω η Βαλένθια θα έχει περισσότερους οπαδούς από ότι η Ρεάλ, και οι Τούρκοι βέβαια θα έχουν πολλούς. Οι Τούρκοι πάνε παντού. Βέβαια η πλειοψηφία θα είναι φίλοι του Ολυμπιακού. Παρασκευή είναι το μάτς, το πρώτο. Τα δύο μάτς στην Παρασκευή, μάλλον. Το πρώτο στις 6 ώρα. Το δεύτερο στις 9, ο μεγάλος τελικός το βράδυ της Κυριακής. Είπαμε μικρός τελικός, δεν υπάρχει, και καλά κάνανε τη μικρός τελικός. Τώρα ταλαιπωρία είναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

Χαμάς τον Μία ξεκίνησαν. Ένα γκολ έχει μπει μόνο στο παιχνίδι Σάντο Σαν Λορέντζο. 1-0 στο 11ο λεπτό. Το γκολ μπήκε στο δεύτερο λεπτό, νωρίς με τον Γκαμπριέλ. Σάντο Σαν Λορέντζο 1-0. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Νασιονάλ με την Deportes. Ολύμπια Σουσόν Βάσκο Νταγκάμα. Και Boston River με τους Higgins είναι στο 0-0 στα πρώτα περίπου 12 λεπτά. Παίζουν.

Είπαμε για το Πόλο, ο Ολυμπιακός έχασε την Μπαρσελονέτα, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θα είναι στο Final Four για 8η νομίζω συνεχόμενη χρονιά, που θα γίνει στη Μάλτα 11 έως 13 Ιουνίου. Τα ζευγάρια είναι Μπαρσελόνα Φερετσβάρος και Ολυμπιακός με την Προρέκο. Μιλάμε πάντα για το Πόλο, μην μπερδεύεστε, για το Πόλο.

Έχει, διαβάζω εδώ πέρα από κάποια site, έχει γίνει χαμός στην Τουρκία. Σάλλος στην Τουρκία, ο παδί της Φράιμπουργκ ούρισαν σε μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ και γίνεται χαμός στην Τουρκία. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Κώστας, ο φίλος μας από το φούρνο στην Γλυφάδα. Κωστή μου, χρόνια πολλά σου εύχομαι, τα καλύτερα.

Λοιπόν, το είπαμε αυτό, παιδιά. Είναι κατάδια να γίνει. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε τώρα. Παίζαν οι ομάδες τόσο καιρό για ξαφνικά να γίνει αναδιάρθρωση. Καλύτερα μην κάνανε καθόλου τα παιχνίδια, μα είναι έτσι. Πέντε παέ διαβάζω τη στοίχημα Super League. Ο ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός, ο Αστέρας Άκτορ, η ΑΕΛ Νόβιμπετ και ο Πανσεραϊκός έστειλαν έγγραφο στη Λίγκα με αίτημα την σύγκληση εκτάκτου διοικητικού συμβουλίου για την αναδιάρθρωση της κατηγορίας. Το αίτημα είναι για αύξηση των ομάδων από 14 σε 16 και κατάργηση των play-offs και των play-outs. Για να περάσει η συγκεκριμένη πρόταση απαιτούνται τα 3 τέταρτα των ψήφων, δηλαδή να ταχθούν υπέρ 11 από τις 14 ομάδες. Αν περάσει η συγκεκριμένη ψηφοφορία, τότε η Λίγκα θα έρθει σε συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό για να ψηφιστεί η σχετική τροπολογία. Άκου τώρα, ξαφνικά οι ομάδες έπεσαν και σου λέει τώρα να μην πέσουμε, να μείνουμε. Τότε τι παίζετε, ρε παιδιά? Τότε γιατί παίζαμε τόσο καιρό και τα play-off και τα play-out? Θα τα καταργήσουν όλα πάλι.

3 και Φορταλέζα με την Όρσο Μαρσό είναι για την Κολομβία 1-1. Καλημέρα στον κύριο Μπέλο που έστειλε μηνυματάκι. Ναι, κύριε Μπέλο, εδώ είμαστε. Κύριε Σωτηράκη, κύριε Μπέλο, καλημέρα κιόλας. Τι έγινε, περπάτημα, δίαιτα, πάλι τι έχει σήμερα? Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος Μπιλάρα, καλημέρα. Χρήστος από την Νίκη, αν μπορείς βάλε με συγκλήρωση για Παρασκευή βράδυ για το μπιστρό. Φίλες, έβαλα. Είσαι οκ, okay, παιδιά, είπαμε κληρώσεις θα γίνει αύριο ξημερώματα λίγο πριν τις 5. Για μπουκαλάκι για 4 άτομα η Παρασκευή ή Σάββατο για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Μπιλάρα, έχουμε τίποτα κουπονάκι για σήμερα? Λοιπόν, κάτσε να δω τα παιχνίδια που έχει για σήμερα. Είπαμε, έχει τα 3 παιχνίδια για τη δικιά μας τη Super League. Διάφορα και τα 3 μάτς. Έχουν σωθεί οι ομάδες, έχουν πέσει. Λοιπόν, είπαμε 6 ώρα Τρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει παιχνίδια από την Δανία, από ό,τι βλέπω. Super League Δανίας, Μπρόντμπι Κοπενχάγη. Έχει Άγιαξ Χρόνιγκεν. Από εκεί πέρα έχω παιχνίδι, βλέπω, από την Σουηδία, Έλσμπορκ με τη Μιάλμπι. Έχει τα πιο σημαντικά να πούμε. Γκρασχόπερς Αράου, Άντερλεχτ Σιντρούιντεν. Έχει πρωτάθλημα στο Βέλγιο, τα play-off. Άντερλεχτ Σιντρούιντεν, Γάντι Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μαλίν Κλαμπ Μπρίζ. Έχει σπουδαίο μάτς για την υποβιβασμό για τη Βόλσμπουργκ ή Πάντερμπορν. Είναι μπαράζ. Η Βόλσμπουργκ, αν χάσει, πέφτει. Αν κερδίσει, Πάντερμπορν ανεβαίνει και αντίστοιχα. 9.30 το μάτς αυτό. 10 η ώρα Ουτρέχτη Χέρενβεν. Έχει παιχνίδι play-off και αυτό μπαράζ, μάλλον είναι Πάτρικ Λιθίστ με την Σεντ Μίρεν. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά μάτς. Και αργότερα το βράδυ έχει πάλι Κόπα Λιμπερταδόρες και Κόπα Σουδαμερικάνα.

φίλος μας ο Στάθης μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Ναύπλιο. Κωστή μου, χρόνια πολλά, φιλαράκο σου εύχομαι.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας. Διαλυματάκι, η ώρα πλησιάζει 1:30 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ πάντα 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό.

0: 943 Interveten Sports.
1: Παρασκευή μεσάνυχτα. Οι ρυθμοί της ζωής πέφτουν, αλλά η μουσική λέει περισσότερα. Νοσταλγία, ιστορίες, ατμόσφαιρα. Και ο Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ταξιδεύοντάς μας στο χρόνο, όπως οι εκπομπές που μας μεγάλωσαν. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή μεσάνυχτα με τον Γιώργο Τσουράκη στον 943 Interveten Sports. Γιατί η νύχτα θέλει τη δική της φωνή.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Ο φίλος ο Νικόλας μας έστειλε μήνυμα από Βοτανικό. Παναθηναϊκός, μπιλάτι θα γίνει με την Πανάθα. Μπαινίδη θεσμένη, φεύγει. Παιδιά, είπαμε, όμως δεν έχει γίνει κάτι. Λογικά, από ό,τι φαίνεται το πράγμα, θα φύγει ο Μπενίτε τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Λογικά πάντα ο Παναθηναϊκός θα πάει με νέο προπονητή. Αν και ο Μπενίτεθ, αυτά που λέει κατά καιρούς, δηλώσεις που κάνει, ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά. Τώρα θα δούμε. Εγώ πιστεύω πάντως ότι μετράει μέρες. Θα πάει ο Παναθηναϊκός σε άλλον προπονητή. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Νίκος από το νέο Ηράκλειο. Αυτό που είπα φίλε πριν για τους Τούρκους οπαδούς, αυτό το είπε ο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε, ο Τσιρίτσι έτσι λέγεται, είπε ότι στο Telecom Center υπάρχουν εκτιμήσεις ότι θα βρεθούν τουλάχιστον 4.000 φίλοι της ομάδας, ενώ η ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους αποθεώθηκε από παντούς της πριν πετάξει για την Αθήνα. Σπουδαία μάτς και τα τέσσερα σπουδαία μάτς, Ολυμπιακός, Φενέρ και Βαλένθια με τη Ρεάλ, κατά γενική ομολογία καλύτερες ομάδες φέτος στην κανονική διάρκεια. Και από ό,τι άκουσα πριν μια συνέντευξη στην τηλεόραση, χάζευα λίγο από τον Ντόρσεϊ. Είπε κάτι που έχει απόλυτο δίκιο, ότι το κύπελο δεν το παίρνει πάντα η καλύτερη ομάδα της κανονικής διάρκειας. Τα λέγαμε και προχτές, είναι παιχνίδια παιδιά μιας βραδιάς. Λίγο στραβά να πάει η βραδιά, μπορεί να χάσεις ένα παιχνίδι, να αποκριστείς από τον τελικό. Και να, κατά γενική ομολογία, να είσαι η καλύτερη ομάδα στην κανονική διάρκεια. Αλλά είπαμε τα μάτσα αυτά είναι παιχνίδια μιας βραδιάς. Μπορεί ας πούμε η Βαλένθια να κάνει ένα παιχνίδι φοβερό και να κερδίσει τη Ρεάλ και να πάει τελικό, μπορεί και το ανάποδο. Είναι όπως κάτσει η βραδιά. Θυμάστε ότι ο Ολυμπιακός έχασε μια Ευρωλίγκα όντως καλύτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα από τη Ρεάλ, αλλά ένα σούτ του Γιούλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο, η μπάλα πήγε μέσα και ο Ρεάλ πήρε το κύπελο.

Ναι, το είδα, φίλε, αυτό που λες. Από ό,τι διάβασα κιόλας, τον 50χρονο λες που έχασε τη ζωή του στα διόδια, που έπεσε πάνω στα διόδια και σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Από ό,τι διάβασα, βρήκε το μηχανάκι πάνω σε ένα σταθεμένο περιπολικό στο καθρέφτη, έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό και σκοτώθηκε ο άνθρωπος στα διόδια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο.

στοιχηματικά δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Τα μόνα γκολ που έχουν μπει είναι στο παιχνίδι Boston Higgins 1-0 και Santos Alorenzo επίσης το 1-0. Τα υπόλοιπα, τα άλλα δύο μάλλον, είναι στο 0-0. Φιλάρα, έχεις αποδόσεις των παιχνιδιών των ελληνικών για σήμερα. Μισό λεπτό να δω, Φιλαράκο. Πρέπει να έχουν βγει αποδόσεις. Έχουν βγει, ναι. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 1-58. 3-85, 5-25 το διπλό για την ομάδα των Σερών, η οποία έχει πέσει. Και Φυσιά ΑΕΛ Νόβιμπετ 2-20, 3-20, 3-15 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 2-50, 3-15, 2-75. Μάτς αδιάφορα και τα τρία μάτς. Οι ομάδες έχουν πέσει, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ Νόβιμπετ.

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: Μπιλάρα Δημήτρης από το Κερατσίνι, θα κάνουμε τώρα χωρίς μπάλα. Εντάξει, παιδιά, θα κάνουμε χωρίς μπάλα. Θα περιμένουμε τώρα το Μουντιάλ. Έχουμε Μουντιάλ μπροστά μας. Εκεί θα δούμε μπάλα για ένα μήνα. Στα γήπεδα του στο Μεξικό, Καναδά και Αμερική. Θα δούμε για ένα μήνα μπαλίτσα. Τα δικά μας εδώ θα περιμένουμε από Αύγουστο και πάλι. Θα έχουμε μεταγραφικά. Θα ακουστούν πολλά ονόματα. Κάποια θα έρθουν, κάποια όχι. Και από Αύγουστο πάλι κανονικά στην διαδικασία των παιχνιδιών. Θα είναι και νωρίτερα βέβαια με τα κύπελα για την Ευρώπη. Τα παιχνίδια ήταν ομάδων για την Ευρώπη. Αλλά τώρα θα κάνουμε λίγο διακοπές και εμείς και εσείς και οι ομάδες και οι ποδοσφαιριστές, να πάρουν ανάσα, να ξεκουραστούν. Τα επιτελεία να φτιάξουν το νέο ρόστερ των ομάδων. Έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετούς μήνες. Τώρα διακοπές. Φιλαράκο μου, περιμένοντας το Μουντιάλ. Μεγάλη διοργάνωση. Μεγαλύτερη στον κόσμο, το Μουντιάλ. Θα περάσουμε ένα μήνα βλέποντας ξένες ομάδες από Λατινική Αμερική, από Αφρική και από Ευρώπη. Ο φίλος ο Χρήστος Μπιλάρα, βάλε καναγκολάκι. Λέει ο φίλος να χάσει Βάσκο Δα Γκάμα. Το έχει παίξει άσο φίλος, κάτσε να δούμε αν έχει μπει κάποιο γκολ, φιλαράκο. Όχι, δεν έχει μπει κάποιο γκολ. Παραμένει το 0-0 στο 41. Ολύμπια Ασουσιόν με τη Βάσκο Δα Γκάμα 0-0.

Η Ολυμπιασιόν που θέλουν πολύ φίλοι να κερδίσει τη Βάσκο δα Γκάμα, η οποία από ό,τι μας είπε και ο Τόλης παίζει με τα δεύτερα. Παίζει μονόθερμα εδώ που τα λέμε. Έχει 70% κατοχή με 30, πολλά κόρνερ, πολλές φάσεις. Μονόθερμα την παίζει. Μακάρι παιδιά να περάσει ο Άσος και να πληρωθείτε.

0: Καλό στο φίλο μας τον Βασίλη του Γρατσία. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Μπιλάκο μου, καλό δρομολόγιο να έχεις. Ολύμπια Σιόν Βάσκο Νταγκάμα 0-1 παιδιά γίνεται. Στο εκεί που έπαιζε μονότερμα η Ολύμπια έφαγε γκολ 0-1 λίγο πριν το ημίχρονο. Και πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Ναι. Καλημέρα κύριε Βασίλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε μου.
1: Ένα αγώνα ήθελα να μου δώσεις παρακαλώ.
0: Για πες μου ποιο θέλεις, ποιο αγώνα θέλεις.
1: Είναι Αργεντίνικος, Ταγέρε Ατλέτικο
0: 0-3.
1: 0-3, ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν είπαμε γκολ για τη Βάσκο Νταγκάμα λίγο πριν το ημίχρονο 0-1. Τελειώνει το ημίχρονο στο Boston River Kings 2-0. Τελειώνει το ημίχρονο, μάλλον ακόμα δεν τελείωσε το ημίχρονο, Santos Alo Reggio 2-0. Στο ημίχρονο έχουμε National με την Deportes 0-0.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι πλεονέκτημα για εμάς Όχι, ο Μπαρτζόκας. Ο Κουτουλάη, διαβάζω εδώ, έκανε κάποιες δηλώσεις, ο πρώην παίκτης, ο μπασκετμπολίστας. Αναφέρθηκε στο ημιτελικό του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε. Είπε πλεονέκτημα για μας ότι ο Μπαρτζόκας έχει δυσκολευθεί στην πίεση των Final Four. Πιο δύσκολος ο ημιτελικός από τον τελικό, είπε ο Ιμπραήμ Κουτουλάη.

0: 943 Interveten Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Η ώρα είναι 2.

16 λεπτά μετά τις 2, παιδιά, ο Τζίτζης είπαμε είναι αρρωστούλης, είναι κρυωμένος από ό,τι μου έστειλε και μηνυματάκι νωρίτερα και δεν μπορούσε να έρθει σήμερα. Την επόμενη εβδομάδα ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Μιχάλης Τζίτζης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και εγώ θέλω ανατροπή την Olympia Session να πάρουμε ένα δελτιάκι, 85 ευρώ κλείνουμε. Είναι παιδιά 0-1 είπαμε στο ημίχρονο, δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα. Boston River Higgins γίνεται 2-1 στο 49, όχι ακόμα, ξεκίνησε μόλις τώρα το δεύτερο ημίχρονο στο Olympia Session, με τη Βάσκο παραμένει το 0-1 που έγινε στο 43. No more past. Τα υπόλοιπα μας δεν έχουμε κάποια αλλαγή. National με την Universitario 0-0, San Lorenzo, μάλλον Σάντο San Lorenzo παραμένει το 2-0 από το ημίχρονο. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε, από ό,τι διαβάζω, έκτακτα μέτρα εν ώψη του Final Four για την Ευρωλίγκα για λόγους ασφαλείας, απαγορεύοντας ενδεχόμενες δημόσιες εναθρήσεις και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Νεκτάριος μας έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Καλημέρα Μπιλάρα και στο φίλο μας τον Κώστα. Κώστα μου χρόνια πολλά που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη.

παιχνιδάκι, φίλε που ρωτάς, κέρδισε η Κάρβινα 1-3. Ήταν ο τελικός κυπέλου. Γιάμπλωνες Κάρβινα 1-3. Για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Κάρβινα, Καρβινά τέλος πάντων, όπως λέγεται, η ομάδα από Τσεχία πήρε τον κύπελο στον τελικό με τη Γιάμπλωνες, είπαμε 1-3.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Τρελομάκη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μάκης Περιστέρι 7. Ο φίλος ο Σπυράκος. Πού είσαι Σπυράκο μου? Καλημέρα Μπυλάκο μου. Μαγική βραδιά ζήσαμε. Και ο πρόεδρος έδωσε ρεστάλ. Πάμε τώρα για ομίλου Champions League. Να παίζουμε το χειμώνα με τα μεγαθύρια, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο που έστειλε το μηνυματάκι του. Γεια σου Σπυράκο μου.

Ο φίλος μας ο Στέλιος μας έστειλε το μηνυματάκι του «Γεια σου φίλε Στελάρα». Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Παιδιά, καιρό σήμερα θα είναι μια χαρά. Όπως θα είναι και το. Βέβαια το πρωί είχε λίγο ψυχρούλα, μέχρι το μεσημεράκι γύρω στις 10-11 η ώρα άρχισε να φτιάχνει λιγάκι. Έχει και αέρα, αρκετό αέρα και λίγο ψυχρούλα. Σήμερα από ό,τι βλέπω, η θερμοκρασία θα είναι ψηλή από 18 έως 27 βαθμούς σήμερα Πέμπτη. Παρασκευή δίνει λίγες βροχούλες και το Σάββατο δείχνει πολύ βροχή. Το Σάββατο δείχνει μπόρες, πολλές καταιγίδες. Και η θερμοκρασία βέβαια δεν θα πέσει πολύ από 18 έως 25 βαθμούς, αλλά με βροχή την Παρασκευή και το Σάββατο, σαν να φτιάχνει από την Κυριακή. Πού είναι ο κύριος Μπέλος, λέει ο φίλος ο Γιώργος από τον Μπουρνάζο. Ο κύριος Μπέλος, παιδιά, ήταν εδώ χτες, μας έκανε παρέα μαζί με τον Δημήτρη Στρατάκη μέχρι τις 3. Σήμερα μάλλον θα πάει για ύπνο ή για περπάτημα, γιατί ως γνωστόν είναι μέγας περιπατητής. Το έχει ρίξει στη δίαιτα παρέα με τον Χάτζημαν. Έχουν χάσει μαζί και οι δύο 600 γραμμάρια. Μάλλον θα πάει σήμερα για ξεκούραση. Είπαμε ο Τζίτζης είναι αρρωστούλης, δεν θα έρθει. Μάλλον δεν ήρθε σήμερα ο Τζίτζης. Μας την έκανε άλλη μια φορά. Τον περιμέναμε Κυριακή, δεν μας ήρθε. Τον περιμέναμε σήμερα, πάλι δεν μας ήρθε ο πρόεδρος. Έμαθα έδωσε ρεστάλ και ο Τζίτζης στο τραπέζι, στο Μπέλο. Ανακοίνωσε ομάδα που θα είναι πρόεδρος. Όχι, το κρατάει ακόμα μυστικό ο φίλε Ρομπίνιο. Αλλά έδωσε όμως ρεστάλ. Χόρεψε με την κοπέλα εκεί ο Ριεντάλ. Πέσανε τα τσιμέντα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Στεφανίδη. Γιαννάκη μου, καλημέρα φιλαράκο. Τον είχαμε καλεσμένο εδώ πριν κάνα μήνα περίπου, 1,5. Εκεί παρέα με τον Βαλάντη και τον Κιανό. Γεια σου φίλε Γιάννη μου, καλά να περνάς. Και στα φιλαράκια μου τον Μιχάλη εκεί, τον Αμπατζάκη και τον Παναγιώτη και τον Αντρέα και όλα τα παιδιά, πολλές καλημέρες. Ο Τζίτζης μου λέει ξημερώνει από τις μεγαλύτερες γιορτές θρησκευτικές, Κωνσταντίνου και Ελένης. Τζίτζη μου, χρόνια πολλά, να χαίρεσαι αν έχεις κάποιον Κώστα, κάποια Ελένη. Μάλλον είχες μια Ελένη παλιά, μια κοπέλα η οποία την παράτησες. Αυτός είσαι.

Κλής μας έστειλε το μηνυματάκι του από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ευχαριστούμε για την παρέα εδώ στη βάρδιά μας. Λέω φίλος ο Κώστας. Κώστα μου, χρόνια πολλά και εσένα. Από τον Γέρακα. Τι έγινε ρε παιδιά, όλοι οι Κώστητες σήμερα δουλεύετε? Δεν πήρε κανένα σταδιούλα?

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
0: Καλό στο φίλο μου τον Γιώργο.
1: Τι είδε.
0: Καλά, τι είδε σήμερα, κοίτα. Άστο Βίλα, πλάκα έκανε.
1: Πλάκα έκανε. Αλλά αυτά, να σου πω κάτι. Αυτά είναι τώρα που εμένα, δηλαδή μου γεννάνε, ας πούμε. Πόσο μεγάλο νίκη ήταν το Ολυμπιακό αυτό που ήταν στο Βίλα.
0: Τα έχουμε πει, λέγε. Ήταν μια σπουδαία νίκη.
1: Ναι, δηλαδή, πλαράκι τώρα. Αυτό, μα εκεί φαίνονται οι μεγάλες ομάδες. Μια στο Βίλα τώρα έβαλε 3 γκολ χαλαρά. Μπορεί να τις βάλει όλα 3 να πούμε. Τσακύρωσε και ένα.
0: Ναι, ήταν πολύ καλή. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν φοβερή μπάλα. Ειδικά το πρώτο ημίχρονο που καθάρισε και το μάτς κιόλας.
1: Και ο Ολυμπιακός της έβαλε 6 σε 2
0: μέρες. Ήταν άλλη οργάνωση.
1: Ρε φίλε, έμειρε.
0: Ναι, εντάξει, άλλο λέω. Ήταν λέω γιατί κάποιοι μπερδεύονται ότι μου λένε Βασίλη, τα έχει πάρει και τα 6. Όχι, ήταν. Δεν έχει πάρει 2. Το άλλο ήταν conference, παιδιά. Δεν έχει πάει, 6 φορές στο Europa, έχει πάρει τις 5 έμερι.
1: Τα 5.
0: Ναι, απλά ο φίλος μπερδεύτηκε πριν, είναι το conference που πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν το Europa, ήταν το conference.
1: Το conference, ναι, εγώ δεν είπα ότι.
0: Όχι, ο φίλος μπερδεύτηκε και μου είπε ότι έχει χάσει 2. Από τα, έχει πάει 7, όχι, έχει πάει 6 και έχει πάρει τα 5.
1: Τα 5 έχει χάσει.
0: Ναι, μεγάλη, τι λες τώρα, μεγάλη υπόθεση είναι, φίλε, που ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο, όχι μόνο με την Αστοβίλα, γενικά.
1: Ρε, φίλε, δεν είναι ότι το πήρε. Δηλαδή, μπορούσε να το έχει πάρει όπως το πήρε με τη Φενέμπαξε, ας πούμε, με 1-0 και με. Και θα μπαίναλτι με ένα
0: τέτοιο. Εντάξει, φίλε, όλα με στο παιχνίδι είναι. Με την Αστοβίλα.
1: Πώς το πήρε, δηλαδή, με την Αστοβίλα, είναι τεράστια νίκη.
0: Έχω πει και το έχω πει και πολύ καιρό και τότε ότι ο Ολυμπιακός έκανε έγκλημα εκείνη τη χρονιά που δεν πήρε το πρωτάθλημα. Που άφησε το παιχνίδι με την Αστοβίλα να του πάρει το μυαλό γιατί είχε κερδίσει 4-2, δεν είχε αποκλειστεί ποτέ.
1: Βασίλη, να σου πω κάτι, μπορεί να έχεις δίκιο.
0: Γιατί πήγε στην Τούμπα, ήταν όντως καλύτερος και έχασε το πρωτάθλημα.
1: Κάτι και με τα δεύτερα, δεν βάλαμε τα πόδια στη φωτιά, αλλά άκουτσα σου πω.
0: 4-2 δηλαδή δεν γυρνάει εύκολα. Με αυτόν τον Ολυμπιακό τότε, εκείνη την εποχή που ήταν φουλ φρομαρισμένος.
1: Ωραία, φίλε, άκου, μπορεί να έχεις δίκιο σου λέω, αλλά από την άλλη μεριά ήταν ένα όνειρο ζωή.
0: Ναι, εντάξει, μαζί.
1: Δηλαδή, σκέψου το σου πω τώρα, για έναν Ολυμπιακό, γιατί και ο Ολυμπιακός δεν ήταν θελημένος στα πρωταθλήματα. Για έναν Ολυμπιακό που είχε 47 πρωταθλήματα. Εάν δεν πήγαινε στον τελικό και έπαιρνε το πρωτάθλημα, θα ήταν πλήρη αποτυχία.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, αλλά ήταν ένα παιχνίδι. Μα λέω ότι.
1: Το έλεγα
0: και τότε, αλλά.
1: Θα βγαίνανε όλοι τότε και θα λέγανε. Δεν πήγε να πάρει το παιχνίδι στον τελικό, πήγε να πάρει το πρωτάθλημα που έχουμε 47, δεν τα ξέρει ρε
0: Βάσκο. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, μαζί σου, αλλά εγώ τότε θα πει πριν παίξει με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, εκείνος ο Ολυμπιακός του 4-2 μέσα στην Αστοβίλα, δεν υπήρχε περίπτωση, δεν το λέω τώρα, το έλεγα τότε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποκλειστεί από την Αστοβίλα εδώ. Καμία. Καμία περίπτωση.
1: Κοίταξε, το 4-2 φιλαράκι έχει χάσει ένα απέναντι Αστοβίλα. Και κάνει Ολυμπιακό το 4-2.
0: Ναι, οκ. Okay, λέω με το τελικό που ήρθε εδώ 4-2, ότι δεν υπήρχε περίπτωση Ολυμπιακός να αποκλειστεί.
1: Τότε
0: Ολυμπιακός. Εντάξει, με την Λίμπαρ ο άνθρωπος καλώς το είδε έτσι, οκ. Okay, πήρε το ευρωπαϊκό. Εντάξει, κανείς δεν λέει όχι, αλλά λέω ότι μπορούσε, είχε την ευκαιρία να πάρει και το πρωτάθλημα. Ήταν από τον ΠΑΟ καλύτερη ομάδα τότε.
1: Πολύ καλύτερη, άμα τους κατέβαζε τους βασικούς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν μου λες κάτι.
0: Έλα μου.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι σοβαρό. Φεύγει ο Αταμάν ή όχι?
0: Από ό,τι φαίνεται, φίλε, θα φύγει.
1: Ρε φίλε, από πού φαίνεται? Για εξήγησε το μου. Υπάρχει διαρροή από το Παναθηναϊκό?
0: Διαρροή, ρε παιδί μου, διάφορα που διαβάζουμε, διάφορα που ακούγονται.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Όταν είναι να διώξει έναν προπονητή, τον καλά σε τραπέζι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στο τραπέζι μπορεί όμως να μίλησαν για πράγματα που αφορούν την ομάδα. Καταλαβαίνεις ότι αυτό να τα βρήκανε μεταξύ τους. Εντάξει, δηλαδή, είχαν και καλές σχέσεις ο Αθαμάν με τον Γιαννακόπουλο. Ότι κοίταξε να δεις, οκ, 3 χρόνια. Η χρονιά ήταν απογοητευτική. Το πρωτάθλημα, και αν το πάρουμε, δεν λέει κάτι. Θέλαμε την Ευρωλίγκα και κάπως έτσι να τα βρούνε. Κατάλαβες, να φύγει σαν φίλος δηλαδή.
1: Ναι, γιατί εγώ πιστεύω ότι αν υπάρχουν δύο εκδοχές, είναι να μην φύγει, που το θεωρώ 50% να μην φύγει.
0: Ναι.
1: Και ας λένε ότι φεύγει. Και το άλλο 50%, αν πάρω την περίπτωση για το τραπέζι, είναι αυτό ακριβώς που είπες. Γιατί φοβάται ο Γιαννακόπουλος. Μην βγει, γιατί ο Αταμάν έχει βρωμόστομα και δεν υπάρχει περίπτωση να βγει και θα τα δώσει όλα στη σέντρα.
0: Που εγώ θεωρώ τον Αταμάν σπουδαίο προπονητή. Άσχετα από τη φετινή χρονιά, οκ, καλό προπονητή, μπορεί να έχει και μια χρονιά στραβή, κακή χρονιά.
1: Καλώς θα βγει και θα τα δώσει όλα στη σέντρα.
0: Που εγώ θεωρώ τον Αταμάν σπουδαίο προπονητή. Άσχετα από τη φετινή χρονιά, οκ, καλό προπονητή, μπορεί να έχει και μια χρονιά στραβή, κακή χρονιά.

0: Τι... είναι καλός. Προπονητής ήσουν όταν πήγες στην Κύπρο. Δεν ήσουν, δεν πήγες ας πούμε σαν, σαν πρέσβης.
1: Ναι, όχι, όχι. Λέω, λέω ξέχωρα τα, τα γύρω-γύρω σου, λέω, σαν προπονητής, προπονητικά και μόνο, είναι σπουδαίος προπονητής, εντάξει. Αλλά, εντάξει, η χρονιά του ήταν κακή.
0: Και τα αποδυτήρια τα έχει χάσει
1: ναι,
0: από
1: ναι, εντάξει. Πιθανόν,
0: Ο άλλος είναι στην Ισλανδία, αλλά ο Ντέβις έχει βγει και έχει πάει στην Ισλανδία. Το ξέρεις αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα τον Μπέλο έχεις και σε συνομιλία που είχε με τον Χάτζημαν, ο Χάτζημαν είπε ο Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Μπέλο μου καλημέρα, είμαι χαρούμενος που το είπε ο Χάτζημαν, γιατί ο Χάτζημαν ό,τι λέει για τον Ολυμπιακό βγαίνει. Είχε πει χ2 τη Λάρισα, ήρθε χ2. Είπε θα κερδίσει η ΑΕ, κέρδισε η ΑΕ. Είπε θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Είπε θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ 2-1, κέρδισε 3-1. Τώρα λοιπόν που λέει ο Χάτζημαν ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει τη Ευρωλίγκα, θα την πάρει. Δηλαδή τον Ολυμπιακό τον βρίσκει, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι τώρα εσύ? Εγώ είμαι υπέρ αυτό που είπε ο Ντόρση.
0: Τι είπε?
1: Ότι την Ευρωλίγκα και αυτά τα κύπελα δεν τα παίρνει πάντα καλύτερη ομάδα. Θέλει να σου πει ότι παιχνίδι μιας βραδιάς.
0: Παιχνίδι μιας βραδιάς, αλλά κοίταξε να σου πω κάτι, φίλε.
1: Δηλαδή ο Ολυμπιακός έκανε μια
0: εμφάνιση. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την πορεία του Ολυμπιακού και τη φετινή και όλα αυτά τα χρόνια. Μην ξεχνάς ότι ο Ολυμπιακός έχει παίξει με τη Ρεάλ φέτος που τη σύστηνε γιατί για εύκολη το Ολυμπιακός την κερδίσει. Συγγνώμη, αλλά έχει κάνει μια ήττα με τη Ρεάλ εκτός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, με ένα-ένα ήτανε, με την Φενέμπαχσε ένα-ένα της ίδιας και με την Βαλένθια έχει κάνει δύο ήττες. Μάλιστα, να θυμάμαι καλά.
1: Καλά, η Βαλένθια κέρδισε όλους. Και τον Παναθηναϊκό τον κέρδισε δύο φορές.
0: Εγώ πιστεύω ότι εγώ... Εμένα η γνώμη μου άκουσε με φίλε. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα παιχνίδια δεν παίζονται και κερδίζονται.
1: Κερδίζονται ρε φίλε, αλλά πρέπει να είσαι και στη μέρα σου όμως. Γιατί μπορεί, ας πούμε, θυμάσαι τη βραδιά του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, πόσο καλό μπάσκετ έπαιξε και ο Γιούλ ένα τρίποντο σηκώθηκε να πετάξει την μπάλα και πήγε μέσα.
0: Φιλαράκι, κοίταξε. Άμα φτάσει στο παιχνίδι στον τρίποντο, τότε θα το χάσει. Για μέναν Ολυμπιακό θα πρέπει στο τρίτο δεκάλεπτο να τα έχει καθαρίσει και τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή και, και τον ημιτελικό να έχει πάρει μια διαφορά ασφαλεία, δηλαδή να αντιλαμβάνεσαι πώς το λέω έτσι.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Να έχει πάρει
1: 8-10 πόντους, ναι, εκεί είναι.
0: Να είσαι 12 πόντους μπροστά και να μετά να
1: πέσεις. Να χωθούν οι άλλοι, να κάνουν επιθέσεις εύκολα.
0: Να χωθούν οι άλλοι και να βάλουν οι άλλοι για να δούμε το λαλούν τα χέρια. Και α τα βάλουν όλα, να πούν όλα και να χάνει τα πάντα. Όταν το πα στο παιχνίδι καλά, καλάθι και περιμένει να φτάσει το τελευταίο δίλεπτο, τρίλεπτο για να πάρει το παιχνίδι, μπορεί να το πάρει. Αλλά να σου πω και κάτι, ο Ολυμπιακός με τη Φενέμπαχσε δεν πήγε και το πήρε μέσα στη Φενέμπαχσε. Το τρίτο το εκεί δεν ήταν. Ή κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Φενέμπαχσε δεν είχε κερδίσει.
1: Στον τελικό,
0: στην Τουρκία.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Νομίζω ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει μέσα στην Τουρκία, μέσα στην Κωνσταντινούπολη.
1: Τελικό.
0: Δεν ξέρω αν ήταν η ΕΦΕΣ ή η Φενέμπαχσε, δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν.
1: Τελικό.
0: Τελικό.
1: Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι καθόλου, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: καλά, θα μας πούνε οι φίλοι, θα μας πούνε.
0: Θα πούνε. Εγώ νομίζω ότι ένα από τα τρία ευρωπαϊκά που έχει πάρει ο Ολυμπιακός, ένα από τα τρία, ήταν η... νομίζω ότι ήταν η Φενέμπαχσε, μπορεί να ήταν η ΕΦΕΣ, δεν θυμάμαι ποια από τις δύο ήταν.
1: Τίποτα μόνο, θέλει, αυτά τα παιχνίδια θέλουν μέχρι το τελευταίο λεπτό πολύ προσοχή. Θυμάμαι εγώ τον Ολυμπιακό με τη ΣΕΣΕΚΑ, που πήρε το κύπελο με τον Πρίντεζη, που έχανε όλο το παιχνίδι. Θέλει προσοχή, ναι. Θέλει να είστε συγκεντρωμένος σε όλα τα λεπτά του παιχνιδιού. Α, η ΑΕΚ ποτές από 19 πόντους έχασε παιχνίδι, ας πούμε. Είναι παράξενο το κολομπάσκετ, είναι παράξενο.
0: Φιλαράκι, να σου πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Εγώ τον Σάκοντα τον εκτιμάω πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα σαν άνθρωπο και μετά σαν προπονητή, γιατί είναι άνθρωπος προπονηταράς. Με συγχωρείς, αλλά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, επειδή το είδα και έχω γνώμη, το χάσε αυτός.
1: Ναι, και αυτός έκανε λάθη. Πολλά.
0: Όχι, το χάσε αυτός. Όχι, και αυτός έκανε λάθη. Το χάσε αυτός. Έχεις πάρει μια διαφορά 18 πόντους, ρε φίλε. 18 πόντους μπροστά ήσουν.
1: Ναι, 18
0: πόντους. 18 πόντους μπροστά ήσουν. Και ενώ πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα συγκεκριμένα, δεν τα κάνεις. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός είναι στον ημιτελικό αύριο, μεθαύριο, 18 πόντους μπροστά και θέλει ένα δεκάλεπτο και χάσει το παιχνίδι. Δεν φταίει ο Μπαρτζόκας, ποιος θα φταίει εγώ ρε φίλε.
1: Ναι ρε παιδί, αλλά και ο Μπαρτζόκας μπορεί να φταίει και το λες στον παιχτό να μην εισακούστηκαν τον Μπαρτζόκα. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο.
0: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι ο Σάκοντα ας πούμε έδωσε εντολές και δεν εισακούστηκαν?
1: Πιθανόν. Δεν το ξέρω, δεν ήμουν στον πάγκο, αλλά πιθανόν είναι εντολές που έδωσε να μην εισακούστηκαν. Είναι το μυαλό των παιχτών να χάθηκε στο 18, το παιχνίδι τελείωσε.
0: Η απειρία τους το να χάθηκε το να πούνε το πήραμε και να εξασφαλιστήκαν το πήραν και εκεί τους γύρισε το παιχνίδι, τους μπήκαν τον αλλονόν τα τρίποντα και το χάσανε. Γιατί να σου πω

0: Κάτι δεν έπαιζε και δηλαδή το είδα την άλλη την ομάδα. Έτσι δεν ήταν ρε φίλε τώρα. Η ΑΕΚ ήταν μια κλάση πάνω, ας πούμε, σε μπάσκετ. Μια κλάση πάνω ήταν ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά όμως είδες, καμιά φορά, άμα το φίλε το μυαλό φύγει, ξεφύγει, γιατί το πήρα και τελείωσε, μπορεί να την πατήσει. Γιατί κόλλο. Το μπάσκετ είναι άθλημα το οποίο, ρε παιδί μου, μπορεί 3 λεπτά να χάσει τα βάγια τα πασχάλια. Να παίζει καλύτερα όλο το παιχνίδι και 3 λεπτά στο τέλος να μείνουν και να χάσει τα πάντα. Είναι, ναι, είναι άθλημα το οποίο είναι παράξενο, παράξενο άθλημα. Αλλά εγώ θεωρώ τον Ολυμπιακό πάντως φαβορή για να την πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Και εγώ το θεωρώ, εγώ πιστεύω ότι είναι Ολυμπιακός, πρέπει να μπει μέσα να πει. Το πιστεύω, το έχουν πιστέψει. Χαμήλους τόνους. Άκουσα και έναν που το μεσημέρι να μου την πει, το οποίο το παίζει ο Ολυμπιακός, θα τον Ευρωνικό εγώ αύριο άσχημα. Στη βαλό εγώ. Καλά, ένας από τον πύργο βγήκε και δήλωνε Ολυμπιακός. Αυτός θα βγω εγώ και θα πω Γιώργος Λονδίνο Παναθηναϊκός.
1: Και τι είπε, τι είπε.
0: Θυμάσαι, βγήκα και είπα όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού και όλοι οι φίλοι να στηρίξουμε πάνω να πάρουμε το ευρωπαϊκό και να μείνει το κεφάλι χαμηλά. Το κεφάλι χαμηλά, ρε. Το κεφάλι χαμηλά το έχεις εσύ, ρε. Δηλαδή του Ολυμπιακού θα έχουν το κεφάλι χαμηλά. Αν είχαμε το κεφάλι χαμηλά, δεν ήμασταν Ολυμπιακός.
1: Όχι, παιδί μου,
0: δεν ήμασταν ατρόμητος. Ούτε ατρόμητος, δεν θέλω να πω ατρόμητος.
1: Μήπως το είπε με τη λογική ο άνθρωπος ότι παιδιά.
0: Όχι, ρε, βγήκε.
1: Α, εντάξει, εντάξει, δεν άκουσα, αλλά λέω μήπως.
0: Δήλωνε Ολυμπιακός. Τον πήρε ο χαμπάρι ο Κώστας από την Καλυθέα. Δήλωνε Ολυμπιακός, το ξαναλέω, άμα αυτός είναι Ολυμπιακός. Άμα το ρωτήσουν πέφτει το Καραϊσκάκι, μπορεί να πάει να πάρει καλά καράβι να πάει για το Κάιρο.
1: Κοντά είναι.
0: Δηλαδή καταλάβεις τι σου λέω. Είναι Ολυμπιακός, άσε μας ρε φίλε. Άμα είσαι Ολυμπιακός με ητοπάθεια δεν κάνεις ρε φίλε. Δεν κάνεις για την ομάδα, δημιουργείς, φέρνεις αρνητικότητα στην ομάδα. Εγώ πιστεύω στην αρνητικότητα πολύ, Βασίλε, το ξέρεις αυτό. Είναι ο χαρακτήρας μου. Πιστεύω ότι η θετική σχέση βοηθάει από την υγεία μέχρι τα πάντα.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας τους
0: αυτό,
1: έχει.
0: Αυτό το ξέρεις, αποδειχθεί επιστημονικά. Ξέρεις ότι στην Αμερική έγινε ένα πείραμα μια φορά. Βάλανε 100 καρκινοπαθείς, 50 και 50. Πήγαν στους 50 και τους είπαν, ξέρετε κάτι. Απ' έξω υπάρχουν 100 άτομα που προσεύχονται για εσάς. Και στους άλλους 50 δεν είπαν τίποτα.
1: Ναι.
0: Σε αυτούς που είπαν ότι προσεύχονται, από τους 50 ζήσανε, ξέρω εγώ, οι 15, δεν θυμάμαι το νούμερο. Και από τους άλλους ζήσαν δύο.
1: Ναι, μετράει πολύ ψυχολογία, μετράει πάρα πολύ. Πάρα
0: με,
1: πολύ.
0: Με το ίδιο βαθμό σαν αστέρια καρκίνου, έτσι, όχι ναι, με διαφορετικό.
1: Ναι, μετράει, μετράει
0: σημείο.
1: Πολύ. Αυτό που λες είναι αλήθεια. Μετράει πολύ το να πιστεύεις κάτι και να το έχεις μέσα σου.
0: Άμα το δηλαδή πρέπει να το πιστέψουν οι παίκτες, η διοίκηση, ο κόσμος του Ολυμπιακού και άμα το πάρουμε. Τι αποβληθούμε τώρα το κεφάλι χαμηλά, έχεις πάρει τρία, δεν έχεις πάρει. Θα έχεις πάρει τρία. Δεν είναι η πρώτη φορά να πάρεις ευρωπαϊκό. Δεν είναι πρώτη φορά, ρε Βασίλη.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Δηλαδή, τι είναι, είσαι μεγάλη ομάδα, τερματίζεις πρώτος πέντε χρόνια. Έχεις την καλύτερη ομάδα. Έχεις βάθος στον πάγκο, ψηλούς, άσους, διάρκεια, τριάρκεια. Τι θέλεις, ρε φίλε.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ το θεωρώ το Ολυμπιακό φαβορή για να πάρει την Ευρωλίγα, γιατί θεωρώ ότι είναι πιο πλήρης ομάδα από τις υπόλοιπες. Αν και ο Σωτήρης ο Μπέλος έχει ένα δίκιο για τη Ρεάλ. Εντάξει, η Ρεάλ έχει βαριά φανέλα. Νομίζω όμως ότι δεν έχει τους ψηλούς τώρα με τον δραματισμό.
0: Δηλαδή, εγώ ό,τι και να μου λέτε, εγώ πιστεύω ότι εάν έρθει η Βαλένθια Ολυμπιακός θα το πάρει πιο εύκολα από ότι θα το πάρει με τη Ρεάλ.
1: Λες,
0: εγώ πιστεύω.
1: Πιστεύω
0: μπορεί να κάνω λάθος.
1: Εγώ πιστεύω το ανάποδο. Αν πάει η Βαλένθια θα το πάρει με μια κουβέντα.
0: Το θέλω τον ακούω γιατί έχει γνώσει μπάσκετ. Εγώ δεν έχω γνώσει μπάσκετ. Και δεν μπορώ να σου πω.
1: Και λέει πριν δύο χρόνια λέει η Ρεάλ που το πήρε η Ρεάλ ήταν 14 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός τότε με τη Ρεάλ με τον Γιούλ.
0: 14 πόντους μπροστά ήταν ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Ήταν καλύτερος όλο τον αγώνα και βρέθηκαν 3-4 λεπτά και το τέλος. Το τρίποντο που μπήκε μέσα και χάσει μια Ευρωλίγκα. Είναι παιδί μου το άθλημα αυτό, ξέρεις τώρα.
0: Θέλεις και την τύχη σε όλα τα πράγματα.
1: Όλα, όλα. Ας μην αποστούμε με τον Πρίντεζη, με τη ΣΕΣΕΚΑ. Έκανε το πεταχτάρι, μπήκε μέσα, ας πούμε. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζεται και τύχη. Χρειάζεται και τύχη.
0: Θετική ενέργεια.
1: Και θετική ενέργεια. Αυτό.
0: Βέβαια ο Μπέλος το λέει και από όλη άποψη, γιατί ξέρεις τώρα, άμα πάει η Βαλένθια στον τελικό, οι Παναθηναϊκοί που έχουν κατέστηση τρία, τι θα παραφωνάζουν, Βαλένθια.
1: Δεν γίνεται.
0: Το έχει σκεφτεί αυτό.
1: Δεν γίνεται. Και ο μόνος προπονητής λέει που δεν μπορεί να νικήσει εύκολα ο Μπαρτζόκας είναι ο Σάρας. Βέβαια φέτος του έκανε πάρτι στο σεφ.
0: Ναι, όχι, γιατί δεν τον κέρδισε το Γιασεβίκη.
1: Όχι, όχι, λέει.
0: Όχι,
1: όχι, λέει. Δεν μπορεί να τον κερδίσει εύκολα στις περισσότερες φορές. Εντάξει, ο Σάρας.
0: Τον κέρδισε φέτος και του πήρε και τη διαφορά. Και χωρίς το
1: ναι, βρε, για φέτος, όχι για φέτος, λέει γενικά για το Σάρα. Εντάξει, ένα προπονητή, αυτό πολύ καλό προπονητή.
0: Πολύ καλό προπονητή και κατά connection, δεν διαφωνώ, ρε φίλε. Αλλά σου ξαναλέω, πρέπει ο Ολυμπιακός με τον κόσμο του και με τη διοίκησή του και με όλα. Λοιπόν, να πάει να το πάρει. Τελείωσε, δηλαδή για μένα δεν πρέπει να το πάρει. Και ο Παναθηναϊκός να ήταν τα ίδια, θα έλεγα.
1: Ναι,
0: πρέπει
1: ναι,
0: να πάει
1: ναι,
0: να το πάρει.
1: Ναι,
0: ναι. Δηλαδή τώρα να το σηκώσει ο Τούρκος μέσα στην Ελλάδα δεν γουστάρω με τίποτα, ρε φίλε. Με τίποτα.
1: Κοίτα,
0: με
1: ναι,
0: τίποτα, δεν το μπορώ. Εκεί γίνομαι λιναράς του κερατά.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ σου λέω και πάλι ότι πολλοί κόσμος και από τον Ολυμπιακό μέσα βγαίνει ότι ο τελικός είναι αυτός. Ολυμπιακός Φενέρ. Το έχουν, το έχουν και καλά, καλώς το βλέπουν έτσι, σαν τελικό. Σου λέει, αν περάσουμε τη Φενέρ, το πάρουμε. Και καλά, καλώς το βλέπουν έτσι. Και οι παίκτες από ό,τι ακούω και ο προπονητής και το staff γενικώς βλέπουν ότι αν περάσουμε τη Φενέρ, θα το πάρουμε. Και θεωρούν ότι είναι μετά από αυτούς η καλύτερη ομάδα.
0: Διάβασα ότι ο δικός σας πάει να κάνει πλάκα στον ΠΑΟΚ, δίνει 5 εκατομμύρια να πάρει το Γιαννούλη, λέει.
1: Από την Άουσμπουργκ.
0: Καλά, άμα γίνει κάτι τέτοιο, θα πιζάρει ένα σένα στο Θερμαϊκό.
1: Το άλλο,
0: αντί να ψαρεύουν τσιπούρες, θα ψαρεύουν ΠΑΟΞΙΔΕΣ.
1: Το άλλο το είδες, πάνε να κάνουν τώρα πάλι αναδιάφθρωση για να σωθεί η Λάρισα και Παναθηναϊκός.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να σκίσει από φέτος, ρε. Από του χρόνου θα σκίσει.
1: Από αν τώρα έχουν συμβούλιο, διοικητικό συμβούλιο, τώρα.
0: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση, το ξαναλέω.
1: Τα τρία τέταρτα χρειάζεται.
0: Ότι πήγε μόνο πάγο. Μόνο πάω. Καλά, δεν πρόκειται να γίνει.
1: Τα τρία τέταρτα των ομάδων λέει πρέπει να ψηφίσουν. Προ το παρόν είναι ο Πανετολικό, ο Αστέρα Τρίπολη.
0: Μπράβο στου φανατικού τη Λάρισα που είπαν δεν γουστάρουμε να ανέβουμε έτσι. Μπράβο στα παιδιά.
1: Ναι, παιδί μου, γιατί τώρα είναι πέντε ομάδε. Αστέρα Τρίπολη, Πάο, Πανετολικό, ΑΕΛ και Πανσεραϊκό που θέλουν να γίνει αναδιάθρωση. Τώρα γιατί παίζανε τότε, ρε φίλε. Δηλαδή, να πέσει ένα πρωτάθλημα. Για τις ΣΕΡΕΣ τώρα που κάνουν.
0: Γιατί παίζουν, ρε, γιατί θέλει ο άλλος να ξεκινάει και να έχει εξυπηρετήσει.
1: Ναι, ωραία. Οι ΣΕΡΕΣ όμως που κάνουν τώρα την, που θέλουν να κάνουν αναδιάρθρωση. Οι ΣΕΡΕΣ ούτως ή άλλως θα έπεφταν με κανονική διάρκεια.
0: Ρε φίλε, δεν αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
0: Για να ξεκινάνε και να βγαίνουν να βάζουν 6 γκολ μέχρι το 35, να μην παίζουν 5 παίκτες αυτά που κάνανε τώρα 3 χρόνια, τα βλέπεις.
1: Και αυτόν τον γκολ, μου λες τέτοια. Γιατί θα βγει ο Κώστας, μην μου λες τέτοια.
0: Κώστα, ακούς.
1: Δεν έχεις τέτοια ακόμα.
0: Δεν μας βλέπεις, ρε. Καθόλου.
1: Ωραίος ο Κώστας, εγώ τον γουστάρω.
0: Και εγώ τον γουστάρω, γι' αυτό τον πειράζω.
1: Ναι, ναι, καλά κάνεις. Με τα γραφικά τι βλέπεις, έχεις ακούσει τίποτα. Για τον Ολυμπιακό.
0: Θα περιμένω τη συνέντευξη του Προέδρου.
1: Τέλος Ιουνίου και έχουν βγει και τα, νομίζω βγαίνουν τα διαρκείας τώρα.
0: Ναι,
1: δεν είδα τιμές.
0: Τα διαρκείας βγήκαν.
1: Δεν είδα τιμές.
0: Το ξαναλέω, τέλος, μόλις τελειώσει η συνέντευξη και κάτσε να δούμε αν θα πάρει βαθμό η Άστον Βίλα στο City και εξασφαλιστεί το 15ήμερο.
1: Ναι, γιατί είναι μεγάλη
0: υπόθεση. Τότε θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα.
1: Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση. Τώρα και βέβαια η Άστον Βίλα βγαίνει και η Champions League. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα πάει να πάρει το match. Η City δεν πάει για τίποτα.
0: Γιατί δεν βγάζει Champions League. Αφού βγαίνει και η Πέντερφλ.
1: Όχι, λέω, πώς τη λένε η Άστον Βίλα, ούτως ή άλλως χάσει, κερδίσει, βγει τέταρτη, βγει πέμπτη. Έχει βγει γιατί έχει πάρει το Europa.
0: Και μετά πάρει. Από ένα τελικό θα πάει την Κυριακή τώρα μέσα στο City και να κόψει βαθμούς. Δύσκολο το
1: και οι άλλοι γιατί να παίξει, ρε φίλε, να κάνει τι οι άλλοι. Και οι άλλοι απογοητευμένοι, δεν είναι City. Αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο όλα μπορεί να γίνουν. Βέβαια πρέπει να κερδίσει και η Λίβερπουλ, γιατί η Λίβερπουλ μπορεί να χάσει από την Μπρέντφορντ. Είναι και αυτό.
0: Άστο ρε.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ας πάρουν όλοι ένα ρουπονιτή τον Αρτέτα να παίρνουν πρωταθλήματα. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Αυτά δεν θα μου σπάσει τα νεύρα.
1: Γεια σου, Γιώργαρα μου.
0: Γεια σου,
1: φίλε. Γεια. Λοιπόν, 25 λεπτά πριν τις 3 ακούει Αρτέτα και χοροπηδάει. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, παιδιά, δεν ακούγεται κάτι μεταγραφικό να είναι κοντά σε κάποια ομάδα που με ρωτάει ο φίλος. Θα ακουστούν ονόματα τώρα. Θα ακουστούν και για Ολυμπιακό σίγουρα, για ΑΕΚ σίγουρα, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, όλες οι ομάδες. Θα κάνουν μεταγραφές, δεν πρόκειται να μείνει καμία ομάδα χωρίς παίκτες, αλλά θα δούμε. Ακόμα είναι νωρίς βέβαια. Τώρα ξέρετε, πρωτάθλημα τώρα τελείωσε, οι παίκτες τώρα φεύγουν διακοπές. Θα δούμε ποια συμβόλαια λήγουν, ποιοι θα ανανεώσουν, ποιοι θα έχουν προτάσεις για μεταγραφές από άλλες ομάδες. Να δούμε. Πάντως θα ακουστούν και φέτος αρκετά ονόματα για όλες τις ομάδες. Τώρα ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα είναι παραμύθι μανατζαρέων, θα τα δούμε στην πορεία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Εγώ πιστεύω πως ο πιο σίγουρο μεταγραφή είναι ο Τζίτζι στο Εγάλο Β. Εγάλο Β, λέει Νίκος από Εγάλο. Τι στο Εγάλο Β, θα πάει ο Τζίτζι πέρα, δεν υπάρχει Εγάλο Α. Θα βρούμε Εγάλο Β. Κύριε Νικόλα από Εγάλο. Ναι, τώρα που λέγαμε τα γραφικά για το φίλο που με ρώτησε, ναι, η ΑΕΚ θέλει. Ακούστηκε μάλλον. Ακούστηκε τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει επίσημη πρόταση. Ακούστηκε ότι η ΑΕΚ θέλει να πάρει από τον πρώτο σκόρερ τη. της Νταμπλούχου Ρουμανίας. Έτσι λένε διάφορα site. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, παιδιά. Είπαμε θα ακουστούν πάρα πολλά ονόματα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο η ΑΕΚ θα πάει να χτυπήσει παίχτη που λένε ότι είναι πολύ καλός παίχτης. Βγήκε πρώτο σκόρερ στη Ρουμανία στην Ταμπλούχο, ομάδα της Κραϊόβα νομίζω. Ναι, της Κραϊόβα. Αλλά η ΑΕΚ έχει τρεις επιθετικούς. Δηλαδή πώς να πάρει, να πάρει κι άλλο να. Έχει δύο μάλλον και το Ζήνη κατά περίπτωση μπορεί να παίξει αυτός πίσω από το επιθετικό. Άρα έχει Γιώβιτς και Βάργκα. Θα πάρει κι άλλον και έναν καλό παίχτη για να μείνει στον πάγκο. Δεν ξέρω, παιδιά. Είναι ο Ασάντ Χαμλαουί. Εγώ τον θυμάμαι στα παιχνίδια με την Κραϊόβα. Βγήκε πρώτο σκόρερ. Είναι 25 ετών. 11 γκολ στο πρωτάθλημα και αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ της ομάδας. Τον είχαν πάρει από το 25, τον πήραν από την πολωνική Σλάσκ Βλόσλαβ, μόλις 1 εκατομμύριο ευρώ στήχησε τότε στην Κραϊόβα και τους βγήκε λίρα 100, γιατί βγήκε πρώτο σκόρερ και πήρε και τον double με τους Ρουμάνους Κραϊόβα. Αυτό το δημοσίευμα βγαίνει ότι είναι στη λίστα της ΑΕΚ, δεν είναι ότι έχει κάνει επίσημη πρόταση, είναι στη λίστα της ΑΕΚ εδώ και αρκετές δύο ομάδες από ό,τι διαβάζω εδώ στα site. Και πιο κάτω διαβάζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος προορίζεται για αναπληρωματικός, καθώς η ΑΕΚ ακολουθεί να στηρίζει πολλά στο Λούκα Γιώβιτς. Έχει και το Βάργκα. Σε περίπτωση που προχωρήσει μεταγραφή, αναμένεται να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση στο ρόστερ. Βέβαια, θα χρειαστούν πολλοί παίκτες γιατί θα υπάρχει και Ευρώπη. Για με το καλό πάει και Champions League, θα υπάρχουν και δύσκολα μάτς ευρωπαϊκά. Θα υπάρχει κύπελλο, θα υπάρχει πρωτάθλημα. Θα χρειάζονται πολλοί παίκτες. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Η ΑΕΚ προσφέρει εκεί, φτάνει γύρω στο 1.800 για τον παίκτη. Αλλά απέχει πολύ από τις απαιτήσεις που έχει η Κραϊόβα. 11 γκολ είπαμε σε 33 συμμετοχές. Στο conference έπαιξε με την ΑΕΚ, το θυμάστε όσοι είχατε πάει γήπεδο ή από την τηλεόραση. Πέτυχε συνολικά 5 γκολ σε 11 αγώνες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή απόδοση και εκτός συνόρων. Είναι Παλαιστίνιος όμως, Παλαιστίνιος ε. Να δούμε, παιδιά, είπαμε ότι θα ακουστούν πολλά και για την ΑΕΚ, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ. Θα ακουστούν πολλά ονόματα. Τώρα, παιδιά, να κρατάμε και μικρό καλάθι, γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται και τελικά δεν υπάρχουν. Απλά είναι παιχνίδια μανατζαρέων. Φιλαράκι, ακούω, λέει ο Τζίτζης, παρόλο που είμαι λίγο κρυωμένος, δεν ακούσουμε το λαιμό, ακούσουμε τα αυτιά, κύριε Τζίτζη. Αν είμαι αύριο καλά, ίσως έρθω αύριο και θα φέρω και αυτή από ζυμαράκια. Κρέπα, ναι, κρέπα να φέρεις αύριο, κρέπα. Κύριος Τζίτζης, παιδιά, πρόεδρος. Ο Γιώργος, καλημέρα, Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Να πούμε παρέα μας το μπιστρό, εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού. Έχουμε μπουκαλάκι για Παρασκευή ή για Σάββατο, όποια μέρα προτιμάτε. Παρασκευή είναι ελληνική βραδιά. Σάββατο είναι πιο χαλαρά, είναι house η βραδιά. Όσοι θέλετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε ok. Αύριο, ξημερώματα, θα κάνουμε την κλήρωσή μας. Ισοφαρίζει η Ολύμπια Ασουσιόν τη Βάσου Νταγκάμα, η οποία παίζει με 9 παίχτες. 1-1 στο 82. Boston River Higgins 3-2 στο 86. Santos Alo Reggio 2-1 στο 80. Παραμένει το National με την Deportes 0-0 στο 85. Πρόεδρος πολύ κοντά σε υπογραφές με ομάδα Δυτικής Αττικής. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Θα τα πει μόνος του όταν έρθει, λέει ο κύριος Μπέλος για τον κύριο Τζίτζη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα και στον Γιώργο το φίλο μας που ακούει από Νέα Υόρκη. Τον ακούω και τα μεσημέρια, είναι δυνατός. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά είναι ωραίος. Έχει και την πλάκα του, όλα καλά, λέει ο φίλος. Η Καταρίνα από το Κολωνάκι λέει πολλά φιλιά στο Τζιτζάκο μου. Γι' αυτό δεν μας ήρθε για δουλειά σήμερα. Έτρεχε στο Κολωνάκι και μας το παίζει άρρωστος. Βέβαια. Μιλάρα, όπως τα λέει ο Γιώργος από το Λονδίνο, τον άκουσα εγώ το μεσημέρι αυτό το φίλο από τον πύργο που ήταν. Μόνο Ολυμπιακός δεν μπορεί να είναι με αυτά που έλεγε. Δεν τον άκουσα, παιδιά, σήμερα γιατί δεν πήγα. Πήγε η γυναίκα να πάρει τη μικρή από το σχολείο, δεν πήγα εγώ, άρα δεν ήμουν στα μάξι εκείνη την ώρα. Δεν τον άκουσα τον Γιώργο τι έλεγε. Πολλές φορές τον πετυχαίνω με το που πάω στα μάξι και λέω Παναγία μου, την κίνια να φύγει, τη μαυρόγατα με το που άνοιξε το ραδιόφωνο. Ναι, Γιώργο μου, και εγώ σε αγαπάω. Μπιλάκο και εγώ τον θυμάμαι πολύ γρήγορος, λέει ο φίλος ο Σπύρος, για τον παίχτη που ενδιαφέρεται η ΑΕΚ που γράφουν τα site τέλος πάντων. Δυνατός παίχτης, η παιχτάρα ήταν και το εξάρι τους, ένας Γεωργιανός, αν θυμάσαι, λέει ο φίλος Ρομπίνιο.

Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλους και στο Τζίτζι που μας ξέχασε άλλη μια βραδιά. Τον περίμενα και δεν ήρθε, να τον κεράσω σήμερα που γιορτάζω. Ελένη μου, χρόνια πολλά, δεν ήρθε πάλι ε. Αυτά κάνει κορίτσι, αυτά κάνει. Και τα δύο κύριε Τζίτζι, μισά μισά και τα δύο. Να τα μοιράσουμε στη μέση κύριε Τζίτζι. Κύριε Φοροσουβλάκη. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το Μοσχάτο. Και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από το Περιστερί. Καλημέρα φιλαράκο και σε εσένα που γιορτάζει γυναίκα σου. Να της πεις χρόνια πολλά, την έχει βάλει και ακούει. Ελένη εδώ Περιστέρι, ο Κυριάκος σου λέει χρόνια πολλά.

Είχαμε κάποιες, μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο προπονητής, ο κορυφαίος Έλληνας, φέτος προπονητής του Λεβαδιακού, παίζοντας σπουδαίο ποδόσφαιρο Λεβαδιακός. Μέχρι ένα σημείο, μέχρι κάποιες αγωνιστές πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, ήταν μια ομάδα η οποία έβγαζε πολύ μεγάλη υγεία, έπαιζε ωραία μπάλα, έβαζε πάρα πολλά γκολ. Ήταν πολύ καλή ομάδα ο Λεβαδιακός. Και είπε ότι είμαι πανέτοιμος να κάτσω στον πάγκο του Παναθηναϊκού ή οποιαδήποτε μεγάλης ελληνικής ομάδας. Είμαι έτοιμος, είπε ο κύριος Παπαδόπουλος.

Ορίστε, παιδιά, ο Ολύμπιας Σιόν Βάσκο δα Γκάμα γίνεται μόλις τώρα 2-1. Το γύρισε. Περιμένανε πολλοί κόσμος στον Άσο της Ολύμπιας Σιόν. Έγινε 2-1. Βέβαια, εδώ πέρα κάποια παιδιά περιμένουν και τον Άσο της Νασιονάλ με την Ντεπόρτες. Παιδιά, αυτό είναι στο 87-0-0. Boston River Higgins 3-2. Santos Aloredzo 2-1. Αυτά λογικά τα έχει παίξει ο Τζίτζι στα παιχνίδια. Γκολ-γκολ. Τα έχει παίξει αυτά τα παίζει αυτά τα παιχνίδια ο κύριος πρόεδρος. Ξεκίνησε και ένα μάτς στο 10ο λεπτό από την Αμερική, Columbus Crew με την New York City στο 0-0. Ο Γιάννης από Περιστέρι, Μπιλάρα, εγώ έχω μάθει πληροφορίες, Τζίτζις για ατρόμητο Περιστερίου. Οπ, αυτή είναι μπόμπα. Δεν νομίζω, εγάλο μου, ξέρω εγώ, όχι Περιστέρι. Αλλάζουμε δήμο, γιατί αν πάμε στο Περιστέρι, υπάρχει μια κόντρα εκεί το εγάλο ποδοσφαιρικά με το Περιστέρι, θα βάλουμε και για δήμαρχο, θα έχουμε θεματάκι. Δεν νομίζω, φίλε, κάποια μαϊμού είδηση έβγαλες. Ο Τζίτζις θα παραμείνει στο Εγάλο, γιατί εκεί θα βάλει και για δήμαρχος, που έχουμε φτάσει 95%, κύριε Μπέλο. Όσο περνάει ο καιρός, ανεβαίνουμε.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα, 12 λεπτά πριν τις 3. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το επιτάλιο.
1: Καλά είσαστε?
0: Καλά είμαστε, τι κάνεις?
1: Μπράβο, καλά.
0: Μπράβο. Γυναίκα, βρήκαμε του Τζίτζι?
1: Όχι.
0: Μα πάλι όχι.
1: Δεν βρήκα.
0: Πάλι όχι. Αφού δεν ψάχνεις.
1: Τον άκουσα. Είναι λίγο αρρωστούλη.
0: Έτσι λέει. Αφού αν πάει σε ξενοδοχεία, ανοίγει τα παράθυρα, έχει ρεύμα και κρυώνει.
1: Είναι και καιρός, μωρέ.
0: Τι καιρό, μια γαλά.
1: Κάνει λίγο. Έχω παρατηρήσει και όλος ο κόσμος.
0: Ποιος θα, ο μόνο Τζίτζι.
1: Ψύχρα την άλλη έτσι. Την
0: δεν βάζει. Ο Τζίτζι πάει και με το φανελάκι. Δεν γυρνάει. Το παίζει κονιόρδος. Τζόβεν.
1: Προσέχει και λίγο.
0: Ναι. Το ένα αρρωστούλης δεν έχει. Έχει πονάει ο λαιμός.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε και όσες και όσους γιορτάζουν.
0: Και σένα που γιορτάζεις. Και εσύ γιορτάζεις. Επιτάλιο χρόνια πολλά.
1: Α, και εγώ ναι.
0: Α, το θυμήθηκες, ε. Εντάξει, αυτό θυμήθηκες. Πάλι καλά.
1: Λοιπόν, ναι, έχετε κι εσείς εκεί αύριο, αλλά θα είναι το μεσημέρι, θα έχετε το Λενάκι, του θείου, του Χελάκη γυναίκα.
0: Του Χελάκη γυναίκα.
1: Ένα.
0: Πιανού Χελάκη γυναίκα.
1: Όχι, τα μπέρδεψα, του Κοκαλίδη.
0: Το ναι, Χελάκη, Χελάκη Ελένη σε έβγαλε με γυναίκα, το νου σου.
1: Όχι, τον μπέρδεψα, τον άλλο θείο που κάνει, δηλαδή.
0: Ακλείς σπίτια εσύ.
1: Όχι,
0: θα ακούσει η γυναίκα του Χελάκη ότι έχει ο Χελάκης που την λένε Ελένη και θα πει τι έγινε τώρα.
1: Ναι, όχι, να του το πει.
0: Το πω.
1: Κάνουνε το ξημερίσι από το χωριό.
0: Του Κογκαλίδη, του Κογκαλίδη, τη γυναίκα. Τη Λένα Καραλή.
1: Τη δεύτερα που κάνουνε μαζί, ναι, τη Λένα. Ο Κώστας ο Σαμοθράκης είναι και άλλο, δεν ξέρω.
0: Κώστα Σαμοθράκης, χρόνια πολλά να πούμε. Έχουμε κανέναν Κώστα άλλο εδώ. Την κυρία Ελένη
1: ναι,
0: Ζώη που είναι εδώ πέρα.
1: Θα τα λέμε και αύριο, και αύριο. Αλλά εσείς είναι από τις 12 και μετά και φοβείς. Να στείλω και τα χαιρετίσματα εκεί κάτω, Κύπρος.
0: Ναι.
1: Και ο Θήμιος. Ωραίος ο Θήμιος, ωραία τα λέει. Λοιπόν, και σε όλους. Και η Αμαλιάδα ένας που με παίρνει εκεί και χαιρετάει.
0: Ναι.
1: Και σε όλους. Ο Τζίτζι τον είπαμε, Μπέλο.
0: Τζίτζι, ναι.
1: Ο Χατζημανόλης άρθει και αυτός όποτε μπορεί. Εκεί στην εκπομπή σου.
0: Σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν,
0: τα λέμε. Γεια σου, Ελένη μου, χρόνια πολλά. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά, Ελένη, χρόνια πολλά. Και πάλι που δεν θυμόσαι να σου θυμίσαμε εμείς, αν ακούει η γυναίκα του Χελάκη, επειδή έγινε, το πήγε εγώ. Έχουμε άλλη γυναίκα που τη λένε Ελένη, θα μας κλείσει στα σπίτια. Οι φίλοι μας από το Επιτάλιο. Ο Βασίλης, χρόνια πολλά στην Ελένη από Επιτάλιο. Και ο Τζίτζης λέει χρόνια πολλά, Ελένη. Τζίτζης, πρόεδρος των επιτυχιών, ο κύριος Φωροσουβλάκης. Ο καλύτερος πρόεδρος, ο μεγαλύτερος δήμαρχος παγκοσμίως. Από ό,τι διαβάζω, η έφεση Southampton από το κάτσε αποβολή στα το play-off ανόδου της Premier League λόγω του Spygate απορρίφθηκε και οριστικά η μάχη στο Γουέμπλι θα είναι μεταξύ Χαλ και Middlesbrough. Άκου τώρα τι πάθανε οι άνθρωποι. Άκου να δεις τώρα τι πάθανε οι άνθρωποι. Παίξανε μια ολόκληρη χρονιά ένα παιχνίδι με τη Middlesbrough για να πάνε τελικό, να δουν αν μπορούν να ανέβουν σε τελικό στο Γουέμπλι με τη Χαλ. Και αυτό το κατασκοπία Spygate. Άκου τώρα στην Αγγλία τι έχουνε, τι νόμους έχουν τώρα. Κατασκοπεύει δηλαδή. Πεις να κατασκοπεύσει το παιχνίδι και τιμωρείσαι. Κάνεις μια ολόκληρη χρονιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα δεν ξέρω αν θα ανέβαινε στα Southampton, αλλά θα ήταν ένα αγώνα 90 λεπτά ίσως και παράταση για να ανέβει στην Premier League. Και από ένα κατάσκοπο που γύρισε από τα χιόνια που λέμε, η ομάδα καταστράφηκε. Και από ό,τι διάβασα νωρίτερα, οι παίκτες Southampton, αν η έφεση δεν γινόταν δεκτή, θα κινηθούν νομικά εναντίον της ομάδας. Ναι, από τη Southampton να διαλύεται. Έχω παίξει Santos goal-goal, Kings goal-goal και Gremio goal-goal. Τι άλλο θέλεις, Gigi, τα πληρώθηκες, Gigi, τι άλλο θέλεις. Βάσου Δαγκάμα, Χίνιξ, γκολ γκολ, Σάντο γκολ γκολ. Όλα είναι γκολ γκολ. 2-1 Ολύμπια Ασουνσιόν, Μπόστον Χίγκινγκ 3-2, ισοφάρισε η Σάνο Ρέτζο, 2-2, στο 92 μπήκαμε με γκολ στο 85 από το Ροντρίγκο. Είχε προηγηθεί 2-0 η Σάντο με γκολ του Γκαμπριέλ στο 2 και 47, είχε μειώσει στο 77 με τον Ντερίτη. Και τώρα το 2-2 στο 85 με τον Ροντρίγκο, ακόμα θέλει κάποια λεπτά. Με τις καθυστερήσεις μαζί. Nacional Montevideo Deportes 0-0 στο 95. Τα λεπτά καθυστερήσεων είναι ακόμα 2 νομίζω. Άρα κύριε Τζίτζι, έχει φορά σουβλάκια. Κανονίζει την πορεία σου. Α, και γκρέμιο έχει παίξει γκολ-γκολ, το οποίο ξεκινάει σε λίγο.

Είμαστε 7 λεπτά πριν τις 3, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943. Το email μας onearpapaki943.gr και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, δύο γραμμούλες, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο φίλος ρωτάει, Μπιλάρα, υπάρχουν εισιτήρια για το Final Four? Φίλε μου, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Αυτό το ξέρω τώρα. Αν υπάρχει κάτι και βρεθεί σήμερα από κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού που δεν θα πάνε γήπεδο και έχουν βγάλει εισιτήριο, θα το δώσουν πάλι, δεν ξέρω. Πάντως τώρα να βρει εισιτήριο νομίζω ότι είναι απίθανο. Εκτός αν περιμένουν πολλοί φίλοι που θα είναι ήδη στο ίντερνετ να επιστραφούν κάποια εισιτήρια από τη Ρεάλ ή κάποια εισιτήρια από τη Βαλένθια. Νομίζω οι Τούρκοι θα τα πάρουν τα εισιτήρια όλα που δικαιούται. Η Ρεάλ και η Βαλένθια, ειδικά η Ρεάλ, νομίζω ότι θα επιστρέψει αρκετά εισιτήρια. Αν προλάβετε, παιδιά, να είστε εκεί στο ίντερνετ από πάνω. Κατευθείαν πατάτε το κουμπάκι και αν προλάβετε κιόλας. Η Σοφία από τον Κολωνό, φιλιά στο αγαπημένο μου, στο μωρό μου Τζίτζι. Άγινε και μωρός τώρα, Σοφία, γιατί πολλά μωρά έχει ο Τζίτζις. Που έχει πάει στο μευτήριο. Λοιπόν, τελείωσε Νασιονάλ με την Ουνιβεστάριο, τελείωσε 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Να δούμε αν έχουμε άλλα τελικά. Ολύμπια Σον καθαρίζει το μάτς 3-1 με τη Βάσκο Νταγκάμα, η οποία παίζει με 10 παίκτες με αποβολή του Φονσέκα στο 72. Boston River Higgins τελικό 3-2 και λίγο πριν το φινάλε Σάντο Σάλο Ρέτζο είναι στο 2-2. Ένα παιχνιδάκι που τελείωσε και αυτό από την Κολομβία. Γιανέρος Πατριώτας 3-1 τελικό αποτέλεσμα.

Έτσι πάμε στο διάλειμμα να πω μια ιστορία από την ΚΟ. Δεν ξέρω αν το ακούσατε κι εσείς, παιδιά. Ένας συνταξιούχος άνθρωπος, ο οποίος έχει χάσει τη γυναίκα του, έχει κάνει πολλές φορές στον ΕΦΚΑ, τι είναι εκεί που πληρώνει. Παιδιά, σταματήστε να βάζετε σύνταξη, λέει, η γυναίκα μου έχει πεθάνει. Και ακόμα το ανθρώπου του βάζουν σύνταξη της γυναίκας του. Και αν κάνει και τα πάρει, μετά θα του πούνε φέρτα πίσω. Άκου τώρα, έχει πεθάνει η γυναίκα του ανθρώπου, αλλά το ελληνικό δημόσιο κανονικά βάζει τη σύνταξη. Και σε αυτούς που είναι ζωντανοί δεν τους βάζει, ξεχνιέται καμιά φορά. Ο άνθρωπος τρέχει σε ΕΦΚΑ και δικαστήρια, γιατί σου λέει τώρα τι γίνεται, μου βάζουν χρήματα, τι γίνεται. Δεν τα πειράζω, δεν τα παίρνω, αλλά μπορεί να κάνουν τίποτα στην πορεία. Ποπά το άνθρωπος, λογικό είναι. Παιδιά, εκεί αν ακούτε, ο άνθρωπος δεν υπάρχει, έχει χάσει τη γυναίκα του, μη βάζετε πια σύνταξη. Εκτός αν του στείλετε μήνυμα, να του πείτε ότι σας αγαπάμε και τη σύνταξη γυναίκα σας θα την παίρνετε κι εσείς. Αν τη χαλάτε. Μόνο έτσι. Με επίσημα έγγραφα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε και ένα, μια καλημέρα στη φίλη μας την Εμμανουέλα, που λέει: Μπιλάρα, πολλά ακούω για τον Τζίτζι. Τι είναι αυτά, το μωρό μου και αυτά. Θα του βγάλω τα ματάκια ένα-ένα. Με τα νυχάκια μου, λέει. Καλά θα του κάνεις, τέτοιος που είναι. Η Ευρωλίγκα άφησε τις δύο τα λάβαρα του Θανάση και του Παύλου Γιανακόπουλου, θα κοσμούν το ΆΚΑ στους αγώνες του Final Four, και καλά έκαναν, δύο μεγάλοι παράγοντες. Καλημέρα και στη φίλη μας την Νατάσα, που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Είμαι Νατάσα, λέει, με το σκυλάκι. Ξέρω, ο Τζίτζης με βλέπει καθημερινά να περνάω από εκεί και να του χαρίζω ένα γλυκό φιλί. Τι γίνεται με τον Τζίτζη, ρε παιδιά.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και κομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.